Άνωσο γίνεται, γιατί σε κάτι αποβλέπω κι εγώ, στο έλεος του Θεού, αυτή είναι η πληρωμή μου. Θα σερβίρω λοιπόν κι εγώ το λόγο του Θεού και εσείς με την όρεξή σας θα γευθείτε όλα τα εδέσματα που θα σερβίρω στο τραπέζι. Άλλοτε τα εδέσματα θα είναι ορεκτικά, άλλοτε θα είναι συνηθισμένα. Μερικές φορές θέλουμε το κήρυγμα να έχει όλο καρικεύματα, να έχει όλο που λένε μεζέδες, αλλά το κήρυγμα πρέπει να έχει και συνηθισμένη τροφή. Δεν ξέρω σήμερα γιατί ήρθατε, όμως εγώ θα σας θυμίσω ένα λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, αυτού του αγαπημένου μας πατέρα της Εκκλησίας, για να σας πω γιατί ήρθατε. Ήρθατε γιατί έχετε όρεξη. Και ξέρετε πότε έχει κανείς όρεξη? Έχει όρεξη όταν πεινάει. Η πείνα είναι το καλύτερο ορεκτικό. Και ακόμα υπάρχουν και μερικά ορεκτικά που ανοίγουν την όρεξη για να φάμε το καλύτερο φαγητό. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για το λόγο, για το κήρυγμα που ακούμε. «Χαίρω ορών ημάς συντρέχοντας επί την ακρόασιν και μεταπολής της ειδονής δεχομένους την παροιμών διδασκαλίαν». Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω έτσι μαζεμένους και τρέχετε στην ακρόαση με πολύ ειδονή, με πολύ χαρά, όπως το παιδάκι τρέχει στο μαστό της μάνας να ρουφήξει το γάλα, έτσι κι εσείς τρέχετε να γευθείτε αυτά που θα ακούσετε στο κήρυγμα. «Και δια τούτο αυτός μεταπλίωνος της προθυμίας καθεκά στην ημέραν ημίν την πτωχήν ημών ταύτην και ευτελή τράπεζαν παρά τη θένε σπουδάζω». Και εγώ λέει βλέπω τη δικιά σας όρεξη και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά και κάθε μέρα, εγώ όχι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα σας σερβίρω λέει τη φτωχιά μου και ευτελή τράπεζα. Και αν ο Χρυσόστομος έλεγε το τραπέζι του λόγου του ευτελή και πτωχή τράπεζα, πώς να ονομάσουμε εμείς το δικό μας τραπέζι? «Η γάρα επιτεταμένη ημών όρεξης αποκρύπτει τις τραπέζεις την ευτέλειαν και τα μικρά μεγάλα ποιή φαίνεστε». Η δικιά σας όρεξη κάνει να φαίνεται το δικό μου φαγητό ωραίο. Δεν είναι το δικό μου φαγητό ωραίο, είναι η δικιά σας όρεξη. Και έχετε όρεξη σε μια εποχή που σερβίρει τις κοπριές για ιδεολογία. Εσείς έχετε όρεξη να ακούσετε το Λόγο του Θεού, να ακούσετε το Λόγο του Χριστού, «Διού τρέφονται ψυχέ Θεών πεινώσε κατά Γρηγόριο το Θεολόγο». Ήρθατε εδώ και έρχεστε γιατί διψάτε και υπάρχει αυτή η δίψα η πνευματική μέσα μας. Εάν ξέρατε ότι τρέχουν δύο βρύσες και από τη μια βρύση τρέχει κρυστάλλινο καθαρό νερό, από την άλλη βρύση τρέχει θολό, όχι απλώς θολό, βρώμικο, όχι απλώς βρώμικο, βρωμερό, ακαθαρσίες, υπόνομος, τι θα προτιμούσες? Από πού θα πήγαινες να ρουφήξεις νερό? Ασφαλώς από τη βρύση, από την πηγή που έχει καθαρό νερό. Έτσι και εγώ προσπαθώ να σας καλέσω κάθε Δευτέρα να ρουφήξετε το γάργαρο νερό του Λόγου του Θεού και εσείς είστε σαν τη Σαμαρίτιδα που απευθύνεστε με γλυκύτητα στον Κύριο Ιησού Χριστό και του λέτε «Δώσ' μου τούτο το είδωρ ή να μη διψώ, δώσ' μου Κύριε το νερό το αθάνατο να πιω, να ξεδιψάσει η ψυχή μου απ' τη δίψα για την αλήθεια, απ' τη δίψα για τη σωτηρία, απ' τη δίψα για τη λύτρωση και για την άφεση, απ' τη δίψα για ζωή». Και λέει χαρακτηριστικά πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, «Μη την προς εμέ τον λέγοντα απίδης αγαπητέ, μη δε προς την ευτέλειαν την εμήν, αλότι τα παρά του δεσπότου διακομίζω και προς τον αποστήλαντα έχων την διάνοιαν τεταμένην, ούτω μεταν ύψος δέχου τα λεγόμενα». Μην έρχεσαι αδελφέ μου να ακούσεις εμένα, μη βλέπεις το δικό μου πρόσωπο, εγώ έρχομαι και παρέρχομαι, απλώς θα με βλέπεις σαν μια σωλήνα που μεταφέρω το αιώνιο νερό
το κρυστάλλινο νερό του Λόγου του Θεού, εγώ θα σε αποστείλω προς το σωτήρα και λυτρωτή Κύριο Ιησού Χριστό, και εσύ με νύψη, με εγρήγορση, με καθαρή ψυχή προσπάθησε να ρουφάς το Λόγο του Θεού. Αν λοιπόν με βλέπετε, πότε με λίγους, πότε με πολλούς, να προσπαθώ να έχω πάντοτε δύναμη να σας κηρύξω παρόλη την αμαρτωλότητα και την αδυναμία μου, είναι γιατί εσείς μου δίνετε φτερά. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το κήρυγμα δείτε ευμενούς ακροατού. Αν δηλαδή από κάτω έβλεπα ανθρώπους που χασμουριούνται, ανθρώπους που κοιμούνται, ανθρώπους που αδιαφορούν, ανθρώπους που συζητούν, ανθρώπους που κοροϊδεύουν, οπωσδήποτε δεν θα είχα κι εγώ τη δυνατότητα να ανεβάσω λιγάκι το λόγο, να ανεβάσω το κήρυγμα, να σας απλοποιήσω τη θεολογία της Εκκλησίας μας, αλλά και να σας μιλήσω με τη γλώσσα της παρησίας και του θάρρους για τα σύγχρονα προβλήματα. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος: «Τίουν ανί μακαριστότερον ημών επί το σού των ακροατών διαλεγωμένων». Ποιος είναι, λέει, πιο μακάριος από μένα που με αξιώνει να διαλέγομαι με τόσους ακροατές που με ακούνε? Ούτω θερμήν και διεγερμένην και κτημένην αγάπην που έχουν μέσα του, λέει, τόσο φλογερή και αναμένη και ανυψωμένη την αγάπη. Ουδενός γαρούτο μάλιστα δει το λέγοντι ως ευνίας ακροατού. Δεν έχει τίποτε άλλο ανάγκη ο ιεροκήρυκας παρά τον ευμενή ακροατή. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Καμία πληρωμή. Δεν θέλω να με βοηθήσετε να φτιάξω το κήρυγμα. Δεν θέλω να με βοηθήσετε να βρω τα θέματα. Θέλω να έχετε πάντοτε

Αθήνα, από την Πελοπόννησο, από τη Μακεδονία, από τα νησιά, από το εξωτερικό. Και αυτό δεν με ενδιαφέρει, γιατί στον ουρανό υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πατρίδες, μαύροι και άσπροι, Έλληνες και βάρβαροι και ξένοι, το ίδιο και στην κόλαση. Θα δει μετά το αναστημά σου. Αν είσαι ένα και 60, ένα 70, ένα 80, και αυτό δεν τον ενδιαφέρει τον άγγελο, γιατί μπορεί να είναι ένας πανύψηλος και να είναι νάνος πνευματικά και να είναι κάποιος πολύ κοντός σαν τη συγκύπτουσα και τα, σαν το Ζακχαίο και να έχει ανάστημα μεγάλο πνευματικό. Δεν με ενδιαφέρει, πάει και αυτό το εστιχείο. Κάπου όμως ο άγγελός μας σταματάει. Ποιο είναι? Είναι το στοιχείο εκείνο που λέει «Χριστιανός». Μόλις διαβάζει το στοιχείο αυτό στην ταυτότητά μας που λέει «Χριστιανός» και μάλιστα «Χριστιανός Ορθόδοξος», ο τότε αστράφτη ο ουρανός, τα αγγελικά μάτια ακτινοβολούν και είναι έτοιμα να σε υποδεχθούν στον ουρανό, αρκεί αυτό το στοιχείο ότι είσαι χριστιανός να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα και να είναι αληθινό στοιχείο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτή την ταυτότητά μας που έχουμε όλοι. Γιατί όλοι διαφέρουμε στα ονόματα, στα επίθετα, στο επάγγελμα, στα γέννη, στην καταγωγή. Όλοι συμφωνούμε στην ταυτότητά μας, όλοι ανεξαίρετα συμφωνούμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Για να δούμε όμως αυτή η ταυτότητα που λέγεται χριστιανός, που πρωτοβγήκε το ένα, δεύτερον που σφραγίστηκε η αληθινή ταυτότητα και τρίτον εάν σήμερα εμείς έχουμε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ταυτότητα σημαίνει να ταυτίζεσαι με κάτι άλλο. Δηλαδή, βλέπει ο αστυνομικός το πρόσωπό σου στην ταυτότητα και λέει αυτό το πρόσωπο που είναι εκεί ταυτίζεται με το δικό σου πρόσωπο. Γι' αυτό λέγεται ταυτότητα. Όταν λοιπόν λέει ταυτότητα χριστιανός, σημαίνει ότι ταυτίζεσαι με κάποιο πρόσωπο που είναι το πρότυπο, που είναι το πρωτότυπο, και αυτό το πρόσωπο και το πρωτότυπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Πού βγήκε λοιπόν για πρώτη φορά η ταυτότητά μας και πού σφραγίστηκε? Στην ίδια πόλη βγήκε, στην ίδια πόλη σφραγίστηκε η ταυτότητα. Και η πόλη αυτή δεν είναι η πόλη των Ιεροσολύμων, θα περίμενε κανείς. Στα Ιεροσόλυμα μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή οι οπαδοί του Χριστού να ονομαστούν χριστιανοί. Όμως δεν ονομάζονται έτσι. Πώς ονομάζονταν οι οπαδοί του Χριστού προτού να ονομαστούν χριστιανοί? Ανοίξτε την Καινή Διαθήκη, τις Πράξεις ιδίως των Αποστόλων αλλά και τις Επιστολές του Παύλου, για να δείτε τι ονόματα είχαμε προτού να πάρουμε το όνομα χριστιανός. Ονομάζονταν λοιπόν οι οπαδοί του Χριστού, πρώτα ονομάζονταν πιστοί, οι πιστοί, διότι είχαν την αληθινή πίστη, την πίστη στον αληθινό Θεό, την πίστη στο Θεό που αποκαλύφθηκε εν Χριστώ Ιησού, την πίστη στην Αγία Τριάδα, την πίστη στο μυστήριο του Ιησού Χριστού. Ονομάζονταν λοιπόν πιστοί. Όταν βλέπετε πιστοί σημαίνει χριστιανοί. Έπειτα, δεύτερη ονομασία, ονομάζονταν αδελφοί. Γιατί από τη στιγμή που είχαν πιστέψει όλοι στον Ιησού Χριστό, είχαν σταματήσει πια οι διακρίσεις και είχε μπει στη μέση μια νέα συγγένεια, μια πνευματική συγγένεια, και είχαν γίνει όλοι αδέρφια μεταξύ τους. Η Εκκλησία είναι η μεγάλη αδελφότητα για την οποία προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία και λέμε «Υπέρ της εν Χριστώ ημών αδελφότητος». Είμαστε αδέλφια, γιατί μέσα μας, μες στις φλέβες μας, ρέει το ίδιο αίμα. Είμαστε όμεμοι, είμαστε συγγενείς εξ αίματος. Το ίδιο αίμα του Ιησού Χριστού που κοινωνάμε ρέει μέσα στις φλέβες των χριστιανών. Λεγόντουσαν λοιπόν πιστοί, λεγόντουσαν αδελφοί, λεγόντουσαν ακόμα μαθητέ. Μια ωραία λέξη, οι μαθητέ.
δεν είναι μόνο οι 12 μαθητές, δεν είναι μόνο οι 70 μαθητές, είναι όλοι οι πιστοί μαθητές του Χριστού. Μαθητεύουν. Ο χριστιανός ζει πάντα με το πνεύμα της μαθητείας, ζει πάντοτε με την ταπείνωση ότι διδάσκεται συνεχώς από το Λόγο του Θεού, και αλίμονο σε εκείνον που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, και αλίμονο σε εκείνο που νομίζει ότι έχει πιάσει τα βαθιά της θεολογίας και της θεογνωσίας και της θεοψίας. Είμαστε μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου εν συγκρίση με τους Αγίους που είναι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία και απολαμβάνουν την τελεία γνώση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μαθητές εκείνου. Τρίτη ονομασία. Τέταρτη ονομασία που είχαν οι οπαδοί του Χριστού ήταν κλητή. Ονομάζονταν κλητή γιατί τους είχε καλέσει ειδικά ο Θεός. Πολλοί κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Είμαστε όλοι κλητοί του Θεού, αλλά δεν δέχονται όλοι την κλίση του Θεού. Μας κάλεσε ο Θεός κατ' ευδοκίαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μας αγάπησε και θέλησε να μας καλέσει και να μας κάνει παιδιά του, και να μας σώσει και να μας κάνει κληρονόμους και συγκληρονόμους. Ακόμα μια άλλη ονομασία των οπαδών του Χριστού τις πρώτες μέρες της Εκκλησίας ήτανε πια η εντιοδό, έτσι λεγόντουσαν, η εντιοδό, δηλαδή εκείνοι που είχαν βρει το δρόμο μες στα στενά τα σκοτεινά τα μονοπάτια, μες στο αδιέξοδο της ιδωλολατρίας. Βρέθηκε το διέξοδο του Θεού, άνοιξε ο δρόμος για τον ουρανό και οι χριστιανοί είναι οι οδύτες, είναι οι οδηπόροι, είναι οι ουρανοπολίτες, είναι οι ουρανοπόροι που πορεύονται τη σωστή οδό προς τη σωτηρία τους, προς τη γλυκιά λύτρωση, προς τη χαρά, προς την ευτυχία και τη σωτηρία. Γι' αυτό λεγόντουσαν οι εντιοδό. Όμως ξαφνικά και αυτά τα πέντε ονόματα που σας είπα ξεχάστηκαν και λησμονήθηκαν και επεκράτησε ένα όνομα για τους οπαδούς του Χριστού, το όνομα Χριστιανός. Που πρώτο ακούστηκε αυτό το όνομα? Στην πόλη της Αντιοχίας. Στην Αντιόχεια ακούστηκε το όνομα Χριστιανός. Δηλαδή εκεί πρωτοβγήκε η ταυτότητα του χριστιανού, αλλά και εκεί σφραγίστηκε στην ίδια πόλη η ταυτότητα του αληθινού χριστιανού. Αν ένας Απόστολος έγινε αιτία για να βγει η ταυτότητά μας ως χριστιανών, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας και ιεροκήρυκας έγινε αιτία να σφραγιστεί η ταυτότητά μας και να ξέρουμε σήμερα σωστά τι σημαίνει χριστιανός. Και ο μεν Απόστολος που έγινε αιτία να βγει το όνομα χριστιανός είναι ο μεγάλος Παύλος, ο δε πατέρας της Εκκλησίας. Μας φράγισε την ταυτότητά μας και μας έδωσε το αληθινό νόημα χριστιανός, και ξέρω τώρα τι σημαίνει χριστιανός, είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Παύλος στην Αντιόχεια και ο Χρυσόστομος τρεις αιώνες μετά τον Παύλο κηρύττει στην Αντιόχεια και στις περίφημες ομιλίες του μας δίνει τα χαρακτηριστικά του αληθινού χριστιανού. Αλλά ας δούμε πρώτα το ιστορικό, πως βγήκε αυτό το όνομα. Ο Παύλος ήταν κρυμμένος στην Ταρσό της Κιλικίας, όπως ξέρετε, και προσευχόταν περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να βγει στο ιεραποστολικό έργο, στο μεγάλο του φτερούγισμα για το ξάπλωμα της Βασιλείας του Θεού. Έρχεται ο Βαρνάβας, τον βρίσκει στην Ταρσό και εξήλθεν Βαρνάβας, λέει, αναζητήσε Σαύλον. Τον βρίσκει το Σαύλο στην Ταρσό και του λέει, αδελφέ Σαύλο, η Εκκλησία σε έχει ανάγκη. Και ο Σαύλος, ο Παύλος μετέπειτα, βγαίνει από την αφάνεια στην επιφάνεια, βγαίνει από την προσευχή στον αγώνα, στη δράση, στην Ιεραποστολή και έρχεται στην Αντιόχεια. Μες στην Αντιόχεια, που είναι ένα κοσμικό κέντρο στην εποχή εκείνη, όπως ήταν οι αρχαίες Αθήνες,
όπως ήταν η Ρώμη, όπως ήταν η Κόρινθος, όπως ήταν η Έφεσος. Αυτά ήταν τα μεγάλα κέντρα της αρχαίας, του αρχαίου κόσμου. Μες στην Αντιόχεια γίνονται ζυμώσεις πολλές, αλλά οι ειδωλολάτρες μες στην Αντιόχεια ακούνε μερικούς ανθρώπους να μιλάνε συνεχώς για ένα όνομα, για το όνομα Ιησούς Χριστός. Να αγαπάνε ένα όνομα, το όνομα Χριστός. Να λατρεύουν ένα όνομα, το όνομα Χριστός. Να μαζεύονται στο όνομα ενός, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βλέποντας αυτή την επανάληψη του ονόματος Χριστού, συνέχεια να μιλάνε για το Χριστό, να αγαπάνε το Χριστό, να λακταράνε το Χριστό, άρχισαν να τους κοροϊδεύουν τους πρώτους οπαδούς του Χριστού στην Αντιόχεια και τους έβγαλαν παρατσούκλι. Το όνομα Χριστιανός ήταν στην αρχή παρατσούκλι, ηρωνία, κοροϊδία. Αυτή είναι χριστιανή. Ηρωνικά λέχτηκε για πρώτη φορά το όνομα Χριστιανός και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των πράξεων: «Εγένετο εν Αντιοχία πρώτον χρηματίσε τους αδελφούς Χριστιανούς». Για πρώτη φορά ακούστηκε το όνομα Χριστιανός στην Αντιόχεια. Δηλαδή, ύστερα από το διωγμό του Στεφάνου, η Εκκλησία ξαπλώθηκε. Βλέπετε, από το πικρό βγαίνει γλυκή, από το κακό βγαίνει καλό. Μην νομίζεις από τη θλίψη που σου δώσε ο Θεός κάτι καλό θα βγει. Και για την πρώτη Εκκλησία, από το διωγμό του Στεφάνου, βγήκε το μεγάλο καλό, η εξάπλωση της Εκκλησίας μέσα στα έθνη. Ξαπλώνεται λοιπόν η Εκκλησία, φτάνει στην Αντιόχεια, μαζεύεται ο Βαρνάβας, καλάει τον Παύλο, εκεί βγαίνει η ταυτότητά μας που λέγεται Χριστιανός. Αλλά αυτή η ταυτότητα, αδελφοί μου, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν φτάνει απλώς να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά είναι ανάγκη να δούμε εάν είμαστε σωστοί χριστιανοί. Το όνομα Χριστιανός λοιπόν βγήκε καταρχάς σαν όνειδος και ηρωνία. Σήμερα βέβαια όλοι λεγόμαστε χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί, λέει ένα ωραίο τραγούδι, και το τραγουδάει με καμάρι ο νέος χριστιανός. Είμαστε χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε χριστιανοί? Ή είμαστε αχριστιανοί, ή είμαστε και αντίχριστοι ακόμα? Πρώτα-πρώτα, το όνομα Χριστιανός πρωτοακούστηκε σαν όνειδος και ηρωνία. Και σήμερα το όνομα Χριστιανός έτσι ακούγεται, σαν ηρωνία, σαν κοροϊδία. Μπορεί βέβαια όταν πηγαίνουν στην αστυνομία να γράφουν το όνομα Χριστιανός, αλλά πέρα τούτου δεν το θυμούνται. Είναι μόνο χριστιανοί της ταυτότητας. Μέχρι πότε δεν ξέρω, γιατί σε λίγο θα καταργηθεί και αυτό το στοιχείο και δεν θα μπαίνει ούτε στην ταυτότητα η ειδοποιώς διαφορά μας από τους αθέους, τους απίστους και τους αιρετικούς. Όμως το ότι είναι στο όνομα χριστιανή μόνο, στην ταυτότητα, φαίνεται από το αν παρουσιαστεί κάποιος χριστιανός συνειδητός. Αν δηλαδή σε ένα εργοστάσιο δουλεύουν 100 εργάτες και ένας χριστιανός παρουσιαστεί να κάνει το σημείο του Σταυρού, ας πούμε, να νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή, να μην βλαστημάει το Χριστό, να μην διαβάζει πορνό, να μην βλέπει ταινίες βίντεο με αισχρά έργα, όλα αυτά γίνονται μες στα εργοστάσια. Αν τον δουν αυτόν τον χριστιανό, όλοι θα αρχίσουν να τον ηρωνεύονται, να τον κοροϊδεύουν, να τον χλεβάζουν. Όλοι θα λένε ότι αυτός είναι καθυστερημένος, είναι οπισθοδρομικός, αυτός είναι ακόμα χαμένος, αυτός ζει πίσω από το λόφο, γι' αυτόν ακόμα δεν βρέθηκε
το φως αυτός είναι ποτισμένος από κάποια παρεκκλησιαστική οργάνωση που βρήκαν σήμερα αυτόν τον όρο και τον πιπιλίζουν. Όταν δούνε ένα ζωντανό χριστιανό, βρέθηκαν μερικοί ζωντανοί χριστιανοί και διαμαρτυρήθηκαν για αυτό το έσχος που παίζεται αυτές τις μέρες, για το έργο αυτό το βρωμερό, και αμέσως άρχισε η ηρωνία και η κοροϊδία, αλλά και η πλαστογράφηση από την επίσημη τηλεόραση, να λέει ότι μέλη παρεκκλησιαστικών οργανώσεων. Λάθος κάνετε, κύριοι. Αυτοί που φωνάζουν, αυτοί που διαμαρτύρονται, είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί εξομολογούνται, αυτοί κοινωνούν, αυτοί προσεύχονται, αυτοί αγωνιούν, αυτοί αγαπούν τον Ιησού Χριστό. Γιατί τους ονομάζετε παρεκκλησιαστικούς ή εξωεκκλησιαστικούς? Δεν έχουν καμιά σχέση με παραθρησκευτικές οργανώσεις. Παραθρησκευτικές οργανώσεις είναι οι βουδιστές και όλες οι οργανώσεις που έχουν έρθει από την Ανατολή. Οι χριστιανοί που μιλάνε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι τα μέλη της Εκκλησίας, τα ζωή.

σώστε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ας μην το ξεχνάμε, γιατί μερικές φορές μας πειράζει αυτός ο πειρασμός όταν μας γελάνε και μας κοροϊδεύουν. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος χαρακτηριστικά ότι παίγνια και γέλος γέγονε τα χριστιανών. Να ξέρουμε ότι θα είμαστε τα γέλια και τα παιχνίδια. Θα σπάνε πλάκα οι άλλοι με μας. Εμείς να μην δίνουμε αφορμή να σπάνε πλάκα. Εμείς να είμαστε σοβαροί χριστιανοί. Εμείς να είμαστε συνεπείς χριστιανοί. Εμείς να είμαστε ντοκουμενταρισμένοι χριστιανοί, δηλαδή χριστιανοί με δύναμη, με πειθό, με λόγο, αλλά και με ζωή αγία. Αν όμως, αδελφοί μου, είναι μεγάλη όνειδος και ντροπή για τον κόσμο να λέγεται χριστιανός, για μας είναι μεγάλη μας τιμή το ότι είμαστε χριστιανοί. Όταν γονατίζετε το βράδυ και προσεύχεστε, και παρακαλώ να κλείνουμε τα γόνατα το βράδυ μέσα στην ησυχία, να υψώνεις τα χέρια, να μιλάς το Θεό, να κάνεις το απόδειπνο, αλλά να κάνεις και την κραυγαλαία προσευχή σου για την αγωνία της ψυχής σου και για την αγωνία του κόσμου. Όταν προσεύχεστε, το πρώτο που πρέπει να ευχαριστείτε το Θεό είναι αυτό: Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε, γιατί γεννηθήκαμε ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι μεγάλη τιμή. Χριστιανός είναι ο μεγάλος μας τίτλος, πάνω από όλους τους τίτλους, πάνω από όλες τις μεγάλες λέξεις είναι το όνομα χριστιανός. Πάνω από καθηγητής και υπουργός και πρωθυπουργός και πρόεδρος και βασιλιάς είναι το όνομα χριστιανός. Να θυμίσω δύο συγκινητικές περιπτώσεις όπου φάνηκε πόσο μεγάλη τιμή είναι να είναι κανείς χριστιανός. 40 παλικάρια, τα θυμάστε, τα κράτησαν, τα μάζεψαν, τα δίωξαν, τα βασάνισαν, τα έριξαν πάνω στην παγωμένη λίμνη. Είναι οι 40 μάρτυρες, που είναι εκείνοι που λένε ότι ο χριστιανισμός τάχα είναι μόνο για κάτι γριές και για κάτι γέρους. Ο χριστιανισμός είναι και για γέρους και για νέους. Ο χριστιανισμός δεν είναι το χαμομήλι μόνο για τους γέρους, αλλά είναι το κρασί που ενθουσιάζει τα νιάτα. Ας έρθουν να δουν ότι μέσα στο συναξάρι μας οι πιο πολλοί άγιοι είναι οι νέοι. Νέα παλικάρια του Θεού λοιπόν οδηγούνται στο μαρτύριο, γενναίοι στρατιώτες και αξιωματικοί, και τους καλάνε, τους καλάει ο Ρωμαίος διοικητής, ο Λυσίας και ο Αγρικόλας, για να τους ελέγξουν και για να συλλέξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Και το πρώτο ερώτημα: το όνομά σου, λένε στον πρώτο, χριστιανός ή μη; Το όνομά σου στο δεύτερο, χριστιανός ή μη; Το όνομά σου στον τεσσαρακοστόν, χριστιανός ή μη; Τα ονόματά σας. Και τότε με μια φωνή φώναξαν όλοι: χριστιανός ή μη. Και ο Μέγας Βασίλειος εγκομιάζει αυτό το μεγαλείο των 40 μαρτύρων και λέει: τούτο επίουν άπαντες, ώστε γένετο πάντων προσιγορία μία, ουκέ τη γαροδίνα ή οδίνα. Αλλά χριστιανοί πάντες ανεκηρύττοντα. Με μια φωνή λέει, δεν έλεγαν είμαι οδίνα και οδίνα, χάθηκε οδίνα και οδίνα. Είμαι χριστιανός. Είμαστε χριστιανοί, είμαστε αδέρφια, είμαστε μέλη του αυτού σώματος. Αυτή η λέξη λέει, χριστιανός ή μη, ακούστηκε στον αέρα και ξεσηκώθηκαν σε πανηγύρι οι άγγελοι. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος: ω μακάριε γλώσσε, όσε την ιεράν εκείνη να φύκαν φωνήν. Μακάριες γλώσσες που άφησαν εκείνη τη φωνή. Ειν αείρμεν δεξάμενος υγιάστ. Την πήρε ο αέρας και αγιάστηκε αυτή τη φωνή. Αγιάστηκε ο αέρας με τη φωνή. Άγγελοι ακούσαντες επεκρότησαν. Την άκουσαν οι άγγελοι και χειροκρότησαν. Για φανταστείτε να χειροκροτούν αγγελικές δυνάμεις.

0: διάβολος με τα δαιμόνων τραυματίστη. Την άκουσε ο διάολος με τους δαίμονες του και τραυματίστηκε. Κύριος δε εν ουρανής απεγράψα του. Την άκουσε ο Κύριος και τη σημείωσε στο βιβλίο του ουρανού. Είμαστε χριστιανοί, ομολογούμε εμείς έτσι τον Ιησού Χριστό. Θυμηθείτε και τον άλλο μάρτυρα που γιόρτασε πριν από λίγες μέρες και τον αγκομιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ο Άγιος Λουκιανός, και αυτός ιερομάρτης που έχει σχέση με την Αντιόχεια. Ποιος είσαι, του λένε, χριστιανός είμαι. Το όνομά σου, χριστιανός είμαι. Την πατρίδα σου, χριστιανός είμαι. Το γένος σου, χριστιανός είμαι. Τους γονείς σου, χριστιανός είμαι. Το επάγγελμά σου, χριστιανός είμαι. Όλα λέει, τα έλεγε αυτή η λέξη. Χριστιανός η καταγωγή μου, κατάγομαι από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Χριστιανός το επάγγελμά μου, επαγγέλλομαι την αγάπη του Ιησού Χριστού. Χριστιανός η πατρίδα μου, ελπίζω στην πατρίδα, την ουράνια πατρίδα, και ζω στη γη χαρούμενα, γιατί θέλω την αιώνια πατρίδα. Βλέπετε πόσο μεγάλη τιμή είναι για το χριστιανό να ονομάζεται χριστιανός. Και λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός και Σώστομος, είδων όσων της χριστιανών ευγενίας προς την των Ελλήνων εσχήνην το μέσον. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ευγένεια των χριστιανών, στον ευγενικό τίτλο, στο βασιλικό τίτλο. Μου φτάνει χριστιανός, δεν θέλω τίποτε άλλο, είμαι χριστιανός. Αλλά να είμαι αληθινός χριστιανός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί σας είπα ότι ο Χρυσόστομος απόψε μας παρουσιάζει σφραγισμένη ταυτότητά μας με την αληθινή ιδιότητα του χριστιανού. Υπάρχουν μερικά νομίσματα, αδελφοί μου, που είναι γνήσια, αλλά υπάρχουν και μερικά νομίσματα που είναι κύβδηλα. Κοίτατε, κάθε φορά πιάνουν λαθρεμπόρους ή πλαστογράφους που έχουν τυπώσει πλαστά κύβδηλα πεντοχίλιαρα και τα κυκλοφορούν και γίνεται κατάσχεση, γιατί αυτή είναι πλαστογράφη του νομίσματος του κράτους. Έτσι πολλές φορές κάνουμε πλαστογραφία του μεγάλου νομίσματος. Γιατί ένα νόμισμα υπάρχει που μπορούμε να εξαγοράσουμε τη βασιλεία των ουρανών, και το νόμισμα αυτό είναι το νόμισμα χριστιανός. Και εμείς πλαστογραφούμε αυτό το νόμισμα και νομίζουμε ότι είμαστε αληθινοί χριστιανοί, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε ψεύτικοι χριστιανοί. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μερικά ερωτήματα. Θα τα αναφέρω με ένα σύγχρονο τρόπο, πολύ απλό, για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε αληθινά χριστιανοί και πρέπει να γίνουμε αληθινά χριστιανοί. Εάν, λέει, κάποιος από εκείνους τους αρχιερείς, τους φαρισαίους και γραμματείς που σταύρωναν τον Ιησού Χριστό και ήσαν αμετανόητοι, γιατί ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, όπως είπα προχτές, μετενόησε και ομολόγησε, αλλά έμειναν αμετανόητοι οι σταυρώσαντες των Χριστών, οι Ιουδαίοι, και όχι απλώς έμειναν αμετανόητοι, αλλά πλαστογράφησαν και το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Αν λοιπόν βρισκόταν κάποιος από αυτούς και έλεγε «Είμαι χριστιανός», θα το δεχόμασταν εμείς? Ασφαλώς όχι. Έτσι και εγώ, ακολουθώντας τον Ιερό Χρυσόστομο, όπως θα δείτε, δεν δέχομαι αυτές τις μέρες όλες τις φλιαρίες των εφημερίδων που λένε «και εμείς είμαστε χριστιανοί» και «ο Καζαντζάκης ήταν χριστιανός» και «αυτοί που βλέπουν την ταινία είναι χριστιανοί». Λάθος, κύριοι, δεν είναι χριστιανοί, είναι σταυρωτές και ξανασταυρωτές του Χριστού. Αμαρτωλοί είμαστε και μπορεί να είμαστε περισσότερο ίσως, Αλλά ομολογούμε Ιησού Χριστό, αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, δεν θέλουμε το ξανασταύρωμα του Χριστού, δεν θέλουμε την πλαστογράφηση του Ιησού Χριστού. Και λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χριστόστομος, επενείς τους Ιουδαίους, τότε ήταν Ιουδαίοι, τώρα δεν είναι Ιουδαίοι, είναι χειρότεροι από τους Εβραίους, αυτοί που σταυρώνουν με την ταινία αυτή τον Χριστό. Επενείς τους Ιουδαίους ότι τον Χριστόν εσταύρωσαν και βλασφημούσιν εις αυτόν και παράνομον αυτόν καλούσι. Εσύ έχεις σχέση με τους Ιουδαίους που σταύρωσαν τον Χριστό, τον βλαστημάνε και τον ονομάζουνε παράνομο. Πώς μπορεί να έχεις λοιπόν εσύ, ο χριστιανός, ο πιστός, σχέση με αυτούς που παίζουν αυτή την ταινία, με αυτούς που βλέπουν αυτή την ταινία, που βλαστημούν τον Χριστό και θεωρούν τον Χριστό όχι απλώς παράνομο, αλλά έναν χυδαίο, έναν έκτρωμα, έναν αλήτη Χριστό. Είναι δυνατόν να έχεις εσύ σχέση και να γράφει κάποιος? Τι να πω αυτές τις μέρες. Σύεται ο ουρανός, μιλάει ο Θεός, δεν τον ακούμε. Συνέχεια σύεται. Μη μου πείτε ότι είναι περίεργα, ότι είναι τα φαινόμενα αυτά, ότι είναι άσχετα. Το είπε και ο αγωνιστής Μητροπολίτης ο πατήρ Αυγουστίνος. Σύεται ο ουρανός. Ποτέ δεν είχαμε τόσες σεισμικές δονήσεις κάθε μέρα. Και θα σύεται, και ας λένε ό,τι θέλουν οι άπιστοι. Και βρέθηκαν μερικοί χτες και γράψανε, και μάλιστα κάποιος που κάνει το θεολόγο, ότι αυτοί λέει που διαμαρτύρονται για αυτή την ταινία δεν είναι χριστιανοί, γιατί δεν σέβονται την ελευθερία του ατόμου. Σέβεται αυτός την ελευθερία των χριστιανών που θέλουν να αγωνιστούν? Γιατί εσείς απαγορεύσατε μια ταινία όταν έβριζε ένα συγκεκριμένο κόμμα, δεν λέω ποιο κόμμα, το έβριζε αυτό το κόμμα και πήγατε και την καταργήσατε. Όταν εσείς βρίζετε λοιπόν τον αρχηγό μας, εμείς θα μείνουμε αδιάφοροι και θα σας θεωρούμε και καλούς χριστιανούς. Ακόμα ο Ιερός Χρυσόστομος συνεχίζει και λέει, εις τον Χριστόν ή τον Χριστόν λέγον προσκυνήν επί τα σπήλαια των σταυροσάντων αυτών. Έλκεις, αν λες ότι αγαπάς τον Χριστό, πηγαίνεις μες στα σπήλαια εκείνων που τον σταύρωσαν. Οι κινηματογράφοι που παίζουν αυτή την ταινία αυτές τις μέρες είναι τα σπήλαια που σταυρώνουν τον Ιησού Χριστό. Και φοβάμαι, λέει ο Χρυσόστομος, ούγαραν ύπιμοι των διάφτα τολμώντα χριστιανών ειλικρινή. Όχι, δεν τον θεωρώ αυτόν χριστιανό ειλικρινή. Και ακόμα ο Ιερός Χρυσόστομος προχωρεί και λέει, θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε τον Ηρώδη, τον Ηρώδη εκείνον που ζούσε παράνομα με τη Μιχαλίδα την Ηρωδιάδα, να σηκώνεται ο Ηρώδης και να μας λέει και εγώ είμαι χριστιανός? Θα το δεχόμασταν ποτέ ότι είναι χριστιανός? Όχι, είναι ψεύτικος άνθρωπος, είναι απατεώνας, είναι παραβάτης, διέλυσε το σπίτι του, ζει με Μιχαλίδα, οργιάζει δημόσια, ζει με στο παλάτι μαζί της. Και όμως εμείς αυτές τις μέρες τον θεωρούμε χριστιανό. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τον πρόδρομο του βαπτιστή Ιωάννη, επιτρέψτε μου, συγχωρέστε με, να στέλνει τηλεγράφημα συγχαρητήριο στον Ηρώδη που ζει με την Ηρωδιάδα? Θα μπορούσατε να το φανταστείτε? Και όμως οι αρχηγοί μας των εκκλησιών μας έστειλαν τηλεγράφημα στον άρχοντα που ήρθε και έκανε νεύμα να κατέβει μαζί με τη Μιχαλίδα και πήγε και εγκαταστάθηκε μαζί με τη Μιχαλίδα. Κι όμως του στείλαν τηλεγράφημα, κράτα τουλάχιστον την αξιοπρέπειά σου, μη στέλνεις τηλεγράφημα, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορεί να γίνεις πρόδρομος, δεν μπορεί να γίνεις Χρυσόστομος, τουλάχιστον μην είναι σοβαρός, τουλάχιστον κλείστο, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο έσχος και ντροπή και κατάπτωση. Χιλιάδες άνθρωποι να χειροκροτούν τη μοιχεία, να στεφανώνεται και να θριαμβεύεται και να κάθεται στο παλάτι η μοιχεία και να διαλύεται η οικογένεια. Σαν να λέει ο άρχοντάς μας, διαλύστε τις οικογένειες, γέροι γεράσατε, πάρτε κάποια νεότερη που σας διαλύσει καλύτερα, αφήστε τις γριές σας, διαλύστε τα σπίτια σας. Ο άρχοντας είναι το πρότυπο, αδελφοί μου, και το είπα και μην με παρεξηγήσετε. Οποιοςδήποτε να ήταν άρχοντας, τα ίδια θα λέγαμε. Πάντα τα ίδια λέγα. Δεν με ξέρετε. Αν με ξέρετε από παλιά, θα ξέρετε ότι και στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας μου απαγόρευσαν το κήρυγμα, γιατί σηκώθηκα και ήλεγξα καταστάσεις της εποχής εκείνης και ας ήμουν τότε πολύ νεότερος. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αν είναι δικτατορία, δημοκρατία, Πασόκ, δημοκρατία, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κατάπτωση, έχουμε καταράκωση, έχουμε καταστρατήγηση, έχουμε ξεφτελισμό όλων των ιδεών και των θεσμών. Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να φανταστείτε τον Άριο, τον αιρετικό, να λέει «Είμαι χριστιανός» και ο Μέγας Αθανάσιος να τον χειροκροτεί από κάτω ότι είναι χριστιανός. Έτσι δεν μπορούμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι να θεωρούμε χριστιανούς τους αιρετικούς, τους χιλιαστές, τους προτεστάντες, τους ευαγγελικούς, τους παπικούς? Δεν μπορούμε να έχουμε αναγκαλισμούς μαζί τους και να τους χειροκροτάμε? Δεν είναι χριστιανοί, είναι παραχαράκτες του νομίσματος του ιερού που λέγεται χριστιανός και χριστιανισμός. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Έκαστον τον τούτον οσούντον ερίσομε χριστιανοσύ». Οποιονδήποτε από αυτούς που έχουν την ψώρα της αιρέσεως θα τον ονομάσω χριστιανός. Όχι. Τι μιγνείς τα άμυκτα, τι ανακατεύεις εκείνα που δεν ανακατεύονται. Να το τι κάνουμε εμείς. Είμαστε ψεύτικοι χριστιανοί. Ανακατεύουμε αυτά που δεν ανακατεύονται. Δηλαδή συμβιβάζουμε Χριστό και διάβολο. Πάμε στην εκκλησία, αλλά θα πάμε και σε κάποιο μάγο όταν έχουμε ανάγκη. Πάμε στην εκκλησία και να έχουμε κερί. Θα πάμε και στο μέντιουμ και στη χαρτορίχτρα και στο πνευματιστή, στην πνευματίστρια. Πάμε στην εκκλησία, βλέπουμε τις ιερές εικόνες, καθόμαστε μετά και μπροστά στο προσκυνητάρι της τηλεοράσεως και τώρα με τη δορυφορική θα απολαμβάνουμε ακόμα και εσπρότρα θεάματα και δεν θα είναι ανάγκη πια να αγοράζουν βίντεο οι άνθρωποι, γιατί θα απολαμβάνουν τα εσκρά θεάματα του εξωτερικού. Λοιπόν, μπορεί να λέγεται ένας χριστιανός που συμβιβάζει τα ασυμβιβαστά, που θέλει να ταιριάσει χέρι-χέρι διάβολο και Χριστό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είμαστε ψεύτικοι χριστιανοί και όχι αληθινοί χριστιανοί. Ακόμα δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί και για ένα άλλο σπουδαιότερο λόγο που ίσως δεν τον έχουμε σκεφτεί. Δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, αδελφοί μου, γιατί έχουμε πέσει στην καλοπέραση, στην άνεση. Δηλαδή, σας ερωτώ, αν στον τόπο μας γινόταν διωγμός των χριστιανών, όπως έγινε στη Ρωσία τόσα χρόνια, τώρα άρχισε η περεστρόικα και θα δούμε αν συνεχιστεί, τότε θα έχουμε μια ελευθερία και στην εκκλησία. Τώρα άρχισε να ανθίζει η άνοιξη της ελευθερίας μέσα στο Σοβιετικό μπλοκ και μακάρι να συνεχιστεί. Αλλά μέχρι τώρα εκατομμύρια μαρτύρησαν και έξαν το αίμα τους και κλειδώθηκαν οι εκκλησίες. Αν λοιπόν γινόταν διωγμός εδώ, αν σου έλεγαν ότι πηγαίνοντας στην εκκλησία την Κυριακή θα σου κόψουμε το κεφάλι, θα πήγαινες? Αν πήγαινες, τότε θα σου μεχαστεί. Τώρα δεν μας στοιχίζει τίποτε η χριστιανική πίστη. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχουμε το χριστιανισμό, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ελεύθερο. Ελεύθερες οι εκκλησίες. Μπορεί βέβαια να κάνουν νόμους αντιχριστιανικούς και τα λοιπά, αλλά ακόμα δεν μας βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό αν πηγαίνουμε σε κήρυγμα ή αν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, αν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Αν όμως γίνει διωγμός, τότε θα είναι το κόσκινο εκείνο, θα είναι η ζυγαριά που θα ζυγιστούν για να δούμε πόσοι αληθινά είμαστε χριστιανοί. Και λέει ο Χρυσόστομος, μη μου πείτε ότι επειδή επεκράτησε ο χριστιανισμός σαν επίσημη θρησκεία, γι' αυτό υπάρχουν χριστιανοί. Λάθος, το αντίθετο συμβαίνει. Όσο ο χριστιανισμός ήταν διωκόμενος, όσο ο χριστιανισμός ήταν στις κατακόμπες, υπήρχαν ζωντανοί χριστιανοί. Από τότε που ο χριστιανισμός έγινε ελεύθερη θρησκεία, από τότε οι χριστιανοί έγιναν χριστιανοί τυπικοί, καλοπερασάκηδες και τυπολάτρες. Θεοποίησαν τους τύπους και έχασαν την ουσία και έχασαν τη μεγάλη ζωντάνια, το πνεύμα του Άγιον που έπνεε μέσα στις καρδιές. Ακούστε χαρακτηριστικά πώς το λέει αυτό ο ιερός Χρυσόστομος. Δια τούτο χριστιανός ή συγγνώμη, όταν μεν γάρτης ομολογών ημίν εν τη περί του Θεού δόξη επί των βασιλικών αναβεί θρόνων, αλλά θυμότερα γίνεται τα χριστιανών. Αν ανέβει κάποιος, λέει, βασιλιάς χριστιανός στο θρόνο, όπως ανέβηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος και άλλοι άγιοι βασιλιάδες, είναι άγιοι βέβαια, αλλά έγινε αραθυμότεροι χριστιανοί, λέει, τώρα δεν κινδυνεύουμε και τώρα ξαμπλέον στην καλοπέραση. Το σούτον απέχητες ανθρωπίνες ορθούστε τιμές. Δηλαδή, εμείς οι χριστιανοί δεν στηριζόμαστε στα δεκανίκια της κοσμικής εξουσίας. Όταν δε της κρατήσει δισεβείς και πάντοθεν ημάς ελάβνων και μυρίεις περιβάλλον κακής, τότε ευδοκιμή και λαμπρότερα γίνεται τα καθημάς. Όταν, λέει, γίνει διωγμός και αρχίζει ένας δισεβείς βασιλιάς και μας διώκει, τότε αρχίζει και ευδοκιμεί η πίστη μας, τότε ανθίζει ο χριστιανισμός, τότε γίνονται λαμπρότερα τα έργα των χριστιανών, τότε αριστείαν και τροπαίων καιρός, αριστείων και τροπαίων καιρός, τότε είναι ο καιρός για να πάρουμε τα μετάλλια και να πάρουμε τα βραβεία, τότε στεφάνων και αναρίσεων και πάσης ανδραγαθίας αφορμή, τότε στον αγώνα αυτών φαίνονται οι αληθινοί χριστιανοί. Ώστε λοιπόν χριστιανός δεν είναι αυτός που είναι στην ταυτότητα ο ψεύτικος, αλλά ποιος είναι ο χριστιανός, θα το δούμε, γιατί δεν με παίρνει ώρα, θα το δούμε σε συνέχεια σε ένα άλλο κηρυγμά μας, αλλά προτού να τελειώσω το κήρυγμα, να δούμε ποιος είναι με μία λέξη ο αληθινός χριστιανός. Ο αληθινός χριστιανός, αδελφοί μου, είναι ο μιμητής του Ιησού Χριστού. Είναι εκείνος που δίνει εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Θέλετε να δείτε τον χριστιανό, θα τον δείτε σε τρία μαθήματα να δίνει εξετάσεις. Αν σε αυτά τα τρία μαθήματα παίρνει άριστα ή παίρνει καλό βαθμό, είναι χριστιανός. Αν παίρνει κάτω από τη βάση, τότε δεν είναι χριστιανός. Το πρώτο μάθημα είναι το μάθημα της θλίψεως. Πάνω στη θλίψη φαίνεται κανείς αν είναι αληθινός χριστιανός. Γιατί χριστιανός σημαίνει μιμητής του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός είναι εκείνος που ανταναπληρεί τα υστερήματα των παθημάτων του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός είναι ο κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Εάν ο Χριστός μας έπαθε και σταυρώθηκε, αν ο Χριστός μας βρίστηκε και χλεβάστηκε, το ίδιο και εμείς θα χλεβαστούμε, το ίδιο θα σταυρωθούμε, το ίδιο θα πονέσουμε, το ίδιο θα θλιβούμε και εμείς, εάν είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Και λέει χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος για τον αληθινό χριστιανό: δια τούτο ο χριστιανός είναι τον Χριστόν μιμή και της εκείνου πίθη νόμης. Γι' αυτό είσαι χριστιανός, για να μιμήσαι τον Χριστό και να πείθεσαι στους νόμους του Χριστού. Και όπως ακριβώς έπαθε ο Χριστός, έτσι και εμείς οι χριστιανοί θα υποφέρουμε και θα θλιβούμε. Πρέπει να συμβιβαστούμε σε μια πραγματικότητα, ότι η χαρά είναι αποτέλεσμα της εν Χριστώ θλίψεως. Προσέξτε, της εν Χριστώ θλίψεως. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, εάν λέει σας καταδιώκω γιατί είστε κλέφτες, είστε απατεώνες, είστε άτιμοι, είστε μυχοί, είστε πόρνοι, είστε έκφυλοι, τότε καλά σας κάνω. Εάν όμως σας διώκουν διότι είστε χριστιανοί, τότε είστε μακάρι και είστε ευτυχισμένοι. Ή δε ως χριστιανός Πάσχης μη εσχυνέστο, δοξαζέτο δε των Θεών εν το ονόματι τούτο. Οι πρώτες εξετάσεις που δίνουμε είναι στο μάθημα της θλίψεως. Οι δεύτερες εξετάσεις είναι στο μάθημα του θανάτου. Πώς αντιμετωπίζει ο χριστιανός το θάνατο. Αν ο χριστιανός φοβάται το θάνατο, αν ο χριστιανός χτυπάει ξύλο όταν ακούει τη λέξη θάνατος, αν ο χριστιανός τραγουδάει μυρολόγια στο φέρετρο δικού του ανθρώπου, αν ο χριστιανός βλέπει το θάνατο σαν ένα τέρμα της ζωής, τότε δεν είναι χριστιανός. Αλλά ο χριστιανός είναι εκείνος που ελπίζει. Μη λέει στενοχωρήστε όσοι λυπείοι μη έχοντες ελπίδα. Ελπίζει στον ουρανό, βλέπει το θάνατο σαν μια ωραία γέφυρα που θα τον φέρει στην άλλη ζωή. Και η τρίτη εξέταση που παίρνει, που δίνει ο χριστιανός για να φανεί αν είναι άξιος, είναι ο διωγμός. Όταν αρχίσει να διώκεται, όταν αρχίζει δηλαδή οι περιπέτειες της ζωής, τότε φαίνεται ο αληθινός χριστιανός. Σε αυτά τα τρία μαθήματα, στη θλίψη, στο θάνατο και στο διωγμό, φαίνεται ο αληθινός χριστιανός. Αδελφοί μου, η ζωή μας μέχρι τώρα αποδεικνύει ότι δεν είμαστε συνεπείς χριστιανοί. Αν λέει ο Χρυσόστομος ήμασταν συνεπείς χριστιανοί, δεν θα υπήρχαν άπιστοι στον κόσμο, δεν θα υπήρχαν αιρετικοί. Διημάς βλασμείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεση. Καιρός λοιπόν να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί, να γίνουμε ζωντανοί χριστιανοί, να γίνουμε χριστιανοί κατά το πρότυπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, να γίνουμε χριστιανοί που να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε τα δικαιώματα του Θεού και τα δικαιώματα της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Κλείστε τα αυτιά σας από τις ειρήνες του κόσμου που μαγεύουν, που κάνουν πλήση εγκεφάλου, που κοροϊδεύουν και χλεβάζουν. Κλείστε τα αυτιά σας και δοξάστε τον Θεό και πέστε, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες να είμαστε χριστιανοί. Κάνε μας αληθινούς και ζωντανούς χριστιανούς. Αμήν.
1: Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ενθυμίσω ότι μιλήσαμε από το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου, εκεί που ο Κύριος μας εδέχθη την επίσκεψη ενός επιστήμου, άρχοντας των Φαρισαίων, ενώματι Νικόδημος, και έγινε μια συζήτηση μαζί του που ο Χριστός μας την υπέδειξε ότι εάν δεν αναγεννηθεί εξίδατος και πνεύματος δεν έχει σωτηρία. Οποιαδήποτε καλή προαίρεση και αν έχει, οσοδήποτε καλός και αν είναι, σωτηρία δεν υπάρχει έξω τη μυστηριακή ζωή στην οποία υπέδειξε ο Χριστός, αρχίζει ενωμένη εκ του βαπτίσματος του ανθρώπου. Οποιοδήποτε καλός άνθρωπος δεν κάνει για τη βασιλεία των ουρανών. Ο καλός άνθρωπος πρέπει ταυτοχρόνως να είναι και χριστιανός. Πολλοί βέβαια έχουν να προβάλλουν ότι πολλοί λεγόμενοι χριστιανοί δεν είναι καθόλου καλοί άνθρωποι. Εμείς επίσης θα τους πούμε ότι πάλι ότι πολλοί καλοί δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Και οι δύο είναι εκτός και δύο. Ο άνθρωπος, ο λεγόμενος χριστιανός, θα πρέπει να είναι και καλός. Και προϋποθέτει για να είναι χριστιανός, αν είναι στην πραγματικότητα, θα είναι και καλός. Μπορεί όμως να είναι καλός ο άνθρωπος, κατά πάντα ευγενής, προσεκτικός και τα διάφορα, αλλά να μην έχει καμία σχέση με τον Χριστό, με την αναγέννηση, με το Πνεύμα το Άγιον, με την χάρη, με την μυστηριακή ζωή, με την Εκκλησία κλπ. Ο άνθρωπος μόνος του δεν σώζεται. Χρειάζεται την βοήθεια του Χριστού να σωθεί, της Εκκλησίας να σωθεί. Πρέπει να αναγεννηθεί. Γι' αυτό, αν προσέξατε, έφτασε σε ένα σημείο το οποίο του είπε ότι το γεγεννημένο εκ του σαρκός σάρξεστη και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει όπως εγεννήθη από τη μητέρα του μόνο δεν εδέχει καμία πνευματική άλλη αναγέννηση, μένει ένας σαρκικός άνθρωπος. Δεν έγινε και πνευματικός άνθρωπος. Πρέπει ο άνθρωπος να αναγεννηθεί, μοίρατος και πνεύματος, να βαπτιστεί δηλαδή, όπως μιλήσαμε προχθές, για να θεωρείται αναγεννημένος πνευματικός άνθρωπος και κατάλληλος για πνευματική βασιλεία, η οποία υπάρχει στους ουρανούς και αγμένη από καταβολής κόσμου, όπως μας λέγει αλλού. Εν πάση περιπτώσει, ο Νικόδημος ήρθε σε μια δύσκολη θέση και από διδάσκαλος κατέβη στη θέση του μαθητού και ρώτησε τώρα τον διδάσκαλον «Πώς δύναται τα αυταγενέστε?» Αυτό δεν το ξέρω. Σε παρακαλώ, Ραβή, να μου απαντήσεις πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό. Συ ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώστης. Θα έπρεπε να τα γνωρίζεις αυτά. Είναι βασικά θέματα. Εν πάση περιπτώσει ο Χριστός την καταβαίνει να του αποκαλύψει στη συνέχεια ότι δεν είναι απλούς ραβί, δεν είναι ένας διδάσκαλος, κάποιος απεσταλμένος απλός, αλλά είναι ο απεσταλμένος, είναι ο προσδεκόμενος Μεσσίας, είναι αυτός ο οποίος προϋπήρχε παρά το πείσμα των Ιεσοβητών ότι δεν υπήρχε, είναι αυτός ο οποίος προεφητεύσει, είναι αυτός ο οποίος προσυμβολήσει, είναι αυτός ο οποίος είτε είναι και θα είναι. Και δράζεται τις ευκαιρίες μέσα στην υπόλοιπη συζήτηση να τον φέρει να γνωρίσει αν θα ήθελε και όπως είτε ο καλοκαιρέωτος το εγνώρισε. Τα επίγεια είπων ημίν και ού πιστεύετε, πώς εάν είπω ημίν τα επουράνια πιστεύετε. Προσταθμίλησα πράγματα εν παραδολές του κόσμου τούτου και δεν μπορείτε να τα πιάσετε, γιατί δεν θελήσετε να τα πιστέψετε. Τώρα όμως πώς τα ουράνια θα πιστέψετε? Ξέρετε ότι ο άνθρωπος ούτε τα εφήγια ούτε τα ουράνια καλείται να γνωρίσει. Γιατί δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Ούτε τα εφήγια μπορεί να τα παρακολουθήσει επακριβώς. Μπορεί παραδείγματι να περιγράψει κάτι, δεν μπορεί όμως να το αντιγράψει τι τρόπο γίνεται. Γι' αυτό ο άνθρωπος και για τα εφήγια και για τα ουράνια καλείται να πιστέψει. Όταν πρόκειται όμως για ένα πράγμα εφήγιο, το πιστεύει χωρίς να ζητήσει αποδείξεις. Όταν όμως πρόκειται για ένα πράγμα ουράνιο, τότε ζητάει αποδείξεις και το απορρίπτει, διότι δεν έχουν χειροπιαστές αποδείξεις. Μπορεί να πει ο άνθρωπος, όπως σας έλεγα και άλλη φορά, οποιοδήποτε επιστήμον, πώς μετατρέπεται το είδωρ σε λάδι μέσα στην ελιά, πώς γίνεται εινό πνεύμα, ζάχαρη, πώς γίνεται ξινό, πώς γίνεται πορτοκάλι, το ίδιο νερό. Και πέφτει μέσα στο περδόνι, η ελιά το παίρνει, το κάνει λάδι. Το αμπέλι το κάνει κρασί. Δεν είναι έτσι. Η νερατζιά το κάνει νεράντι. Η πορτοκαλιά το κάνει πορτοκάλι. Η λεμονιά το κάνει ξινό. Το ίδιο το νερό. Πώς γίνεται? Δεν μπορεί. Υπάρχει μια ωραία προσευχή. Στο ένα το κεφάλαιο, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας, μια προσευχή που έχει κάνει ο σοφός Σολομώνου. Στο ένα το κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντο, υπάρχει μια προσευχή. Διαβάστε την. Την έκανε πάντοτε. Εξομολογούμενος προς τον Θεό, ότι παρά τη σοφία του δεν μπορεί να εννοήσει αυτά που γίνονται ούτε στη γη, θέλω μάλλον στον ουρανό, και λέει σε την άνθρωπή του: μόλις εικάζομεν τα επί της γης και τα υφερσίλε βρισκόμεν με τα πόνου, τα δε εν ουρανείς της εξυχνίαστε, σοφίαν δε σου τι θέσμο, ποιος μπορεί να εξυχνιάσει και να πει πώς ενεργούνται αυτά τα πράγματα και αυτά που είναι γύρω του. Δεν θυμίστε τι είπε στον Νικόδημο? Το πνεύμα, ο άνεμος, όπου θέλει πνεί. Όχι ότι είναι αυτεξούσιος ο άνεμος και κάνει ό,τι θέλει, όμως χωρίς να το εννοήσει, κάνει μία κίνηση που εσύ δεν γνωρίζεις. Χωρίς να σε ρωτήσει εσένα, χωρίς να σου πάρει την άδεια, σκόρεται ένας ανομοτρόφιλος και τα μαζεύει και τα κάνει 10 μάτσα όλα αυτά εδώ πέρα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν ξέρεις. Πού δεν ξεκίνησε αυτό? Ούτε αυτό το ξέρεις. Πού δεν σταματήσει? Ούτε αυτό το γνωρίζεις. Μα στη γη επιστήμων πανεπιστήμων και δεν ξέρεις τίποτα. Καλείται λοιπόν να πιστέψεις. Γι' αυτό λέγει εδώ πέρα. Σας είπα, λέγει, τα επίγεια δεν τα πιστέψετε. Όχι, δεν τα γνωρίζετε. Τώρα σας πω τα επιρρόνια, πώς δηλαδή τα πιστέψετε? Αν τα επίγεια τα πει και τα βλέπει. Να σου πω τώρα ότι ο πατήρ και ο Υιός το πνεύμα του Άγιον είναι ένα. Πώς θα το πιστέψει? Με τη λογική θα γίνει η εγωλή την άλλη ώρα αμέσως. Αν το πιάζει με τη λογική. Με την πίστη όμως. Αλλά για να πιστέψει ο άνθρωπος θέλει να καταθέσει τον εγωισμό του. Το εγώ και οι γνώσεις είναι αυτά τα οποία δυσκολεύουν τον άνθρωπο να δεχθεί αυτό το μυστήριο στο οποίο μέσα κινείται και αυτό που υπάρχει το οποίο δεν βλέπει. Γι' αυτό ο Παύλος, δίνοντας τον ορισμό της πίστεως, είναι πραγμάτων έλεγχος. Μη βλεπομένων, παρότι δεν τα βλέπω τα έλεγχο, διά τη ράβδη της πίστεως. Πίστης είναι ένα λευκό ραβδί σαν αυτά που δίνονται στα χέρια των τυφλών και περπατούν ασφαλώς. Πολλοί όμως απαιτούν αυτό το ραβδί της πίστεως, γιατί προϋποθέτει ότι πρέπει να ταπεινωθεί για να δεχτεί το ραβδί. Γνώριζα έναν τυφλόν, κατά σάκα τυφλόν, ο οποίος έμενε στο Μαρούσι. Εδώ ο εγωισμό του δεν έπαιρνε το ραβδί, τον έπαιρνε να το γίνει. Και του έλεγα, πώς έρχεσαι, πώς ξεκινάς από το Μαρούσι να έρθει? Αυτή είναι σχέση αυτοκτονία. Πάρε το ραβδί στο χέρι, να σε δει και το αυτοκίνητο, να σε δει και ο πεζός, να σε δουν. Ξέρω εγώ. πόλεσαν τον εκοστό στο γίνημα. Εδώ ο εγωισμός είναι. Και πήρε και τον άνθρωπο στο λαιμό του τον άλλον, ότι έπρεπε να τον προσέξει. Αυτό είναι ακριβώς εδώ. Και πολλοί δεν το προσέχουμε. Και θέλουμε, εφόσον αυτά που είναι γύρω μας δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, θέλουμε τώρα να ερμηνεύσουμε τα του ουρανού και του Θεού. Και συνεχίζει και του λέει. Ουδή αναβέλει και εμείς των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Και δείτε πού τον έφερε. Μια απλή επίσκεψη πήγε να του κάνει το βράδυ και τι του είπε, τι του απεκάλυψε. Όλα τα μυστήρια του απεκάλυψε. Και τώρα έρχεται να του εντοπίσει το ενδιαφέρον για το πρόσωπό του. Για το Χριστός είναι ο απεσταλμένος, είναι ο Μεσσίας. Είναι εκείνος ο οποίος ήρθε εκεί και ήρθε εδώ για να πάμε εμείς εκεί. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Για να πάει ο άνθρωπος στον ουρανό. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος? Για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Πού είναι ο Χριστός σήμερα? Έχει πάει και μας περιμένει. Το ξέρετε ότι ο Χριστός έχει πάει πρόγραμμα υπέρ ημών στον ουρανό. Έχετε διαβάσει το έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους να γίνει την έγκυο. Πρόγραμμα υπέρ ημών στον ουρανό. Όπως ο Χριστός είχε πρόγραμμα τον Ιωάννη που ήρθε στη γη, όπως ο Χριστός έχει πρόγραμμα τον προφήτη Ηλία όταν θα ξαναέρθει στη γη, έτσι και εμείς για να πάμε στον ουρανό έχουμε πρόγραμμα Ιησού Χριστός. Χριστός αναστηθεί με τη σάρκα του, έχει πάει στα δεξιά του Πατρός, όπως λέμε στο πιστεύω μας, παρμένο βέβαια από του πρωτομάρτυρο Στεφάνου που είδε τον ουρανό και καθήμενον στα δεξιά της δόξης των Κύριων. Εκεί μας περιμένει. Για εδώ είσαστε λέγει. Εδώ θα έρθείτε. Θέλει λοιπόν τώρα να του εντοπίσει την πίστη του πώς πρέπει να πιστεύει. Διότι το να πιστεύει ο άνθρωπος με τον τρόπο του δεν έχει καμιά σωτηρία. Κάθε πίστη ανθρωπίνη έχει μόνο κόλαση. Παράδεισο δεν έχει. Μόνη πίστη σωστή στο Χριστό, στο όνομά του και στη διδασκαλία του έχει σωτηρία. Τώρα πιστεύω άνθρωπο με τον τρόπο του εύκολα πιστεύει. Φτιάχνει ένα θεολογικό. Πιστεύει σε έναν ανώτερο. Πιστεύει σε μια ανώτερα δύναμη. Πιστεύει στο Θεό, στον Ιεχωβά. Πιστεύει και στο Χριστό ακόμη, αλλά ως ψηλών άνθρωπων. Ως αναμορφωτή, ως έξυπνον, ως Θεόν, ως παυροφέντα, παφέντα, αναστάντα, όχι. Δεν έχει τίποτα. Όλη η ομολογία της πίστεως έγινε στο πρόσωπο του Ιησού και στο έργο αυτού. Εανθρώπιση, σταυρική θυσία, θάνατος, ταφή, ανάσταση, ανάληψη και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας τον νεκρούς. Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αθυμών εις των ουρανών, ούτως ελέγχεται εν τρόπον εθεάσαστε απερχόμενων αθυμών. Θα ξαναέρθουν λοιπόν. Δεν είναι εδώ η κόλαση ο παράδεισος που λέει ο κόσμος. Από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Κατά αναλογία πίστεως και ζωής ορθής του ανθρώπου. Χρειάζεται λοιπόν για τον άνθρωπο όχι απλώς να είναι καλός Νικόδημος, αλλά να πιστεύει και ταυτοχρόνως ορθά στο Μεσσία, στο Χριστό, γιατί σ' αυτού το όνομα εδώ στη σωτηρία. Εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουμε ως αφετηρία το 17ο κεφάλαιο των πράξεων, θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι κήρυγμα μας έφερε ο Παύλος εδώ στην Αθήνα. Ότι το όνομα του Ιησού Χριστού εδώ θα εντελεί να κηρυχτεί μετάνοια. Και έχει τάξη κάποιον που θα κρίνει τον άνθρωπο εν δικαιοσύνη. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Χριστός. Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοή. Μετάνοια, διότι εδώ προσώπο του Ιησού Χριστού η μετάνοια όμως. Όχι με τον τρόπο μου, όχι στην εικόνα, όχι στην Παναγία, όχι στους Αγίους. Στο Χριστό, στο μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως, στον ιερέα του Χριστού που έχει την εντολή του δεσμήν και λύνη. Στη διδασκαλία του Ιησού, στην εκκλησία του Χριστού, εκεί υπάρχει σωτηρία. Λέγει λοιπόν τα επίγεια σου είπα λέει και δεν πίστεψε. Τώρα σου πω, Επουράνια, πώς θα πιστέψει. Όχι θα γνωρίσει. Επαναλαμβάνω, θα πιστέψει. Διότι, σας είπα, εάν πρόκειται περί επιγείων, εύκολα θα πιστεύουν. Μου λέγει ο δάσκαλος, τώρα σε ξεκινήσει. Αυτό το λένε Α. Αυτό το λένε Β. Αυτό το λένε Γ. Δεν το ρώτησα γιατί το λένε Α. Δεν το ρώτησα γιατί το λένε Β. Δεν το ρώτησα γιατί το λένε Γ. Και να το ρωτούσα δεν ήθελα να μου απαντήσει. Δεν το ξέρω να σου πω. Έτσι μου ήταν και εμένα ότι αυτό είναι το αλβάβητο. Και εγώ το λέω εσένα. Έχει καλό δάσκαλο, μην τα χαλάμε. Προχωρούμε. Βούτια, κανιβά. Βούτια, κανιβά. Μπράβο δάσκαλο. Γιατί είναι Α, γιατί λέγεται Α. Δεν ξέρει να απαντήσει ο δάσκαλο. Εγώ όμως το δέχομαι. Και αυτό το δέχεται το δικό του δάσκαλο. Και όλο το δικό του δάσκαλο. Και διαπίστωση προχωρούμε. Ότι βουκιά κάνει δά και βουκιά κάνει δά. Ένα και δύο κάνουν 12, δύο και ένα κάνουν 21 και κάνουν και 3. Και τα δεχόμεθα όλα διαπίστωση και προχωρούμε. Όταν φτάσει στα θέματα ρευστικά, και ποιο πήγε από εκεί, και ποιο ήρθε από εδώ, και ποιο θα είπε αυτά. Και εγώ δεν τα πιστεύω. Και εγώ θέλω να είδω. Θέλει η απόδειξη. Καταλάβατε. Ό,τι θέμα ο διάβολος δεν φύγεται, πίστεψε τα όλα. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Οι άπιστοι είναι οι μάλλον έστιστοι. Διότι πιστεύουν σε 999 ψέματα για να απορρίψουν μια αλήθεια στο Χριστό. Όλες τις διδασκαλίες, όλες τις κουταμάρες, όλες τις αηδίες μπορεί να τις πιστέψει που δεν πιστεύουν σε μικρά παιδιά, αρκεί να απορρίψει το Χριστό. Ότι δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο Δημιουργός, δεν είναι αυτός που θα μας κρίνει κλπ. Αυτό το θέμα, αυτό το να προσφέρει το σατανά, αυτό να εγκυθέρει τον άνθρωπο. Όλα και τα πιστέψει συνήθως τα άλλα, δεν τον πειράζει τον άνθρωπο. Καταλάβατε. Εδώ λοιπόν, και σε επιγείων ακόμη ζητάει την γνώση του ανθρώπου, την πίστη του ανθρώπου για να προχωρήσει, όλο μάλλον τα επουράνια. Και πρέπει, όπως σας είπα, ο άνθρωπος να είναι πολύ ταπεινός για να δεχτεί και τα μεν και τα δε. Εν πάση περιπτώσει. Λέγει λοιπόν, ουδείς αναβέβηκεν εις ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβά. Ποιος είναι αυτός, κύριε? Ο Υιός του ανθρώπου. Και πού ήταν αυτός? Ο αιώνιος των ουρανών. Ο υπάρχον στον ουρανό. Αυτός κατέβηκε. Πρόσεξε λοιπόν, είμαι. Ο αιώνιος, ο υπάρχον, με ομέγα. Πώς μου λέτε εσύ, κύριε Φωρίδα, ότι έγινε από μια στιγμή και έπειτα, εδώ λέει ο υπάρχον. Όταν ερωτήσει ο Θεός από το Μωσή που διαβάζουμε στο γάμα της Εξόδου, ποιο είναι το όνομά σου, τι είπε, είναι ο Ιεχωβά, τι είπε. Θα με ρωτήσουν, λέει, εκεί που θα πάω οι πατριώτες μου, πώς το λένε αυτό το Θεό που σε έστειλε να μας πάρεις από εδώ πέρα. Και τι είπε, θα τους πεις, εγώ είμαι ο αιώνας, ο υπάρχον. Κατά συνέπεια ο Χριστός, εδώ, ο Υιός του ανθρώπου, γιατί είναι ο Πατέρας ο Υιός του ανθρώπου, είναι ο Χριστός εδώ. Είναι ο αιώνας, είναι ο υπάρχον. Δεν έχει αρχή, ο υπάρχον, είναι ο αιώνας. Πώς δεν λοιπόν μου λες ότι έχει αρχή ο Χριστός? Είναι δούλος, είναι κτίσμα, είναι το πρώτο κτίσμα. Πώς μου τα λες αυτά τα πράγματα, μου τα ερμηνεύεις? Αυτό που το βλέπεις εδώ, ότι είναι ο αιώνας, ο υπάρχον. Ότι είναι Θεός ο Χριστός. Γιατί αυτό θέλει να σου πει εδώ. Ο Χριστός μας κάνει έναν αγώνα, όχι του εγωισμού να δείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δεν κυρινεύει. Και αν θέλετε να σας βοηθήσω σε αυτό το πράγμα πάνω, σας προτρέπω, άποτε θέλετε, θα διαβάσετε την προσφυλικησίους επιστολή του, Παύλου, στο β' κεφάλαιο στίχους 5 και κατωτέρα. Λέγει το εξής. Τούτο γαρ χρονίστο εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Να σκέφτεστε και να χρονίστε ταπεινά, όπως και ο Χριστός. Δηλαδή, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ούχαρ παγμόν υγήσατε το είναι ή τα Θεό. Δεν είχε κλέψει τη θεότητα. Θυμήθηκε τη θεότητα. Δικιά του. Αλ εαυτόν εκένωσε και ταπεινώνεται τώρα αυτό που είσαι ο Θεός. Γιατί αν δεν είχε κλεμμένη να την τη θεότητα, τότε δεν θα την πάρει. Ήταν η δική του η θεότητα. Γενόμενος εν σχήματι και ευρεθήσεως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν για να μην οτιπήκωρ με ξανάτου, θανάτου δε σταυρού. Θεός υπάρχον και έγινε άνθρωπος. Όλοι το υπάρχον. Εάν επίσης, μου επιτρέψετε να σταθώ στο σημείο αυτό, διότι πολλά ακούτε κι εσείς, πολλά λέγονται και πολλοί θα άπτονται λόγω της απροσεξίας και της απιστίας και της αγνωστίας. Ότι ο Χριστός είναι αιώνιος. Ακούστε. Διαβάζω την Αποκάλυψη. Λέγει στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός. Εον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτος. Και αυτός που ήταν, που είναι και που θα ξανάρθει. Ποιος θα ξανάρθει? Ο Ιεχωβά θα ξανάρθει. Ο Ιησούς θα ξανάρθει. Αυτά λέει ο Κύριος, λέει ο Θεός. Κύριος ο Θεός τον λέει. Εον. Ούτε αυτό το βλέπουν, ούτε αυτό το θέλουν, ούτε αυτό το ακούν. Ακούστε μία άλλη περίπτωση, αναφορικός με αυτά. Σας μεταφέρω στους Ρωμαίους θήτα 5. Λέει, εδώ γράφτος ανάθεμα είναι υπέρ του Χριστού, υπέρ των αδελφών. Να γίνω ανάθεμα, λέω εγώ, για το όνομα του Χριστού υπέρ των αδελφών μου των Εβραίων. Των συγγενών μου κατά σάρκα των Εβραίων. Ήσουν εσείς Ισραηλίτες. Ον η διαθεσία, καθού του εδώ η διαθεσία. Και η δόξα, και η διαθήκη, και η νομοθεσία, και η λατρεία, και επαγγελίες, τους Ισραηλίες και στεδόθηκαν όλοι. Εν των οποίων Ισραηλιτών οι πατέρες εξών ο Χριστός κατά σάρκα, οι Ιουδαίες. Ποιος είναι αυτός ο Χριστός κατά σάρκα? Εόν επί πάντων Θεός ευλογητός της του Θεών. Ο κατά σάρκα που προήλθε από τους Ιουδαίες είναι εόν Θεός ευλογητός της του αιώνα. Ιδού αιών, ήρθε ρηταρκή αιών, ο Θεός. Τι λέγει στη Β' Κορινθίους έψιλον 19 ο Παύλος? Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσονε. Όχι χτίσμα, όχι δούλος, Θεός είναι μέσα στο Χριστό. Θέλετε να ακούμε? Ακούστε. Στο 10ο κεφάλαιο, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αναφέρεται ότι στην Παλιά Διαθήκη όσους για μια παρακοή έκαναν μεγάλη ζημιά στους Ιουδαίους. Και εδώ λέγει ο Θεός τους έκανε μεγάλη τιμωρία. Και αυτό που έκαναν τότε εκεί δεν το έκαναν στο Θεό, το έκαναν στο Χριστό. Τώρα πού ήταν ο Χριστός αυτό? Η υπόθεση αυτή είναι από τους αριθμούς το 21ο κεφάλαιο. Είναι η υπόθεση 1500 χρόνια πριν Χριστού. Ακούστε τι λέει. Πέσει μια συλλογή. Και μη δε πορνεύομεν, καθώς τιμές αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Μη δε εκπειράζομεν των Χριστών, καθώς και τιμές αυτών επήρασαν των Χριστών, τιμές των Πατέρων, επήρασαν των Χριστών και υπό τον όφιον Απόλλων το. Πού ήταν ο Χριστός αυτοί που τον πείραξαν? Άρα είναι Θεός ο Χριστός. Και έτσι τον επήραξαν τότε και τον ξέφαγαν τα φίδια. Γι' αυτό στη συνέχεια θα δείτε, εφόσον του ομιλεί εδώ και του λέγει ουδείς αναδεύει και στο ουρανό ή μόνο εκείνος που κατέβηκε και λοιπά, όν εν το ουρανό που υπήρχε, λέγει αμέσως αυτό το γεγονός. Και καθώς Μωσής ύψωσε το Μωσήνε διερήμου, ούτως ύψωσήνε δι των ιών του ανθρώπου, είναι απάς ότι στέγον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά εσύ ζωή αιώνια. Περί αυτού είναι. Και είναι ένα περιστατικό στην Παλιά Διαθήκη, αυτό που σας είπα, στο 21ο κεφάλαιο των αρθμών. Και αναφέρει το γεγονός ότι οι Ισραηλίτες δυσανασχέτησαν για το μάνα, διότι κάθε μέρα επρέφονται με μάνα. Έριχνε ο ουρανός κάθε μέρα πλην του Σαββάτου. Η εντολή ήταν να συνάσουν όσο θα τους χρειαζόταν να περάσουν. Μην υποψυχήσουν και μην φροντίσουν για την αύριο. Ότι δείτε δεν θα ρίξει αύριο, θες μαζέψουν περισσότερο σήμερα, ξέρω εδώ τι γίνεται. Ό,τι μάζευαν παραπάνω, τους κουλίκευε. Μόνο την Παρασκευή είχαν εντολή να συνάσουν δυο μερίδες, γιατί το Σάββατο δεν έριχνε ο ουρανός. Είχε αργία. Ο ουρανός δεν έριχνε. Εκείνο δεν σκουλίκευε. Αυτή λοιπόν την αγγελική τροφή, οι σκληροτράχοι Ιουδαίοι, την χαρακτήρισαν ελαφρών άρτων. Αηδία σε η ψυχή μας. Πια την αγγελική τροφή. Διότι δεν την έφτιαχναν σε μήλους, ούτε στα δέντρα, ούτε στα χωράφια. Ήταν αγγελική τροφή. Και δεν θα λείπαν τα συστατικά που χρειαζόσανται για τη διατήρηση ενός ανθρώπου, αλλά και οι γεύσεις ακόμη. Και ο Ντούτης όμως, διότι ήσαν απρόθεκτοι να μην τους χαρακτηρίσω διαφορετικά, εμίλησαν έτσι. Όταν λοιπόν εξεφράστηκαν κατά αυτή την έννοια εναντίον του μάνα, που ήταν τύπος του σώματος του Χριστού μας, παρουσιάστηκαν στην κατασκήνωση φίδια και άρχισαν να τους δαγκώνουν. Και απέθυνσαν πολύ. Ευρώμησε κατά το διλεγόμενο ο τόπος. Δεν προλάβαμε να ενταφιάζουν. 3 εκατομμύρια κόσμος, δεν ήταν 10 άνθρωποι. Μεγάλοι και μικροί. 600.000 ήσατε, η δυνάμη είναι να φέρουν όπλα. Άντρες, μεγάλοι. Και δείτε παιδιά και γυναίκες. 3 εκατομμύρια κόσμος. Όταν είδανε αυτό, έφτασαν να παρακαλέσουν τον Μωσή, να παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει τα χείλια. Ο Μωσής, απλούς άνθρωπος, τράους άνθρωπος, εγωνάστηκε και ζήτησε από τον Θεό. Ο Θεός όμως δεν σηκώσει τα χείλια. Όχι λέει, αυτή τα προκάλεσε. Θα φτιάξουμε όμως ένα φάρμακο. Φτιάξε ένα φίδι, χάλκινο. Βάλτε πάνω σε ένα ξύλο και βάλτε κάτω στην πεδιάδα εκεί να το χτυπάει και ο ήλιος να λάμπει. Όταν συνδάχνεται από τον όφιν, δαντώνει κάποιο το φίδι, να γυρίζει λέει να βλέπει τον όφιν και δεν θα αποθυμίσει αλλά θα ζει. Και έτσι και τα φίδια μείνανε και το φάρμακο έγινε. Αυτό το περιστατικό το φέρει τώρα ο Χριστός στον Νικόδημο και το λέει οι άνθρωποι. Μα δαγκώνει ο Σατανάς το φίδι. Επιβλέπουμε στο Χριστό που ανέβη.

Taj profesor Filo, da ga nisam sa Filo da prišao, će prema opet prezvoleti sa Hristom, će ti sijen, a tu, da na palašu će te to da domaću sa dana, tu si ljud, jer ja sam došto pomeći. To je veo iz meni, zaboru na eno isu, pozir mi na tome Hristo, na eki stipom to fizi, u osjeći ne je tipu satana. Και μάλιστα το χρησιμοποίησε το φίλιο Σατανάς ως φρονιμότερο ζώων του παραδείσου και εξπάθησε το πρωτοπλάνο. Και εντούτοι, διότι ναι μεν είναι φίλοι, αλλά είναι άνεση ιού και καθόπερ οι υποτονότερον βαθμόμενοι τους δάγκωνε το φίλι. Τον χαλκούν αποβλέποντες όφι σωτηρίας απτύλαγρον, ούτως υπό της αμαρτίας πληττόμενοι από τον νοητόν όφι. Το πάθη του σωτήρος ημών, αν εν διάστος πιστεύοντες, Κρήτης αποφαίνεται του θανάτου και της αιωνίου ζωής απολάβου. Όπως λέει εκείνο, που του δάγκωνε το φίλι, έβλεπαν στο φίλι εκείνο και εστέγοντο, έτσι και νησιάντος. Μας δαγκώνει ο Σατανάς το φίλι. Επιβλέπουμε στο Χριστό που ανέβει στο ξύλο και στο μυστήριο του θανάτου του κτλ. Και απολαμβάνουμε στο αιώνιο ζωή. Είναι ένας τύπος που τον φέρει υπόψη για να δείξει ότι και αυτό οι Εβραίοι το είχαν προτυπώσει και αυτό το έκανε. Όταν λοιπόν αυτοί παρήκουσαν και όχι ή όχι μάλλον, έδαξαν αυτούς και απέκτησαν, παρόλησαν τον Θεό και επετράπησαν όχι. Εκεί δεν έχει το Θεό, τον Χριστό λέει παρόλησαν. Πού ήταν ο Χριστός τότε? Αν δεν ήταν Θεός ο Χριστός, πώς ήταν τότε ο Χριστός? Μην λοιπόν πρέπει οι Εβραίοι να τα σκίσουν τα φύλλα αυτά από τη μέση και να τα πετάξουν από το Ευαγγελίο τους και να πούνε το Παύλο δεν ήξερε και τα μάθαν αυτοί, ή πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Δεν είναι μόνο Υιός της Μαρίας, αλλά είναι και Υιός του Θεού. Δεν είναι μονογενής στη Μητρή, αλλά είναι και μονογενής στο Πατρί. Δεν είναι πρωτότοκος της Μητρός, αλλά είναι και πρωτότοκος του Πατρός, όπως γράφει καθαρότατα στο Εβραίο και Παύλο. Και εκεί λέγει αρχή στάσης χτίσεως. Είναι ο αφέντης. Δεν είναι αυτός που έχτισε ο Θεός. Και ο Παύλος τον λέγει πρωτότοκον, δεν τον λέει πρωτόκτητον, τον λέει πρωτότοκον. Όλες αυτές λοιπόν οι αποδείξεις είναι αναφορικές με τη θεότητα του Χριστού και ότι ο Χριστός είναι Θεός και πρέπει γι' αυτό εμείς να το κρατάμε καλά, διότι έξω της ορθής αυτής πίσεως δεν υπάρχει σωτηρία. Πάς λοιπόν ο πιστεύων εις αυτόν, πάς. Ιουδαίος, Έλληνες, γέρος, νέο, νεάνι, βρέα, πα. Οποιοδήποτε πιστεύει, αρκεί να πιστεύει. Δεν παίζει κανένα ρόλο το χρώμα του. Δεν παίζει κανένα ρόλο η φυλή του. Αρκεί να πιστεύει ατομικό. Διότι η πίστη και η σωτηρία δεν διαβαίνει δια των φλεγών δια του αίματος. Μεταδίδω εγώ την σωτηρία στο παιδί μου και το παιδί στο παιδί του. Δεν μεταδίδεται κατά αυτήν την έννοια. Είναι ατομικόν τι του κάθενος. Μπορεί ένας πατέρας και η ίδια μητέρα να βγάλουν 10 παιδιά και τα 9 να βγουν σατανάδες και το ένα να βγει σωστό. Μπορεί ένας πατέρας και μια μητέρα να βγάλουν 10 παιδιά και τα 9 να είναι σωστά, αγαθά, πιστά στο Θεό και το ένα να είναι άπιστο. Ή να μην βγει κανένα καλό ή να βγει όλα καλά. Είναι ενώ σε κάθε θέμα. Γι' αυτό λέει εδώ, πας, επιστεύον εις αυτό μία πόλη. Δεν είναι διαδοχική η πίστη. Και σας το είπα και προχθές, τι τους είπε. Μη λες ότι έχουμε πατέρα τον Αβραάμ και κατά συνέπεια θα κληρονομήσε τους κόλπους του Αβραάμ. Εκ των λίθων τούτων γεννήματα εφηγμών. Αν μπορεί να αναστήσει ο Θεός σπέρμα του Αβραάμ. Δεν είναι κληρονομική η σωτηρία. Γι' αυτό μας φαίνεται πολλές φορές παράξενο που ένας πατέρας πολύ πιστός βγάλει ένα παιδί πολύ άπιστο ή και τανάπαλη. Είναι ένα τομικό θέμα δικό του να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί.

Πας λοιπόν ότι θέλεις αυτόν που θα ανέβει στο καρφί, που θα ανέβει στο ξύλο απάνω και ρώσεις εκεί πίσω. Μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον, όχι πρόσφερον, αιώνιον. Δεν υπόσχεται ο Θεός προσωρινότητα. Και τούτο, διότι ο Θεός είναι αιώνιος και όσοι πιστεύουν σε αυτόν ζουν αιώνια. Το πιστεύουν σε με, κάνα ποθάνη ζήσετε. Ο πιστεύουν σε με, ούτε ακριτέ. Όσο δεν θα κριθεί, δεν θα κατακριθεί. Θα περάσει από το δικαστήριο, δεν θα κατακριθεί. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να πιστεύει σωστά στο Χριστό και να πράττει ακριβώς ό,τι ο Χριστός του λέει. Αλέχει ζωή αιώνια. Γι' αυτό που λένε καμιά φορά, τα χρόνια πολλά που λένε στους ανθρώπους είναι ψέματα. Και εκείνοι που δέχονται ή τα περιμένουν τα χρόνια πολλά, πάλι είναι κομμάτι ψεύτες και δεν κατέχουν τα πράγματα. Ο Χριστιανός είναι αιώνιο. Και ο μη Χριστιανός είναι αιώνιο. Από τη στιγμή που θα συζητήσει την Ιησού ή την Μητρόφη, είτε το πετάξει η μάνα στο Βενεκέ, είτε το πετάξει, η ψυχούλα αυτή θα ζει στην αιωνιότητα. Και δεν θέλω να το καταλάβουμε εμείς, δεν το καταλάβουμε. Τα πνεύματα δεν αποσχίσουν. Εκείνο που είναι από μένα είναι να είναι λευκό και να μην είναι μαύρο πνεύμα. Να είναι το Χριστό και να είναι το διάβολο. Αυτό είναι από μένα εξαρτάται. Είτε ούτε ούτε άλλο θα υπάρχουν στην αιωνιότητα. Και γιατί όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Διότι ούτε γαριδάψε τον Θεό στον κόσμο. Πώς θα τον ηγάψει. Δεν προσέφερε τίποτα ο άνθρωπος. Αυτό το παράξενο πράγμα το οποίο μας διαθέτει. Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, δεν υπήρχε ούτε ένα δίκαιο. Δεν είναι τίποτα. Δεν προσφέραμε τίποτα εμείς. Δεν προσφέραμε καλά έργα. Ποιος είναι εκείνος που εφήρμοσε έστω τον νόμο. Κανένα. Πώς τον εφήρμοσε ο Αβραάμ τον νόμο. Ποιος τον εφήρμοσε. Κανένα. Όχι με θα ένωσε. Συνέχισε τους πάντας της απίθιαν ή να τους πάντας σε λέει. Δεν μπορεί να βρεθεί άνθρωπος μηδέν σε ο τόπος εξερουμένη να πει ότι εγώ δεν είχα ανάγκη το Χριστό. Και αυτή πρώτη το είπε όταν ο Χριστός ήδη υφήρθε δια πνεύματος Αγίου στην ειλήνη της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα. Επί το Θεό, το σωτήρι μου. Και αυτή το είπε αυτό. Και δείτε τώρα, εμείς οι υπόλοιποι, που δεν έχουμε μόνο το προσωπικό αμάρτημα, αλλά και οι θελημένες αμαρτίες. Ούτε λοιπόν ηγάπησαν ο Θεός τον κόσμο. Πόσο τον ηγάπησε. Πόσο. Ώστε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή έδωκε, τον Υιόν του. Όχι το πλάσμα του, ο Υιός είναι κομμάτι από τον Πατέρα. Είναι εκτισαρκός, είναι εκτισουσίας. Πώς το βγάλεις εσύ κτίσμα, πώς το λέει Υιό. Πώς θα το βγάλεις κτίσμα. Ώστε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή έδωκε, είναι απάντω πιστεύω εις αυτόν τον Υιόν, όχι στον Πατέρα. Όχι στο ανώτερο Υιόν που λένε ορισμένοι. Όχι σαν τεραλίαν, σε αυτόν τον Χριστόν. Μη απόλυτε, μη κολλάζεσαι δηλαδή, μη πάει χαμένος. Μη απόλυτε. Γιατί ο ουρανός έχει τα θέση όλων των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι που απόλυνται, που δεν δέχονται των ανθρώπων, τη μέθοδο που θα του δοθεί στο εισιτήριο για να ταξιδέψουν ασφαλώς, να επιστρέψουν στην προχειρή πατρίδα, όπως λέμε τη γραμματικότητα στο ευλογητάριο της Κυρίας, προφηνή πατρίδα παράσχημη, παραδείσου πάλιν ποιον πολίτημε, όποιος λοιπόν δεν πράξει σωστά και να ακολουθήσει την οδηγία που αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό ξέρει και τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε ξέρει, υπογραμμώνει των υπάνων ή να τη σύγχνεση αυτού περιπατήσομεν. Ο άνθρωπος που δεν θα περιπατήσει τα χνάρια του Χριστού δεν θα τον βρει το Χριστό. Και όταν δεν βρει το Χριστό θα βρει το διάβολο που ζήτησε. Αυτό να το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Δυο κύριοι είναι του σκότου και του φωτός. Εάν δεν θα είναι θα δούλη του Α, θα είναι θα του Β οπωσδήποτε. Έδωσε λοιπόν λέει τον Υιόν του τον μονογενή ή να πάει στο πιστεύω εις αυτό μη απόλυτο. Αλέχει ζωή αιώνια. Ούγρα
peștele noastră să nu iau națuită în cosmos, în acrimită în cosmos. Ce mărea să iau adălță să doa pe Iacile aia pe nancala, ce aliasmă? Ce calau să pitoprize pe nani pe nimeni. Pune să o nații scop timiște pe astea. E lot în felul nat. M-au zis, le-i gănesile. Tot Hristos, tot cosmos. Ia în acrimită în cosmos. Ia fi anul Teos, e pe de pe rolul cu speculatorul, e că vă și astea, așa nu putea vrea să simim asta, apoi să vreți mai spălați de vrearia, mă, mite și astea, n-a pus copii și mergi și mără. Ala e mite și mite cu nouă minuti, să acolo îmi vreau să salu. E voi n-a psămatat ipa, e n-a vială ipa, e n-a stă ipa, e voi părânsă, e voi pădrește ca prin badrăstor, e voi ca materie, apa e venit ipa în fizica. Salu în scotoși, în mevalu, cu plegul, ta creia, ta pucam, cu steam, așa nu scotoși, e mea să-mi mascirați. Amă, nu scop ce măr. Ia ti imagina la lui Leviet, la lui Leviet. Ia ti, joasină. Ala mi se nefă, e tivis, nu ne gata din cama. Mi se mai se ia, zi, ce zita, nu-i pun, nu dacă nu mi se arăta prea mare. Nu dacă nu mi se maolă. Ia n-a zis, nu mi se schitizmeni, că trebuie. Vă le-i vezi, nu mi se ne-a crâit în gozmă. Asta veste tot. Mi se tate zice, el stii. Ce n-a să-și o camă, ea n-a. Tapăria cu timiu programul și așa oficială. Și par chimia acțiunii. Cu ce așa ce timiu programul nomize, o fi o tanerbă Hristosă din barii facerii atunci. Ce fac azarii saloni. Și o Hristosă din barii facerii atunci. Și tu aloni de cazarii zice. Și o programul să te faci pe piramide, și tu Hristosă să te faci pe piramide. Și nehristimera, e acțiunii aftii cu inei zice, o ține tu său, Vă gândiți pe arcanele să cerge atâta până. Vine în inia în apastul liceo Sfântul Său. Cite pe picată. Ia în acopte în acepuri, să-l picat prin odopare să cerge atâta în copte. Ia în odopare să cerge atâta în copte acepuri. O să urmă cu cimeră, de ne zică secanea. Uite-i pe, uite ca ta. Vine apuntul astea cu să-l glăbă. Să-l mă calum mi-am ecliziat, Ana paradigma. Sinica curgisum, enam dio sa epitrepsi na timorisum. Na lume anagrifa, oia de valci la ghe. Anagrifa sunt catastrofit. Se ne-a tot ne-i dat tot, a timoris tot echi. E am sin, trepi na viceosum, ce na stefanosum, se vă să vă zmântutăm, enam dio sa fisi. Ia paradigma. Τη δικαιοσύνη, τη συμμορία και τη αμοιβή. Έναν δύο. Οι υπόλοιποι θα πάρουν το μισθό του εκείνη την ημέρα. Τι λέει ο Παύλος στο 11ο προς Εβραίους. Έχετε διαβάσει. Αυτοί που υγονήθησαν και κατεγονήθησαν, οι συμπίστοι. Αυτοί που έζησαν εν γη δέρμαση, που ζήσαν στις ποινές της γης που πεινάξαν στον κόσμο. Τι λέει στο τέλος. Και παρόλα λέει αυτά, την επαγγελία λέγει, δεν την πήραν ακόμα. Τι γίνεται. Κρήτον τι προβλέψαμε, ή να μην χωρίσει μόνο τελειωθός. Δεν του θύμισε λέει τους ανθρώπους αυτούς. Ακόμα. Έχει κάτι καλύτερο φτιάξει. Έχει προσδιορίσει μια ημέρα, όπως λέει και στο 17ο ο Παύλος, το πράξιο που σας είπα εδώ στα Αθηναίους, έχει τάξει ημέρα κατά την οποία θα κρίνει τον κόσμο η δικαιοσύνη. Αυτή την ημέρα, μια μεγάλη ημέρα λέγει, ώστε να μην θα περιμένουν και εμάς και να περιμένουν και όλους που θα υποφέρουν μέσα στις εγγελίες των αιώνων και σε μια μεγάλη ημέρα πανηγυρική θα αμύξει ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων όλους τους ανθρώπους που δικαιούνται τις αμύξεις. Εν γενικές γραμμές όμως δεν τη βλέπεις έτσι εσύ σου. Βλέπεις το άδικο να ανεβαίνει και το δίκαιο να καταπολεμήσει. Οι δυνάμεις είναι τέτοιες φτιαγμένες, τέτοια ράχνη υπάρχει όχι στον όλων των γεγονότων, που το κακό διευθύνει και εντός της μένει ατιμόρυτον. Τι γίνεται λοιπόν τώρα στην περίπτωση αυτή. Θα χαθούν οι πιστοί. Όχι. Αυτές οι καταστάσεις δίνουν την ευκαιρία να γίνουν άγιοι οι άνθρωποι. Με καλούς δεν φαίνεται ο κακός. Ο καλός. Με κακούς φαίνεται ο καλός.
Εγώ δεν πειράζω κανένα, δεν θέλω να πειράξει. Σοβαρά. Πέρασε αυτό σαν στεφάνι. Δηλαδή άμα σε πειράξει θα βγάλει το μαχαίρι. Είσαι έτοιμος. Ένα είσαι κάρα. Το να μην πειράζεις όταν δεν σε πειράζουν είναι φυσικό πράγμα. Το να πειράζεις χωρίς να σε πειράζουν είναι αφύσικο πράγμα. Το να μην πειράζεις όταν σε πειράζουν είναι υπερφυσικό πράγμα. Αυτό κοιτάζω σκέφτομαι. Να είσαι καλός, όχι με τους κακούς, με τους καλούς, να είσαι καλός και στους κακούς ακόμη. Είσαι τέτοιος, λέμε, πρόκειται να γίνει. Θεός δεν δικάζει σήμερα. Θα βλέπεις αδικίες και θα φύγεις από τον κόσμο αυτό, πλαισιωμένος μέσα σε αδικίες. Ο Δαβίδ λέγει το Θεό, μέχρι πότε του λέγει. Θα μιλάνε σκύρα. Μέχρι πότε θα σε βλασμούν. Εσύ πέφτιαξε τα αυτή, δεν ακούς. Εσύ πέφτιαξε το μάτι, δεν βλέπεις. Παράπονο. Δείτε και η εκδίκηση. Ο Ιερεμίας, το 12ο κεφάλαιο διαβάστατε του Ιερεμίου, ζητάει το λόγο του Θεού. Γιατί του λέγει η άπιστη, ευημερούς. Γιατί η άπιστη αυξάνει σε πλούτο. Τα φρέματά τους πολλαπλασιάζουν και λοιπά. Γιατί θα με πεις. Δεν μπορεί να το τονέψει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Βλέπουμε την κακία έτσι. Τι σου διαφέρει η κακία. Σου δίνει μια ευκαιρία να δείξει ότι είσαι ανώτερος της κακίας. Σου δίνει μια ευκαιρία να καλλιεργείς τον εαυτό σου εις βάθος. Να βάλεις το θερμόμετρο κάτω εδώ να δεις την πίστη σου. Αν έχεις την δύναμη, όχι να ανθέσεις το καλό με αυτόν που αμαρτάνεις μαζί. Με αυτόν που τα τρως μαζί. Με αυτόν που σε ποτίζει δηλητήριο, που του δίνεις μάνα και του δίνεις χολή. Με αυτόν αν έχεις την δύναμη. Αν έχεις την δύναμη να πεις, Πάτερ, άφεσ' αυτή, σου βαρύδα σου πεις. Πάτερ, μη στήσεις την αμαρτία τάφη, όπως είπε το Τωμάτι Στέφανος. Αυτό είναι τη δύναμη. Και αυτή είναι που η περίπτωση πρέπει να καλλιεργηθεί ο άνθρωπος εις βάθος. Ένας πρόκειται λοιπόν να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, όπως διαβάζουμε στο 10ο, συγγνώμη, το 4ο κεφάλαιο του Λουκά, επήγε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει και του δώσανε το βιβλίο του Ισαΐου και το άνοιξε στο 61ο κεφάλαιο και βρήκε μια προφητεία που ήταν γραμμένη δια πνεύματος Αγίου και δια μέσου του Ισαΐου 850 χρόνια ετών. Πνεύμα Κυρίου έπαιρνε, ένε και νεκριστένε, γι' αυτό τον απέστειλε να ειδούν οι τυφλοί, να περπατήσουν οι χολοί και. Και συνεχίζει και λέγει, κηρύξε εν εαυτόν κυρίω δεκτό και πήξα το βιβλίο, έδωσε το υπερέτη και κάτω. Και ξέρετε τι λέγει πιο κάτω. Και ημέρα εκλυκήσε ως του Θεού ημών. Και το διάβασε, παρότι εκεί που σταμάτησε δεν είχε τελεία. Αλλά διότι δεν ήρθε για εκδίκηση ο Χριστός στον κόσμο, ήρθε να επιτρέψει τον κόσμο να σωθεί όσοι μετανοήσουν, γι' αυτό δεν το είπε. Και οι άνθρωποι λένε, πού είναι ο Θεός, άδικος ο Θεός. Αυτό το λένε και οι άδικοι στον άδει, ότι είναι άδικος ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν είναι άδικος. Το έχει γράψει, δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο. Μη μου ζητά. Κύριε το Χριστός, είσαι. Και πετάχνει και ένας, λέει, σε παρακαλώ, έλα μέχρι το σπίτι, εδώ κύριε τον αδελφό μου που μου φάει το χωράφι. Και λέει, καλά, ποιος με έκανε εμένα να δικάσει την ημέρα σου. Για τι δουλειά έκανε εδώ πέρα, για εισαγγελέα ήρθα εγώ. Για προσωρινά να μετράει σαν να σα φέρω. Για αυτά τα πράγματα. Θα αδικήσει. Μακάρι είναι δικαιωμένοι, ένα και οι κοιοί. Αλλά εμείς είμαστε αδιάβαστοι. Θέλουμε ένα χριστιανισμό δικό μας. Θέλουμε ένα τάγμα αγγέλου που να μας αερίζουν και να μας βάλουν σε μια γκάλα να μας πειράζει κανείς. Τίποτα από αυτά. Εδώ θα πειραστεί. Εδώ είναι καμίνι θλίψεων, θα δώσεις εξετάσεις, θα ταπεινωθείς για να σε επισκιάσεις άρα και να σωθείς, εφόσον έχεις κάνει και τ' άλλο. Δεν ήρθε λοιπόν λέει να κρίνει τον κόσμο, ούτε να σώσει τον κόσμο, το προσέξατε, αλλά να σωθεί ο κόσμος για αυτού. Για σας του λέει ο καθένας, καλά εμένα για να με σώσει. Μα δεν πρόσεξε τι έχω πει, να σωθεί. Βάλε λοιπόν και το δικό σου. Ο Θεός όπως έχω πει κι άλλο του, έστειλε το Χριστό στον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι στο βάθος ενός πηγαδιού και χαροπαλού. Από πάνω με την ανέμη ο Θεός Πατήρ στέλνει ένα σωτήριον σκηνή κάτω που λέγεται Χριστό. Και λέγει στον καθένα ότι πιαστούν από αυτό το σκηνή θα βγουν επάνω με την ανέμη του Θεού.
Εγώ πιάνομαι. Ο άλλος δεν πιάνεται. Ο άλλος πιάνεται. Εγώ δεν πιάνομαι. Όσοι δεν χρησιμοποιήσουμε το σωτήριο αυτό σκηνή, θα μείνουμε κάτω. Και όσοι το χρησιμοποιήσουν αυτό το σωτήριο σκηνή, θα βγουν επάνω. Γι' αυτό χρειάζεται και το θέλω του ανθρώπου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη θεραπεία της ψυχής μας από τα ψυχικά νοσήματα, από τα πάθη, όπως μας διδάσκουνε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Θα πούμε ακόμη λίγα περί νύψεως. Η ψυχή μας, αδελφοί, έχει δεθεί με αλυσίδες σκότους από τα πονηρά πνεύματα και δεν μπορεί να προσευχηθεί όπως θέλει, γιατί είναι δεμένη στα κρυφά και τυφλή στα εσωτερικά μάτια. Όταν λοιπόν αρχίσει να προσεύχεται στο Θεό και με την προσευχή να έχει νύψει, τότε θα ελευθερωθεί η ψυχή και θα γνωρίσει και θα ειδεί ότι μέσα στην καρδιά μας γίνεται άλλη πάλι και άλλη εναντίωση κρυφή και άλλος πόλεμος λογισμών από τα πονηρά πνεύματα. Κι άλλη φορά έχουμε πει ότι εκ της καρδίας, λέγει η Γραφή, προέρχονται λογισμοί πορνείας, τόνου, μίσους και λοιπά κακίας. Από την πνευματική καρδία. Από εδώ μας πολεμούν οι δαίμονες. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Δεν έχουμε να παλέψουμε με όντα από αίμα και σάρκα, αλλά με δαιμονικές αρχές και εξουσίες, με τους σκοτεινούς κοσμοκράτορες αυτού του αιώνα, με τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό». Ο Απόστολος Πέτρος μας λέγει να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι, γιατί ο αντίδικός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχέται ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε αυτόν στερεωμένοι στην πίστη. Έχουμε πει κι άλλη φορά ότι όταν λέγει ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί, είναι που μας πολεμάει συνεχώς νύχτα μέρα ο διάβολος με κακούς λογισμούς, με κακές σκέψεις, με κακές φαντασίες, με εσχρά και οτιδήποτε εμπαθές. Και λέγει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, αντιστείτε, λέει, αντισταθείτε σε αυτόν, στερεωμένοι στην πίστη. Τι εννοεί? Πώς θα αντισταθούμε στο διάβολο? Ας θυμηθούμε αυτό που μας λέγει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος. Ο πόλεμος, λέει, ο αόρατος, πρέπει να γίνεται με την εξής τάξη. Πρώτον, προηγείται η προσοχή, που βλέπουμε και ακούμε τι μας λέγει ο εχθρός λογισμός, ο κακός λογισμός, η κακή σκέψη και η κακή φαντασία. Αλλά για να το δούμε πρέπει να έχουμε προσοχή. Δεύτερον, λέει, ακολουθεί ο Άγιος Ησύχιος η αντίδραση, η αντίσταση που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή, ο θυμός εναντίον του κακού λογισμού, η αγανάκτηση, η περιφρόνηση, αν θέλετε. Και το τρίτο, η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόνε. Συνεχώς, έντονα, γρήγορα. Αυτά τα τρία μας δίδει όπλα. Επαναλαμβάνω, προσοχή, για να δούμε, να ακούσουμε, να καταλάβουμε τον κακό λογισμό. Μόλις τον δούμε, τον εχθρό λογισμό που θα μας οδηγήσει στην αμαρτία, αμέσως η αντίσταση που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, θυμός, αγανάκτηση, περιφρόνηση εναντίον του κακού λογισμού, γιατί δεν είναι λογισμός απλώς, είναι διάβολος. Είναι αυτό το λιοντάρι που λέει εδώ πέρα, που θέλει να μας οδηγήσει στην αμαρτία. Και αμέσως την ευχή, γιατί δεν είναι μόνο η προσοχή. Χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, βοήθεια από το Θεό. Δεν προσευχόμεθα, γι' αυτό την πατούμε, γι' αυτό αμαρτάνουμε. Τι λέγει η Αγία Γραφή, θα δούμε βέβαια περί προσευχής. Προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Συνεχίζουμε. Και ο Ιησούς Χριστός μας, ο Κύριος μας, κάνοντας λόγο για τις διάφορες προαιρέσεις των ανθρώπων, εκείνων που ακούνε τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου, λέγει: «Έπειτα έρχεται ο διάβολος και παίρνει το λόγο από την καρδιά μας, τον κλέβει δηλαδή, με την κακή λησμοσύνη, για να μην πιστέψουν οι άνθρωποι και σωθούν». Ακούμε το λόγο του Θεού και δεν προσέχουμε, δεν μας αρέσουν να τα εφαρμόσουμε, ξέρω εγώ, για πολλούς λόγους. Ίσως αυτό που λέει ο Άγιος Ισύχιος πάλι, που λέει ότι απέφευγε, λέει, τις συχνές συντυχίες και ομιλίες. Εμείς νύχτα μέρα θέλουμε να μιλάμε, να συζητάμε. Γιατί, λέει ο Άγιος Ισύχιος, οι πολλές συντυχίες, συντυχίες συναντήσεις δηλαδή, και τα πολλά λόγια, χωρίς να το καταλάβουμε, αδελφοί μου, μας φέρουν, λέει, σε λύθη του αοράτου πολέμου. Και η λύθη μας οδηγεί βέβαια στην καταφρόνηση, στην αμαρτία. Λησμονούμε λοιπόν και τα παίρνει ο διάβολος. Το σημαίνει τα παίρνει ο διάβολος από την καρδιά μας. Προσπαθεί να μας φέρει λησμοσύνη ο διάβολος. Να ξεχάσουμε τις εντολές του Θεού, τον λόγο του Θεού. Άλλος Άγιος μας λέγει τα εξής: «Είναι αδύνατο εκείνος που παρέδωσε τον εαυτό του στους πονηρούς λογισμούς να είναι εξωτερικά καθαρός από αμαρτία». Και δεν είναι δυνατόν, αν δεν ξεριζώνονται από την καρδιά μας οι πονηροί λογισμοί, να μην προχωρούνε σε πονηρά έργα. Θέλω να τα αναλύουμε λιγάκι και επίτηδες κάνω μερικές επαναλήψεις να τα καταλάβουμε όλοι μας. Ότι ένας που έχει λογισμούς, που αφήνει δηλαδή στο μυαλό του κακές σκέψεις, είναι αδύνατο να μην αμαρτήσει, λέει εδώ πέρα. Και οι κακές σκέψεις είναι αδύνατο να μην γίνουν λόγια, αμαρτία με λόγια και αμαρτία με έργα. Γι' αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, χρειάζεται προσοχή, νύψης, εγρήγορσης, σκοπιά, να κοιτάζουμε να είμαστε από μέσα καθαροί, γιατί μετά θα οδηγηθούμε και στα πονηρά έργα, στην αμαρτία. Οφείλουμε λοιπόν, αδελφοί μου, με την βοήθεια του Κυρίου βέβαια, να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας μέσα και έξω, δηλαδή και να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, αυτό σημαίνει να έχουμε καθαρή την καρδιά μας, την ψυχή μας, το νου μας, όπως είπαμε και άλλη φορά, μην μπερδευόμαστε, όταν ακούμε στην Αγία Γραφή καρδία, νους, ψυχή, εμείς θα σκεφτόμαστε. Να καθαρίζουμε και τα έξω βέβαια, να μην αμαρτάνουμε με λόγια και με έργα. Και να προσέχει ο καθένας μας, λέει, τις αισθήσεις του και να τις καθαρίζει κάθε μέρα από εμπαθείς και εφάμαρτες ενέργειες. Θα πούμε λίγα παρακάτω, γιατί έχουμε πει για τις αισθήσεις βέβαια. Προσέχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, εν γέννη τις αισθήσεις μας και τη φαντασία. Θα το αναλύσουμε λίγο παρακάτω όμως. Και όπως πρώτα, μέσα στην άγνοιά μας, όταν ήμασταν στον κόσμο και ακολουθούσαμε τους ματαίους διαλογισμούς μας με όλο το νου μας και με όλες τις αισθήσεις μας, δουλέψαμε στην απάτη της αμαρτίας, έτσι πάλι αδελφοί μου πρέπει, αφού ήρθαμε στον καταθεόβιο με όλο το νου μας και με όλες τις αισθήσεις μας, να δουλέψουμε στον ζωντανό, στον αληθινό Θεό, στην δικαιοσύνη και στο θέλημα του Θεού. Συνεχίζουμε. Ένας άλλος Άγιος λέγει το εξής. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την περιπλάνηση του νου που προκαλείται από τους δαίμονας. Ασχολούνται με την πρακτική αρετή και δεν φροντίζουν για το νου τους. Και εδώ πιο πρακτικά να το πούμε. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι ο διάβολος είναι εκείνος, όπως λέγει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο οποίος παίρνει το νου μας και τον περιφέρει δεξιά στις κατακρίσεις, στα έσχρα, στη ζήλια, στα χίλια δυο κακά που απαγορεύει ο Θεός. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία και το μυαλό μας είναι σε χίλια δυο άλλα πράγματα και πολλές φορές και έσχρα ακόμη και πράγματα που δεν επιτρέπεται. Αυτό θέλει ο διάβολος. Να μην κάνουμε καθαρή προσευχή. Παίρνει το νου μας. Να μην τον αφήνουμε. Να δίνουμε, όπως θα πούμε και λίγο παρακάτω, τροφή στο νου μας να δίνουμε. Να βάζουμε σκέψεις, μνήμες αγαθές. Είμαστε στην Εκκλησία. Να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τα λόγια που ψάλουνε. Να σκεφτούμε περί παραδείσου, περί κολάσεως, περί υπομονή των Αγίων ασκητών που η ζωή τους ήταν ένα μαρτύριο. Τέτοια. Γιατί αν αφήσουμε το νου μας και δεν του δώσουμε δουλειά, θα το δώσει δουλειά ο άλλος, ο διάβολος. Πολλοί, επαναλαμβάνω, ασχολούνται με την πρακτική αρετή και δεν φροντίζουν για το νου τους. Αυτοί δεν γεύονται την καθαρότητα της καρδίας και αγνοούν ολότελα το σκοτάδι των εσωτερικών παθών. Όσοι λοιπόν δεν γνωρίζουν αυτή την πάλη που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, θεωρούν ως πτώσεις μόνο τις έμπρακτες αμαρτίες, χωρίς να λογαριάζουν τις νίκες και τις ήττες των λογισμών. Και αυτό λίγο να το αναλύσουμε. Εμείς αυτά είναι για μας, στενούς. Κάνουμε πρακτική αρετή, έχουμε πράγματα. Δηλαδή, πάμε στην εκκλησία, εξομολογούμεθα, κάνουμε μετάνοιες, κάνουμε κομποσχήνια, κάνουμε ό,τι μας πει αυτά, κάνουμε και λίγο προσευχή. Αλλά τι γίνεται. Αυτό που είναι ότι δεν φροντίζουμε για το νου μας. Γι' αυτό δεν καθαριζόμεθα, αδελφοί μου, πρώτος εγώ από τα πάθη μας. Γι' αυτό νικαίμαι εγώ πρώτος από κατάκριση, από ζήλια, από φθόνο, από ψυχρότητα προς τον αδελφό μου, από έλλειψη αγάπης. και από άλλα πράγματα, από λογισμούς απελπισίας, από φιλαργυρίας, από γαστριμαργίας και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μεσάνυχτα από αυτό το πράγμα το νου μας. Από νύψη δηλαδή, όταν λέμε, από προσοχή, από εγρήγορση. Αυτό που μας είπε προηγουμένως ο Απόστολος Πέτρος, νύψατε, γρηγορήσατε. Έχετε να παλέψετε με λιοντάρι, μη, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν έχουμε, αδελφοί μου, πρώτος εγώ, εγρήγορση. Δεν έχουμε νύψη, δεν έχουμε προσοχή. Και βλέπετε, όλοι μας, εμείς οι χριστιανοί, ο ένας θα πάει στον άλλο, θα σε κατηγορήσει τον άλλον. Ο άλλος θα σε κατακρίνει τον άλλον, ο άλλος θα σε κατακρίνει τον άλλον, ο άλλος είναι έτσι, ψυχρότητα, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί δεν θέλει να μου κάνει εκείνο, γιατί το ένα και γιατί το άλλο και γιατί το άλλο κλπ. Αυτό τι φανερώνει? Δεν έχουμε προσοχή στους λογισμούς μας. Εάν είχαμε προσοχή και ερχόταν κατάκριση, φθόνο, ζήλια, εσχρός κλπ, θα το χτυπούσαμε στο κεφάλι αμέσως και θα παλασσόμασταν. Και έτσι θα είχαμε καθαρή καρδία, που λέει η Αγία Γραφή. Αυτό σημαίνει καθαρή καρδία. Καθαρή ψυχή. Μόλις μπαίνει μέσα, βέβαια, η δουλειά του διαβόλου, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι αυτή η δουλειά του είναι. Νύχτα μέρα μας που δεν θα δούμε λιοντάρι, όπως είπαμε, νύχτα μέρα μας πολεμεί τα πονερά πνεύματα που είναι νόες, όπως λέει ο Άγιος Ίγιος, μας πολεμούν, αδελφοί μου, με κακούς λογισμούς. Είτε έτσι μας πολεμούνε, περισσότερο τους μοναχούς, να ξέρετε, 80%. 80% τους μοναχούς με κακούς λογισμούς έχουν φοβερό αόρατο πόλεμο, που ούτε εσείς ούτε να το σκεφτείτε δεν μπορείτε. Εσείς οι κοσμικοί 80% ξέρετε τι πόλεμο έχετε. Από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι γίνονται όργανα και θα σας κατηγορήσουν, θα σας συκοφαντήσουν, θα σας βρίσουν, θα σας βάλουν εμπόδια στην προσευχή σας. Χίλια δυο κακά. Εκεί περισσότερο ο πόλεμος ο δικός σας. Γιατί? Ο ασκητής, ο μοναχός, είναι μόνος στο καλύβι και δεν έχει να κάνει με ανθρώπους. Ούτε γυναίκες βλέπει για να του πούνε, ξέρω εγώ, εχθρά, ούτε ξέρω εγώ, έχει παρεδώσει και σπάνια να συναντηθεί στην εκκλησία. Επομένως ο πόλεμος είναι με λογισμούς. Εσείς νύχτα μέρα, οικογένεια, τα παιδιά σας, έχετε συνέχεια στη δουλειά σας, στην εργασία σας, να κάνετε με πρόσωπα. Ο διάβολος με αυτούς θα σας πολεμήσει. Και με λογισμούς βέβαια μετά, αλλά και με τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα. Όπως είπαμε, σε εγρήγορση, σε σκοπιά, που όταν δούμε κάτι, όπως θα δούμε παρακάτω για τις αισθήσεις, όταν πει ο διάβολος για τον αισθήσεων μπαίνει ο σατανάς. Και είπαμε κι άλλη φορά, όχι μόνο οι αισθήσεις είναι το κέντε, το μάτι, το αυτή, η όστρηση, η γεύση και η αφή. Η πιο σπουδαία αίσθηση είναι η φαντασία. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Η γέφυρα των δαιμόνων, όπως είπαμε κι άλλη φορά. Δεν μπορεί, τονίζει ο Άγιος Ησύχιος, να γίνει καμία αμαρτία, ούτε κατά διάνοια, ούτε με λόγια, ούτε με έργα, εάν δεν περάσει ο διάβολος από τη γέφυρα. Και ποια είναι η γέφυρα, αδελφοί μου? Η φαντασία. Και όταν λέω φαντασία, τι εννοώ? Η σκέψη, είτε πως σκέφτηκα κάτι, ένα πρόσωπο πράγμα, ή πως φαντάστηκα ένα πρόσωπο ή πράγμα, ή πως διαλογίστηκα, συλλογίστηκα, ενθυμήθηκα, οι πατέρες λένε είναι φαντασία. Έτσι θα πιάσει συζήτηση ο διάβολος μαζί μας. Ή θα ακούσουμε κάτι και θα δούμε κάτι. Και όπως το λέω από τώρα, όπως θα δούμε και παρακάτω, ο Άγιος, ο Ισάκος Σύρος, λέει ένα πολύ σπουδαίο. Ο διάβολος στέκεται απέναντί μας και κοιτάζει ποια αίσθηση θα ανοίξουμε για να μπει μέσα μας. Θα ανοίξουμε το μάτι μας, θα ανοίξουμε τα αυτή μας, την όστρηση, τη γεύση, την αφή και τονίζω τη φαντασία. Θα αφήσουμε ελεύθερο το νου μας και θα μπει κάτι που απαγορεύει ο Χριστός, κάτι το κακό, μια κακή σκέψη. Αυτή να είναι η γέφυρα. Θα μου πείτε, όπως θα δούμε παρακάτω, λέει να κλείσουμε τις πόρτες των αισθήσεων. Πώς θα τις κλείσουμε? Θα κλείσουμε τα μάτια μας να μην περπατάμε? Σκοντάψουμε, δεν γίνεται. Ή τα αυτιά μας θα κλείσουμε? Ή δεν θα σκεπτόμεθα? Όχι, θα προσέχουμε τι βλέπουμε, θα προσέχουμε τι θα ακούμε, θα προσέχουμε τι θα πιάσουμε. Γιατί από εκεί θα μπει ο σατανάς. Θα προσέχουμε τις φύσεις μας και θα προσέχουμε τη φαντασία μας. Δηλαδή, τι σκεπτόμεθα ανά πάσα στιγμή. Και όταν θα δούμε ότι αυτό που σκεπτόμεθα, όταν έχουμε προσοχή, αυτό που σκεπτόμεθα είναι εφάμαρτο. Γιατί είναι εφάμαρτο? Γιατί είναι κατάκριση, γιατί είναι ζήλια αυτό, γιατί είναι πτώνος, γιατί είναι ψυχρότητα, γιατί δεν είναι αγάπη, γιατί δεν είναι υπομονή, γιατί είναι σκέψεις απελπισίας, γιατί είναι σκέψεις γαστριμαργίας, φιλαργυρίας κλπ. Να είπα, όπως είπαμε προηγουμένως, επίτηδες κάνοντας επαναλήψεις, να το τσακίζουμε αμέσως. Όσο είναι στην αρχή, αδελφοί μου, είναι μερμήγκι, όπως είπαμε και άλλη φορά. Το λιώνομαι. Αν τα αφήσουμε και γίνει συγκατάθεση ο λογισμός, θα παλέψουμε με λιοντάρι. Ύστερα δύσκολα. Γι' αυτό ένας λέει: πέφτω στην αμαρτία. Πώς έγινε, δεν το καταλαβαίνω, αλλά πώς πέρασε τα στάδια, όπως είπαμε. Προσβολή, τα έχουμε πει αυτά, συνδυασμός συγκατάθεσης και η πράξη της αμαρτίας. Ο άλλος πέφτει στο θυμό και είναι έτοιμο να σκοτώσει τον άλλον. Ναι, αλλά πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε με προσβολή, όπως είπαμε. Και όπως μερικοί που δεν έχουν ακούσει, ξέρω, δεν έχουν καταλάβει, όταν λέμε δαιμονική προσβολή, είναι το πρώτο πρόσωπο ή πράγμα που έρχεται στο νου μας. Αλλά αυτό το πρόσωπο ή πράγμα είναι εμπαθές, θα μας οδηγήσει αμαρτία. Αλλιώς, η πρώτη κακή σκέψη. Το πρώτο αλλιώς εμπαθές νόημα. Αυτό λέγεται δαιμονική προσβολή. Να το τσακίσουμε αμέσως. Μην τα αφήνουμε. Μην ευχαριστιόμαστε να τα ακούμε και να συζητάμε. Μην δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Στον τέλειο χριστιανό δεν υπάρχει δίκιο. Ούτε με αδίκησε. Αδικήθητη, είπαν οι πατέρες, και μη αδικήσεις. Να μας αδικήσουν και εμείς να μη αδικήσουν. Να δείξουμε αγάπη. Εντολή του Θεού. Συνεχίζουμε. Το κυριότερο έργο, λέγει ένας άλλος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, του πνευματικού αθλητού, του χριστιανού δηλαδή, είναι να εισέλθει στην καρδία του και να πολεμήσει τον σατανά και να τον μισήσει. Τι εννοεί να μπει στην καρδία του? Ο νους μας να είναι σκοπιά, να προσέχει το τι σκεπτόμεθα, όπως μπορεί να είμαι εγώ, ο νους μπορεί να έχω εξωτερική προσοχή, όπως είπαμε, αν μου βάλουν εδώ σκοπό, ελέγχω, να μην μπει ο εχθρός, και εσωτερική στους λογισμούς μου, στις σκέψεις μου. Και να τον, λέει, να μπει στην καρδιά, να πολεμήσει τον σατανά και να τον μισήσει. Να μισήσουμε τους λογισμούς, δηλαδή, τις κακές σκέψεις που εξέρχονται από εδώ, όπως μας λέγει ο Κύριός μας. Και αφού παλέψει εναντίον των λογισμών που αυτός προκαλεί ο διάβολος, να δώσει μάχη μαζί του. Αν όμως κανείς εξωτερικά μόνο φυλάγει το σώμα του από την διαφθορά και την πορνεία, παίρνει ένα πάθος εδώ, πάθος πορνείας, ενώ εσωτερικά μοιχεύει ενώπιον του Θεού και πορνεύει με τους λογισμούς του, αυτός, αδελφοί μου, δεν ωφελείται και τίποτα διατηρώντας παρθένο το σώμα του. Γιατί μας λέγει η Αγία Γραφή, ο καθένας που βλέπει γυναίκα και την επιθυμεί, είδε διέπραξε μοιχεία μέσα στην καρδιά του. Υπάρχει λοιπόν πορνεία που γίνεται με το σώμα, υπάρχει και πορνεία της ψυχής που επικοινωνεί με το σατανά. Έτσι λοιπόν, όπως πει εδώ, πήρε το παράδειγμα της πορνείας. Όλων των παθών το ίδιο πράγμα είναι. Αμαρτάνομαι κατά διάνοια. Και επαναλαμβάνω κάτι που είχαμε πει παλιά, πέρσι, πρόπερσι, ότι δεν φταίμε εμείς, δεν έχουμε ενοχή όταν φτούν οι κακές σκέψεις, γιατί τα ρίχνει ο σατανά. Η ενοχή μας, αδελφοί μου, αρχίζει από τη στιγμή που κάνουμε συνδυασμό. Και έχουμε αναλύσει τι είναι συνδυασμός. Καθόμαστε και συζητάμε με τον εφάμαρτο λογισμό. Καθόμαστε και ακούμε τι μας λέει η κακή σκέψη. Καθόμαστε και μας λέει η σκέψη, παραδείγματος χάρη, κάτι το εσχρό και δεν το διώχνουμε αμέσως. Ή μας λέει κατακρίνει το γείτονά μας, την αδελφή μας, τον συνάδελφό μας, ή μας λέει, ξέρεις, να μην περάσεις από εκεί πέρα, μήπως συναντήσεις τη Μαρία, την Κατίνα. Ούτε να τη δούμε δεν θέλουμε. Ούτε καλημέρα. Πρέπει να πολεμήσουμε, να τα νικήσουμε αυτά. Γιατί ο διάβολος μας τα βάλει. Συνεχίζουμε. Η οργή είναι φυσική ιδιότητα του νου, ο θυμός. Και χωρίς την οργή, ούτε στην καθαρότητα φτάνει ο άνθρωπος, αν δεν οργιστεί εναντίον όλων των πονηρών λογισμών που σπέρνει μέσα ο διάβολος. Το είπαμε και προηγουμένως, αλλά και εδώ λέω δύο λέξεις. Αυτό που είπε ο Άγιος Σύχιος. Αφού δούμε τον κακό λογισμό, να οργιστούμε. Η οργή επιτρέπεται, όπως είπαμε και άλλη φορά, μόνο εναντίον των δαιμόνων. Και οι κακοί λογισμοί τι είναι? Δαίμονες. Έτσι είναι το πρώτο χτύπημα που μισοπεθαίνει ο Σατανάς. Και το δεύτερο χτύπημα είναι η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι, αδελφοί μου, γλιτώνουμε από τους λογισμούς. Αλλιώς μην περιμένουμε πρώτος εγώ να θεραπευτούμε από τα πάθη μας. Θα σέρνουμε το σαρκείο μας μια ζωή ολόκληρη. Δεν υπάρχει, λένε οι Άγιοι, άλλος τρόπος να θεραπευτούμε από τα ψυχικά νοσήματα, να θεραπευτούμε από τα πάθη μας και να σωθούμε, βέβαια, αυτό σημαίνει, εκτός από αυτόν τον τρόπο. Οι πατέρες, όταν ερωτήθηκαν, ένας Άγιος, μάλλον νομίζω ο Άγιος ο Αγάθων, το ρώτησανε σχετικά για την ύψη. Και ξέρετε τι είπε? Όλες οι άλλες αρετές, λέει, είναι τα φύλλα του δέντρου. Και ο καρπός είναι η προσοχή. Δέστε, ο καρπός του δέντρου, που μας ενδιαφέρει ο καρπός. Βέβαια χρειάζεται και τα φύλλα, λέει, στο δέντρο, αλλά κυρίως ποιο η ουσία είναι? Να πάρεις τον καρπό, να πας τον ύλο, το φρούτο. Ο καρπός χρειάζεται προσοχή, αδελφοί μου. Αλλιώς κλεβόμεθα. Όσο υψηλά κι αν είμεθα, όσο και μεγάλη, όσο και οτιδήποτε αξίωμα αν έχουμε, θρησκευτικό κλπ. Μας κλέβει ο διάβολος. Εδώ παραδείγματος χάρη για το πνεύμα, το δαιμονικό πνεύμα του φθόνου και της ζήλιας. Ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες? Ότι άπτεται και των τελείων. Δηλαδή των εναρέτων. Γι' αυτό χρειάζεται πρόσοχη. Αν δεν έχουμε νύψη, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Έχουμε δίλια και φθόνο και δικαιολογούμε τους εαυτούς μας. Εάν αντιστέκεσαι στην καταδρομή του διαβόλου, δηλαδή στους κακούς λογισμούς, και δεις ότι εξασθένησε και υποχωρεί ο διάβολος, ότι φύγανε οι κακοί λογισμοί, μη χαρείς, αδελφέ μου, γιατί η κακία των πονηρών πνευμάτων δεν εξαντλήθηκε ακόμη, αλλά ακολουθεί πίσω από αυτά. Ετοιμάζουν πόλεμο χειρότερο από τον πρώτο. Τι θέλει να μας πει εδώ ο Άγιος? Βλέπουμε πολλές φορές, όπως η θάλασσα, έχει τρικυμία, λογισμοί, κακό, πειρασμοί, αγωνίες, ναι. Μετά ησυχάζει, μπουνάσα λέμε. Να μην ησυχάσουμε, υπό την έννοια, τι σημαίνει να μην ησυχάσουμε? Να μην αφήσουμε την προσοχή. Οι δαίμονες υποχώρησαν, οι κακοί λογισμοί, αλλά ετοιμάζουν ο πόλεμο πάλι. Γι' αυτό πάντα εμείς να έχουμε προσοχή.

Κι αν περάσεις ανάμεσα από φωτιά δεν θα καείς, και η φλόγα δεν θα σε κατακάψει, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ που σε σώζω. Αυτό είναι γραμμένο Ισαΐα 43 παράγραφος 1,3. Αυτά τα λέγει ο Θεός βέβαια στον άνθρωπο, στο νου του ανθρώπου που υποτάχθηκε σε αυτόν με όλες τις δυνάμεις του και δεν έχει άλλη βοήθεια παρά αυτόν μόνο. Όταν λοιπόν ο νους ακούσει αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια, αψηφά τους δαίμονας και λέγει τους κακούς λογισμούς που φέρνουν απελπισία και ό,τι άλλο κακό. Επαναλαμβάνω, αψηφά τους δαίμονας και λέγει, ποιος είναι που με πολεμά, άσταθη απέναντί μου, ποιος αντιδικεί με εμένα, ας με πλησιάσει. Ο Κύριος είναι βοηθός μου, ποιος μπορεί να με κάνει κακό. Αυτό βέβαια, όπως είπαμε, όταν έχουμε πίστη ακράδαντο στο Θεό, όταν αγαπούμε το Θεό, όπως λέει εδώ ο Άγιος, όταν ο νους με όλη τη δύναμή του αφοσιωθεί στο Θεό, όταν αγαπήσουμε το Θεό με όλη τη δύναμή μας, όπως είναι και εντολή, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της δυνάμεως της ψυχής σου και ούτω καθεξής, και τον πλησίου σε Αυτόν. Εμείς όμως απελπιζόμεθα και όλα αυτά και δεν αισθάνομαι, δεν έχουμε τέτοια πίστη, είτε σε κίνδυνο είμαστε είτε σε φωτιά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε δώσει την ψυχή μας ολοκλήρως στο Θεό. Δεν έχουμε αγαπήσει εξ ολοκλήρου στο Θεό. Και αυτό φαίνεται, αδελφοί μου, ότι δεν εκτελούμε τις εντολές, όπως είπαμε, περί αγάπης του Θεού. Γιατί τι λέει η Αγία Γραφή? Ότι ποιος είναι εκείνος που με αγαπάει, ρωτά ο Κύριος, παρά εκείνος που εφαρμόζει τις εντολές μου. Να προσπαθούμε λοιπόν όλοι μας να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Οφείλει κανείς να κλείσει όλες τις πόρτες της ψυχής του, δηλαδή τις αισθήσεις του, για να μην πέσει εξαιτίας τους στην αμαρτία. Το είπαμε και προηγουμένως, λέω δύο λέξεις μόνο. Τι εξηγεί εδώ πέρα? Να κλείσουμε, λέει, τις αισθήσεις μας, τις πόρτες της ψυχής μας, για να μην πέσουμε στην αμαρτία. Το είπαμε προηγουμένως, τι λέει ο Βαϊσάκ? Δια των αισθήσεων θα μπει ο Σατανάς. Και έκτη αίσθηση είπαμε, η φαντασία. Έτσι θα κλείσουμε. Να προσέχουμε δηλαδή, όταν λέει να κλείσουμε τις πόρτες της ψυχής μας, εννοεί να προσέχουμε τις αισθήσεις μας. Δια των αισθήσεων μπαίνει μέσα ο πειρασμός και προσπαθεί να μας τουμπάρει, να μας ρίξει στην αμαρτία.

Πρόσεχε, άνθρωπε, τις αισθήσεις σου. Και αν κρατήσει ειρηνικά το νου σου στη μνήμη του Θεού, τότε βλέπεις τους ληστές δαίμονες που προσπαθούν να την αφαιρέσουν κρυφά. Γιατί εκείνος που προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του, αντιλαμβάνεται εκείνους που θέλουν να μπουν και να τον μολύνουν. Αν έχουμε εννοεί δηλαδή προσοχή, νύψη, σκοπιά, όπως είπαμε προηγουμένως, ελέγχουμε τον εαυτό μας εσωτερικά, βλέπουμε πως οι κλέφτες λογισμοί, οι δαίμονες θέλουν να μπουν μέσα να μολύνουν την ψυχή μας. Πως μπαίνουν κακοί λογισμοί. Τους βλέπουμε και αν τους δούμε πρέπει να τους τσακίζουμε. Αλλά εμείς δεν έχουμε νύψη, πρώτος εγώ, και γι' αυτό ακριβώς σας αφήνουμε, μπαίνουν μέσα και το τι μας κάνουνε τα γνωρίζουμε όλοι που καταντάμε. Οι κακοί λογισμοί ταράζουν το νου για να γίνει μετέωρος, φουσκωμένος και αργός.

εκείνος που γνωρίζει την κακία του μένει ατάραχος προσευχόμενος εις τον Κύριο. Άνθρωπε, λέγει ένας άλλος Άγιος, εφόσον βρίσκεσαι στη ζωή, μη αφήσεις ελεύθερη την καρδία σου. Τι εννοεί? Να μην αφήσουμε την σκοπιά, την ύψη, την προσοχή στους λογισμούς. Γιατί όπως ο γεωργός δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τους καρπούς του, επειδή δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί μέχρι ότου τους μαζέψει, έτσι και ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να αφήσει αφύλακτη την καρδιά του όσο αναπνέει. Αφύλακτο το νου μας, τη σκέψη μας, την καρδιά μας. Όπως δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ποιο πάθος θα του έρθει ως την τελευταία του πνοή, έτσι δεν πρέπει να αφήσει ελεύθερη την καρδιά του μέχρι την ώρα εκείνη, αλλά πρέπει πάντοτε να φωνάζει προς τον Θεό να τον βοηθήσει και να τον ελεήσει. Εξέταζε, αδελφέ μου, ενώπιον του Θεού με μεγάλη προσοχή τον εαυτό σου κάθε μέρα και βλέπε την καρδιά σου ποιο πάθος βρίσκεται σε αυτή, και πέταξε το πάθος μακριά από την καρδιά σου, για να μη σου γίνει αφορμή καταδίκης. Εδώ με δύο λόγια μας τονίζει ο Άγιος, αδελφοί μου, αυτό που δεν κάνουμε όλοι μας, πρόθεσε εγώ, δεν κάνουμε κι άλλη φορά το είπαμε, πνευματικό ταμείο. Όπως ο έμπορος το βράδυ κάθεται και μετράει τα χρήματα, πόσα δολάρια κέρδισε και λοιπά, σκέπτεται γιατί έχασε το κέρδος του και τελικά κάνει πνευματικό ταμείο. Κάθε μια ώρα σκέπτεται αυτά, εκεί έχασα, τόσα κέρδισα, καλά πάμε και λοιπά. Εμείς, με λένε οι Άγιοι Πατέρες, χρειάζεται να καθόμαστε το βραδάκι, δεν ξέρω, το πρωί, έστω λίγη ώρα, να κάνουμε και προσευχή, βέβαια, και λίγο πνευματικό ταμείο. Τι γίνεται, ποιο πάθος, κάθε μέρα λέει, να εξετάζουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Πού δεν πάω καλά, πού νικέμαι, πού νικήθηκα, σε ποιο πάθος, ποιο ελάττωμα, και να το τακτοποιούμε αυτό από την καρδιά μας, λέει. Να δούμε το ποιο πάθος είναι και να το βγάζουμε μακριά, να το διώξουμε από την καρδιά μας. Γιατί αυτό το πάθος, υπάρχει κίνδυνος, μας τονίζει ο Άγιος, να γίνει αιτία καταδίκης μας. Πρόσεχε λοιπόν, αδελφέ μου, την καρδιά σου και αγρύπνα, για να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου, γιατί είναι πανούργοι και με κάθε είδους κακία. Όπως λέει ο Αβά Ισάκ, έχουνε πείρα χιλιάδων ετών. Αλλά και εμείς έχουμε το Θεό. Ενώπιον του Θεού είναι κουνούπι, δεν μπορεί να μας λάψει. Άμα είμαστε στην αμαρτία, λιοντάρι είναι τότε. Όταν είμαστε ανεξομολόγητοι, είναι λιοντάρι. Όταν αφήνουμε τους λογισμούς μέσα μας, τους κακούς, και κάνουμε συγκαταθέσεις σε οτιδήποτε πάθος και αμαρτία, είναι λιοντάρι. Αλλιώς, όπως είπα, είναι κουνουπάκι. Συνεχίζουμε. Πρέπει, αδελφοί μου, την προσβολή του πονηρού λογισμού να την ανατρέπουμε από την καρδιά μας κατά την ώρα της προσευχής. Είπαμε τι είναι προσβολή. Η πρώτη κακή σκέψη. Μήπως και βρεθούμε να προσευχόμεθα στο Θεό με τα χείλη, ενώ στην καρδιά να σκεπτόμεθα άτοπα
Όλοι μας την παθαίνουν εδώ. Να προσέχουμε, λέει, την προσβολή την ώρα που προσευχόμεθα. Γιατί είμαστε στην εκκλησία ή προσευχόμεθα και το μυαλό μας πού γυρίζει. Το τι σκέπτεται, σκέπτεται άτοπα πράγματα ή και εσχρά καμιά φορά και λέμε τώρα τι κάνω, προσεύχομαι. Αυτό θέλει ο διάβολος, να μην είναι καθαρά η προσευχή μας. Γι' αυτό δεν έρχεται η ειρήνη, η γαλήνη, η χάρη του Θεού εν ώρα προσευχής. Θα μου πείτε έρχεται, να διώχνουμε, ξαναέρχεται, αγώνας είναι. Άμα επιμείνουμε θα έρθει η χάρη του Θεού και κερδίζουμε μισθό. Στεφάνια κερδίζουμε αγωνιζόμενοι, γιατί πόλεμος είναι, αόρατος πόλεμος είναι, αδελφοί. Και το τελευταίο περινύψιος, ο Κύριος μας δίδαξε να πολεμούμε εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας, εναντίον του διαβόλου, με ταπείνωση, με νηστεία, με νύψη και προσευχή. Και λίγα λεπτά ακόμη θα μπούμε στο πολύ σπουδαίο αυτό μέσο, το φάρμακο που μας δίδει ο Κύριος, οι πατέρες της εκκλησίας μας, η προσευχή, που θα καθαριστούμε, θα θεραπευθούμε και θα σωθούμε. Η προσευχή, αδελφοί μου, είναι η κατεξοχή μέθοδος και τρόπος που θεραπεύει τις ψυχής τα νοσήματα, τις αρρώστιες, τα πάθη μας. Να προσευχόμεθα πρέπει με φόβο, με τρόμο, με πόνο, προσεκτικά, άγρυπνα. Έτσι πρέπει να προσευχόμεθα, και μάλιστα γιατί έχουμε δολίους και διεστραμμένους εχθρούς. Γιατί όταν μας βλέπουν να προσευχόμαστε, τότε και αυτοί επιτίθενται δραστήρια εναντίον μας και υποβάλλουν στο νου μας εκείνα που δεν πρέπει να θυμόμαστε την ώρα της προσευχής, ή να εννοούμε την ώρα της προσευχής πράγματα για να εχμαλωτήσουν το νου μας και έτσι να κάνουν μάταιη και ανωφελή την δέηση και την ηγεσία μας προς τον Θεό. Όταν παρουσιαστεί κανείς σε άνθρωπο βασιλιά με φόβο και τρόμο και προσοχή υποβάλλει την αίτησή του, πόσο περισσότεροι, αδελφοί μου, χρειάζεται να υπάρχουν αυτά όταν στεκόμαστε μπροστά στον Θεό, μπροστά στον Κύριο των πάντων. Καταλάβαμε. Σε βασιλιά τρέμουμε όταν μιλήσουμε, εμφανιστούμε και κάνουμε μια παράκληση, μια δέη. Στο Θεό πρώτος εγώ προσευχόμεθα και ο νους μας που γυρίζει, τι σκέπτεται. Μη υπερηφανευτείς, άνθρωπε, αν χύνεις δάκρυα στην προσευχή σου. Είναι ο Χριστός που άγγισε τα μάτια σου και θεράπευσε την τύφλωση του νου σου. Εδώ να προσέξουμε να μην την πάθουμε μερικοί, που όταν προσευχόμεθα ίσως να μας έρθουν δάκρυα. Αυτά είναι πολύ καλά. Όπως και άλλη φορά είπαμε, τα δάκρυα να τα καλλιεργούμε, μας τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και οι σημερινοί ασκητές εν ώρα προσευχής. Να τα καλλιεργούμε, να μας έρχονται δάκρυα, καθαρίζουν την ψυχή. Αλλά μετά να μην έρθει ο διάβολος και μας κλέψει δεξιά, αυτό λέει εδώ, και μας πιάσει καινοδοξία,
όπως λέει ο πατήρ Παΐσιο σε ένα ωραίο, λέει, μιλούσε σε ένα γκρουπ γυναικών και ανδρών και λέει, εσείς οι γυναίκες έχετε την αγάπη, λέει. Οι άνδρες έχουν τη λογική. Οι γυναίκες είπανε να πάμε με τα μοίρα στον Κύριο που ήταν στον τάφο, αλλά τους αποσχολούσε ποιος θα αποκυλήσει το λίθο. Θαραλέες οι γυναίκες, ανδρείες. Οι Απόστολοι κλεισμένοι μέσα, κλειδωμένοι, διπλοκλειδωμένοι. Θάρρος, πολύ ωραία. Αλλά λέει ο Παΐσιος ότι οι γυναίκες έχουν, λέει, την αγάπη μέσα τους, το συνέστημα. Αλλά μπορεί να την πατήσουν πιο εύκολα, λέει, γιατί οι άνδρες έχουν λογική. Άμα θα αρχίσουν, λέει, και προσεύχονται και κάνουν καμιά, νομίζουν και αρχίσουν λίγα δάκρυα και λίγο αυτό πάει, νομίζουν ότι φτάσανε σε απάθεια, σε αγιότητα. Αρχίζει και ονοδοξία μετά αυτά και τα ξέρουμε όλα. Η προσευχή, λέγει ένας άλλος Άγιος, είναι η μητέρα που γεννά όλες τις αρετές. Ας το προσέξουμε. Και το τελευταίο και να σταματήσουμε. Όταν δει ο διάβολος ότι ο νους προσευχήθηκε με την καρδιά του, τότε επιτίθεται με μεγάλους και δόλιους πειρασμούς. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πολλοί από εμάς. Προσευχόμεθα, παραδείγματος χάρη, και έρχεται ειρήνη, κατάνοιξη, χάρη Θεού. Εντάξει. Μη αναπάβεσαι. Το παιδί σου θα έχει πειρασμό από το παιδί σου, από τον άντρα σου, από τη γυναίκα σου, από το γείτονα. Από τον ίδιο διάβολο θα σε κατα... την ώρα εκείνη, όπως λέει ο Άγιος ένας Άγιος μεγάλος εκκλησίας μας, ότι αν κατορθώσεις και προσευχηθείς καλώς, περίμενε θα σε χτυπήσει το πνεύμα, λέει, της πορνείας ή του θυμού. Πρέπει να καταλάβουμε, θα μας έρχουν κακοί λογισμού, δηλαδή. Από φθόνο του διαβόλου. Και σας λέω μια ιστορία τελειώνοντας, που μου διηγήθηκε ένα εκλεκτό ανδρόγενο. Μου λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου προσευχήθηκα έτσι. Λέω στη γυναίκα μου, εσύ κάνε τη δουλειά σου, εγώ κατεβαίνω στο υπόγειο να προσευχηθώ. Ευλαβέστατο, και ο άντρας και η γυναίκα. Κατεβαίνει στο υπόγειο και κάνει θερμή προσευχή. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω, βρέθηκα στον παράδεισο. Ειρήνη, δάκρυα, αγάπη Θεού. Τέτοια ευτυχία, λέει. Και με τη γυναίκα μου δεν έχω μαλώσει ποτέ, λέει. Την ημέρα εκείνη θα χωρίζαμε σχεδόν, λέει. Ακούστε, η γυναίκα σιδέρωνε απάνω. Την ώρα εκείνη που αισθανόταν αυτή την αγάπη, τα δάκρυα, την ευτυχία, την ειρήνη, επίσης και ψυχάρικος, προσευχήθηκε μια ώρα κάτω, γονατιστός, κατεβαίνει η γυναίκα του σαν λένα. Δεν τρέπεσαι, είσαι απρόσεκτος, είσαι τέτοιος, τα πετάς το παντελόνι εκεί, κάνεις εκείνο το πράγμα, αυτό και το βάζει μια κατάδα, να φύγεις από εδώ πέρα, ούτε να σε βλέπω. Εγώ λέει, ούτε μίλησα καθόλου. Ύστερα όταν έβηκα πάνω, λέει, με συγχωρείς, ήρθε συγγνώμη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, είδα, λέει, το παντελόνι σου που δεν τάξεις, που το βάζεις πάντα εκεί πέρα, λέει, και μου ήρθε μέσα μια ταραχή, λέει, και μου κατέβηκα κάτω, λέει, ένα μέσο, δεν ξέρω τι είχα πάθει, λέει. Πειρασμός. Γιατί ενώθηκε με τον Χριστό. Γιατί ήρθε η χάρη του Θεού. Αυτά, και σε μια άλλη ομιλία θα ομιλήσουμε για το σπουδαίο θέμα περί προσευχής. Να το ολοκληρώσω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Εισοδών ειρήνης, ο Κύριος μαζί μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε του Δίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε μας δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος στο Ράσο, ιδιαίτερα με τις οικοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δεν τις δέχεσαι. Να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια, θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε για αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δεν τις σηκώνει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος. Και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί. Δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται. Μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρη δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεσαι αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγε ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου είπε ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος εστεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι. Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός, και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. Επίμενε, παιδί μου, επίμενε. Πρώτα όμως, να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες. Και μετά να πας στον άλλον και να του πεις «καλά αδελφέ μου, συγχώρα με, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις». Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη. Έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι. Και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον μνημονεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις», τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο. «Προσευχήσου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες. Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες. Όχι εγώ, ο γέροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γέροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γέρο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες. Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει, ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα, οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ. Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια? Όχι. Θα περάσουν χρόνια. Και πάλι, δεν θα έχεις πείρα. Θα μάθεις πολλά στο σχολείο, αλλά δεν θα έχεις πείρα. Και η πείρα διδάσκει τον άνθρωπο. Για την έναρξη νέων πραγμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όταν πρόκειται ένα μεγάλο να κάνετε, να δώσετε, για παράδειγμα, εξετάσεις στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στον πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο. Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε: «Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ». Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. «Ό,τι θέλεις εσύ, Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει». Και πας με αυταπάρνηση ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία, δεν πληροφορείται. Δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. «Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα», λέγει ο Θεός. «Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις». Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις, λάθος θα είναι. Γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάσταση. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα, δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη. Να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περιμένε να του πεις εσύ και όχι να εκμεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι. Άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στον πνευματικό. Ξαναέπεσες στον πνευματικό. Όλα στον πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε». Τότε ο άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κάνα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας. Τι ελάφρωση. Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, τον γερο Αρσένιο, τον γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσου της υπακοής και της προσευχής, τόσο περισσότερον πλησιάζει τον Θεό και τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό και κλαίει και θρηνεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Τους άλλους δε, τους βλέπει αγίους, αγγέλους,
ενώ όσο απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει τους άλλους κατωτέρους του.

Ο άνθρωπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε. Αυτός όμως όχι. Σου λέει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός συλλάστη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίη σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστευσαν.

0: Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μικτυρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τας εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν αδικών εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθεια.

0: Ιαν Σπόδρα, εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα πυρωμένων των λόγιών σου Σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τις φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στις ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τα σωτήριών σου κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά Σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα, Βλέπε, ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ασημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανίκα ω τόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού, και το νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερ εφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σούσον αγαθέ τα συχάς ημών.
3: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας την αναμήν. Παναγία Θεάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσον ημάς. Δέσποτα σε πρόσωπον εμείς ημών, Άγιε Χριστέ και Κύριε σε στήμον. Έλεγε τον ονόματος Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε λοιπόν εν τους ουρανείς, αγίστε τα μας τα εδώ σας. Γεννηθείτε την μάσα, αλλά και της γης των άτομων, να τον εμπίσω εδώ σας μισήμα. Και άφησε με τα πλήματα εγώ σας πέσα και εμείς εδώ σας. Και μη συνέγεις μας πει τα τρόμα. Αλλά ρίσε ημάς από το πονέρο.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λόγο σου και ευλόγησον την κοινωνία σου νίκας που βασιλεύσει και τα παρπάλλοντα μέσα σου και το σώμα φυκά των διότι μες Σταύρος πρίτε. Δόξα Πατή και Υιό και Υιό Πνεύμα, το εξωτήσει το Σταύρο έτους Υιός και που είναι η μουσική είναι πολύ πιέτσι και μου σου δώσει και ο Θεός. Έφυγαν την άμψη στους Χριστούς βασιλίσιμων και τους χωρικών αθείς και των πολυβρίων. Την συμμαχία να έχει τη σύνοχρονη σαν ειδών του οποίων γεννή και έχει σε όλους τον αμήν. Προστασία του έλεγε και τέσσε την παρέτηση αγαθή της και σύγεση μόνο. Ο αμήνου και Θεοτό και στρίξω ορθοδόξων πολιτείων. Σώζε ούσε και έλεισε βασιλεύει τη φορή για χρήση των όλων την διότι έβγε στο Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν εν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, εν ονότι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπίο και τερέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν, δόξεν ψης Θεό και πηγής ειρήνης ανθρώπους ευδοκία, δόξεν ψης Θεό και πηγής ειρήνης ανθρώπους ευδοκία, δόξεν ψης Θεό και πηγής ειρήνης ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελτεί την εσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελτεί την εσύνη σου. Κύριε, τι πληθύνθε θλιποτέ με, πολλοί επανίσθητε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύδε, Κύριε, τη λύπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προ Κύριο να και έξαξα και επικουσέ με εξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρι του Κύριου θλίψετέ μου. Ου φοβεθείς από μοιριάδου λαού των Κύριων είναι πεθαμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσου με Θεός μου, ότι εσύ επάταξε πάσο και θερμοντάζει Ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρι του Κύριου θλίψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσαι, λέξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ό,τι τα πέσουν πάγει σαν μη και επιστήριξε από με την χείρα σου, ουκ έστειν είναι σε αρκημό προσώπου τη οργή σου, ουκ έστειν ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήνε κεφαλή μου, σύ φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν από με. Προσώζεσαι και εσάψαν μολοπέα μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρθη και δεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν απορευόμην. Ό,τι ψώμε πλήστρα πεγμάτων και ουκ έστειν. Εν σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμούς της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρίδει. Η καρδία με ταράχθηκε, τελειπέ με ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω το ζητούδες η ψυχή μου και ζητούδες κακά μελάλης θερματαιότητας. Και δολιώτες όλη την ημέρα να μελέτησαν εγώ, διασηκώ φως σου και οίκων και ουσί άλλες ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων. Μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και δώσε λευθύν επόδος με θεμέ με καλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσικας έτοιμος και ελγιδόμενο ποιόν με στη ίδια παντός. Ότι ενωμείω με εγώ ένα και λόγω και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχτη μου ζώση και ρωτέω περαιμέ και επληθύνει σε νεμισούδε με αδίκω. Για το ποδόσφαιρο μου και κάτι αγαθών διαβαλών με επικατεδίκων αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστεί απ' εμού. Πρόσχε τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρία μου. Μην καταλείπει με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστεί απ' εμού. Πρόσχε τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεωρθρίζω, ρίψε σε στη ψυχή μου. Πω απλώ εισάρξη μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το λαιό σου, περζωάστε, χείλων πενέσου είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνοματί σου αρώτας χείρες μου, ως εξθέτως και ποιος πιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσουν έστω στο στόμα μου. Η μνημονευόν σου επιστρομνίσμα της όρθας αμελέτωνησε, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε εμού, δεν τελάβε το δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτινη ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα τη γη. Παραδοθήσονται ισχύρε τρομφέα, μερίδε αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρενθήστε από το Θεό, επενεθήστε πάσο μείον αυτό. Ό,τι είναι φράγη στόμα, αλλού τον άδικα. Τη όρθωσε μελέτωνησε, ό,τι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε εμού, δεν τελάβε το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ως αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ως αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νεκτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου, προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου, ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με το καβενόντον εις λάκων, εγεννήθινος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως ή τραυματία εκαθέφθος εν τάφων ου και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθετο με λάκο κατ' οτάτου, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Πεμέ, επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάσου με τερισμού, επίγαγε σε πεμέ. Εμάκνα μου στου με πεμού, έθετο με βδέλημα η αυτή. Παραδόθην και όχι σε πορευόμην, η οφθαλμή μου στένησε αναπτωχία. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα διαπέτασε προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ή ιατρία να σύσου και ξομολογήσονται έτσι. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το λαιό σου και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε ενδοσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου ενεργεί επιλελισμένη. Κακό προ η κύρια και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψω το πρόσωπό μου σε πεμού. Πτωχό είμαι εγώ και νικό ψυχνότητό μου. Ψωθίζε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθαν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με και κλωσάν με σίδωρ. Όλη την ημέρα περιέσκουν με άμα. Εμάκνε σε πεμού φίλων και πλησίων και του νοσού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός, ο τελειές μου ημέρα σε και έκραξα και είναι εκτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνω πάστα αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύω τα πάστα νομία σου, τον ιόμενο πάστα στην νόσο σου. Τον λειτουργούν φορά στην ζωή σου, τους αφανούντας ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώνται να αγαθείς επιθυμία σου, να κινηθείς το σάι του νιώτη σου. Ποιόν ελεμοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τους από το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστής τα Ιουδαίοι στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά σανομία Σιμών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτία Σιμών ανταπέδωκε εν ημίν. Ότι κατ' του ύψου ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, εψημένος αυτών, καθώς ον απέξωναν το λέποδισμόν, εμάκναφε μόν τα σανομία Σιμών, καθώς κτίρι πατηρίου σου κτίρισε Κύριος φημένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμεινήσε τη χούσας μεν. Άνθρωπος ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού, ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτόν και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος εσφουμένος αυτόν και η δικαιοσύνη αυτού επιήσιον της φυλάσσου διαθήκην αυτού και μέσα των τολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή, το λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριον, πάσε δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτσε δε σημαντική αληθεία, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξε το εχθρό η ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε μου σκοτεινή στους σκυρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτης, εν πάση της έργης σου. Εν ποιήμασον χειρών σου να μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί του έλεος ότι επισύλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, δόν υπορεύσουμε ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσι με. Εν τη δικαίωσή σου εξάξε τη θλίψη στη ψυχή μου και τον ελέη σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απολύς πάντως θλίβοντας η ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλος. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλος. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων ότι μπορούν των νοσούντων καμπλούντων εχμαλούντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ριστινέ ημάς από βάσης της θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα
1: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ δόξα πάσα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανε

και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξην ευρεσθέ όπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών, και την πίστη εν ήθρισας μέχρι αίματος, ιερομάρτης Παγκράτιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς

0: σοφέ και θείε μητρόφανες, ετούμενοι ημίν το μέγα έλεος.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προφήτε προέκηρυξαν Απόστολοι εδίδαξαν, μάρτυρες ομολόγησαν και ημείς επισπεύσαμεν. Θεοτόκον σε Κυρίως υπάρχουσαν, διό και μεγαλύνομαι τον τόκο.

0: Παπού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ετησόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ή των Αποστόλων πρωτόκτρονη και της οικουμένης διδάσκαλη, το δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών το μεγά έλεος.
1: Πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος αυτών, και εις τα πέρα της οικουμένης τα ρήματα αυτών, φωστήρες εις τα πέρατα τους μαθητάς σου, Χριστέ, ανέδειξας εκλάποντας εκ το κηρύγματι ψυχάς καταβγάζοντας, πλάνην των ειδόλων δι' αυτόν αμαυρώσας, δόγμα συνευσεβίας καταλάμψας των κόσμων, αυτών τες ηγεσίες όσων τας ψυχάς ημών.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: και νύν και Άγιος αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Ταχύδε ξεδέσποινα τας ηγεσίας ημών, και ταύτας προσάγαγε το ζωείο και Θεό Κυρία Πανάχραντε, λύσοντας περιστάσεις των εισέ προστεχόντων, σκέδασοντας ενέδρας και τα θράση παρθέ.

0: Και πλάνησε μόρανε σοφίαν άσοφον, Απόστολοι ένδοξοι, ήρκησε τους ανθρώπους εκ βυθού της απάτης, έδειξε δε της πάσης σωτηρίας την τρίβων, διον είναι επαξίως ημάς μακαρίζομεν.
1: Οι ουρανοί διηγούνται δόξεν Θεού, πίσιν δε χειρόνα του αναγγελίτο στερέωμα, της πίστεως κήρυκας τους μαθητάς ως ότι το κόσμο ανέδειξας καθοδηγόντι αυτόν τα έθνη προς γνώσιν σου, λόγων κατεσακτήσει κατεφώτισαν πάντως, σπόρων της ευσεβίας κατασπήραντες όντως, αυτόν τες εσύ και εσύ εσώσοντας φυχάς ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Επάκουσον δέσποινα εκατοδύνω ψυχής, φόντος του δούλου σου και των πολλών μου κακών παράσχομη άφεση, σε γαρέχω μπροστά την ενικτή και ημέρα, λύτρωσε Θεοτό και του πυρός της γέννης, και στήσον εκ δεξιών μου του Σουϊού και Θεού.
1: Ταχύ προκατάλαβε πατερνικό λαέ, και σώσον τους δούλους σου επερχομένων ημίν, κινδύνων και θνίψεων. Έχεις γαρ προς τον Χριστήν και Θεόν παρησίαν, πάρεσον ουν εν τάχη της πιστός εκαλούσι, την σύνην προστασίαν και σκέπην δωρούμενος.
0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, η μάρτυρε σου Κύριε εν τη αθρήση αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, σκότες γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τα ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αείκος αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ότι πάντων υπάρχει στον ποιημάτων υπερτέρα, ανήμνην σε αξίως με ευπορούντες Θεότο και δωρεάν ετούμεν σε ελέησον ημάς.
0: Ελέησον με ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός σου και το πλήρως των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι νομίμαι με κογινώσκω και αμαρτία με νοποιών με στήδια παντός ήμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα όπως άνθρωποι και τους λόγοι σου. Και νικήσω κρινεσθές, ειδού γάρ νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεσαι με η μήτρη μου. Ειδού γάρ αλήθεια νηγάψα στα άδρα και τα κρύβε σοφίες του δροσάσμι. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγκαλίας εν κέφρος είναι αγκαλιάσου διωστέ ταπεινωμένα. Απόστον με προσωπόσον μαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρανκτήσουν με ο Θεός και πνεύμα θέσαι και ένωσον της εγκάτης μου. Μία απορρίψη προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγκαλία σε σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσαι επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιά στην γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυλάνε σύνη σου. Τι θέλει σε θυσία να το κάνει, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένον, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου εξενώσει. Αγάθουν Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομήτη τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της είναι δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ενίσω από τις αστριών σου μόσχους.
1: Θαλάσσις το Ερυθρέον πέλαγος, αυρόχη σύχνε είναι ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυρωτήπης Μωσέως χερσί του αμαλήχτην δύναμη, εν τη ερήμο έντροπος το δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Τα θεία του παρακλήτου όργανα καθηφηγούμενα, τούτου τεστίες πάντοτε πνοές εμελώδησαν μέλος ημίνος αληθώς σωτήριον οι ευκλείς Χριστού Απόστολοι. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Εν κλίνη της αθυμίας κείμενον και την προστάνωτον της αμαρτίας νόσου την ψυχήν χαλεπός εκτικόμενον επισκοπής με ένδοξη Χριστού αυτόπτε αξιώσατε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Οι λόγω την αλογία λύσαντες Εθνών Απόστολοι, την εξαλόγων πράξεων δεινός κοντιστήσαν καρδία μου του παρακλήτου χάρη τη φωταγωγήσατε Απόστολοι. Περαγίε Θεοίσος αν ημάς, Παρθένος με τα τόκον άρθρους, διαμεμένικα στον δί ημάς, οφθέντα επιγής υπερλόγων και ίσως ανεκτενός και διεθαγωγήσε τα ψυχάσιμων. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Την άλλη των ζωήν κληρωσάμενο μάκρα και χαρά πνευματική πληρούμενο αή πάσα αντίπει να πέρασον δέο με τη ψυχή μου όπω χαίρον το ξάρωσε η ρόδατε πάτερ Νικόλαη. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Ετέθη αρετών υψηλών ενδειχνιό περιλίχνο. Δάδοχων καρδία στο πιστόν ιεράρχη Νικόλαη, θεν πίστη τη σου υποδοβόλη πρεσβεία τη ψυχή μου το σκότο απέρασον. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν το βίο του φθάρτου είναι το πέλαγος πλέον, πειρασμών παντοδαπών πληρούμενος σοφέ, έπισε καταφεύγω βοών, ευρυμίσε κυβερνήτης Γαλλίνη μετάγοντα το κλειδόνιον θείες πρεσβείς σου περαγεί ο Θεοδόχης ως εν ημάς. Ακίμη τον αγνή και εκτιμένη πρεσβείαν κατακίμησον ημών τα πάθης ψυχής, ιερές μεσητείες σωθείαν και σωτηριό δεδρομένη εγρήγορσιν προς Θεού θελημάτων εκπλήρωση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπέρ τιμών λίθων σε Εκκλησία γνωρίζει παγκράτη εδρασμό των λόγων σου, στηριζομένη αή και δια τούτος ετοιμάται η μνήμη σήμερα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μονάδα τρισάριθμων ενιζωμένη ταυτότητη φύσεως κατά καιρών έσβεσας της αθεΐας αχλήν και φωτοβόλης διδαχές λαούς εφώτισας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νεώσας αρότρος σου των θείων λόγων καρδίας Παγκράτια, χερσωθήσας πρότερον, κακοπιστίας αυχμό γονίμος έδειξας σαφώς δια της πίστεως. Και νυν και αή και στους αιώνας τρένα να μην. Εξού ανατέταλκεν ο φωτοδότης φωτίζων τα πέρατα ίσως ο Κύριος άχραντε δέσποινα, διού ή εν σκότη και σκιά φως εθεάσαντο. Εφραίνεται επισή η Εκκλησία σου Χριστέ κράτουσα, σύ μου ισχύς Κύριε και καταφυγή και στερεώμα. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Την πόλη ο Θεός των λογικών σου ποταμών ρεύματα των μαθητών δέσποτα αγιαστικός κατεφραίνωση. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Πολίτε των ουρανών, συλλειτουργή των νοερών τάξεων πανευπλέης Απόστολοι, πάση μας θλίψεως ρίσαστε Απόστολοι του Χριστού πλευράς περί μόνο στερεώσας Χριστέ. Τους λογικούς ουρανούς στήριξον τούτων, ευχέσεν πέτρα μεσού των θελημάτων σέσπρων, συμπεραγία Θεοδόχης ως εν ημάς, ως μήτερ σε ειδησοποίησιν το χωρό των μαθητών, Κύριε είσαι αγνός τέξας, αδόρησε μην τα ελέη σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ρομφαία όχθης πολεμίους εχθρούς, κατασφάτουσα όν συντήρησον ημάς της εμπειρίας απίμονας, πράττοντας Νικόλαε το θείον βούλημα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Την συντριβή μου της ψυχής ιεράρχα θεράπευσον ο συντρίψας του εχθρού, τα σπανουργίας και ένεδρα όπως ως προστάτην μου πίστη γεραίρωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών καταρίσας της Αρτέμιδος άψυχα ξώανα του νοός μου εμπαθή ινδάλματα εξαφάνισον θείες μεσητείες ο Πάτερ Νικόλαε. Υπεραγία Θεοδόχης όσον ημάς, σε προστασίαν Παναγία Παρθένα και εκτίμεθα, μεταποίησον ημών εις χαρμονήν την κατήφιαν και θλίψεως λύτρωσε γενώσεις θάνατον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπό το πνεύματος θεινούμενος πονηρά εδίωξας πνεύματα και το μοχλό των προσευχών, τα τεμένη ειδάφησας των ειδώρων εκκλησίας ανιστών αξιάγαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Το τμητικό σου λόγο έτοιμες δυσφημίας όσοι άκανθαν και κατεφύτευσας ψυχές, τα σωτήρια δόγματα αρετών ευθενουμένες τη αυξήση Παγκράτια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματος και Εύος Ευρώνης Θείου Πνεύματος, καθαράς ακτήσας δεχόμενων ο κορυφαίος μαθητής προς την δύση να πέστην εν αθεΐας, εκμειώσε την αχλήν πανσεβάσμη. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε την εφέλην την ολόφωτον και Θεού την στάμων την πάνχρησον και πλατητέραν ουρανού και μετάρσιον κλίμακα, απειρώγαμε παρθένε η πιστή μακαρίζουμε. Στερεωθήτω η καρδία μου εις το θέλημά σου Χριστέ ο Θεός, ο επιδά των ουρανών στερεώσας των δεύτερων και δράσας εν τη σίδαση την γη.

0: Εσύ ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

των προφήτην Ιωνάν ανεκ μιμούμενος βω, την ζωή μου αγαθέ ελευθέρωσον θωράς και σώσον με σωτήρ.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ανθράτου εμπρευλογημένης εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίου μνημονεύσεται σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γάριο Βασιλεύσης της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και στη δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Τους ασφαλείς και θεοφθόγους, Κήρυκα, στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβω εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση, τους πόνους γαρεκίνων και το θάνατον, εδέξω υπερπάσιν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
2: Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Εν της μύρης Άγιε, εργός ανεδείχθης του Χριστού γαρώσει, το Ευαγγέλιο πληρώσας, έθηκα στην ψυχή σου, υπέρ λαού σου, έσω τους αθώους εκ του θανάτου, δια τούτο γιάθης ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος.
2: Ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος.
1: Τι ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πανκρατίου, Επισκόπου Ταυρομανίας, οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας και Πρόβος πυρή τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου Ναού της Παναχράτου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του όδου

0: εις αυτόν εις πληθείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ον φρύτου συνάγγελοι και πάσε στρατιέως Χριστήν και Κύριον, υμνείτε ιερή.

0: Αιτικέτην ειρήνη Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξω Θεσπιτής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάση δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα εν ψυχής Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης σε ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός, και ελέησον εμάς ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν, καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσα και ένα στο όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, λέησον με, ίασε την ψυχή μου, τι μαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτί σου αψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου τη γυμνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά προελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιώθυνη, δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ημέρα μας εν τέλει αναγέν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών αντικών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Τη σειρά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέστητα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φούβορου βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων Αγίου Μνημανεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέος εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και στην δόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση
0: και το Πνεύματι
1: σου. Ασκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
0: Συ Κύριε.
1: Σον γάρεστη το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και συντόξε να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν των Αποστόλων των χωρών Πνεύματι Αγίου εφώτισας Χριστέ και ημών των ρήπων της αμαρτίας διέ.

0: Πρέσβευε του σωθήνε τα ψυχάσιμων.
1: Αγαθόν το εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το ονοματί σου ύψιστε. Του αναγγέλνει το πρωί το ελαιός και την αληθεία σου κατά νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέγιος αιώνος των αιώνα μην, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε

0: ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως την ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος, και εμείς αφήγεμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχισε μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και δις τον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου Θεού σιώτων αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστών Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσέβους ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψης, οργής και κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών μου. Ότι πρέπει πάση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: όσοι ήταν θείαν σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σου, τες όσον ημάς.
1: Ότι έφρονας με, Κύριε, της ποιμασής σου και της έργης των Κυρών σου αγκαλιάσομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σου, τες όσον ημάς.
0: Ότι ευθύς, Κύριος ο Θεός,

0: Έτσι και έτσι του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερολογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σύνδι δόξα να πέπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξη εύρες Θεόπνευστε εις θεωρίας επίβασιν.

Ψέματος ιερομάρτης Παγκράτιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήν εκ τας ψυχάς ημών.

0: πρόσκομεν
1: οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού.
0: Σοφία
1: προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσκομεν
1: αδελφοί, μη δει σε αυτόν εξαπατάτο ή της δοκίς

τους εν την πανουργία αυτών και πάλιν Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είσαι μάταιοι ώστε μη δεις καυχάστο εν ανθρώπης πάντα γαρημών εστίν είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος,

0: Κίνηση του αναγνώσκοντι.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Σοφία άρθη, ορθή ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
2: Μαθαίου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
3: Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις την οικίαν. Προσήλθον αυτού, οι μαθηταί αυτού, λέγοντες, φράσον ημίν την παραβολήν των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθείς, είπεν αυτής, ο σπύρον το καλό σπέρμα, εστίν ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός, εστίν ο κόσμος, το δε καλόν σπέρμα. Αυτή εισήν η Υιή της Βασιλείας. Τα δε ζυζάνια, εισήν η Υιή του πονηρού. Ο δε εχθρός, ο σπύρας αυτά, εστίν ο διάβολος. Ο δε θερισμός, συντέλεια του αιώνος εστίν. Οι δε θεριστέ, άγγελε εισήν. Όσπερ ουν συλλέγεται τα ζυζάνια και πυρή κατακαίεται, ούτως έστε έντυση την τέλεια του αιώνους τούτου. Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξους είναι εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία. Και ευαλούσιν αυτούς εις κάνουν του πυρός και εκεί έστε ο καλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Τότε η δίκη εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχων, ότ' ακούει, να ακουέτω.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Όπως υπό το κράτος σου πάντε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιτός

0: Πληρώσομεν ιδέης την ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των πρωτεθέτων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τα μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού. Εις Υιόν εν αυτό Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήν ημάς από πάσης θλίψης, ορκής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την υπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσχου Κύριε.
0: Να καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσχου Κύριε.
0: Την φτερά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και η Παρθένο Μαρίας μετά πάντων Αγίων μνημονεύσατες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός. Ήσυν τον Παναγίο και αγαθό και σοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
2: Αγαπήσομεν αλλήλους. Είναι εν ομονία ομολογήσουμε.

0: να στήρεσταν στήρα στην σοφία πρόσκομαι.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο το δήμα στου ανθρώπου και τη μετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίες Παρθένου και ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τα υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας, ου και στα τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσα διά του προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
2: Αμήν.
0: Εν καλώς το όμορ με τα φόβου, πρόσκομαι την Αγία Αναφορά, εν ειρήνη,

0: Ευχαριστήσω με τον Κύριο.
1: Άξιον και δίκαιον.
2: Άξιον και δίκαιον σε μην σε ευλογήν, σε νυν, σε ευχαριστήν, σε προσκύνην, εν παντή τόπο της ποτείας ηγαρθέως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αυτοσό, σύ και ομονογεννήσιος και το πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίστου ημέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογεννήσιο εκ το πνεύματι στο Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και νοικείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών, δέξτε κατεξίωσης και της υπαριστήκασης χιλιάδες ευχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετά σε πυρωτά.
3: Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βοώντα και κραγώντα και λέει,

0: λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενο, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήρι με το τύπνις. Πείτε εξ αυτού πάντες τούτο μου εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπέρ ημών και πολλών χεινόμενο, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πασά εκ των σώσει προσφέρομαι κατά πάντων.

0: Μέγαστος κατά διάνοια να έχει και πάντων και πασό.
1: Και πάντων και πασό.
0: Και δώσει μην ένα στόμα του και μια καρδιά. Δοξάζει και ανημεί τον Πάτρο και μεγαλοπρεβές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά το Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων Μνημονεύσεως έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προκομισθέντων και αγιαστέντων των τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιο και προουράνιο και των αιρών αυτού θυσιαστήριον εις μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελεία να γίνει ειρηνική και αναμάρτητον. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδικών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών είναι ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδοτη να ανεπέσετε ειρηνικά και καλή απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πράσκου Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και καταξίωσε ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτες των ορμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη σε νέγκηση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η Βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
2: Ασκεφαλάσιμον το Κύριο.

Χάριτι και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και σοποιό σου πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Προσκομένου.

0: Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Λείπνος του μυστικού σημερών Θεού κοινωνών με παρά ανάβε που μοίρα της εκθήσου το μυστήριον υπό του φίλημα σιδώσω καθάπερ ο Ιούδας άλλος λολίστης ομολογώσει νηστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Σώσον ο Θεός το ελαού και ευλόγησε την κληρονομία σου.

Ότι εξίωσας ημάς των Αγίων Σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τόσο αγιασμό όλην την ημέραν, μελετώντας την δικαίωσην

0: Αγίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και

0: το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
2: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Ευλογώντας ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζοντας σε πρώτα, σώζοντας λαό σου και αδέρφη την κληρονομία σου. Πλήρωμα της εκκλησίας σου, ασφύλαξον αγιάζοντας τις αγαπώντας την ευκαιρία του οίκους. Σε αυτούς ενδιώξε θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπει τις μάχες της οποίας διέπισε ειρήνη τον κόσμο δόρισε της εκκλησίας σου. Της ιερεύσης της άρχουσης, ημών του Σαββατοκύριακο και παντήτου λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνε δόρημα είναι τέλεια. Άρα θα είναι στήκη καταβαίνουν εξού από το πατρό στο φόδο. Σε δόξα και ευχαριστένα και προσκύνησε να πέμπουν το πατρί και το γιο και το γιο πνεύμα την ίδια και στους αιώνας.

0: Ευλογία Κύριου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Χριστέ ο Θεός και ελπισιμών Κύριε, δόξα
1: Σύ. Και ο Κύριο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας. Αμήν. Κυριελέσον, Πάτρε Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχρήτου και Παναμώ Μαγιάς αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων και Πορανίων δυνάμεων. Ασωμάτων και εσείς του Τιμίου ενδόξου και προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξου και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου, ιερομάρτυρος Πακρατίου, ούτε η μνήμη επιτελούμε. Και πάντων Αγίων, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννη και Επισκόπου Χρυσοστόμου, Κωνσταντινούπολη Χρυσοστόμου, των Αγίων και των Πατέρων Ιωακήμ και Άννης. Και πάντων Αγίων, Χριστός ημάς ο αγαθός και άνθρωπος Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλημέρα σας. Ο Θεός σας ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκουρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίος, όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονος στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στρίγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο γέννητο.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίας. Ο Άγιος Παγκράτιος γεννήθηκε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους της επίγειας ζωής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι γονείς του, έχοντας ακούσει για τα θαύματα και τη διδασκαλία του Κυρίου, μετέβησαν μαζί με τον μικρό γιο τους στην Ιερουσαλήμ, όπου και βαπτίστηκαν. Μετά το θάνατό τους, ο Παγκράτιος, αποτασσόμενος ότι τον έδαινε με τον φθαρτό του το κόσμο, πήγε στις ακτές του Ευξήνου Πόντου, όπου ασκήτευσε σε σπήλαιο, ώστε να κοιτάζει μόνο εντός του και προς τον Θεό. Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, περνώντας από τα μέρη αυτά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, συνάντησε τον νεαρό ασκητή και τον έπεισε να τον συνοδεύσει στις περιοδίες του. Περνώντας από την Αντιόχεια, ο Παγκράτιος χειροτονήθηκε εκεί επίσκοπος της πόλης Ταυρομενίου, της Σικελίας, μαζί με έναν άλλο μαθητή των Αποστόλων που είχε έλθει από την Ιερουσαλήμ, τον Μαρκιανό, ο οποίος χειροτονήθηκε επίσκοπος Σιρακουσών. Ο Παγκράτιος επιβιβάστηκε σε πλοίο που έφευγε για την Σικελία και μετέστρεψε στην πίστη του Χριστού το πλήρωμα και τον καπετάνιο Λυκαονίδη. Μετά από αίσιο ταξίδι, έφτασαν στη Σικελία και όταν ο Άγιος πάτησε στη στεριά, οι δαίμονες που βρίσκονταν μέσα σε ένα είδωλο του θεού Φάλκονος, στον οποίο οι κάτοικοι όφυλαν να προσφέρουν κάθε χρόνο ανθρωποθυσίες, άρχισαν να ουρλιάζουν φρικτά. Ο Άγιος επικαλέστηκε το όνομα της Αγίας Τριάδος, υψώνοντας τον σταυρό που κρατούσε στο χέρι ως ράβδι, και αμέσως οι δαίμονες πήραν το άγαλμα και το πέταξαν στη θάλασσα. Ο Λυκαονίδης διηγήθηκε στον διοικητή της πόλης Βονιφάτιο τα θαύματα του Χριστού και των δούλων του και εκείνος κάλεσε τον επίσκοπο. Ο Παγκράτιος όμως ζήτησε να έλθει ο διοικητής σε αυτόν. Ο Βονιφάτιος έπεσε με το πρόσωπο στο χώμα, στη θέα της δόξας που περιέβαλε τον Άγιο και πίστεψε στο Χριστό ακούγοντας το κήρυγμά του. Αφού κατηχήθηκε μαζί με την ακολουθία του όλη τη νύχτα, ο διοικητής προσκάλεσε τον Παγκράτιο να ευλογήσει το παλάτι του. Εκεί έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και έμεινε 40 ημέρες, ενώ πήρε από τον Βονιφάτιο την άδεια ανέγερσης ενός ναού στην πόλη, τα όρια του οποίου χάραξε ο ίδιος. Το οικοδόμημα αποπερατώθηκε γρήγορα και στα εγγένειά του όλοι οι παρευρισκόμενοι είδαν φοβερό πυρ να κατέρχεται από τον ουρανό και να φωτίζει όλη την εκκλησία. Προτού ο Άγιος ολοκληρώσει τη Θεία Λειτουργία, όλα τα είδωλα της πόλης συντρίφθηκαν. Οι ιδωλολάτρες ιερείς έσπευσαν ουρλιάζοντας το παλάτι και επέκριναν τον διοικητή ότι την ώρα που αυτός γιόρταζε μια τέτοια καταστροφή είχε πλήξει την πόλη. Ο Βονιφάτιος κατάφερε να τους ησυχάσει και ζήτησε από τους πιο μορφωμένους μεταξύ τους να εξετάσουν για ποιο λόγο οι θεοί τους είχαν γίνει κομμάτια. Μήπως εμφανίστηκε ένας άλλος θεός, πιο ισχυρός για να τους συντρίψει. Μετά από επικλήσεις των μάγων, ένας από τους δαίμονες, ο Λίσον, απάντησε ότι ο Τριαδικός Θεός τους είχε καταστήσει ανίσχυρους με την ενανθρώπιση του μονογενούς Υιού, τον οποίο είχε έλθει να κηρύξει στην πόλη του Ταυρομενίου, ο ξένος που είχε φέρει ο Λυκαονίδης. Οι ιδωλολάτρες, μένοντας αδιάφοροι απέναντι στην ομολογία αυτή, αποφάσισαν να θυσιάσουν τον ίδιο τον διοικητή προς εξυλασμό. Ο Άγιος Παγκράτιος, ειδοποιημένος από τον τρομοκρατημένο Βονιφάτιο, πέρασε όλη τη νύχτα προσευχόμενο στο ναό. Το πρωί άρχισαν οι προετοιμασίες για τη θυσία του Βονιφάτιου, όταν πρόβαλε ο Παγκράτιος, ενδεδειμένο στα άμφια του και κρατώντας το χέρι σταυρό. Τα δεσμά του Βονιφάτιου λύθηκαν αμέσως και οι παρευρισκόμενοι ιδωλολάτρες έπεσαν κατά γης μπροστά στη λάμψη που έβγαινε από τον Άγιο Ιεράρχη. Ο Παγκράτιος πρόσταξε στο είδωλο του Λίσονος να βληθεί στη θάλασσα, ενώ θανάτωσε ένα πελώριο φίδι που τρεφόταν με το αίμα των θυμάτων. Όλοι τότε ανέκραξαν: «Μέγας είναι ο Θεός του Παγκρατίου». Οι περισσότεροι από αυτούς βαπτίστηκαν και οι κάτοικοι στις πλαγιές της Έτνας τους μιμήθηκαν βλέποντας τις ιάσεις που επιτελούσε ο Άγιος. Μία ιέρια των ειδώλων που υπέφερε από λέπρα θεραπεύθηκε από τον Άγιο. Καθώς όμως ξεστόμησε βλασφημίες, προσβλήθηκε εκ νέου από το κακό και μάλιστα πιο βαριά. Μετανοημένη έλαβε το Άγιο Βάπτισμα με το όνομα Βενεδικτίνη και αφού χειροτονήθηκε διακόνισσα, πήγε και συνέτριψε με τα ίδια της τα χέρια τα είδωλα που είχε άλλοτε υπηρετήσει για να μοιράσει τον χρυσό στους πτωχούς. Ο Βονιφάτιος, πριν αναχωρήσει για μια εκστρατεία επικεφαλής μεγάλου στρατού,
ζήτησε από τον Άγιο να ευλογήσει τους άνδρες του και μεγάλος αριθμός από αυτούς θέλησαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα, βλέποντας τη Θεία Δόξα που τον περιέβαλε. Μία νεφέλη κατέβηκε από τον ουρανό και έσκεπε τον επίσκοπο κατά τη λειτουργία που τέλεσε τότε μπροστά τους, χάθηκε δε κατά τη στιγμή της υψώσεως των τιμίων δώρων. Ο Βονιφάτιος είχε αφήσει αντικαταστάτη του στην πόλη κάποιον Ελίδη, πορωμένο και έκλειτο ειδωλολάτρη, ο οποίος εποφθαλμιούσε μία από τις παρθένους, τις αφιερωμένες στον Θεό από τον Άγιο. Με τη μεσολάβηση ενός μαθητή του Μοντανού, έκανε μαγκανίες σε μία νεαρή παρθένο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έβαλε τότε να συλλάβουν τις παρθένες, οι οποίες μένοντας ανένδοτες στις πιέσεις των ειδωλολατρών, αποκεφαλίστηκαν. Ο Παγκράτιος ήλθε να τις ενταφιάσει παρουσία του λαού και έκτισε ναό προς τιμήν τους. Επιστρέφοντας στο Ταυρομένιο, ο Βονιφάτιος τιμώρησε τον Ελίδη και φρόντισε για την ανέγερση ναών σε όλη τη Σικελία, όπου μαθητές του Παγκρατίου μετέστρεψαν στην πίστη πολλές ψυχές. Όταν ο Ακυλίνος, ο βασιλέας της Καλαβρίας, πολιόρκησε το Ταυρομένιο επικεφαλής ισχυρού στρατού, ο Παγκράτιος ενθάρρυνε το λαό να έχει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Και μάλιστα έστειλε στο σπίτι τους τους άνδρες που έστεκαν στις επάλξεις. Έπειτα ανέβηκε σε ένα ακροτήριο και έχοντας μαζί του έναν σταυρό και δύο εικόνες ευλόγησε την πόλη και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι εχθροί βλέποντας τρεις ήλιους στα τείχη τράπηκαν σε φυγή σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον. Μερικοί ωστόσο παραδόθηκαν και αφού βαπτίστηκαν στάλθηκαν από τον Άγιο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Καλαβρία. Κατά τη διάρκεια μιας νέας εκστρατείας του Βονιφάτιου, ο αντικαταστάτης του Αρτάγαρος προσκάλεσε τον Άγιο σε συμπόσιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Άγιος ανέτρεψε ένα είδωλο που είχαν εκθέσει εκεί. Οι ειδωλολάτρες όρμηξαν κατά πάνω του, τον έριξαν κατά γης και τον χτύπησαν τόσο δυνατά ώστε ξεψύχησε. Έριξαν κατόπιν το σώμα του σε μια σχισμή, όπου το βρήκαν οι πιστοί μετά από εναγώνια αναζήτηση. Ο Βονιφάτιος, επιστρέφοντας από τον πόλεμο, τιμώρησε τους ενόχους και διέταξε να φτιάξουν χρυσή σαρκοφάγο για να καταθέσει το σώμα του Αγίου Ιεράρχη. Ο Άγιος Παγκράτιος όμως εμφανίστηκε στον μαθητή και διάδοχο του Ευάγριο για να του ζητήσει να τον θάψει κατευθείαν στο χώμα, καθώς ανέκαθεν περιφρονούσε τον χρυσό. Κατά την κηδεία του, το σώμα του φάνηκε άφθορο και έλαμπε από δόξα, ενώ γλυκιά ευωδία απλώθηκε παντού. Αργότερα, ναός κτίστηκε προς τιμήν του Αγίου Παγκρατίου, μαθητή των Αποστόλων και πολιούχου της πόλεως. Τη αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας και Πρόβος ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Φωτίου του Θεσσαλού, κτήτορος της εν Θεσσαλονίκη Μονής του Ακαπνίου. Καταγόμενος από επιφανή οικογένεια της Θεσσαλίας, ο Όσιος Φώτιος ένιωσε από πολύ νωρίς έντονη έλξη για τον μοναχικό βίο. Τέθηκε υπό την πνευματική καθοδήγηση ενός Άγιου ασκητή που ζούσε στη Θεσσαλονίκη, του Βλασίου. Όταν ο τελευταίος έγινε πνευματικός πατέρας του Αυτοκράτορα Ρωμανού Δευτέρου, ο Φώτιος τον ακολούθησε στην αυλή και κράτησε στην αγκαλιά του την ημέρα της βάπτισής του τον μελλοντικό Αυτοκράτορα Βασίλειο Δεύτερο τον Μακεδόνα. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, οι δύο ασκητές εγκαταστάθηκαν στο όρος του Χορτιάτη κοντά στην πόλη. Ο Φώτιος εγκαταβίωνε εκεί ειρηνικά μετά το θάνατο του γέροντά του, όταν ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Δεύτερος, έχοντας εμπλακεί σε έναν ατέρμονα πόλεμο κατά των Βουλγάρων του Σαμουήλ, αποφάσισε να καταφύγει στις προσευχές ενός ανθρώπου του Θεού. Κάλεσε τότε τον Φώτιο, ο οποίος χάρη στη μεσητεία του, επέτρεψε στον ηγεμόνα να καταγάγει λαμπρές νίκες. Εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο Βασίλειος του πρόσφερε τα χρήματα για την ίδρυση πολλών μονών στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων ήταν η Μονή του Ακαπνίου.

0: Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους, τον ενδισκήτη της Μικράς Αγίας Άνης. Ο Όσιος Διονύσιος, επιδιδόμενος από νεαρή ηλικία στη μελέτη των Αγίων Γραφών και άλλων επιστημών, απέκτησε απέραντες γνώσεις, χάρη στις οποίες έλαβε και την προσωνυμία του Ρήτορος. Μένοντας ωστόσο ανικανοποίητος από τις θύραθεν επιστήμες, επιδίωξε να προοδεύσει στη Θεία Φιλοσοφία και αρνούμενος τον κόσμο εκάρι μοναχός στην Κωνσταντινούπολη σε ό,τι είχε απομείνει από τη μονή του στουδίου. Μετά από λίγο, διψώντας για περισσότερη ησυχαστική βιωτή, αποσύρθηκε στο Άγιον Όρο σε κελί αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα κοντά στις Καριές. Ακόμα και εκεί όμως δεν στάθηκε δυνατό να γευθεί το μέλι της ησυχίας, διότι η φήμη του απλώθηκε γρήγορα και πλήθος προσκυνητών και μοναχών έρχονταν σε αυτόν για να εξομολογηθούν και να ζητήσουν πνευματική συμβουλή. Για το λόγο αυτό αναχώρησε για την σκήτη της Αγίας Άνης, που τότε ονομαζόταν σκήτη της Λαύρας, όπου ζούσαν μερικοί ασκητές με μεγάλη σκληραγωγία. Συνοδευόμενος από τον μαθητή του Μητροφάνη, ο Όσιος Διονύσιος εγκατέστησε την πνευματική του παλέστρα σε σπήλαιο κοντά στη σκήτη, τοποθεσία που έλαβε αργότερα την ονομασία Μικρά Αγία Άννα. Εκεί μπορούσαν να προσκαρτερούν εν ησυχία, υψούμενοι πνευματικά κάθε ημέρα από δόξα σε δόξα, με την αδιάλειπτο προσευχή. Έγιναν έτσι σκεύη εκλογής της Θείας Χάριτος και γεύθηκαν τις απαρχές της αιώνιας ζωής. Κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της περιοχής, ο Όσιος Μητροφάνης, που είχε χειροτονηθεί πρεσβύτερος, βγήκε από το Άγιον Όρος και περιέτρεχε τα χωριά, εξομολογώντας τους χριστιανούς και παροτρύνοντάς τους να τηρούν τις εντολές του Θεού. Μετά την επιστροφή του στο ερημητήριό τους, ο Όσιος Διονύσιος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα στον Θεό στις 9 Ιουλίου 1606. Σύντομα δε εξεδίμησε προς συνάντησή του και ο Μητροφάνης. Ο τόπος ωστόσο όπου απόκυνται τα τίμια λείψανά τους παραμένει άγνωστος. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μεθοδίου του Κριτός. Ηγούμενος πρώτα της Μονής των Ασωμάτων στην Επισκοπία Μαρίων ως Κρήτης, ο Άγιος Μεθόδιος έγινε κατόπιν επίσκοπος Λάπας, προβάλλοντας αντίσταση στην καταπάτηση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας από τους μουσουλμάνους, καταδόθηκε στις τουρκικές αρχές από τον ηγούμενο της Μονής Παράντων, ο οποίος επιθυμούσε να αποκτήσει τον έλεγχο της Μονής Αμαρίωνος. Αφού βασανίστηκε άγρια, ο Άγιος Ιεράρχης έλαβε τον Στέφανο της Αθλήσεως στις 9 Ιουλίου 1793. «Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε.

0: 9 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1595, ο Johann Kepler περιγράφει τη γεωμετρική σταθερά κατασκευή του σήμαντος. Σαν σήμερα, το 1651, ο Βενετικός στόλος συντρίβει τον Τουρκικό σε ναυμαχία μεταξύ Πάρου, Φολεγάνδρου και Νάξου. Σαν σήμερα, το 1816, η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα, το 1819, γεννιέται ο Ηλάιας Χάου, Αμερικανός εφευρέτης, ο οποίος το 1846 έλαβε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ραπτομηχανή. Στις 9 Ιουλίου 1821 απαγωνίζεται από τους Τούρκους ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Κύπριανός, αποκεφαλίζονται οι Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρίνιας και κατακρεουργούνται πολλοί από τους προκρήτους στις φυλακές. Σαν σήμερα το 1832 υπογράφεται ο διακανονισμός της Κωνσταντινούπολης ή Συνθήκη του Καλεντέρ Κιόσκ, με την οποία ρυθμίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σαν σήμερα το 1856 πεθαίνει ο Αμεντέο Αβοκάντρο, Ιταλός φυσικός, γνωστός για το φερεπώνυμο νόμο που διατύπωσε και αφορά στη φυσική των αερίων. Σαν σήμερα το 1894 γεννιέται ο Πιότρ Καπίτσα, Ρώσος φυσικός, ο πρώτος που κατόρθωσε να δημιουργήσει μαγνητικά πεδία υψηλής έντασης. Τιμήθηκε με Νόμπελ φυσικής το 1978 για τη θεμελιακή συμβολή του σε θέματα που αφορούν την περιοχή των χαμηλών θερμοκρασιών, υπερευστότητα υγρού ηλίου. Στις 9 Ιουλίου 1906, Αλβανίζοντες και οπαδοί της ρουμανικής προπαγάνδας δολοφονούν σε ενέδρα το Μητροπολίτη Κοριτσάς Φώτιο, κοντά στο χωριό Μπραδίβιστα της Μοράβας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιον 14. Η αποκεφάλιση του βαπτιστού. Κατ' εκείνον των καιρών ήκουσε ο Ηρώδης ο Αντίπας, ο τετράρχης της Γαλιλαίας και Περαίας, την φήμη του Ιησού και είπε εις τους αυλικούς του: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός ανεστήθη εκ νεκρών με νέαν αποστολή από τον Θεό και δι' αυτό επερφυσικέ δυνάμεις ενεργούν διαμέσου αυτού». Είπε δε ο Ηρώδης περί του Ιωάννου ότι ανεστήθη εκ νεκρών διότι ο Ηρώδης τον είχε θανατώσει, αφού δηλαδή συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έβαλε στην φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδος, η οποία ήταν σύζυγος του Φιλίππου, του αδελφού του, και συνέζει τώρα με τον Ηρώδην, διότι του έλεγε ο Ιωάννης: «Δεν σου επιτρέπεται από τον νόμον του Θεού να έχεις αυτήν σύζυγον». Και ενώ εις τας αρχάς, παρακινούμενος από την Ηρωδιάδα, ήθελε να το φωνεύσει, εφοβήθη τα πλήθη του λαού, διότι εθεώρουν και εσέβοντο αυτόν ως προφήτην. Αλλά όταν εορτάζοντο τα γενέθλια του Ηρώδου, εχόρευσε η κόρη της Ηρωδιάδος εις το μέσον των προσκαλεσμένων εις το τραπέζι, και άρεσεν ο χορός της εις τον Ηρώδην. Δι' αυτό της υπεσχέθη με όρκον να της δώσει κάθε τι που θα του ζητήσει. Αυτή δε, οδηγηθήσα από την μητέρα της, «Δώσμι, είπεν, εδώ επάνω εις το πιάτο την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Και ελυπήθη ο βασιλεύς δια τους όρκους, όμως και δι' εκείνους που εκάθιντο μαζί στο ταπέζι, εις τους οποίους ήτο εκτεθειμένος, και δεν ήθελε να παρουσιαστεί ότι υθέτει τον λόγο του και τον όρκο του, έδωκε διαταγή να δοθεί η κεφαλή του Ιωάννου. Και αφού έστειλε δήμιον, απεκεφάλισε τον Ιωάννην εις την φυλακήν, και εφέρθη η κεφαλή του επάνω εις πιάτο και εδόθη εις το κοράσιον και την έφερεν εκείνο εις τη μητέρα του. Και πήγαν οι μαθητές του Ιωάννου εις την φυλακή και εσήκωσαν το σώμα του και το έθαψαν, και μετά την ταφή ήλθαν και ανήγγυλαν εις τον Ιησούν τον Συμβάν. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων εις την έρημον. Όταν δε ήκουσε ταύτα ο Ιησούς, ανεχώρησε απ' εκεί δια πλοίου εις έρημον τόπο, ώστε να μείνει μόνος με τους μαθητάς του. Και όταν ήκουσαν τα πλήθη του λαού ότι απεχώρησε εις έρημον τόπο, τον ακολούθησαν πεζοί από τας πόλης. Και ο Ιησούς, όταν ευγήκε από το ερημικό καταφύγιό του, είδε πολύ λαόν και του συνεπάθησε πολύ και θεράπευσε τους αρρώστους των. Όταν δε πλησίαζε να βραδιάσει, προσήλθον εις αυτό οι μαθητές του λέγοντας:

έφυγε από το όρος και ήλθε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επάνω εις την θάλασσα, σαν να ήτο αύτη ξηρά. Και όταν τον είδαν οι μαθητέ να περιπατεί επάνω εις την θάλασσα, εταράχθησαν λέγοντες ότι αυτό που έβλεπαν είναι φάντασμα, και από τον φόβο τους αφήκαν κραυγήν. Αμέσως όμως ομίλησεν εις αυτούς ο Ιησούς και είπεν: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Απεκρίθη δε εις αυτόν ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξε με να έλθω προς σε επάνω εις τα νερά». Ο δε Κύριος είπεν: «Ελθέ». Και αφού κατέβει από το πλοίον ο Πέτρος, περιεπάτησεν επάνω εις τα νερά δια να έλθει προς τον Ιησούν. Αλλά όταν είδε τον αέρα, ότι ήτο δυνατός, εκλονίστη η πίστη του και εφοβήθη, και σαν ήρχισε να βουλιάζει, εφώναξε δυνατά και είπε: «Κύριε, σώσε με, διότι κινδυνεύω να πνιγώ». Αμέσως δε ο Ιησούς ύπλωσε την χείρα του, τον έπιασε και του είπε: «Ο λιγό πίστε, δια τι εδηλίασες». Και όταν ο Χριστός και ο Πέτρος εμβήκαν στο πλοίον, ησύχασε ο άνεμος. Αυτοί δε που ήσαν από πρωτήτερα εις το πλοίον, ήλθαν και τον προσεκίνησαν με πολλή ευλάβεια λέγοντες: «Αληθινά, είσαι Υιός του Θεού». Και αφού επέρασαν από το εν μέρος της λίμνης εις το άλλο, ήλθαν εις την χώρα Γενισαρέτ. Και όταν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου τον αντελήφθησαν, έστειλαν απεσταλμένους εις όλη την περιφέρεια εκείνη, δια να ειδοποιήσουν τους κατοίκους της περί της αφήξεώς του, και του έφεραν όλους τους ασθενείς, και τον παρεκάλουν να τους αφήσει να εγγύσουν μόνον το άκρο του εξωτερικού του ενδύματος, και όσοι το ίγγυσαν, εθεραπεύθησαν τελείως.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

έλεγε ο Όσιος Ευμένιος. Στις 24 Ιανουαρίου του 1954, ως μοναχός Σοφρόνιος, παρουσιάστηκα στο στρατόπεδο στην Αγία Βαρβάρα, εις το πυροβολικό. Αλλά εγώ δεν ήξερα να ξυριστώ και κοβόμουν από εδώ, κοβόμουν από εκεί, λούρες κατέβαινε το αίμα μου, καθώς με βάζανε να ξυρίζομαι. Έτσι, όσο ήταν στο στρατό, δεν μπορούσε να ξυριστεί ο καημένος και τον εξύριζαν οι φίλοι του, οι άλλοι στρατιώτες. Στον στρατό τον βάλανε μάγειρα και μαγείρευε εκεί, καθάριζε και έλεγε «Εγώ τι θα τρώω? Θα τρώω λίγο κρεμμύδι και λίγο ψωμί». Βδομάδες ολόκληρες. Τον είδε ο παραμάγειρας εκεί που ήταν μαζί και του λέει «Καλά ρε Σοφρόνιε, δεν θα φας κάτι?» «Όχι, όχι». Πήγαιναν στον διοικητή και έλεγαν «Αυτός θα πεθάνει, δεν τρώει τίποτα». Δεν τον πείραξε που ήταν στο στρατό. Δεν τον πείραξε που ήταν μέσα στα τετζερέδια και μαγειρεύανε κρέατα. Δεν τον πείραξε τίποτε. Αυτός συνέχισε την καλογερική του. Που του αλλάξανε δηλαδή το περιβάλλον. Δεν τον ενόχλησε τον άνθρωπο. Στον στρατό τους έδιναν λίγα χρήματα και εκείνος δεν χαλούσε ούτε δραχμή. Τα μάζευε και τα έστελνε στην οικογένειά του. Μερικές φορές τα δάνειζε, αλλά δεν του τα επέστρεφαν οι άλλοι φαντάροι. Και σχολιάζοντας την υπόθεση αυτή, ο Όσιος έλεγε «Ωραία, δεν μου τα έδιναν. Τα έδινα κι εγώ χαλάλι για τον Άγιο Ανδρέα τον Σαλό». Αφού λοιπόν υπηρέτησε, τον στείλανε μετά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη είχε καλούς αξιωματικούς και έπαιρνε καμιά άδεια να πάει στο μοναστήρι του, στον Άγιο Νικήτα. «Να φύγεις τώρα από Θεσσαλονίκη και να πας στο μοναστήρι σου, ξυρισμένος βέβαια, και να ξαναγυρίσεις, ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι τότε». Αυτή η γενιά υπέφερε πάρα πολλά, γιατί κάθισε πολλά χρόνια στο στρατιωτικό. 4 χρόνια κάθονταν φαντάρι. Είναι μια γενιά που χάθηκε. Ο μοναχός Σοφρόνιος όμως, όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη, έκανε 40 πυρετό. Πήγε στους γιατρούς, αλλά οι Θεσσαλονικοί γιατροί δεν είχαν πύρα και δεν μπορούσαν να διαγνώσουν την αρρώστια. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ λέπρα. Η ασθένεια αυτή ήταν προς τα νότια της χώρας. Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης δεν ξέρανε. Ο γέροντας δεν είχε βγάλει ακόμα τις κοιλίδες της ασθένειας και δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Ψάχνανε μήπως έχει κάποιο ρευματικό της εποχής εκείνης. Τον εξετάζουν καλά-καλά και του λένε «Έχεις γυναικεία». «Τι είναι αυτά τα γυναικεία?» λέει ο Όσιος. «Με κάποια γυναίκα πήγες και κόλλησες Αφροδίσια». Φανταστείτε τι γέλια έκανε τότε ο Όσιος. Και έλεγε «Γέλαγα, γέλαγα, με πυρετό και γέλαγα». «Τι Αφροδίσια καλέ», τους λέω, «εγώ είμαι καλόγερος». «Καλόγερος μπορεί να είσαι, αλλά...» Αυτό το «αλλά», αυτή η κοροϊδία στον άνθρωπο, σε όλους τους ανθρώπους. «Τι αλλά?» «Εγώ είμαι καλόγερος και μου λες ότι έχω Αφροδίσια. Χαχαχαχαχα, δεν έχω Αφροδίσια. Εσύ δεν ξέρεις τι έχω. Ψάξε να δεις τι έχω», έλεγε στο γιατρό. Τελικά του έδωσαν ένα χαρτί ότι είχε Αφροδίσια, του έγραψαν να πάρει κάποια φάρμακα και τον έστειλαν στο στρατόπεδο. Πήρε από το νοσοκομείο το λεωφορείο για να πάει στο στρατόπεδό του και καθώς το λεωφορείο περνούσε από την Παναγία των Χαλκαίων, δεήθηκε στην Παναγία. «Παναγία μου, που έχεις και πολλά χαλκώματα», η Παναγία των Χαλκαίων είναι μια ωραία εκκλησίτσα που ονομάστηκε έτσι γιατί ήταν η

0: «Παιδί μου, εσύ έχεις λέπρα. Να πας στο νοσοκομείο των Λιμωδών, στο Εγάλαιο. Εκεί θα γίνεις καλά, παιδί μου». «Εγώ έχω λέπρα? Τι λέπρα? Αυτή που γράφει το Ευαγγέλιο?» «Ναι, αυτή», του λέει εκείνος. «Και πού το ξέρεις εσύ?»
1: «Το ξέρω, γιατί κι εγώ είμαι λεπρός. Αλλά πήγα στο νοσοκομείο των Λιμωδών και μου έδωσαν το φάρμακο και έχω γίνει καλά. Οπότε ξέρω τι είναι η λέπρα. Και μετά ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ζω εδώ. Γι' αυτό σου λέω ότι έχεις λέπρα, παιδί μου, και πρέπει να πας στο νοσοκομείο των Λιμωδών».
0: Χόρεψε από τη χαρά του που έμαθε μια αρρώστια από αυτές που είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο. Είναι αλήθεια ότι χόρεψε από τη χαρά του, δοξάζοντας τον Θεό για τη λέπρα και λέγοντας ότι «όσο μεγαλύτερη και πιο βαριά είναι η νόσος, τόσο μεγαλύτερη χάρη από τον Θεό θα δούμε». «Εγώ μια μέρα αρρώστησα με πυρετό. Μου είχαν βγάλει ένα δόντι και την άλλη μέρα έκανα πυρετό. Και μόλις έκανα πυρετό λέω «φέρτε τις διαθήκες, φέρτε τα όλα, πεθαίνω. Φεύγω, έχω πυρετό». Και μου πήγε 5-5. Και αυτός, μόλις του είπε ο άλλος ότι έχει λέπρα, άρχισε να χορεύει. Δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτε. Είμαστε ψευτοχριστιανοί και αποδειχθήκαμε. Ο Θεός να μας ελεήσει.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού με θέμα «Ο σκοπός μας πρέπει να είναι ο Χριστός».
2: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες, ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η καρδίνα μίσμου εν ασθενείας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχε κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι.

Όταν όμως ταύτωσε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω κι εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Πόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ένα Αγίο Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσαν και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Ή να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, ευογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, για 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στον οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς και λοιπά. Όλοι μας δεν έχουμε, εγώ από το τηλεημέρα τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα, και αναπνέουν με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι.

Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από, από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε ξέρετε φεύγει ένα βάρος και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπετε ο γέροντας ο Ιωσήφ που τον έζησε όσον κανείς πιο κοντά όπως τον ελάχιστη. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώκθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν αυτό που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον εγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα θεία χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και πενούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε: από την ώρα που θες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδειξε στο Θεό από μέσα μου. Τη λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό έλεγε: να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, τη είπε. Διότι αυτού λέει: πάτε να προσεύχεσαι για μένα. Και τη είπε αυτό: εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με πενείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω: οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ. Και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι, ξέρεις, ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό. Και λέμε εμείς, είδες, ο Θεός δεν ξεχνάει. Ο πνευματικός νόμος λειτουργεί, λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό τον τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι, γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε ενώ στο στιγμή κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

0: Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής δίδει ως η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονία αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο πειράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφωτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν, δηλαδή έναν έτσι, μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσεθήσετε ημίν, είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας μας παρέδωσαν την αδιάλειπτη ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα. Στην ουσία, τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήρθε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρουμε το σταυρό, αλλά να τον έρουμε, να τον έρουμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Είναι η τελευταία σήμερα συνάντησή μας σε αυτό το κύκλο που κλείνει ουσιαστικά σήμερα. Ένας κύκλος που αφορούσε στην ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας, του μεγάλου αυτού μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Έχουμε ακούσει σε παλαιότερα εγχειρίδια της δογματικής ότι 7 είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εμείς γνωρίζουμε ότι ένα είναι το μυστήριο της Θείας. Ένα είναι το μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, και μέσα σε αυτό εμπερικλείονται όλα τα άλλα. Θα το δείτε αυτό και σήμερα, που και γάμοι γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Βαπτίσεις παλαιότερα ήταν ενωμένα όλα τα άλλα μυστήρια σε αυτό το μέγα μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Εμείς κάναμε λοιπόν μία προσπάθεια να μιλήσουμε για αυτό το μυστήριο και είδαμε ότι ό,τι και να πεις γι' αυτό το μυστήριο είναι λίγα, είναι λίγο, ό,τι και να πεις. Και σαν θέμα νομίζω ότι δεν εξαντλείται ποτέ, αντίθετα κάθε φορά, και αν το θυμάστε, σε κάθε μέρος της λειτουργίας την είχαμε χωρίσει σε μέρη για ένα πρακτικό λόγο, για να μπορούμε να τα εξετάσουμε καλύτερα. Σε κάθε ένα μέρος της Θείας Λειτουργίας, όχι μόνο σε μέρος, αλλά σε κάθε έκφραση, σε κάθε λέξη, κρυβόταν ένα πολύ μεγάλο νόημα, θεολογικό νόημα, σπουδαίο νόημα. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, τελειώνουμε αυτή την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας έδωσαν την ευκαιρία να γίνονται αυτές οι εκπομπές και αυτές οι συναντήσεις. Είναι κατά βάση το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο επικεφαλής της τοπικής αυτής εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου, κύριος Σεραφείμ, η μεγάλη αυτή προφητική μορφή της εκκλησίας και της ιεραρχίας της Ελλάδος, και ο διευθυντής του σταθμού και όλοι οι άλλοι οι συντελεστές του σταθμού που μας έδωσαν την ευκαιρία να ακουστεί ο λόγος μας πέρα από τα όρια της συνάξεώς μας, να ακουστεί, θα έλεγα, στα πέρατα της γης. Γιατί η Πειραϊκή Εκκλησία σήμερα επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στην Οικουμενική Εκκλησία. Σε όλο τον κόσμο ακούγεται η Πειραϊκή Εκκλησία και οι άνθρωποι δεν χρειάζεται, όπως λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται καν να την κλείνουν. Πρωί και βράδυ αφουγκράζονται όλες τις εκπομπές, γιατί όταν ακούσει κάποιος την Πειραϊκή Εκκλησία σίγουρα έχει να ωφεληθεί. Όλες τις εκπομπές, και στις πρωινή ζώνης και το απόγευμα και το βράδυ, και η νυχτερινή ζώνη ακόμα είναι πάρα πολύ σημαντική και κρατάει συντροφιά σε ανθρώπους που είναι μοναχικοί, άνθρωποι που είναι σε νοσοκομεία και έχουν ανάγκη μιας στήριξης. Η Πειραϊκή Εκκλησία το παρέχει αυτό, δίνει αυτόν τον λόγο της παρηγοριάς, της ελπίδας, της ενθάρρυνσης, και νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το έργο, που κοπιάζουν προκειμένου να υπάρχει ο Λόγος του Θεού τόσο ζωντανός μέσα στη σύγχρονη κοινωνία που ταλανίζεται από τόσα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε από το να σας πω κάποια πράγματα. Ένα κείμενο έχω συντάξει αντί επιλόγου και θα ήθελα να ακούσετε αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι θα σας βρει σύμφωνους και εσάς, γιατί μαζί κάναμε αυτό το ταξίδι το ερμηνευτικό.
Μετά από αυτό θα ήθελα επίσης να διαβάσω δύο παλαιότερα κείμενα με τίτλο «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» και το ένα και το άλλο «Η Χαρά της Θείας Λειτουργίας» που έχουν δημοσιευθεί και στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες. 62 συναντήσεις, 62 ιερές συνάξεις κάναμε με τη βοήθεια του Θεού για να διαπλέψουμε έναν μεγάλο ωκεανό με μοναδικό κουπί την καλή μας διάθεση, την ειλικρινή μας θέληση. Συμπλέψαμε σε αυτό το ερμηνευτικό ταξίδι της Θείας Λειτουργίας με καλό καιρό, αλλά και με καταιγίδες και χιόνια, ερχόσασταν να ακούσετε, αλλά και να καταθέσετε τη δική σας μαρτυρία. Από την ευλογημένη βασιλεία μέχρι το διευχόν, βρεθήκαμε παρόντες στην κοινή μας προσπάθεια, να μην αφήσουμε ούτε μία λέξη, έννοια ή φράση που να μην σταθούμε, να μην εστιάσουμε, να μην εμβαθύνουμε. Και η προσπάθεια αυτή έγινε αβίαστα. Έγινε με τα χαράς μεγάλης. Αλλά όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Έτσι τουλάχιστον λένε. Για όλους εμάς όμως δεν τελειώνει αυτό που ζήσαμε. Αντίθετα, τώρα όλα αρχίζουν. Τώρα θα έχουμε μαζί μας, μέσα μας, ό,τι ακούσαμε. Θα το έχουμε μέσα μας και θα το διαφυλάττουμε ως πολύτιμο θησαυρό. Σε κάθε Θεία Λειτουργία που θα πηγαίνουμε, θα ανασύρονται αυθόρμητα από το νου μας όλα αυτά που οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και άλλες αγιασμένες μορφές της πίστης μας έχουν καταθέσει. Έχουν καταθέσει την εμπειρία τους μέσω των κειμένων τους. Είναι σημαντικό τι λένε οι πατέρες και όλες αυτές οι αγιασμένες μορφές της Εκκλησίας μας, γιατί αυτοί αποφάνθηκαν και αποφαίνονται με βάση την πείρα τους, με βάση ό,τι έζησαν. Καταθέτουν την ίδια τους την ψυχή στα κειμενά τους. Βιώματα μιας αγιασμένης πορείας και ζωής που το πιστεύεις και το νιώθεις ότι είναι αληθινό και δυνατό αυτό που λένε. Οι πατέρες αυτοί δεν ήταν όπως νομίζουν κάποιοι σε κάποιες παλαιότερες μόνο εποχές, αλλά ζουν και τώρα και θα ζουν πάντα, γιατί θα υπάρχουν πάντα όσο θα υπάρχει η Εκκλησία και η Εκκλησία θα ζήσει αιώνια. Τελειώνει σήμερα, αγαπητοί μου, η θεωρία και ξεκινάμε την πράξη. Όμως ο όρος θεωρία, το βίωμα δηλαδή στην Εκκλησία, είναι ανώτερος από την πράξη. Όταν κάποιος γνωρίζει τις λέξεις, τις εκφράσεις των μυστηρίων, τότε προχωράει στη διαδικασία της εμβάθυνσης. Προσπαθεί να εισέλθει στα ενδότερα του καταπετάσματος. Προσπαθεί να μπει στο γνώφο της παρουσίας του Χριστού, που είναι ταυτόχρονα ο Χριστός, θήτης και θύμα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όμως, όταν η γλώσσα, η τελετουργία, η τάξη γενικότερα είναι γνωστά, κατανοητά, θα περίμενε κάποιος να έχει φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποιος, επειδή γνωρίζει το συντακτικό και τη γραμματική και την ετυμολογία των λέξεων της λειτουργίας, θα πίστευε κάποιος ότι έχει φτάσει και στο αποτέλεσμα να την κατανοήσει. Δεν είναι όμως έτσι. Βλέπουν, συσσαγωγικά, όχι αυτοί που έχουν γνώσεις, αλλά όσοι διαθέτουν καθαρότητα καρδιάς. Έτσι ήθελε και έτσι θέλει ο Θεός, να τον βλέπουν, να τον αναγνωρίζουν όσοι έχουν αγνότητα και καθαρότητα. Αυτό που έχει ο ίδιος δηλαδή.
Αν αυτά δεν υπάρχουν στις καρδιές, τότε ο άνθρωπος γίνεται πολλές φορές κρατώντας ηθικά στοιχεία, γίνεται μάρμαρο, το μάρμαρο είναι λευκό, αλλά παγωμένο. Βλέπει ο άνθρωπος μόνο τα ορόμενα, αλλά στερείται τα αόρατα, τα πνευματικότερα και ουσιαστικότερα. Μια που το έφερε ο λόγος, πόσο ατυχές είναι άνθρωποι με αυτή τη βάση να οδηγούνται στα άκρα για το ποιος πάει πρώτος και δεύτερος στη λειτουργία, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία, πόσο μακριά βρίσκεται κάποιος από τον Χριστό με μια τέτοια προσέγγιση. Τι οξύμορο να μιλάς με εγωισμό για εκείνον που είναι η άκρα ταπείνωση. Η Εκκλησία βέβαια και για αυτούς που έχουν μπερδέψει κάπως τα πράγματα και θέλουν πρωτοκαθεδρίες και θέλουν να είναι πρώτοι, η Εκκλησία γνωρίζοντας το ανθρώπινο αυτό και το εμπαθές της φύσης έχει σοφά τακτοποιήσει όλα τα ζητήματα μέχρι και τα πιο μικρά και τα ασήμαντα. Ωστόσο ο Θεός δεν θέλει να μετράμε τον πρώτο και τον τελευταίο, δεν θέλει να μετράμε να έχουμε προσέγγιση τέτοια εγωιστική ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Αντίθετα, όπως λένε και οι σύγχρονοι γέροντές μας, μας στέλνει ο Θεός με μια πνευματική αρχοντιά και μια λεβεντιά. Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας ως έκφραση και μόνο είναι τολμηρή, αφού αποτελεί μυστήριο, και έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να γινόταν η ερμηνεία, από κάποιον θεοφόρο κήρυκα του Θείου Λόγου, έναν άριστο λειτουργό των μυστηρίων του Θεού. Γι' αυτό και εμείς στις συνάξεις μας και στην εκπομπή μας συχνά ανατρέξαμε σε τέτοιους, σε πατέρες, σε αγιασμένες μορφές του Ιερού Θυσιαστηρίου που είχαν θείες εμπειρίες. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες των μορφών αυτών και να γίνει αυτό με έναν τρόπο χωρίς να χαλάσουμε την ερμηνεία τους, απλώς να τη μεταφέρουμε ανώθευτη. Παρουσιάσαμε το μυστήριο και είπαμε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μείζον, είναι το ανώτερο που μπορεί να γίνει κάτω στη γη. Λίγο σάρτος και ίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Ο Θεός έρχεται ανάμεσά μας με τη μορφή αυτή και ο άνθρωπος θεοποιείται μέσω αυτών των υλικών αγαθών. Η άκτιστη χάρη βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κτιστά. Η Θεία Λειτουργία προσφέρει φως και απομακρύνει από το σκοτάδι, το κάθε σκοτάδι. Υψώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά πολίτη της βασιλείας του, μιας βασιλείας που ξεκινά από την παρούσα ζωή και οδηγεί στα έσχατα, τα οποία και αυτά βιώνονται επί γης εν δυνάμει. Η Θεία Λειτουργία είναι παράδεισος που βιώνεται. Βιώνεται από αυτούς που θέλουν να μετέχουν στο κοινό τραπέζι, που προσφέρεται κατά πάντα και δια πάντα. Αλλά και γλέντι είναι η Θεία Λειτουργία, στο οποίο πανηγυρίζουμε τι? Τη νίκη του θανάτου, που είναι ο μεγάλος μας φόβος. Με τη μετοχή μας σε αυτή τη γιορτή, αυθαρτοποιούμαστε και δεν πεθαίνουμε. Οι ευχές που διαβάσαμε σε μία σύναξή μας από τις τελευταίες και αναλύσαμε, οι ευχές της Θείας Μετάληψης, αλλά και της ευχαριστίας που ακολουθεί, αυτό ακριβώς λένε και επισημαίνουν και τονίζουν. Τη χαρά περιγράφουν, της μετοχής από τη μία και της νίκης του θανάτου, αλλά και από την άλλη της αναγνώρισης της αμαρτωλότητας.
Η δεύτερη οδηγεί στην πρώτη. Η αίσθηση της μετάνοιας οδηγεί στη χαρά της Ανάστασης. Αυτή η σχέση είναι πάντοτε αμφίδρομη. Η Θεία Λειτουργία είναι χαρά και έχει πάντοτε αναστάσιμο χαρακτήρα. Μέτοχοι της χαράς αυτής και της Αναστάσεως καλούμαστε να γίνουμε όλοι. Ο καθένας μας όμως αντλεί καθώς η δύνατο. Ο καθένας μας θα αντλήσει ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει, με το άντλημα που διαθέτει. Μια πύλη είναι η Θεία Ευχαριστία που μας ανοίγει το διάβλο της επικοινωνίας μας με το Θεό. Έτσι είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι μοιάζει η ωραία πύλη. Όταν ανοίγει και ακούμε το «μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», είναι σαν να ανοίγει η πύλη του ουρανού. Αυτό νιώθουμε. Όταν ανοίγει λοιπόν ο ουρανός, από εκεί κατέρχεται ο Χριστός για μια ακόμα φορά ανάμεσά μας. Και γιατί κατέρχεται? Γιατί θέλει να μείνει μαζί μας. Γιατί εκείνος πρώτος θέλει να ενωθεί μαζί μας. Αλλά και θάλασσα είναι η Θεία Λειτουργία, από την οποία ο καθένας αντλεί ανάλογα με το άντλημά του, όπως είπαμε. Και δείπνο είναι που ο καθένας μας που ανήκουμε στην Εκκλησία του, στην Εκκλησία του Χριστού, έχουμε τη θέση μας. Είναι τιμητική η θέση μας αυτή, γιατί συνδυπνούμε με τον ίδιο ποιον, τον δημιουργό αυτού του κόσμου. Από τη σύνοδη πορεία μας τόσο καιρό, από τη μελέτη πρωτίστως των ερμηνευτικών σχολείων περί της Θείας Λειτουργίας, πιστεύω ότι ωφεληθήκαμε όλοι. Εν πρώτης εγώ προσωπικά, και το εννοώ αυτό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και εσείς όλοι ακούσατε αρκετά και σημαντικά στοιχεία, ιστορικά, λειτουργικά, θεολογικά και άλλα. Μάθατε και εσείς ενδιαφέροντα στοιχεία για το μεγάλο αυτό μυστήριο της πίστης μας. Κάθε φορά που σταματούσαμε σε κάποιο σημείο την ερμηνευτική προσέγγιση μας, κάτι καινούριο μαθαίναμε, κάτι νέο ανακαλύπταμε. Στεκόμασταν για λίγο και θαυμάζαμε τα μεγαλεία του Θεού. Πράγματι, κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όσες φορές βρεθούμε στο ναό και μετέχουμε στο μυστήριο, κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε. Κάτι καινούριο ζούμε. Κάτι καινούριο πρέπει να ζούμε. Και ποτέ η Θεία Λειτουργία δεν είναι εντελώς ίδια με μία άλλη. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι κάτι ξεχωριστό. Ας δούμε όμως τώρα πιο συγκεκριμένα αυτή την πορεία την ερμηνευτική που κάναμε. Αρχικά, θα το θυμάστε, είχαμε αναφέρει την προετοιμασία που χρειάζεται για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ονομάζεται αυτή η προετοιμασία προσκομιδή. Είχαμε τονίσει εκεί το μεγάλο γεγονός, το μια ιερότατη πράξη που ξεκινάει από το σπίτι σας την ώρα που ζυμώνετε το πρόσφορο. Από εκείνη την ώρα ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Εκείνη την ώρα εσείς που με πολύ προσοχή, με πολύ ευλάβεια ετοιμάζετε την προσφορά σας, τη λειτουργιά σας, όπως τη λένε στα χωριά. Από εκείνη τη στιγμή λαμβάνουμε μέτρα, μέριμνα για την προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά μέσα στη Θεία, στο ναό, προετοιμασία, είπαμε για τη Θεία Λειτουργία, η προετοιμασία λέγεται προσκομιδή. Και την προσκομιδή την χαρακτήρισαν με έναν φοβερό τρόπο, πολύ επιτυχημένο. Η προσκομιδή είναι λειτουργία εν εμβρίο.
Αυτό ακριβώς είναι.

Ρέας που θα λειτουργήσει αφού πάρει καιρό και σας είχα εξηγήσει τότε τι είναι ο καιρός, αφού λάβει δηλαδή την ευλογία από τον επίσκοπο, θυμηθείτε ότι ο επίσκοπος μόνο εκείνος λειτουργούσε στους πρώτους αιώνες, χριστιανικούς αιώνες, πάει ο ιερέας και βάζει μια μετάνοια μπροστά στο δεσποτικό θρόνο και μετά παίρνει το λεγόμενο καιρό με τροπάρια έξω από το ιερό βήμα, προτού μπει για να ιερουργήσει. Μετά από αυτό πήγαινε στο, είπαμε, πηγαίνει στο αριστερό κλήτος του ιερού βήματος και εκεί βρίσκεται η προσκομιδή και εκεί ετοιμάζει το πρόσφορο, τον άμα, το νερό, όλα αυτά που θα χρειαστεί δηλαδή για να τελέσει το μυστήριο. Εκεί θα προσκομίσει, βγάζοντας την κεντρική μερίδα που γράφει από το πρόσφορο «Ιησούς Χριστός νικά». Με ευλάβεια, με προσοχή θα βγάλει από το πρόσφορο τη μερίδα αυτή και στη συνέχεια θα κάνει το ίδιο με τη μερίδα της Παναγίας και των ταγμάτων και εκεί θα κάνει και μία άλλη πράξη πολύ σημαντική, εκεί θα κάνει τη μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων. Η προσκομιδή είχαμε πει ότι γίνεται κατά τη διάρκεια του όρθρου συνήθως, αλλά παλαιότερα, το κάνουν και σήμερα κάποιοι ιερείς, έκλεινε, το γράφω έτσι, έκλεινε, ολοκληρωνόταν κατά την μεγάλη είσοδο, πριν βγούμε με τα Άγια. Πάντως, μετά το τελευταίο μέρος του όρθρου, δηλαδή κατά την δοξολογία, και αφού, όπως είπαμε, συνήθως κλείνει εκεί η προσκομιδή, ο λειτουργός ιερέας πηγαίνει μπροστά από την Αγία Τράπεζα για να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Το ίδιο γίνεται και όταν έχουμε συλλήτρουγο, όταν έχουμε περισσότερους ιερείς, πολύ περισσότερο, όταν έχουμε τον προεξάρχοντα της Θείας Ευχαριστίας, τον Αρχιερέα. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτή που εκφωνεί ο λειτουργός και ξεκινά το μυστήριο. Όντως είναι βασιλεία αυτή που προεξαγγέλει ο ιερέας. Βασιλεία στην οποία μας ζητά, μεταφέροντας βέβαια το μήνυμα του Θεού, να γίνουμε όλοι πολίτες, όλοι πολίτες, ουρανοπολίτες της Θείας, ουρανοπολίτες αυτής της Βασιλείας. Έχουμε συχνά τονίσει ότι ο λαός μέσα στο ναό εκπροσωπείται από τους ψάλτες που στα λειτουργικά βιβλία ονομάζεται χορός, γιατί είχαμε πει τότε όσο ωραία φωνή να έχει κάποιος ψάλτης, αν είναι ένας δεν είναι χορός. Εμείς πάντοτε στη λατρεία μας, στην ορθόδοξη πίστη μας, πάντοτε λειτουργούμε εν χορό. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραία τα συλλήτουργα που γίνονται, να είναι πολύ ιερείς να συλλειτουργούν, αλλά και στο αναλόγιο να διακονούν πολύ ιεροψάλτες μαζί. Αυτή η ομάδα των ιεροψαλτών που έχουν ειδική ευχή για να είναι ψάλτες ή αναγνώστες από τον αρχιερέα, αυτοί όλοι μιλούν και εκπροσωπούν όλους, όλο το εκκλησίασμα. Όλος ο λαός μέσα στη λατρεία συμμετέχει λοιπόν και απαντά στον ιερέα, αλλά και ο ίδιος συμμετέχει. Και δεν παρακολουθεί, όπως συχνά έχουμε πει. Δεν παρακολουθούμε. Παρακολουθώ σημαίνει ότι είμαι κάτι, είμαι έξω από αυτό που γίνεται και παρακολουθώ. Όχι. Εμείς είχαμε πει, μετέχουμε στη λειτουργία. Είμαστε κι εμείς μέρος της. Και θα το δούμε όταν λέμε και εμείς, και εσείς σιγοψιθυρίζετε το Κύριε Λέησον, το Παράσκου Κύριε, το Αμήν, κάποια άλλα τροπάρια που λέτε, όλοι, όλοι μαζί.
Όλοι μαζί τελούμε τη λειτουργία.

0: Θυμηθείτε αυτό που σας είχα πει κάποτε όταν είπε ένα νέο παιδί σε τον ιερέα Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία. Και αυτό δήλωνε κάτι πολύ δυνατό, ότι ο ιερέας μόνος του το γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να τελέσει θεία λειτουργία, έστω ένας πρέπει να βρίσκεται μέσα στο ναό, αλλά του είπε πάμε να κάνουμε, δηλαδή και εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτό που θα γίνει. Είναι στιγμές μέσα στη Θεία Λειτουργία που ο λειτουργός μιλά στο Θεό ή μιλά στο Θεό ή μιλά στο λαό. Ο λειτουργός ή μιλάει στο Θεό ή μιλάει στο λαό, δίνει παραγγέλματα. Και ο λαός πάλι με τη σειρά του ή απευθύνεται και απαντά στο Θεό ή στο λειτουργό. Πρόκειται για ένα θείο δράμα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει, που όλοι έχουμε τους ρόλους μας. Στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε τα λεγόμενα ειρηνικά, που είναι αιτήματα περί της ειρήνης. Χρησιμοποιείται συχνά αυτή η λέξη της ειρήνης και θυμάστε είχαμε πει η ειρήνη αυτή ποια είναι, είναι η άνωθεν ειρήνη. Η ειρήνη που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο και γίνεται εσωτερική ειρήνη και γενική ειρήνη, ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Είναι λέει αυτός ειρηνικός άνθρωπος. Ειρηνικός, όχι ήρεμος σαν χαρακτήρας. Ειρηνικός, δηλαδή έχει κατοικήσει μέσα του Χριστός και τον έχει κάνει ειρηνικό. Τον έχει αλλοιώσει θετικά. Στα αιτήματα αυτά, στα ειρηνικά, συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία για τον άνθρωπο. Πρωτίστως, τι είναι αναγκαίο για τον άνθρωπο να εύχεται, η σωτηρία της ψυχής του. Μετά η υγεία του, αλλά και τα αναγκαία για τη διαβίωσή του. Φαίνεται από τα ειρηνικά ότι η μέρινα της Εκκλησίας αφορά σε όλον τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν βλέπει τον άνθρωπο μόνο μερός, η ψυχή, η σώμα, αλλά το συναμφότερο, δηλαδή βλέπει σε ενότητα την ψυχή και το σώμα. Μετά από τους ψαλμούς, τον Χριστό, την Παναγία, τις πρεσβείες εις Θεοτόκους, όσον ημάς ιέ Θεού, ψάλλεται ένας υπέροχος, αρχαίος σχεδόν ύμνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι ένα μικρό πιστεύω. Χρειάζεται στο σημείο αυτό η ομολογία αυτή, δηλαδή να πούμε τι πιστεύουμε, ιδιαίτερα ποιοι να το ομολογήσουν, οι κατηχούμενοι, οι αβάπτιστοι δηλαδή ακόμα, οι οποίοι θα φύγουν τώρα, θα ακούσουν το Ευαγγέλιο σε λίγο και θα φύγουν από το ναό, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι στο ναό και να είναι αβάπτιστοι. Ναι, αλλά αυτοί έχουν και αυτή την ανάγκη, έχουν και αυτή η ανάγκη, τι να κάνουν. Έχουν ανάγκη να ομολογήσουν την πίστη τους. Γι' αυτό και ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού τι είναι. Είναι ένα μικρό πιστεύω. Καταθέτουν λοιπόν και αυτή την πίστη τους ενώπιον του Θεού και ενώπιον των πιστών. Στη συνέχεια έχουμε την είσοδο του Ευαγγελίου. Εδώ έχουμε μια σύνθεση λειτουργικών στοιχείων που αφορούν σε πρακτικά θέματα και έχουν όμως και ένα βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο. Δηλαδή θα πρέπει να βγει το Ευαγγέλιο, να λιτανευτεί το Ευαγγέλιο από το Ιερό Βήμα και θα τοποθετηθεί στην Αγία Τράπεζα. Αλλά αυτό δηλώνει και κάτι άλλο. Δηλώνει, βάζοντας και μία αλληγορική ερμηνεία, δηλώνει την είσοδο του Χριστού στον κόσμο, την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Με αυτή λοιπόν την προσέγγιση, η είσοδος του Ευαγγελίου είναι η εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο στη δημόσια δράση του. Στη συνέχεια έχουμε τα αναγνώσματα των διατεταγμένων περικοπών από τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Ακούμε εμελώς αναγνώσκεται η περικοπή από την Αποστολική και από την Ευαγγελική περικοπή. Και η σωστή σειρά είναι Μετά τα αναγνώσματα να ακολουθεί το κήρυγμα. Γιατί είναι ακόμα φρέσκα τα νοήματα και είναι πολύ εύκολο ο ιερέας να μιλήσει πάνω στα αναγνώσματα. Όμως δεν τηρείται αυτή η τάξη εν πολύ σήμερα, γιατί ο κόσμος δεν έχει προσέλθει ακόμα την ώρα του Ευαγγελίου και μετατίθεται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ακολουθεί ο χερουβικός ύμνος που θα ψάλουν στη συνέχεια οι ψάλτες μας. Είναι ένα μαργαριτάρι αυτό της ψαλτικής τέχνης, ψάλλεται σε όλους τους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Παρουσιάζει τους πιστούς έχοντας τη θέση των αγγέλων που δορυφορούν γύρω από το θρόνο του Θεού και τους παρακινεί το τροπάριο, ο ύμνος, να αφήσουν κάθε μέρημνα τώρα ανθρώπινη και να αφοσιωθούν και να υποδεχθούν τον Βασιλέα Χριστό ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Αυτό γίνεται στη μεγάλη λεγόμενη είσοδο, η είσοδο των Αγίων. Ο λειτουργός στην είσοδο αυτή μεταφέρει τα τίμια δώρα από την προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα. Και μετά από αυτό ακολουθούν αιτήσεις για τους πιστούς, η αλληλοσυγχώρηση που υπήρχε παλαιότερα σε όλο το εκκλησίασμα, σήμερα όμως έχει περιοριστεί ανάμεσα στους λειτουργούς ιερείς. Επίσης θα ακουστεί το πιστεύω, θα ομολογήσουμε το σύμβολο της πίστεως και στη συνέχεια πάμε σε αυτό που λέμε το τμήμα της Αγίας Αναφοράς, στο τμήμα δηλαδή της Θείας Λειτουργίας που γίνεται το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ακούγονται αρχικά τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου, το λάβετε, φάγετε, το πείετε εξ αυτού, τα οποία ποιος τα είπε ο Χριστός στους μαθητές του, παραδίδοντας το μυστήριο κατά τον μυστικό δείπνο. Με την επίκληση από το λειτουργό του Αγίου Πνεύματος γίνεται λοιπόν αυτή η μεταβολή και πλέον έχουμε τον Χριστό ενώπιόν μας και σωματικά παρόντα. Χαρακτηριστική είναι η κατάληξη της ευχής αναφοράς που μνημονεύονται αυτοί για τους οποίους τελείται η ευχαριστία. Έτσι ακούμε πατέρων, προπατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, κυρίως όμως και το τονίζουμε γιατί γίνεται η Θεία Λειτουργία, γιατί την προσφέρουμε εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τότε ακούγεται με δυνατή φωνή από τους ψάλτες, αλλά και όλο το εκκλησίασμα, ο πιο γνωστός, όμορφος ύμνος προς εκείνη, το άξιον εστίνος αληθώς. Την ίδια στιγμή ο ιερέας, κατά τη διάρκεια της ευχής που διαβάζει, μνημονεύει ενώπιον του πάλι ζώντες και κεκοιμημένους. Το πρώτο δηλαδή που κάνει όταν δει, συσσαγωγικά, το Χριστό παρόντα, είναι ο κληρικός να προσευχηθεί για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πόσες φορές δεν φτάνει σε διάρκεια ο χρόνος που λέγεται ο ύμνος της Παναγίας για να μνημονευτούν ονόματα από τον ιερέα. Όμως και αν δεν υποθούν ονομαστικά, ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων και βοηθά την κάθε ψυχή ξεχωριστά. Έστω και αν από το νου πέρασε του ιερέα και εκείνος λέει από μέσα του «Κι όσα δεν θυμήθηκα και όσα δεν πρόλαβα, εσύ Κύριε, φρόντισε για αυτούς». Την ιερέα αυτή στιγμή όλοι όμως και όχι μόνο ιερέας προσευχόμαστε για τα πρόσωπα που θέλουμε και η προσευχή μας έχει δύναμη τότε γιατί είμαστε σε σύναξη. Είμαστε δυνατοί όταν όλοι μαζί είμαστε μες στο ναό και είμαστε γύρω από τον ιερέα και τελείται η Θεία Λειτουργία. Μπορεί στο σπίτι μου να κάνω την προσευχή μου και να μην με ακούσει ο Θεός. Όταν όμως γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό το μυστήριο, ο Θεός σίγουρα θα ακούσει την προσευχή μας. Έτσι θα βοηθήσω τον ασθενή, τον δυσκολεμένο άνθρωπο και εκεί, ακούστε αυτό, προσέξτε το, θα συναντήσω συσσαγωγικά και τους κεκοιμημένους μου συγγενείς. Πού θα βρω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον αδερφό μου, το παιδί μου? Εκεί. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τόπος συνάντησης για όλους, ζώντες και κεκοιμημένους. Μετά το σημείο αυτό και πάλι έχουμε την εκφώνηση αιτήσεων, έχουμε εκφωνήσεις αιτήσεων περί των πιστών και στη συνέχεια προχωράμε στην ομολογία στο Πάτερ ημών. Όλος ο κόσμος σε πολλές εκκλησίες γίνεται, όλοι μαζί λένε την Κυριακή προσευχή. Είναι τότε που ομολογούμε το Θεό Πατέρα μας, αλλά ταυτόχρονα ομολογούμε και τους χριστιανούς τους άλλους αδελφότητα. Αποτελούμε αδελφότητα αδελφούς μας και έτσι πρέπει να είμαστε. Και μέσα στο ναό και έξω από το ναό. Αφού έχουμε ομολογήσει την κοινή πίστη μας, έχουμε συγχωρεθεί μεταξύ μας και αφού έχουμε ονομάσει το Θεό κοινό μας Πατέρα, προχωράμε προς τη Θεία Μετάληψη. Είναι μια ολόκληρη ακολουθία η Θεία Μετάληψη που ξεκινά από την προηγούμενη μέρα, από το σπίτι μας, με ευχές που διαβάζουμε εκεί, αλλά κορυφώνεται λίγο πριν φτάσουμε στο Άγιο Ποτήρι, όταν ακούμε του δείπνου σου, του μυστικού, σημερονιέ Θεού κτλ. Πλέος είμαι μόνος μόνο Θεό. Πλέον είμαι μόνος μου μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, μπροστά στο Χριστό και ακούω το κέλευσμα του διακόνου. Πρόσχομεν και στη συνέχεια τον ιερέα να λέει τα Άγια της Αγίης. Ποια είναι τα Άγια? Τα Άγια είναι τα τίμια δώρα. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Είναι αυτοί που θα μεταλάβουν. Είναι εν δυνάμει Άγιοι. Θα ενωθούν με τον ένα Άγιο, Πανάγιο και θα γίνουν και οι ίδιοι Άγιοι. Και αφού κοινωνήσουμε με προσοχή, αποχωρούμε προσοχή, χωρίς να στρέψουμε την πλάτη μας στο βασιλέα των όλων, αλλά με κάποια βήματα προς τα πίσω, έχοντας την αίσθηση ότι είναι ενώπιόν μας ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Τότε σκεφτόμαστε, έχουμε μέσα μας τη Θεία Κοινωνία και τότε σκεφτόμαστε ό,τι επιθυμούμε, ό,τι θέλει η καρδιά μας, τα όνειρά μας, τις δυσκολίες μας, τότε τα λέμε που έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Γιατί ο Χριστός δεν είναι τότε μόνο κοντά μας, δίπλα μας, πάνω μας, αλλά μέσα μας. Και για λίγο αναλογιζόμαστε αυτό καταρχήν, αυτό που κάναμε, ότι τώρα έχω μέσα μου το Θεό. Του λέμε όλα μας τα αιτήματα και αν μπορούμε κάποια στιγμή, του λέμε νίνα πολύ, τώρα ας πεθάνω, σε μια πιο απλή γλώσσα. Τώρα που κοινώνησα ας πεθάνω. Αρκεί που είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου. Μετά το μέρος, το επόμενο μέρος της Θείας Λειτουργίας ονομάζεται ευχαριστία. Λέγεται έτσι γιατί αυτό ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθε και μας αξίωσε της κοινωνίας μας μαζί Του. Όχι μόνο όσοι κοινώνησαν, αλλά και όλοι οι παρόντες στη σύναξη τον ευχαριστούν γιατί ήρθε ανάμεσά μας. Όλοι αναφωνούμε τι? Ότι είδαμε το φως αληθινό, ότι λάβαμε Πνεύμα Άγιο και στη συνέχεια ψάλουμε το όνομα Κυρίου ευλογημένο και τώρα και πάντοτε. Όλα αυτά σε ένα κλίμα πανηγυρικό, αναστάσιμο, νικηφόρο. Όλα αυτά ερμηνεύονται από τη χαρά της θεοκοινωνίας και τη χαρά ότι ο θάνατος, που είπαμε και στην αρχή, φαινόταν ανίκητος, νικήθηκε. Η Θεία Λειτουργία έχει αναστάσιμη χαρά που δεν μπορείς να περιγράψεις. Αλλά ο καθένας τη νιώθει μέσα του μοναδικά, μέσα στην ψυχή του, στην ύπαρξή του. Η Θεία Λειτουργία είναι ένας στίβος, στον οποίο μπαίνεις, αγωνίζεσαι και απολαμβάνεις. Το τελικό αυτό όμως αποτέλεσμα που νιώθεις δεν είναι δικό σου, αλλά χάρισμά του. Πηγή αστήρευτη η Θεία Λειτουργία που δροσίζει τον πιστό, τον δυναμώνει. Στην πηγή αυτή πλησιάζουν οι άνθρωποι σαν διψασμένα ελάφια και νιώθουν τη δροσιά της. Αυτή έχει το αθάνατο νερό που σε κάνει να ζεις και όταν πεθαίνεις. Αν κάποιος τώρα που τελειώσαμε τις συνάξεις μας ρωτήσει τι είναι το ανώτερο που γίνεται κάτω εδώ στη γη, με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε ότι το μεγαλύτερο που γίνεται εδώ κάτω στη γη είναι η Θεία Λειτουργία, ότι ο Χριστός έρχεται ανάμεσά μας με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που συνοδοιπορήσαμε, επαναλαμβάνω, όλο αυτό το χρόνο για να ερμηνεύουμε τη Θεία Λειτουργία. Έχω την αίσθηση ότι αυτό, τι όλη η προσπάθειά μας θα καταγραφεί κάποια στιγμή και στο γραπτό λόγο και θα μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα προφορικά στο γραπτό λόγο. Και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη σύναξή μας αυτή πάλι με την ευλογία της Μητροπόλεως του Μητροπολίτου, Πειραιώς κυρίου Σεραφείμ, αλλά και τον υπευθύνων του σταθμού, θα ξαναβρισκόμαστε για να αναπτύσσουμε τώρα ένα άλλο σημαντικό θέμα που είναι, που έχει το γενικό τίτλο «Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας». Θα παρουσιάζουμε κάθε φορά έναν γνωστό στα μάτια του Θεού, αλλά άγνωστο στα μάτια των πολλών ανθρώπων Άγιο, και θα κάνουμε προσεγγίσεις πάνω στη βιογραφία του, γιατί οι βίοι των Αγίων μας αφορούν. Σας ευχαριστώ και πάλι που κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια από κοινού.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτες την δέησήν μου, αντιληθεία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάθε έμεν σκοτεινίζουν νεκρού αιώνε και κυρίω επεμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχτη καρδία μου. Εμνήσει την μερών αρχαίων, εμελέτησαν πα τι έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και μειωθήσω με τι καταβαίνω στην Ισλάκων. Ακουστώ εν πισών με το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισών με κύριο δόνεν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρύψει την ψυχή μου, και εν το ελέγχο σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του στίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεό, κύριο και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το.

με και το όνομα τη Κυρίου ημιν άμιν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανεν ημιν, ευλογημένος

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούν των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δωτών χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάσης ανάγκης και χαλεπών του βίου αναγκών, διαφυλάτων τες θείες πρεσβείες σου.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διάσκεδάσε,

0: Ανάξη, η μίγαρση προείστα σοπρεσβεύουσα, τη σημασαιρίσα το εκτό σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέο νη ελευθέρου, που κάπω το μεν δέσπινα έξου, στου γαρδούλου όζησα ή.
1: Εκπαντίον δεινό.
0: Ελεϊσόν μου Θεό, έγαλε όσου και κατ' πλήθο των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήν από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα ανομίησε ελήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν ενημεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσεν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθήρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί το δυσαστηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκά αρχιθήτα των ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσιάτων και δυσπρέπει.

0: χώρους των γέιρων. Της η προστασία ιεράρχα εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστήμαση της δεινής, αλλος Θεοκίνητος.

0: Στον σεσλίτες και χάρισε πάση την ελπίδα του πλατισμού και ανέσεως δέσποινα.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας.

Πνεύματι αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάς ουχήρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτή.

εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος, διόμι παύση Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη ως παρησία.

Περιμόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλώ.

0: Τέτε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιγάνο πηδήσεται. Εφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμία δικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα

Πεν εξομολογούμεση Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτάν υπήρ.

Πάτερ, νοητών εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εκ

λαών των Ορθοδόξων, φύλατε εκκληκών, αιρετικών Παναγία πανύμνητε, αποκαλύπτω.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρητος ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένα και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνου.

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Πιστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες στρατού και παναμού Μαγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρητα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την ιεράν παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσην ημίτη.

0: Θεέ φρόσινα, ίνα και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
4: Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία, εμούδα παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, εν κόπης ανθρώπων ούκηση και μετά ανθρώπων ού μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών δήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, και εις την γνώσης εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν εν αθώοις τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών μου εν ισθέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόπος εστίν ενώπιον μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολαιότητας αυτών έθου αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε, πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα, εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών. Ως εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδησε γενόμην παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου, εκράτησας της χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και μετά δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασέ τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι δου, οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρός Σιών.
5: Ψαλμός 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες, και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεπιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί, που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συσθούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών, διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους, και δεν στερούνται ούτε διαρκή επιπολή οι τυχόν μαστίζους αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων, τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι, και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λιπάσματα έδαφος ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή υπερήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφτασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δε στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρησία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου, σαν καθαρά από κάθε αδικία. Και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα, επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα, ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα, θα διηγηθώ τους δισταγμούς μου αυτούς και θα εκθέσω και σε άλλους έτσι όπως μου έρχονται οι σκέψεις, ιδού στην γενεά των ιών σου θα απέβαινα εγώ ίδιος αποστάτης και ασύνθετος και προδότης διδάσκαλος. Όμως δεν εκδήλωσα τους δισταγμούς μου, αλλά νόμισα ότι πρέπει να μελετήσω το ζήτημα για να το κατανοήσω. Αλλά η μελέτη του προβλήματος αυτού υπήρξε κόπος ανοφελής και εξαντλητικός, διότι παρέμεινε αυτό για μένα πρόβλημα άλυτο. Άλυτο μέχρι ότου εισήλθα στο ναό και στο αγιαστήριο του Θεού. Και εκεί, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, προσέβλεψα εις τα έσχατα των αμαρτωλών τούτων και προφητικός διέκρινα τις τελευταίες ημέρες τους. Τώρα ναι, ευτυχούν, αλλά με τις δολιότητές τους επεφύλαξε σε αυτούς κακά, τους κατακρύμνησες σε ερείπια εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Πώς μέσα σε μια στιγμή κατέληξαν να ερημωθούν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξαιτίας της πολλής τους ανομίας. Σαν όνειρο ανθρώπου που ξυπνά και σηκώνεται από το κρεβάτι, έτσι τους εκμυδένισες, Κύριε, μέσα στην πόλη σου Ιερουσαλήμ, που είναι ελκυστική σαν ζωγραφιά και ευδιάλυτη σαν φανταστική εικόνα, και έτσι ξετίναξες το όνομά τους. Πράγματι, Κύριε, έσφαλα, γιατί εξεκάφθη από το φθόνο της ευτυχίας τους η καρδιά μου και τα νεφρά μου η έδρα των ανθρωπίνων επιθυμιών και των συναισθημάτων, και έτσι αναστατώθηκαν και υπέστησαν αλλίωση από την αδημονία. Και εγώ, υποέποψην διανοητικής αντιλήψεως και κατανοήσεως, ήμουν χαμένος και τυποτένιος και δεν κατάλαβα, ούτε μπόρεσα να σκεφτώ βαθύτερα. Έγινα ενώπιόν σου όμοιος με τα κτίνη, και όπως αυτά δεν κατανοούν τους ανθρωπίνους λογισμούς, έτσι και εγώ δεν κατανόησα τις θείες σου βουλές. Και κατόπιν αυτών που διδάχτηκα με τον φωτισμό σου, εγώ διαπαντός θα είμαι μαζί σου και εσύ θα με κρατήσεις από το δεξί μου χέρι, όπως ο πατέρας βοηθεί και υποβαστάζει το παιδί που συμβαδίζει μαζί του. Και με την σοφή συμβουλή και την έμπνευσή σου με οδήγησες προς την παρούσα ζωή, έως ότου μεταδόξεις θα με παραλάβεις στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Διότι τι άλλο έχω και τι άλλο υπάρχει σε εμένα στον ουρανό εκτός από σένα τον ίδιο? Και τι άλλο θα ήταν ικανό να με θέλξει και να με ελκύσει και να φωτίσει την θέλησή μου από την γη, όταν βρίσκομαι πλησίον σου και κατέχω εσένα? Η καρδιά μου και η σάρκα μου από τις κακοπάθειες και τον προσεγγίζοντα θάνατο εκλείπουν και μαραίνονται. Και τι με τούτο? Ο Θεός είναι ο πόθος της καρδιάς μου και ο Θεός είναι το αιώνιο και αναφέρετο μερίδιο της κληρονομίας μου. Τι άλλο θέλω και τι έχω να φοβηθώ? Ας φοβούνται όσοι απομακρύνονται από εσένα, γιατί ιδού αυτοί θα χαθούν. Εξολόθρευσα στον καθένα ο οποίος αποχωρίστηκε από σένα, που είσαι ο αληθής νυμφίος, και παρεξέκλεινε στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, μολύνοντας και διασπάσας ως άλλος μοιχός και πόρνος την σχέση και την ένωσή του με εσένα. Σε εμένα ένα αγαθό και μόνιμο και ύψιστο υπάρχει, το να προσκολώμαι συνεχώς και περισσότερο στον Θεό και να στηρίζω ολόκληρη την ελπίδα μου επί του Κυρίου, ώστε απορροφημένος όλος από τον πόθο και την αγάπη σου, Κύριε, να έχω Κύριο και παντοτινό έργο μου, το να εξαγγέλω όλες τις οφειλόμενες προς εσένα δοξολογίες και ενέσεις, ιστάμενος παρά τις πύλες της θυγατρός Ιών, της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται μέσω αυτών των πυλών να τις ακούν.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Είχαμε αναφερθεί μέχρι τώρα στην ένωση των δύο φύσεων του Κυρίου μας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, την θεϊκή φύση και την ανθρώπινη φύση. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όμοιος με μας. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε το 451 στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας για να ασχοληθεί με το θέμα ενός αιρεσιάρχου του Ευτυχούς που ήταν αρχιμανδρίτης στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, μας διεσάφησε, μας ξεκαθάρισε με τον όρο της ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και μάλιστα μας τόνισε και μας ξεκαθάρισε πώς αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες μεταξύ τους. Εκδιδάσκομεν, λέει η Ιερά Σύνοδος την Τετάρτη, ένα και τον αυτόν Χριστόν εκ δύο φύσεων, ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος γνωριζόμενον. Είχαμε αναλύσει αυτά τα επιρρήματα. Αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες ασυγχύτος, χωρίς η μία να συγχαίεται με την άλλη, ατρέπτος επίσης, χωρίς να μετατραπεί η μία προς την άλλη, και αδιαιρέτος και ασυγχωρίστος, ότι πάλι αυτές οι δύο φύσεις μένουν και θα παραμένουν εσαΐ εις αιώνας αιώνων αδιαίρετες και αχώριστες αυτές οι δύο φύσεις, και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόσταση. Αλλά τονίσαμε και κάτι άλλο, ότι ο Χριστός μπορεί να έχει δύο φύσεις αλλά έχει μία υπόσταση. Η λέξη υπόσταση σημαίνει πρόσωπο. Διπλού στην φύση, αλλού την υπόσταση. Είναι διπλός στην φύση, όπως λέει το τροπάριο, αλλά όχι και διπλός στην υπόσταση. Δεν είναι δηλαδή άλλο το πρόσωπο του Θεού και άλλο το πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού. Είναι ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι το πρόσωπο που είχε πριν ενανθρωπίσει ο Χριστός, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Και είδαμε τις συνέπειες από την ένωση των δύο φύσεων. Η πρώτη συνέπεια είναι αυτή η περίφημη αντίδοσης ή μετάδοσης των ιδιωμάτων. Εφόσον στο Χριστό υπάρχει μία υπόσταση, ένα πρόσωπο, τα ιδιώματα των δύο φύσεων αποδίδονται μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιες ιδιότητες θεϊκές αποδίδονται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού και κάποιες ιδιότητες ανθρώπινες αποδίδονται στη θεϊκή φύση του Χριστού. Όλα τα έκανε και ως Θεός και ως άνθρωπος. Η δεύτερη είναι ότι έγινε η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, δηλαδή η ανθρώπινη φύση πήρε τα χαρίσματα της θεϊκής φύσεως και θεοργήθηκε. Και αναφέραμε το παράδειγμα του σιδήρου. Ο σίδηρος, το μέταλλο αυτό, όταν το βάλουμε στη φωτιά, μετά από λίγη ώρα θα γίνει και αυτός κατακόκκινος όπως η φωτιά. Θα αποκτήσει όλες τις ιδιότητες της φωτιάς. Θα φωτοβολεί και αυτός, θα λάμπει και αυτός όπως η φωτιά, θα είναι και αυτός καυτερός όπως η φωτιά, αλλά δεν θα πάψει να είναι σίδηρος. Η ουσία του δεν αλλάζει. Πήρε κάποιες ιδιότητες από την φύση της φωτιάς, αλλά δεν έγινε και αυτός φωτιά. Έτσι και στην περίπτωση του Κυρίου μας, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού πήρε ιδιότητες από τη θεϊκή του φύση με την αντίδοση αυτή των ιδιωμάτων, αλλά δεν μετετράπη, όπως έλεγαν οι μονοφυσίτες, σε θεϊκή φύση τελικά. Αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως ήταν κρυφή στα μάτια των ανθρώπων, ήταν άγνωστη. Οι άνθρωποι έβλεπαν εξωτερικά ένα Χριστό όπως όλους τους ανθρώπους. Καμία διαφορά δεν είχε η εμφάνιση εξωτερική του Χριστού από την εμφάνιση των υπολείπων ανθρώπων. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το σώμα που είχε ο Χριστός είχε θεωθεί. Ήταν θεοργικό το σώμα του Χριστού. Είχε αποκτήσει τη λαμπρότητα της θεϊκής φύσεως. Μόνο μια φορά στη ζωή του Χριστού φανερώθηκε αυτή η δόξα του σώματος του Χριστού. Όπως είπαμε, στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί ο Κύριος μας απεκάλυψε την δόξα του σώματός του στους μαθητές του και μάλιστα, όπως λένε οι πατέρες, δεν την αποκάλυψε ολόκληρη, γιατί αν την έβλεπαν όλη τη δόξα οι μαθητές θα είχαν πεθάνει. Δεν θα άντεχαν να δουν την δόξα του Χριστού. Καθώς η δύναν το λέει, όπως όσο μπορούσανε είδανε τη δόξα του Χριστού, όσο άντεχαν. Και ακόμα είπαμε ότι όταν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, δεν προσκυνούμε μόνο την θεότητα του Χριστού, αλλά προσκυνούμε και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, η οποία είναι ενωμένη με την Θεία Φύση. Και όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του, κοινωνούμε με την ανθρωπίνη φύση, αλλά την τεθεωμένη ανθρωπίνη φύση, την ενωμένη με την θεότητα, και γινόμαστε, όπως είπαμε, σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, θεοί κατά χάρη. Σήμερα, αδελφοί μου, θα προχωρήσουμε στο ίδιο άρθρο με τις τελευταίες λέξεις να ασχοληθούμε. Λέει εκεί, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Υπεραγία Θεοτόκο σήμερα, γιατί αναφέρεται και το όνομα αυτινής στο σύμβολο της πίστεως, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Θα το δούμε στην αρχή σαν μια συνέπεια των προηγουμένων, σαν μια συνέπεια της ενώσεως των δύο φύσεων. Το ότι δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, μας οδηγεί στο μεγάλο δόγμα ότι η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του, που γέννησε τον Κύριο, είναι αληθινά και πραγματικά Θεοτόκος. Θεοτόκος. Την λέμε πολλές φορές αυτή τη λέξη, αλλά να ξέρατε τι αγώνες έγιναν από την Εκκλησία μας μέχρι να καθιερωθεί και να γίνει αποδεκτή ο όρος αυτός. Ένας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δυστυχώς, βλέπετε, οι αιρεσιάρχες είναι ως επιτοπλίστων ιερωμένοι, δεν είναι τόσο λαϊκοί όσο κληρικοί. Είδαμε ότι ο Ευτυχής ήταν αρχιμανδρίτης, ο Νεστόριος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός λοιπόν σκανδαλιζόταν από την αλήθεια αυτή, δεν μπορούσε να το χωνέψει, να πει ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Και έλεγε λοιπόν αυτός, ακούστε τώρα τη σκέψη του: για να γεννήσει, λέει, η Παναγία τον Θεό και να τη λέμε Θεοτόκο, έπρεπε να είναι και αυτή Θεά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γεννήσει Θεό. Για να γεννήσει Θεό κάποιος άνθρωπος, όπως η Παναγία, έπρεπε και αυτή να ήταν Θεά. Πράγμα που δεν ήταν φυσικά η Παναγία Θεά. Ώστε το όμοιο να γεννηθεί από όμοιο. Εκεί σκάλωσε. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος βάλει τη δική του λογική, τη φιλοσοφία του, που είναι αποτέλεσμα βέβαια εγωισμού και υπερηφανίας στο έσχατο βαθμό, τότε πέφτει στην αίρεση και την πλάνη. Και εφόσον λοιπόν αυτό δεν ισχύει και πράγματι δεν είναι η Παναγία μας Θεά, όπως είπαμε, θα πρέπει ο Χριστός να ήτανε, αφού δεν ήταν Θεός, θα ήταν ένας ψηλός άνθρωπος, όπως έλεγε, το ψι με γιώτα. Θα ήταν ένας κοινός άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι. Απλώς τι έγινε με τον Χριστό? Πήρε εκ των υστέρων τις ευλογίες του Θεού, πήρε τη χάρη του Θεού. Ήταν όμως ένας απλός άνθρωπος και τίποτα περισσότερο. Κατά συνέπεια, κατά τον ιστόριο, η Παναγία μας δεν πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά πρέπει να ονομάζεται Χριστοτόκος. Εκεί επέμενε σε αυτή τη λέξη, την ονόμαζε Χριστοτόκο, διότι αυτόν που γέννησε ήταν ένας άνθρωπος, ο Χριστός, δεν ήταν Θεός. Διότι για να γεννούσε Θεό έπρεπε και αυτή να ήταν, όπως είπαμε, Θεά, κατά τον Νεστόριο. Η ανέρεση τώρα αυτής της πλάνης, αυτής της αιρέσεως, τι θα απαντήσουμε δηλαδή σε αυτή την άποψη του Νεστορίου? Ο Νεστόριος, αδελφοί μου, δεν μπόρεσε να συλλάβει αυτό το νόημα της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων. Πώς οι δύο αυτές φύσεις ενώθηκαν μεταξύ τους, αλλά δεν μεταβλήθηκαν. Ούτε η Θεία Φύση μετατράπηκε σε ανθρώπινη, ούτε και η ανθρώπινη φύση σε θεϊκή. Ούτε ενόησε και αυτό που είπαμε, την αντίδοση των ιδιωμάτων. Ασφαλώς αυτό που είπε ισχύει, ότι δεν μπορεί να γεννηθεί η άπειρη και άναρχη Θεία Φύση όπως γεννώνται τα πεπερασμένα όντα. Δεν μπορούσε η Παναγία να γεννήσει Θεόν, απλών Θεών. Ο Χριστός ως Θεός γεννάται από τον Πατέρα, όπως ξέρουμε. Ο Πατέρας γεννάει τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Τότε πώς εξηγείται? Στη μήτρα της Παρθένου, αδελφοί μου, στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου, δεν συνελήφθη ούτε γεννήθηκε η φύση του Θεού. Δεν γέννησε την φύση την θεϊκή η Παναγία μας, αλλά συνελήφθη και γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος δεν ήταν ψηλός, όπως είπαμε, άνθρωπος απλός, αλλά Θεός και άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος. Ο Χριστός γεννήθηκε από την Παναγία κατά ποια φύση, κατά την θεϊκή ή κατά την ανθρώπινη? Κατά την ανθρώπινη φύση. Κατά την θεϊκή γεννήθηκε από τον Πατέρα. Η Παναγία μας τον γέννησε ως άνθρωπο, αλλά αυτή η ανθρώπινη φύση ήταν εξάκραση λήψεως ενωμένη με την Θεία Φύση. Η γέννηση λοιπόν είναι ένα γεγονός που ανήκει καθαρά στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Εγεννήθη κατά σάρκα, λέμε, όχι κατά την θεότητα. Από την Παναγία εγεννήθη κατά σάρκα ως άνθρωπος. Την οικειοποιείται όμως ο Θεός με την αντίδοση των ιδιωμάτων που είχαμε αναφέρει, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτή την ανθρωπίνη φύση στο ενιαίο θεανδρικό πρόσωπο του Λόγου. Έτσι λέμε ότι ο Θεός γεννήθηκε σαρκή και αργότερα απέθανε σαρκή. Όχι ότι ο Θεός γεννιέται ή ότι ο Θεός πεθαίνει, αλλά μέσω της αντιδόσεως αυτής των ιδιωμάτων λέμε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός γεννήθηκε σαρκή και ότι σταυρώθηκε σαρκή και ότι απέθανε σαρκή και ετάφιε σαρκή. Συνεπώς η Παναγία μας πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, γιατί εγέννησε Χριστόν Θεόν, ενανθρωπίσαντα Θεόν. Αν δεν τη χαρακτηρίσουμε τώρα Θεοτόκο, θα πει κάποιος, είναι κακό αυτό? Γιατί να μην λέμε ούτε Χριστοτόκο ούτε Θεοτόκο? Όχι, αδελφοί μου, επιμένει η Εκκλησία μας, θα την ονομάζουμε Θεοτόκο. Και αν δεν την χαρακτηρίσουμε Θεοτόκο και αρνηθούμε τον όρο αυτό, αρνούμαστε και την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Οπότε δεν υπάρχει σωτηρία. Αν αρνηθούμε δηλαδή ότι η Παναγία μας γέννησε τον Χριστό ως άνθρωπο μεν, αλλά και ως Θεό, που εφόσον μαζί με την ανθρωπίνη φύση ήταν ενωμένη και η θεϊκή, τότε αυτός που γεννήθηκε δεν θα ήταν τέλειος Θεός. Αν δεν ήταν τέλειος Θεός ο Χριστός, δεν θα είχαμε σωτηρία. Δεν μπορούσε το πρόσωπο αυτό να μας σώσει. Θα ήμασταν ακόμα βυθισμένοι στις αμαρτίες μας και καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο εις τον Άδη. Το Νεστόριο λοιπόν κατεδίκασε η εν Εφέσω Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν με υπέρμαχο, με μεγάλο αντίπαλο, τον πατέρα της Εκκλησίας, τον σπουδαίο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κύριλο, τον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, τον οποίο γιορτάζουμε μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο, όπως ξέρετε, στις 18 Ιανουαρίου. Αυτός ο Κύριλος λοιπόν είναι εκείνος που επέμενε στον όρο Θεοτόκος, αντιμετώπισε τον Νεστόριο και στο τέλος η Τρίτη αυτή Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε και ανεθεμάτισε τον Νεστόριο. Η λέξη Θεοτόκος, αδελφοί μου, είναι το κλειδί του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, αλλά και της θεώσεως του ανθρώπου. Είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας και μόνο η λέξη Θεοτόκος, όπως λένε οι πατέρες, περικλεί όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Μόνο η λέξη Θεοτόκος φανερώνει το μυστήριο του Χριστού και μόνο η λέξη μας βοηθάει. Θεός και τόκος. Ο Χριστός δηλαδή είναι Θεός και άνθρωπος, διότι ο τόκος αφορά τον άνθρωπο, το Θεός αφορά την θεϊκή του φύση. Μας αναφέρει τι ήταν ο Χριστός, ήταν Θεός, και τι έγινε μετά, έγινε άνθρωπος. Αλλά θα πρέπει αυτούς και τον Εστόριο και κάθε άλλο που υποστηρίζει αυτή την ψεύτικη, την πλανεμένη και την αιρετική διδασκαλία, θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε πάντοτε, όχι τόσο με τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά με την Αγία Γραφή, διότι δεν αναγνωρίζουν πατέρες της Εκκλησίας αυτοί. Τι λέει η Αγία Γραφή λοιπόν για αυτό το θέμα που μας απασχολεί? Το ότι η Παρθένος Μαρία είναι αληθώς Θεοτόκος μαρτυρείται στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα σε δύο βασικά σημεία. Όπως θα θυμάστε, μόλις η Παναγία δέχθηκε τον χαιρετισμό του Αγγέλου και συνέβηκε το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που από εκείνη τη στιγμή συνελήφθη μέσα στη μήτρα της ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μόλις έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση και αυτό το γεγονός, κατευθείαν η Παναγία φεύγει από την Ναζαρέτ που ήτανε και τρέχει να πάει να συναντήσει την Ελισάβετ, διότι κάτι της είπε και ο άγγελος, της λέει, για να πιστείς, λέει, πήγαινε να δεις και την συγγενή σου την Ελισάβετ που είναι 6 μηνών, αυτή η στήρα γυναίκα η γριά είναι 6 μηνών έγκυος αυτή τη στιγμή. Το έπιασε αυτό η Παναγία, γι' αυτό μόλις έφυγε ο άγγελος κατευθείαν φεύγει από την πατρίδα της, από την Ναζαρέτ, από εκεί που έμεινε, και πηγαίνει εις τον οίκον στο σπίτι του Ζαχαρία, του συζύγου της Ελισάβετ, και την χαιρετάει. Και τότε τι έγινε? Έγινε μεταξύ τους ένας διάλογος. Μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Παναγίας, μόλις την χαιρέτησε δηλαδή η Παναγία, τότε λέει εσκύρτησε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που ήταν 6 μηνών μέσα στην κοιλιά της, σκύρτησε. Τι σημαίνει σκύρτησε? Πήδηξε. Οι γυναίκες ίσως που έχετε φέρει παιδί στον κόσμο θα ξέρετε ότι συμβαίνει καμιά φορά κάποτε το παιδί μέσα στην κοιλιά της μητέρας του να σκυρτήσει, να πηδήξει. Το βρέφος λοιπόν αυτό σκύρτησε ο Ιωάννης 6 μηνών στην κοιλιά της Ελισάβετ, και τότε επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, γέμισε από πνεύμα Άγιο και είπε με δυνατή τη φωνή. Από εδώ και πέρα, ό,τι λέει η Ελισάβετ είναι έπνευση του Αγίου Πνεύματος, διότι το ξεκαθαρίζει το Ιερό Κείμενο, επλήστη πνεύματος Αγίου. Και είπε τα εξής λόγια, τα οποία είναι, όπως είπαμε, θεόπνευστα και απολύτως αληθινά. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Είσαι ευλογημένη από όλες τις γυναίκες του κόσμου. Και ο καρπός της κοιλίας σου, το παιδί που θα γεννήσεις, είναι και αυτό ευλογημένο. Και πόθεν μη τούτο είναι να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, και πώς μου έγινε αυτή η μεγάλη τιμή να έλθει να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Την αποκαλεί λοιπόν την Παναγία, χωρίς να ξέρει τίποτα, ούτε ότι έγινε ο Ευαγγελισμός, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν είχε καμιά πληροφορία για το τι συνέβη στην Παναγία. Την ήξερε βέβαια την Παναγία, διότι ήταν συγγενής. Αλλά ξαφνικά την αποκαλεί μητέρα του Κυρίου μου. Ο Χριστός, αδελφοί μου, ήταν τότε έμβριος στην κοιλιά της Υπεραγίας Θεοτόκου μόλις ολίγων ημερών. Ο Ιωάννης, είπαμε, ήταν 6 μηνών. Ο Χριστός μας ήταν λίγων ημερών έμβριος στην κοιλιά της. Και η Ελισάβετ λοιπόν αποκαλεί την Παναγία με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μητέρα του Κυρίου μου. Είσαι η μητέρα του Κυρίου μου. Αλλά ο Κύριος ποιος είναι? Είναι ο Θεός ασφαλώς. Κανένα άλλο δεν αποκαλούμε Κύριο εκτός από τον Θεό. Για να την αποκαλέσει λοιπόν μητέρα του Κυρίου, πάει να πει ότι αυτό που είχε μέσα της η Παναγία είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αφού αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου, άρα το βρέφος που έχει στην κοιλιά της είναι ο ίδιος ο Κύριος, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός. Συνεπώς ο Χριστός που κυοφορείται και σε 9 μήνες πρόκειται να γεννηθεί από την Παναγία, είναι Θεός. Άρα λοιπόν η ένωση της θεϊκής φύσεως με την ανθρώπινη φύση του Χριστού έγιναν από την πρώτη στιγμή και όχι αργότερα κάποια κατοπινή στιγμή. Που σημαίνει αυτό? ότι αυτό που θα γεννηθεί είναι Θεός, αφού είναι ήδη Θεός μέσα στην κοιλιά της, και αυτή που θα το γεννήσει είναι τι? Είναι Θεοτόκος. Είναι Θεοτόκος. Και μια παρένθεση εδώ να κάνουμε, αδελφοί μου, για αυτούς που λένε ότι η έκτρωση δεν είναι έγκλημα, διότι ο άνθρωπος, λέει, γίνεται άνθρωπος μετά από τόσες εβδομάδες, μετά από τόσους μήνες και όχι τη στιγμή της συλλήψεως. Λάθος. Αν ο Χριστός δεν ήταν τέλειος άνθρωπος σώμα και ψυχή, δεν θα ήταν ενωμένος φυσικά και με την θεότητα και δεν θα έλεγε αυτά τα λόγια η Ελισάβετ. Ο Χριστός μας ήταν τέλειος άνθρωπος όπως και τέλειος Θεός από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως. Άρα και κάθε άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή, τέλειος άνθρωπος από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλιά της μητέρας του. Από το πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου που ενώνονται το άριο και το σπερματοζωάριο, όπως λέμε στη γλώσσα της βιολογίας, από εκείνη τη στιγμή της ενώσεως είναι τέλειος άνθρωπος. Είναι ζήτημα χρόνου, 9 μόνον μηνών, για να παρουσιαστεί έξω και να το δούμε το παιδί ότι είναι άνθρωπος. Αλλά από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως είναι τέλειος άνθρωπος και συνεπώς κάθε έκτρωση είναι δολοφονία, είναι φόνος. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Είναι ένα μέρος από τον Απόστολο που ακούμε τα Χριστούγεννα. Τον έχουμε επικαλεστεί πάρα πολλές φορές αυτό το Απόστολο, αυτό το κείμενο. «Ότε ήλθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Όταν ήρθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε, έστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού. Μα ο Υιός του Θεού είναι Θεός και Αυτός αληθινός. Και αυτός ο Υιός ο αληθινός δεν ήρθε από τον ουρανό, έτσι από μηχανής Θεός όπως θα λέγαμε, αλλά γενόμενον εκ γυναικός, πέρασε μέσα από γυναίκα, την Παναγία δηλαδή. Που σημαίνει αυτό? Ότι η Παναγία μας γέννησε τον Υιό του Θεού, τον Θεό. Άρα πώς πρέπει να ονομάζεται? Πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Αλλά και η παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως είπα προηγουμένως, πολλοί πατέρες, οι περισσότεροι πατέρες που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά και η Τρίτη, η Τέταρτη, η Πέμπτη και η Έκτη Οικουμενικές Σύνοδοι διακηρύττουν την Παναγία ως Θεοτόκον, την αποκαλούν Θεοτόκον. Και αναθεματίζουν όποιο δεν την ομολογεί έτσι και διδάσκει τα αντίθετα. Παραδείγματος χάρη, η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος λέει: «Ομολογούμε την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων». Ομολογούμε, λέει, ότι η Παρθένος Μαρία, η Αγία Παρθένος, είναι Θεοτόκος, δια το των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε, διότι ενανθρώπισε δι' αυτής ο Θεός Λόγος και σαρκώθηκε. Αλλά και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας την ομολογούν ως Θεοτόκον, όπως ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που ήταν από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας, από τους στολικούς πατέρας, έζησε λίγο μετά τον Χριστό. Λέει ο Άγιος λοιπόν Ιγνάτιος: «Ο Θεός ημών εγεννήθη αληθώς εκ Παρθένου». Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, που σας ανέφερα προηγουμένως, λέει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, σώμα φορέσας εκ της Θεοτόκου Μαρίας, επεδίμησε το γέννη των ανθρώπων. Φόρεσε, λέει, βλέπετε το ρήμα που χρησιμοποιεί, φόρεσε, σας το έχω πει και άλλες φορές. Ο Θεός φόρεσε την ανθρωπίνη φύση. Το χρησιμοποιούν πολλοί πατέρες. Ντύθηκε την ανθρωπίνη φύση, από πάνω του την φόρεσε. Εκ της Θεοτόκου Μαρίας, την αποκαλεί λοιπόν Θεοτόκο Μαρία, και επεδίμησε το γέννη των ανθρώπων και ήρθε και μας επισκέφθηκε εμάς τους ανθρώπους. Και ο Μέγας Αθανάσιος και αυτός συχνά την ονομάζει Παρθένων και Θεοτόκων, και ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος ήτις ου Θεοτόκων την Αγίαν Μαρίαν υπολαμβάνει χωρίς αισθή της θεότητος. Όποιος, λέει, δεν την ονομάζει Θεοτόκο την Παναγία, είναι χωρισμένος από την θεότητα, από τον Θεό δηλαδή. Ο όρος Θεοτόκος, γράφει ο αείμνηστος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέας Θεοδόρου, έχει σπουδαίο δογματικό περιεχόμενο. Εκφράζει συνοπτικότατα την πίστη της Εκκλησίας μας. Στην περίοδο των Χριστολογικών αιρέσεων, λέει ο αείμνηστος καθηγητής, απετέλεσε το επίκεντρο σφοδρωτά των δογματικών διενέξεων μεταξύ Νεστοριανών θεολόγων με επικεφαλής τον Νεστόριο και των Ορθοδόξων θεολόγων με επικεφαλής τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας. Ο όρος σφραγίζει την πίστη και την ευσέβεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δικαιότατα απονέμεται στην πάνσεμνο κόρη, η οποία είναι όντως μητέρα του Θεού, η τεκούσα αφράστος των Κύριων της δόξης. Μια σκέψη, αδελφοί μου, που μας έρχεται αμέσως. Αν εκείνοι που δεν ομολογούν Θεοτόκο την Παναγία και δεν την αναγνωρίζουν Θεοτόκο, αφορίζονται και διαγράφονται από την Εκκλησία και αναθεματίζονται, τι θα είναι αυτοί που την βλαστημούν και από πάνω και την υβρίζουν σαν να είναι η πιο διεφθαρμένη γυναίκα του κόσμου, με τα ίδια λόγια που θα βρίζανε μια κοινή γυναίκα, μια ιερόδουλη, με τα ίδια λόγια, Θεέ μου, βρίζουν την παναμόμητο μητέρα του Κυρίου μας, την Πάναγνο Θεοτόκο. Τι περιμένει άρα για αυτούς τους ανθρώπους? Ένα μόνο να λέμε: δόξα τη μακροθυμία του Θεού που μας ανέχεται να τον βρίζουμε και να τον βλαστημάμε και να λέμε τόσα λόγια εναντίον του. Τον όρο Θεοτόκο συναντούμε και σε πλήθος εκκλησιαστικών ύμνων. Σας είπα και άλλες φορές, αδελφοί μου, ένας που αξιώνεται να πλησιάσει τα ιερά κείμενα της υμνολογίας μας, τους ύμνους της Εκκλησίας μας, είναι, για να το πούμε έτσι, ανθρωπίνος πολύ τυχερός. Είναι προνομιούχος. Αν δεν γνωρίζει και την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, και τα καταλαβαίνει από το πρωτότυπο, είναι θεολόγος πραγματικά. Μπορεί να γνωρίσει όλα αυτά που είπαμε μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας μας. Για το θέμα που μας απασχολεί, πολλοί ύμνοι ακούμε αναφέρουν τον όρο Θεοτόκο, τη λέξη Θεοτόκο. Βέβαια η Παναγία έχει πολλά ονόματα, έχει πολλούς χαρακτηρισμούς, πολλά επίθετα. Τη λέμε Δέσποινα, τη λέμε Κυρία, τη λέμε με πολλά ονόματα. Αλλά το όνομα εκείνο το οποίο της ταιριάζει περισσότερο είναι το Θεοτόκος. Ποιος είναι ο πιο γνωστός ύμνος στην Παναγία μας? Από τους πιο γνωστούς μάλλον, το Θεοτό και Παρθένε, που ψάλουμε και στις αρτοκλασίες. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, κτλ. Το άξιον εστίν, το οποίο ο Άγγελος έδωσε σε εκείνο τον μοναχό στο Άγιο Όρος και τον δίδαξε έτσι να διδάσκει την Παναγία μας. Τι λέει στη συνέχεια? Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον. Την Θεοτόκον, την εμακάριστον και παναμόμητον. Θεοτό και η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας εισέ. Τους σους υμνολόγους Θεοτόκε, λέει άλλο τροπάριο, ο ζώσα και άφθονος πηγή. Και τα τροπάρια που αναφέρονται στην Παναγία ονομάζονται στην γλώσσα της υμνολογίας Θεοτοκία. Ή όταν ψάλλονται Τετάρτη ή Παρασκευή, που είναι η μέρα που τιμούμε τη Σταύρωση του Χριστού μας, ονομάζονται Σταύρο Θεοτοκία. Και το βιβλίο που περιέχει κανόνες προς τιμήν της Παναγίας ονομάζεται Θεοτοκάριο. Υπάρχουν επίσης και ύμνοι που μας προτρέπουν να την αποκαλούμε και να την ομολογούμε Θεοτόκο εξαιτίας αυτής της διενέξεως, αυτής της αιρέσεως που παρουσιάστηκε του Νεστορίου. Υπάρχουν και κάποιοι ύμνοι που τονίζουν ιδιαίτερα την λέξη Θεοτόκος, τον όρο Θεοτόκος, και μας παρακαλούν να την ονομάζουμε Θεοτόκο. Ένα γνωστό που ακούμε στον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα τροπάριο λέει: αληθή Θεοτόκον ομολογώ Δέσποινα. Αληθή Θεοτόκον ομολογώ Δέσποινα. Σε ομολογώ ότι είσαι αληθινή Θεοτόκος. Είχε υπόψη το συγγραφέας την αίρεση αυτή του Νεστορίου και λέει: εγώ σε αντίθεση με τον Νεστόριο που σε έλεγε Χριστοτόκο, εγώ σε ονομάζω Θεοτόκο. Θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε στη συνέχεια, και με αυτό θα τελειώσουμε, γιατί από καιρό ήθελα να το αναλύσουμε, ένα υπέροχο δοξαστικό που ψάλλουμε στον Εσπερινό του τρίτου ήχου το Σαββάτο. Εσπέρας στον τρίτο ήχο, το πρώτο δοξαστικό, το δοξαστικό των στιχηρών. Είναι ένα πολύ θεολογικό, αδελφοί μου, τροπάριο, ύμνος, ποίημα, και αναφέρει μερικά από τα βασικά δόγματα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας για τα οποία μιλήσαμε μέχρι τώρα. Θέλω να πιστεύω με τις γνώσεις που τέλος πάντων αποκτήσαμε, με τα λόγια που ακούσαμε, να μπορέσουμε να το εννοήσουμε αυτό το τροπάριο. Θα προσπαθήσω λέξη προς λέξη να το αναλύσουμε, για να δείτε τι ωραία παρουσιάζεται και εκτίθεται η δογματική της Εκκλησίας μας μέσα από τους ύμνους. Τι λέει αυτό το τροπάριο? «Πώς μη θαυμάσομεν των θεανδρικών σου τόκων πανσεβάσμιε?» Ξεκινάει με μια ερώτηση, με μια κατάπληξη ο ποιητής, που κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διότι αυτός ως επιτοπλίστων έγραψε τους περισσότερους ύμνους της Οκτωήχου. Δηλαδή, πώς να μη θαυμάσουμε βλέποντας τον τόκο σου, την γέννηση που έκανες, τον τρόπο που έφερες στον κόσμο τον Υιό σου. Ο τόκος αυτός είναι, όπως λέει, θεανδρικός, τον αποκαλεί θεανδρικό. Η γέννηση αυτή της Θεοτόκου είναι θεανδρική. Δηλαδή το παιδί που γέννησες ήταν Θεός και άνθρωπος. Το πρώτο δόγμα λοιπόν. «Πήραν γάρ ανδρός μη δεξαμένη πανάμωμε, διότι ενώ δεν είχες καμιά πείρα από άνδρα», δεν ήρθες σε καμιά επαφή με άνδρα μέσα από τον γάμο, ενώ λοιπόν δεν είχες γνωρίσει άνδρα, «έτεκες απάτορα ιών εν σαρκή», γέννησες ιό εν σαρκή, γέννησες ιό εν σαρκή, δηλαδή ιό που έφερε την ανθρωπίνη σάρκα, με άλλα λόγια τέλειο άνθρωπο. Αλλά χρησιμοποιεί και κάτι άλλο εδώ, αναφέρει και κάτι άλλο. Απάτορα. Τι σημαίνει απάτορα? Ποιος λέγεται απάτορ? Αυτός που δεν έχει πατέρα. Αυτός που δεν έχει πατέρα. Γέννησες, λέει, ένα άνθρωπο, ένα παιδί, απάτορα, που δεν είχε πατέρα. Και πράγματι, ο Υιός που γέννησε δεν είχε πατέρα, εφόσον η Παναγία τον γνώρισε, τον γέννησε και ήταν παρθένος και παρέμεινε παρθένος. Γεννήθηκε λοιπόν μόνο από γυναίκα, μόνο από μητέρα, και αυτή είσαι εσύ Παναγία. «Των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα», γέννησες λοιπόν χωρίς πατέρα ποιον? Αυτόν που γεννήθηκε προπάντων των αιώνων από τον Θεό Πατέρα αμήτωρα. «Των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα». Τώρα χρησιμοποιεί το αντίθετο. Είπε τη λέξη απάτορ, τώρα λέει αμήτωρ. Ποιος λέγεται αμήτωρ? Αυτός που δεν έχει μητέρα. Και πράγματι ο Υιός του Θεού, όπως ξέρουμε και όπως μάθαμε στα περί της Αγίας Τριάδος, γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα χωρίς τη μεσολάβηση γυναικός. Άρα λοιπόν ως Θεός είναι αμήτωρ, δεν έχει μητέρα, και ως άνθρωπος είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα. «Μηδαμός υπομείναντα τροπή», χωρίς να υποστεί τροπή. Είπαμε τι σημαίνει τροπή, αλλαγή.

αλλά κράτησε, λέει, τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα της κάθε ουσίας, της κάθε φύσεως, σώα. Σώα σημαίνει αναλύωτα, όπως λέμε σώος και αυλαβής, χωρίς να αλλάξουμε αναλύωτα τα ιδιώματα, τις ιδιότητες των δύο φύσεων. Και αφού ο θεολόγος υμνογράφος περιέγραψε και ανέπτυξε με ποιητικό τρόπο το χριστολογικό δόγμα, ουσιαστικά τον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, βλέπετε, με ποιητικό τρόπο παρουσιάζεται τα δόγματα της Εκκλησίας μας, καταλήγει σε μια δέηση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Απευθύνεται λοιπόν στην Παναγία και της λέει: «Διόμητρο πάρθενε Δέσποινα, γι' αυτό Δέσποινα, κυρία, μητέρα του Δεσπότη, Μητροπάρθενε». Τι σημαίνει Μητροπάρθενε? Που είσαι ταυτόχρονα μητέρα και παρθένος. Γι' αυτό θα μιλήσουμε την άλλη φορά. Η Παναγία μας είναι και μητέρα αλλά και παρθένος. Είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Δεν μπορεί μια μητέρα να είναι παρθένος, ούτε μια παρθένος δεν μπορεί να είναι μητέρα, ή το ένα ή το άλλο, και τα δύο δεν γίνεται. Για την Παναγία όμως ήταν και τα δύο. Η Παναγία ήταν και μητέρα αλλά και παρθένος. «Διόμητρο πάρθενε Δέσποινα, αυτόν οικέτευε σωθήνε». Αυτόν, τον θεάνθρωπο υιόν σου δηλαδή, οικέτευε, παρακάλετον, να σώσει. Ποιο να σώσει? Ποιο να σώσει? «Τας ψυχάς των Ορθοδόξος Θεοτόκων ομολογούντων σε». Να σώσει τις ψυχές αυτών που σε ομολογούν ως Θεοτόκο. Λένε ότι είσαι Θεοτόκος, εις πείσμα του Νεστορίου και των άλλων αιρετικών οπαδών του. Να σώσει λοιπόν όλες αυτές τις ψυχές που σε ομολογούν και σε ανακηρύσουν ως Θεοτόκο. Αλλά Ορθοδόξος, κατά το Ορθόδοξο δόγμα, σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής και των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Σε αυτούς, αδελφοί μου, που ομολογούν Ορθοδόξως την Θεοτόκο, την Παρθένο Μαρία, ανήκουμε και εμείς παρόλη την αναξιότητά μας. Μπορεί, όπως είπαμε και άλλοτε, να είμαστε αμαρτωλοί, να είμαστε βυθισμένοι σε πάθη και κακίες και αμαρτίες, αλλά αιρετικοί τουλάχιστον δεν είμαστε. Προσπαθούμε να είμαστε Ορθόδοξοι. Ομολογούμε και πιστεύουμε και δεχόμαστε όλα τα δόγματα της πίστεώς μας. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ανήκουμε με τη χάρη του Θεού στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, στην Αγία Ορθοδοξία μας. Σε αυτή την Ορθόδοξη πίστη, την οποία ως κόρην οφθαλμού διεφύλαξαν με αγώνες και θυσίες οι πατέρες μας, ας παραμείνουμε, αδελφοί μου, μέχρι θανάτου πιστοί. Περνάμε δύσκολα χρόνια. Ίσως να μην αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται γύρω μας. Δεν λέω για το κακό που υπάρχει εκτός της Εκκλησίας, αλλά και για άλλα που δυστυχώς συμβαίνουν εντός της Εκκλησίας. Η εποχή μας θυμίζει την πρόχριστου κατάσταση του κόσμου. Το κακό όχι απλώς υπάρχει, όχι απλώς ανέχεται, το ανέχεται η κοινωνία μας, αλλά και βραβεύεται το κακό επιπλέον και επιδοκιμάζεται. Σε αυτά τα χρόνια, στα οποία ακούμε όλο και πιο έντονα τα βήματα του Αντιχρίστου να έρχεται, όλοι ποθούμε την ένωση του χριστιανικού κόσμου. Όλοι ποθούμε αυτό που λέμε κάθε Κυριακή και κάθε λειτουργία στην Εκκλησία μας, υπέρ της των πάντων ενώσεως. Να ενωθούν όλοι οι χριστιανοί, Ορθόδοξοι, Παπικοί, Προπεστάντες κτλ. Προσοχή όμως, αδελφοί μου, σε αυτό το σύνθημα. Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Ποθούμε και θέλουμε την ενότητα όλου του χριστιανικού κόσμου, αλλά υπό ένα βασικό όρο. Η ενότητα αυτή να έχει ως θεμέλιο την αλήθεια. Την αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Χριστός, την αλήθεια που μας κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι, την αλήθεια που αποσαφήνισαν οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, την αλήθεια για την οποία θυσιάστηκαν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής που του έκοψαν το χέρι και την γλώσσα. Ο Μέγας Αθανάσιος 5 φορές εξορίστηκε για ένα γιώτα. Για ένα γιώτα. Αντί ο Μοούσιος, ο Άριος έβαλε ο Μοιούσιος και δεν το δεχότανε.
αυτή την

αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως την κατέχει μόνο η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία. Όλοι οι άλλοι είναι αιρετικοί. Όσοι είναι εκτός της Εκκλησίας είναι στην αίρεση και στην πλάνη. Αποσπάστηκαν από το σώμα της Εκκλησίας, βρίσκονται εκτός αληθείας, άρα εκτός Εκκλησίας, άρα εκτός Πνεύματος Αγίου, εκτός χάριτος μυστηρίων και συνεπώς εκτός σωτηρίας. Είναι πολύ εύκολη λύση. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε χρόνια ολόκληρα και να συζητάμε. Είναι πολύ εύκολη λύση να επανέλθουν όλοι στην πρώτου 1054 κατάσταση. Το 1054 έγινε το σχίσμα, όπως ξέρετε. Ήτανε το πρώτο κρακ, το μεγάλο, η απόσπαση του δυτικού κόσμου από την Ανατολική Εκκλησία, από την μία που ήταν ενωμένη τότε, έγινε η απόσπαση. Λοιπόν, καλούμε όλους να επανέλθουμε στην κατάσταση που υπήρχε πρώτου 1054, να αναγνωρίσουμε μόνο ό,τι δεχόταν η Εκκλησία μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι ακριβώς εμείς εξακολουθούμε κατά γράμμα. Δεν έχουμε ξεφύγει ούτε ένα χιλιοστό από τη στιγμή του σχίσματος μέχρι σήμερα. Ενώ οι παπικοί έχουν γύρω στις 20 αιρέσεις προσέθεσαν εκ των υστέρων μετά από την απόσχησή τους από την Εκκλησία. Αυτοί είναι που άλλαξαν και διέστρεψαν την πίστη, όχι εμείς. Μόνο εμείς κρατήσαμε την πίστη ανόθευτη, χωρίς να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ούτε ένα γιώτα. Χωρίς αυτή την τόσο απλή και λογική βάση, οι διάλογοι μας με τους ετεροδόξους δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Ένας από αυτούς που συζήτησαν εκ μέρους των Ορθοδόξων με τους παπικούς, στους ατέρμονες διαλόγους που δεν τελειώνουνε, και πρόσφατα έχει γίνει και στην Κύπρο ένας διάλογος για να αναγνωρίσουμε, λέει, τι, το θέμα του πρωτίου του Πάπα πρώτου σχίσματος. Τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ μας χωρίζουν τόσες διαφορές και συζητάμε για το πρωτίο του Πάπα πρώτου σχίσματος και ευτυχώς έφτασαν σε αδιέξοδο και τα διέλυσαν. Δεν κατέληξαν πουθενά. Θα συνεχίσουν στο μέλλον τις συζητήσεις τους. Ένας από αυτούς τους εκπροσώπους της Εκκλησίας μας, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο Στυλιανός, ομολόγησε και είπε ότι αυτός ο διάλογος με τους παπικούς έχει καταντήσει ανούσιον παίγνιον, δηλαδή ένα ανούσιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι χωρίς ουσία. Το είπε ο Αυστραλίας. Μέχρι τότε που θα έρθει εκείνη η μέρα που την ποθούμε και μακάρι να έλθει, μέχρι τότε εμείς, αδελφοί μου, θα προσευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως και θα παρακαλούμε την Παναγία μας να οικετεύει τον Υιό και Θεό της, να σώσει τις ψυχές όλων ημών που αμαρτάνουμε μεν, αλλά την ομολογούμε Ορθοδόξος ως Θεοτόκον. Αμήν.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν τον φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κηρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου

Η μυσαλλοδοξία του φανατισμού πολλές φορές έφερε τους ανθρώπους σε έντονες αντιπαραθέσεις ακόμα και σε φόνους. Θύμα αυτού του φανατισμού υπήρξε και ο Άγιος Παγκράτιος, ο οποίος από το φανατισμό και το μίσος των Εβραίων επισφράγισε το ιερατικό του έργο με το μαρτύριο.

Ο Άγιος Παγκράτιος γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Έζησε κατά τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Παιδί ακόμα είχε την ευλογία να επισκεφθεί με τους γονείς του τα Ιεροσόλυμα και να γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο και να ακούσει τη Θεία Διδαχή του. Εκεί μαζί με τους γονείς του βαπτίστηκε και μετά την ανάληψη του Κυρίου επέστρεψαν στην Αντιόχεια, στην οικία τους, δοξάζοντας το Θεό. Ήδη όμως ο νεαρός Παγκράτιος είχε γνωριστεί με τον Απόστολο Πέτρο και τόσο ελκύστηκε από την ιερά μορφή του, ώστε γρήγορα έσπευσε να γίνει μαθητής του και να τον ακολουθήσει στα πέρατα της οικουμένης. Μετά το θάνατο των γονέων του, ελευθερώνει τους δούλους του και μοιράζει την περιουσία στους φτωχούς. Ο Απόστολος Πέτρος χειροτώνησε τον Παγκράτιο, πρεσβύτερο και κατόπιν επίσκοπο και του ανέθεσε να πάει στο Ταυρομένιο της Σικελίας για τον Ευαγγελισμό του εκεί λαού. Ο Άγιος Παγκράτιος κατά θεία οικονομία συνάντησε δύο ναυτικούς, τον Ρωμίλο και τον Λυκαονίδη, οι οποίοι απαρνήθηκαν τα είδωλα και έγιναν χριστιανοί. Οι ναυτικοί αυτοί ήσαν από τη Σικελία και πήραν μαζί τους τον Άγιο, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πλοίο του Λυκαονίδη και έτσι ήρθε στο Ταυρομένιο. Μετά την άφηξή του, ο ιερός Παγκράτιος με ένθεο ζήλο άρχισε το θείο του έργο. Το πρώτο που αντίκρισε ο Παγκράτιος φτάνοντας στο Ταυρομένιο ήταν το είδωλο ενός εθνικού θεού ονόματι Φάλκωνα. Επί του τάφου ενός νεαρού του Φάλκωνος υπήρχε ένα πέτρινο μνημείο ως ναός προς τιμή του νέου αυτού. Από μέσα πολλές φορές ακούγονταν δαιμονικές κραυγές, γεγονός που οι ντόπιοι τιμούσαν τον νεκρό νέο Φάλκωνα ως Θεό και στη μνήμη του κάθε χρόνο θυσίαζαν 3 ωραιοτάτους νέους και 73 εκλεκτούς μόσχους. Μόλις έφτασε ο Άγιος, κρατώντας ως ράβδο έναν σταυρό μπροστά σε αυτό το φοβερό κατοικητήριο των πονηρών δαιμόνων, οι δαίμονες έσυσαν τον τόπο και κλαίοντες φώναξαν «Ω Θεέ Φάλκων, πήρε έφτασε για να σε διαλύσει». Ο Υιός του Θεού που γεννήθηκε από την Παρθένων Μαρία έστειλε εδώ τη ροφέα του πως αστραπεί μέλη να φωτίσει τούτο τον τόπο και εμάς να μας αφανίσει. Ω Λυκαονίδη, πως τον έφερες αυτόν το δούλο του Θεού και δεν κάηκε το πλοίο σου. Τότε ο Άγιος Παγκράτιος σχημάτισε το σημείο του σταυρού και πρόσταξε τους δαίμονες να πάψουν τους θορύβους και τις φωνές και αμέσως εκείνοι σώπασαν. Τότε ο Άγιος και πάλι πρόσταξε τους δαίμονες να πάρουν το μνημείο μαζί με τον νεκρό Φάλκωνα και να το ρίξουν στη θάλασσα, ώστε μαζί του να βυθιστούν και εκείνοι. Αμέσως
με την προσταγή του Αγίου, οι δαίμονες, σαν πολυάριθμα κοράκια, πήραν το είδωλο και μαζί του έπεσαν στη θάλασσα. Παρόμοια τύχη είχε και το είδωλο ενός άλλου θεού, του Λύσσονος, που κι αυτό μαζί με τους δαίμονες βυθίστηκε στη θάλασσα. Έτσι απαλλάχτηκε ο τόπος από την ειδωλολατρεία και ο Άγιος Παγκράτιος ξεκίνησε το Άγιο έργο του. Με τον λόγο και τα πολλά του θαύματα ελκύει πολλούς στο Χριστό. Μεταξύ των πρώτων που γνώρισαν την αλήθεια του Χριστού ήταν ο ηγεμόνας Βονιφάτιος, ο οποίος από τον Λυκαονίδη τόσα άκουσε για τον Χριστό, τους θείους Αποστόλους και τον μαθητή τους Παγκράτιο, που βρίσκεται στην πόλη τους, ώστε ζήτησε να γνωρίσει τον Άγιο Επίσκοπο. Όταν ο ηγεμόνας συνάντησε τον Άγιο Παγκράτιο, τον βρήκε ενδεδειμένο με την ιερατική του στολή και να είναι καθισμένος σε θρόνο, κρατώντας στο χέρι του μία εικόνα του Σωτήρος Χριστού και έναν σταυρό, ενώ το πρόσωπό του ακτινοβολούσε σαν τον ήλιο και όλος ο επισκοπικός του θρόνος ήταν ζωσμένος από πύρινες φλόγες. Τόσο σαγηνεύτηκε ο ηγεμόνας του Ταυρομενίου που έγινε χριστιανός μαζί με ένα μεγάλο πλήθος λαού. Ο Άγιος Παγκράτιος είχε λάβει και το χάρισμα της θαυματουργίας, ώστε θεράπευε κάθε ασθένεια με αποτέλεσμα να προσέρχονται καθημερινά στην πίστη του Χριστού πολλοί άνθρωποι. Το μεγάλο και θεάρεστο αυτό έργο του Αγίου Παγκρατίου του Επισκόπου Ταυρομενίου το φθόνησε ο διάβολος μαζί με τα όργανά του, τους φανατικούς Ιουδαίους και τους σκληρούς ειδωλολάτρες. Όλοι μαζί συνεργάστηκαν και κάποια μέρα επιτέθηκαν εναντίον του Αγίου Επισκόπου με πέτρες και μαχαίρια και τον έριξαν στη γη αιμόφυρτον. Και αυτός, μιμητής του πρωτομάρτυρα Αγίου Στεφάνου, γονατισμένος στη μέση του δρόμου προσευχόταν υπέρ της σωτηρίας όλων αυτών που τον πετροβολούσαν, μέχρι που παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, αφού έκανε πράξη τα θεία λόγια του. Προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 11. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής, γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και χτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής, της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η θεία παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν, για να έρθει θεία η παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό, το εξωτερικό, το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους, που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά, οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν, είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μία ώρα, διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, μου λέει. Κάνε καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω ως εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό! Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα, αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να το γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστείς σε θολά νερά? Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή.
μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο Ψαλμός. «Εημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές, όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτο άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε στους αυτούς τους ανθρώπους «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στο ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα: «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο».

Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στεναχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3». Και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμερτη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά, με νηστείες, αγρυπνίες κλπ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους. Και επόμενο είναι να συναντούν πολύ δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από καινοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την καινοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους, και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μια τάση, σπρώχνει και αυτός, για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο λόγου χάρη τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου, και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι, όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα, μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι που φέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες, ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι που φέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργηθεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί αγάπη προς το Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κλπ, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του, και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στο Χριστό
και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική, λεπτή, και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο.

«Γέροντα, ένας από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται?» «Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτό σε αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σαν διέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ, αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι το Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. «Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με τις γκρι κουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό?» «Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι?» «Να ξεκινάει από εκεί. Να σκέφτεται τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Το στρατό τον τιμάει το χακί. Το μοναστήρι τον τιμάει το μαύρο. Αν βάλω στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, και να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πούν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιείτε κόκκινα, χρωματιστά. Δεν κάνει». «Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα?» «Τότε θα έρθει γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά της απλότητας οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες, και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω, και έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα κάνει κάτι διάφορα σχέδια, νερά, μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς θα νομίζω ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητας. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει όλα αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό και τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω, ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου αισθάνομαι σαν να φοράω μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να το δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο Τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος». «Να φύγει από εκείνο και να έρθει σε μένα? Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα. Δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθούν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται.
άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι. Εκεί και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό, λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως, ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά, τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς τη φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική. Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν έναν ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις το είδε εκείνος τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτήν τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος, ούτε ένα καρφί.

ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια ξέρετε πως μαζεύτηκαν. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά για να τα φυλάξουν τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα-λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο καράκαλος, γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη μονή καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Ας δούμε όμως πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, παρευρέθη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Σε προσαγωγή ενός 74χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αντίπεινα της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες του κόλπου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στο δελτίο μας, αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας από την εκκλησιαστική επικαιρότητα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Έφτασε πριν από λίγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραστεί στην εξώδια ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από εμπριστική ενέργεια στο σπίτι της οικογένειας την 4η 1η Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Στην εξόδιο ακολουθία παρίστανται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, ενώ παρίστανται επίσης μέλη της κυβέρνησης και ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα και το ΚΚΕ ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Στολτίδης. Στεφάνια έστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, η ΟΝΕΔ και πολλοί άλλοι. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του σήμερα που αποτελεί απάντηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου, η Τουρκία τόνισε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω επικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε σε όλους για άλλη μια φορά ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Η κυβέρνηση που μόλις χθες έκανε για άλλη μια φορά επίδειξη αλαζονίας με όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που για άλλη μια φορά απέδειξε ότι η υπέρτατη αξία της υπεράνω των θεσμών, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης είναι η συγκάλυψη, φέρνει μια πρόταση, υποτίθεται επιδιώκει την διαφάνεια στις σχέσεις εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, τόνισε ο Γενικός Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 81 που έχει να κάνει με τα υπουργικά ασυμβίβαστα. Όσο για την σύνδεση της συγκεκριμένης πρότασης με την αντιμετώπιση του πελατειακού συστήματος, ο κ. Δουδονής υπενθύμησε ότι ο τοπικός ανταγωνισμός υπάρχει, διότι με το σταυρό προτίμησης κάποιοι εκλέγονται και κάποιοι όχι. Ο πελατειασμός είναι μεγαλύτερος όταν κάποιος είναι βουλευτής και ο δεύτερος ή ο τρίτος δεν είναι, ή όταν ο ένας είναι υπουργός αλλά όχι βουλευτής και ο άλλος βουλευτής ως αναπληρωματικός αλλά όχι υπουργός. Έχει καταφέρει αυτή η πρόταση να είναι η πιο αποτελεσματική πρόταση ενίσχυσης του πελατειακού κράτους, εκτίμησε ο κύριος Δουδονής, και είπε ότι η πρόταση αυτή πιστεύει στον ελεύθερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πρόταση έγινε για την ενίσχυση του πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου εξουσίας με συνταγή αλλά γκρέκα για την εξυπηρέτηση εντελώς προσωπικών συμφερόντων που δεν έχουν σχέση με τον κοινοβουλευτισμό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σήμερα σε χώρο που στεγάζονται επιχειρήσεις στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στην περιοχή του Ασπροπύργου και η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η πυροσβεστική έδωσε τιτάνιο αγώνα προκειμένου να την θέσει υπό έλεγχο και παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατάσβεση, η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, 3 εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 2 έχουν διασωληνωθεί καθώς είναι πολυεγκαυματίες. Ο ένας διασωληνωμένος θα μεταφερθεί στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι στην ΜΕΘ του Θριασίου. Από τους υπόλοιπους, οι 4 που νοσηλεύθηκαν με ελαφριά εγκάβματα, 2 άτομα υπέγραψαν και πήραν εξιτήριο, ενώ άλλος ένας μεταβαίνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο και ένας παραμένει για νοσηλεία. 5 άτομα μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο Αττικών, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Η πυρκαγιά, όπως είπαμε, εκδηλώθηκε το πρωί περίπου στις 8 σε βιομηχανικό χώρο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων με έφλεκτα υλικά. Επεκτάθηκε και σε 2 παρακείμενες επιχειρήσεις, ένα συνεργείο αυτοκινήτων και έναν χώρο logistics. Τελικά και παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι εντός της επιχείρησης υπήρχε ένα βιτιοφόρο με δεξαμενή προπανίου, διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν κενό φορτίου και δεν είχε προπάνιο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 52 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Μάλιστα η κατάσταση ήταν αποπνικτική με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους ενημέρωνε ότι αν βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο. Λίγο μετά τις 9 το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν συνολικά για την κατάσβεση 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διελιστηρίων, 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, 1 ελικόπτερο καθώς επίσης και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Μάλιστα η τροχέα για λόγους ασφαλείας διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή και τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού της πυροσβεστικής που έχει σπεύσει στην περιοχή αυτή του Ασπροπύργου. τον 74χρονο που νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του πρώτου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο, παρέλαβε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος από το αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, όπου και προσήχθη. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδεχομένως να έβαλε τη φωτιά με τσιγάρο ο 74χρονος, ωστόσο σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το βαθμό εμπλοκής του. Ο άνδρας εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια από αστυνομικούς, αφού μετά τη φωτιά είχε εξαφανιστεί από το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν μαζί με άλλους δύο ασθενείς. Ο ένας βγήκε μόνος του και ο άλλος, που είναι με σοβαρά προβλήματα, απομακρύνθηκε συνοδεία νοσηλεύτριας που τον μετέφερε με το κρεβάτι του. Ο θάλαμος κάηκε ολοσχερός, ενώ μάχη έδωσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και 2 ειδικά οχήματα για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς του πρώτου ορόφου του Σεισμανόγλου καθώς και 35 του δεύτερου ορόφου. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο, μπήκε στο δωμάτιο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Σε λίγα δευτερόλεπτα φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από τον θάλαμο, ενώ πυκνός καπνός είχε καλύψει τα πάντα. Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα, ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, με τάξη δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, ο 74χρονος είπε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά. Τρόμαξε και έφυγε, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μετέβη στο Σεισμανόγλιο για να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού αλλά και την κατάσταση των ασθενών. Όπως τόνισε, το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτή την ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη. Πρακτικά ολόκληρη η κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, αφού όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό περιλαμβάνει κοινή ανάρτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μετά το δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν χθες στην Άγκυρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σε κοινή ανάρτησή τους, ο Αντώνιο Κώστα και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ευχαριστούν τον Ταγί Περντογάν για την θερμή υποδοχή στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι και ότι οι δύο πλευρές δεσμεύονται να ενισχύσουν τη σχέση τους. Στην ίδια ανάρτηση, οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν το ρόλο της Τουρκίας στην αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων. Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στην ανάρτησή τους κάνουν και ειδική αναφορά στο Κυπριακό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ανανεωμένη, όπως λένε, δυναμική για την προώθηση μιας διευθέτησης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Ιπποκρατίου ο αγνώστων στοιχείων νεαρός ηλικίας περίπου 17 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση στη θάλασσα στη σκάλα Περέας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν ο νεαρός βρισκόταν στο μόλο της περιοχής και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο νερό με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Λουόμενοι τον ανέσυραν από τη θάλασσα και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο σε κομματώδη κατάσταση, διασωληνωμένο, με κατάγματα στο κεφάλι και τον αφιένα. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή. Επιβαδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούνιο φέτος, καθώς αυξήθηκε 4,4% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η εξέλιξη ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και είδη διατροφής, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες και παρά το γεγονός ότι σε ετήσια σύγκριση καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Διπλό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας είχαμε στα Χανιά, το οποίο έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της συζύγου. Σύμφωνα με την 25χρονη, ο 28χρονος σύζυγός της τη χτύπησε σε πρόσωπο και σώμα και μάλιστα δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες. Μπροστά στα συμβάντα ήταν και το ανήλικο παιδί τους, όπως αναφέρει η καταγγελία. Η σύζυγος κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία και ο 28χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά θα διαμορφωθεί ακόμη υψηλότερα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Earth News, η εικόνα της αγοράς δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από την έναρξη της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με όσα είπε, οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονες αλλά βραχύβιες διακυμάνσεις, με τις τιμές να κινούνται ανωδικά για σύντομα χρονικά διαστήματα πριν επανέλθουν σε πιο ήπιους ρυθμούς. Ο κύριος Παπαγεωργίου εξήγησε ότι η τιμή της βενζίνης στα διυλιστήρια αυξήθηκε από περίπου 78 στα 79 με 80 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου 3 λεπτών, εξέλιξη που, όπως είπε, θα αποτυπωθεί στις αντλίες από την ερχόμενη εβδομάδα. Αναφερόμενος στη σύνθεση της τελικής τιμής των καυσίμων, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής επισήμανε ότι το μεικτό περιθώριο κέρδους των πρατηρίων ανέρχεται μόλις σε 8 έως 10 λεπτά ανά λίτρο, όπως υπογράμμισε, περισσότερο από το 52% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής αφορά φόρους, σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους δεν καταλήγει στους πρατηριούχους, αλλά στη φορολογία και στην υπόλοιπη αλυσίδα διαμόρφωσης της τιμής. Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώθηκε από την εταιρεία Αμβροσία ΑΕ ότι κατά τη διαδικασία αυτοελέγχου της και μετά από μικροβιολογική ανάλυση διαπιστώθηκε η παρουσία σαλμονέλας σε παρτίδα πρώτης ύλης σε ταχίνι που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων χούμους. Η εταιρεία προχώρησε ήδη σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά. Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν. Διαγνώστηκε στη χώρα μας το πρώτο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2026. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, πρόκειται για περιστατικό μηνιγκοεγκεφαλίτιδας ηλικίας άνω των 60 ετών, με έναρξη συμπτωμάτων στα τέλη Ιουνίου του 2026 και πιθανότερο τόπο έκθεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ, κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπορεινούς μήνες. Και Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One για να αναχωρήσει από την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ το νέο αεροσκάφος που είχε δωριστεί από το Κατάρ στάλθηκε νωρίτερα στη Βρετανία. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στη συνέχεια στο νέο αεροσκάφο στη βάση Mildenhall προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έστειλε το νέο αεροσκάφος στην Αμερικανική βάση ώστε τα μέλη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν την ευκαιρία να το επισκεφθούν. Η αλλαγή αεροσκάφους κατά το πρώτο διεθνές ταξίδι του νέου προεδρικού τζετ προκάλεσε εικασίες ότι σχετιζόταν με ζητήματα ασφαλείας, ιδιαίτερα καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, το οποίο συνορεύει με την Τουρκία. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η αλλαγή έγινε κατόπιν αιτήματος της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το νέο αεροσκάφος δεν διαθέτει ορισμένες δυνατότητες του παλαιότερου, χωρίς όμως η απόφαση να συνδέεται με συγκεκριμένη απειλή. Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος κλήθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων κατά την απογείωση χωρίς να δοθούν εξηγήσεις. Στην ιερή πόλη Μασχάντ, στο βόρειο-ανατολικό Ιράν, έφτασε σήμερα το πρωί το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε εικόνες που μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνεται το αεροσκάφος να κινείται σε αεροδιάδρομο μετά την προσγείωση της σωρού στη γενέτειρα πόλη του Χαμενεΐ. Η σωρός του μεταφέρθηκε στη Μασχάντα από το Ιράκ, όπου πραγματοποιήθηκαν τελετές στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση, η κηδεία, η οποία αναμενόταν σήμερα το πρωί στην πόλη Μασχά του Ιράν, έχει προγραμματιστεί για τις 2 η ώρα Ελλάδος, καθώς τα μεγαλύτερα από το αναμενόμενο πλήθη που συγκεντρώθηκαν στο Ιράκ προκάλεσαν καθυστέρηση. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ο κυβερνήτης της Μασχάντ αναμένει μαζική προσέλευση περίπου 15 εκατομμυρίων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και ξένων πολιτικών και διπλωματικών αξιωματούχων, για να λάβουν μέρος στην αποχαιρετιστήρια πομπή. Η Γερμανία συμφώνησε με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αποκτήσει πυράβλους Τόμαχο και να τους τοποθετήσει σε γερμανικό έδαφος, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς μιλώντας σε βουλευτές στο Βερολίνο σήμερα. Ο κ. Μέρτς ανέφερε ότι είχε συναντηθεί με εκπροσώπους της Ουάσιγκτον στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για να σφραγίσει τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες του. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόβ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρανοήσει ότι η κλιμάκωση των Ουκρανικών επιθέσεων μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου, στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου προς τον Ουκρανό ομολογό του κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ρωσία εκτιμά ότι οι Ουκρανικές επιθέσεις βαθιά σε ρωσικό έδαφος δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Και να περάσουμε στις ανακοινώσεις των ημερών, αγαπητοί ακροατές. Να πούμε ότι με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου, την Κυριακή 12 Ιουλίου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμορφώσεως. Στις 7.30 το Σάββατο 11 Ιουλίου θα γίνει η υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο των Αγίων Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Ιακώβου του Ενεβία, του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού, το Σάββατο στις 7.30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Επίσης πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς Άνω Λιωσίων, το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Είναι κοντά μας η μετεωρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η οποία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες, τον βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, όμως παροδικά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου και της Κρήτης, και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν και στην Κρήτη δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρωτικά 32 με 34. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στη Φλόρινα και 26 στη Σκιάθο, στη Σκύρο, στην Κύθνο και στη Γάβδο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες 33 βαθμούς στο Λεωνίδιο, στο Βέλος Κορινθίας, στις Σοφάδες στη Θεσσαλία, 34 στο Άργος και 35 στη Σπάρτη. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και Θράκη, αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στη Δυτική Μακεδονία, λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αέθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία, κυρίως τα ανατολικά της τμήματα, τις σποράδες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, από ό,τι θα σημειωθούν όμβρη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, στα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι και το απόγευμα στα βορειότερα νησιά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στο Καστελόριζο αυτή τη στιγμή έχουμε 31 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Οι Αττικοί λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι 3 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4. Με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 32 στο Σκηνιά, 31 στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα και 30 στο Ελληνικό, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο κέντρο της Αθήνας και στο Τατόι. Η Θεσσαλονίκη έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία και θα φτάσει μέχρι τους 32 με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
0: Δώστε μας δύο στοιχεία πολύ σύντομα για αύριο, κυρία Ζαχαρία.
1: Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές και όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 5 μποφόρ και στο Αιγαίο και 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.
0: Μάλιστα.
1: 33
0: να είστε 30. Καλά, σας ευχαριστούμε θερμά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Τον ήχο ρύθμισε Ελίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Οι Βαρκάριδες, ελπιδοφόρος Ιντζέμελης. Με το κλείσιμο του σχολείου, πετούσαμε την τσάντα και το μυαλό μας άλλαζε την καθημερινή συνήθεια. Ξύπνημα, σχολείο, σπίτι. Μαζευόμασταν στη γειτονιά και σχεδιάζαμε πώς θα περάσει η μέρα μας. Τρέξιμο, μπάλα και περιπέτεια. Η τελευταία ήταν το καλύτερο κομμάτι της διασκέδασης. Στη γειτονιά υπήρχε το κουφάρι ενός εργοστασίου πυρίτιδας που το έλεγαν του Μποδοσάκη ή τον Παρουτάδικο. Το Παρουτάδικο είχε περικυκλώσει όλη την περιοχή και δεν είχαμε για χρόνια πρόσβαση σε αρκετά μέρη, γιατί είχε περιμετρικά τείχη με φύλακες που φυλούσαν τα υλικά της πυρίτιδας. Το εργοστάσιο είχε ακμή και παρακμή. Το πρόλαβα στη δεύτερη περίοδο. Μετακόμισε σε άλλη περιοχή και τα κτίρια εγκαταλείφθηκαν. Τότε είναι που ένας από εμάς άνοιξε στο τείχος μια τρύπα. Αυτή μεγάλωνε μέχρι που έφτανε για να γίνει πόρτα και να μπαίνουμε στις εγκαταστάσεις. Κόσμος έμπαινε και έβγαινε. Το πλιάτσικο άρχισε. Μπρούντζινοι σωλήνες, πόρτες, σίδερα, πυρότουβλα, ό,τι φανταστείς εξαφανίζονταν. Κανείς δεν ξέρει που πήγαιναν. Στο κέντρο του Παρουτάδικου έσπασε μια σωλήνα νερού και το νερό πλημμύρισε σε ένα άπλωμα μεταξύ των κτηρίων. Λίμνασε και μαζεύτηκε τόσο πολύ που αποτέλεσε τη λίμνη που δημιουργήθηκε. Παγιδεύτηκε το νερό και έγινε μια όαση για τα παιδιά του Εγάλεο. Μας γοήτευε που θα κουλυμπούσαμε μέσα στα νερά της λίμνης. Ρίξαμε ξύλα, κάτι σαν μονόξυλα, και κάναμε τους βαρκάριδες. Αληθινή γοητεία. Ξυπνούσα πρωί και με την παρέα ξεκινούσαμε για τη λίμνη. Οι βαρκάριδες διάβαιναν και διέσχισαν τα νερά που σιγά σιγά θόλωσαν από τη στασιμότητα. Θυμάμαι μια εβδομάδα που έπιασε ζέστη. Πεθαίναμε στα σπίτια και δεν είχαμε τι να κάνουμε. Η λύση του να κάνουμε μπάνιο στον Σκαραμαγκά έμοιαζε μάταιη. Ήταν πολλά χιλιόμετρα μακριά από εμάς που ήμασταν παιδιά. Οι γονείς μας δούλευαν μέχρι το βράδυ, με ροδούλι με ροφάι. Πού χρόνος για τα παιδιά. Μουσκεύαμε από τον ιδρώτα και πηγαίναμε στη λίμνη να δροσιστούμε. Μια από τις μέρες του καύσωνα που κάναμε βαρκάδα,

και το ίδιο έκαναν και άλλοι. Υπολόγισα ότι αν πάω στις άκρες δεν θα πνιγώ, γιατί είχε μικρό βάθος. Γελούσαμε και μοιάζαμε σαν να μην είχαμε δει άλλη φορά νερό. Το μόνο που ξέραμε ήταν τις σκάφεις που μας έπλαινε η μάνα μας. Κολυμπήσαμε για λίγο, μα κουραστήκαμε άμαθοι. Βγήκαμε έξω και λιαστήκαμε. Το πρώτο μπάνιο είχε γίνει. Μας έγινε συνήθεια τις επόμενες μέρες μέχρι να φύγει ο καύσωνας. Ο Αλέξης ξεθάρεψε και πήγε να κολυμπήσει στο κέντρο της λίμνης. Είδαμε τα χέρια του και να φωνάζει «Σώστε με, δεν μπορώ να βγω έξω». Κανείς δεν ήξερε μπάνιο. Πήρα ένα μακρύ ξύλο και του το άπλωσα. «Πήγαινε προς τις άκρες», του είπα, «και να έχεις το ξύλο να σε στηρίζει». Ο Αλέξης βγήκε, έφτασε στις άκρες και έπεσε σε μια άκρη να συνέλθει από το φόβο του. Το παράδειγμά του μας έκανε να είμαστε προσεκτικοί. Τα μπάνια γίνονταν για λίγα χρόνια στη λίμνη του Μπαρουτάδικου, ελείψεως άλλης επιλογής. Με αυτό όμως δεν συμφωνούσαν κάποιοι. Ακούσαμε ότι τον Μπαρουτάδικο θα μπουν μπουλντόζες. Η πρόοδος, είπαν. Σε λίγους μήνες, οι μπουλντόζες σάρωσαν το παλιό εργοστάσιο, τη βλάστηση και τις αποθήκες. Ένα τεράστιο οικόπεδο με λεία επιφάνεια ήταν αντίκρι μας. Κάποια από τα παιδιά της γειτονιάς έκλαψαν. Ο χαμένος παράδεισος είχε χαθεί. Είχε επικρατήσει η πρόοδος.

Χριστούς Καραμαγκά, του Δημήτρη Κωστόπουλου. Το καλοκαίρι για μας τα παιδιά δεν το έφερνε η γαλάζια προκυμαία, αλλά οι γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων. Δεκαετία του 60 στο Περιστέρι. Η ΕΔΑ είχε κερδίσει τον Δήμο και η Νικολάου Στράτου, ο σημερινός πεζόδρομος, έγινε εθνικής αντιστάσεως. Αλλά παρέμενε ένας μεγάλος δρόμος με χώμα και σύννεφα σκόνης από τα φορτηγά που κουβαλούσαν υλικά από τα νταμάρια. Το σπίτι μου σε ένα στενάκι κάθετο κοντά στη Θιβών. Τα ξύλινα ψυχία χρειάζονταν πια μισή κολόνα πάγο και ο ύπνος ήταν υπαίθριο σε αυλές και σε κάποιες ταράτσες που είχαν ξεφυτρώσει ανάμεσα στα κεραμίδια. Στους δρόμους περιπλανόμενοι μανάβιδες, καφάσια και πολύχρωμα φρούτα και θρυλικές ιαχές, δώστο φράγκο παρταγκούρι. Αλλά η γλυκιά γεύση του καλοκαιριού κυλούσε στο δρόμο με τα μικρά άσπρα καροτσάκια των παγωτατζίδων. Παγωτό ξυλάκι με ή χωρίς σοκολάτα. Τα 50 λεπτά της διαφοράς,

μία και μία μισή δραχμή η τιμή τους σε καταξίωναν στο μικρό κόσμο της φτώχειας. Παγωτά εύγα, παγωτά άστη και ένας με χύμα παγωτό σε χωνάκι, με φανατικούς υποστηρικτές και εφορμή για παιδικές φιλονικίες. Υπήρχε και η θάλασσα, τα μπάνια, ως ταξιδιωτική περιπέτεια περισσότερο. Μοναδικός προορισμός η μαγική ακτή τους Καραμαγκά. Πεύκα, ταβερνάκια και στο βάθος, στη θάλασσα. Η απειλητική παρουσία ενός κουριασμένου φορτηγού καραβιού. Υπήρχε και ένα τραγούδι παλιό του 50. Σε μια βαρκούλα παλά, στα νυχτά κάτω στα Κρογιάλη. Πού? Στον Σκαραμαγκά. Η πορεία προς τον Σκαραμαγκά ξεκινούσε με ποδαρόδρομο στον φλεγόμενο χωματόδρομο της Θιβών προς την κοντινότερη στάση λεωφορείου στον Άγιο Σπυρίδωνα του Εγάλεο κοντά στην Καβάλας. Της γραμμής Πειραιάς Καραμαγκά η στάση, καθώς αυτή της Αθήνας Καραμαγκά, περνούσε από την Ιερά Οδό. Λεωφορεία και ακτές ασφυκτικά γεμάτες με μοναδικά αξεσουάρ παραλίας, τις αμπρέλες και τα σωσίβια. Θυμάμαι κάποιες Κυριακές να ξεκινάνε και οι μη φορτηγά με γεμάτες σε κόσμο τις καρότσες, αλλά και ένα κάρο με άλογο. Αυτοί έκοβαν δρόμο από την Αγία Γρηγορούσα και βγαίνανε στο παλατάκι, αλλά η σκόνη σκόνη. Στην αστική Αθήνα, εμείς στα δυτικά είμαστε ακόμα στην εποχή της προσφυγικής παράγκας. Ξεκινούσε το έπος της αντιπαροχής και της πολυκατοικίας. Ο πατέρας μου υδραυλικός στο επάγγελμα που δούλευε σαν σκυλί, πρώτα κατήργησε το Δευτέρι του Μπακάλι και κατόπιν αναβάθμισε τα μπάνια μας. Με 60 παλιές καλές δραχμές, το πειρατικό όπελ του Τζανί μας έπαιρνε θριαμβευτικά από το σπίτι και μετά από μια ώρα παραμονής στους Καραμαγκά επιστρέφαμε. Είχε κερδίσει και ο Ολυμπιακός της Άντος την ομάδα του Πελέ, μεγαλεία. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια εποχή, η περιοχή που είχε παραχωρήσει η ξακουστή οικογένεια Σκαραμαγκά, εμπορικός οίκος με δραστηριότητες από τη Σύρο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, στο δημόσιο, πέρασε στα χέρια των αυπηγείων του Νιάρχου. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε με τις ηριδίζουσες πινελιές στην επιφάνεια του νερού και η εποχή της πίσας, η οποία πρόσθεσε στα θαλάσσια αξεσουάρ το μικρό μπουκαλάκι με πετρέλαιο και την ελαφρόπετρα που κουβάλαγε μαζί η μάνα μας για να τις καθαρίζουμε. Κάποια στιγμή η κατάσταση έγινε ανυπόφορη και ο κύβος ερήφθη. Σκαραμαγκάς τέλος. Η αργή αλλά σταθερή κοινωνική άνοδος του κόσμου της οικοδομής έφερε στην οικογένεια ένα μεταχειρισμένο πεζό 404 και ένα οικόπεδο γεμάτο πέτρες και ελιές στο μεγάλο Πεύκο. Φυσικά, πάνω από τις γραμμές του τρένου, γιατί κατά μήκος των απλησιάστων ακτών ήταν παρατεταγμένες οι βίλες των πλουσίων. Μία μάλιστα, με ένα κιόσκι σε σχήμα βασιλικής κορώνας, λέγεται ότι στέγαζε τότε τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Το ιόδιο της θάλασσας, των Πεύκων, η Ρετσίνη και η φωνή της Βουγιουκλάκη όλα ένα. Το αναπνέαμε στον αέρα. Δίπλα η Κινέτα, η κιανή ακτή της Αττικής, απλησίαστη τότε. Παραλίες διαφορετικές, στις οποίες κυκλοφορούσε και ένα νέο είδος αποκαλυπτικού μαγιό. Τα βράδια ένας άλλος κόσμος, πιο σικ. Γυναίκες με παντελόνια, κύριοι με κούρσες. Μέχρι τότε αυτός ο κόσμος υπήρχε για μας τα παιδιά μόνο στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τότε ξαφνικά ήρθε και η εποχή των διηλιστηρίων. Τα διηλιστήρια και η υψικάμινος της Χαλιβουργικής δίπλα στους Καραμαγκά ήταν κάτι σαν βιομηχανικό ντεκόρ. Μύριζε λίγο, αλλά δεν μας πείραζε. Έτσι κι αλλιώς το καυσαέριο ήταν στενά συνδεδεμένο με το μικροαστικό όνειρο απόκτησης ενός γιοταχή. Γι' αυτό ξυλώθηκαν και τα τραμ. Το αυτοκίνητο ήταν το μέλλον. Αλλά τα ναυπηγεία του Νιάρχου και τα δηληστήρια
ήταν σαν τα προσεχώς στους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Το μέλλον ενός προαποφασισμένου χωροταξικού σχεδιασμού. Ήρθε και η εθνοσωτήριος των συνταγματαρχών με τα εμβατήρια και όλα έγιναν πιο γρήγορα. Τα καινούργια ναυπηγεία της Ελευσίνας, τα δηληστήρια και άλλα στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί που φύτρωναν φλισκούνι και άγρια μέντα, περικύκλωσαν ασφυκτικά τις γαλαζοπράσινες κοσμοπολίτικες παραλίες. Έριχναν τη σκιά τους και απέναντι στη Σαλαμίνα. Στις ημερήσιες αποδράσεις μας με καραβάκι απέναντι στα Παλούκια και στα Σελήνια. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι, μα εγώ σου λέω έχει γιά. Όλα άλλαξαν γρήγορα. Το χρώμα της θάλασσας που έγινε θολό, ο αέρας που γέμισε οσμές, σαν αυτές τις φιάλεις του Πετρογκάζ. Άλλαξε και ο κόσμος της παραλίας και των εξοχικών κέντρων. Τα αστέρια ήταν στη Γλυφάδα. Επέστρεψε και ο εφιάλτης της Πίσας, που τρέχαμε ανακουφισμένοι σε άλλα μέρη ακριβά και ονειρεμένα για να τον αποφύγουμε, αλλά αυτός μας έπαιρνε στο κατόπιν και μας έβρισκε. Τα μπάνια του λαού έτρεχαν πια στην άλλη μεριά, βούλα βουλιαγμένη μέχρι και το καβούρι, αλλά κυρίως στον πιο λαϊκό Άγιο Κοσμά. Σκαρφάλωναν και πιο πάνω στη Λούτσα και τη Ραφίνα. Αυτά τα λεωφορεία έφευγαν από το πεδίο Άρεως. Μαζί τους έτρεχε και ο κόσμος της οικοδομής. Γέμισαν τσιμέντο κι αυτές. Εμείς, φοιτητές πια, η γενιά της μεταπολίτευσης, τα καλοκαίρια αναζητούσαμε στα νησιά του Αιγαίου τον Ελίτη. Τον Ιούλιο κάποτε μη ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου. Γιατί όλα είναι άξιον εστί. Ακόμα και αυτή η περίεργη μοναξιά που κολυμπάει ακόμα στον Σκαραμαγκά και δηλώνει στην τηλεόραση ότι το πετρέλαιο της θάλασσας του κάνει καλό στους ρευματισμούς.

«Ό,τι να είναι εκτός από ψάρι», του Θανάση Λιακόπουλου. Καλοκαίρι, Αύγουστος, αρχές δεκαετίες του 80. Χωριό λίγο έξω από την Κυπαρισία, μόλις είχαν έρθει οι γονείς του από Αθήνα. Μετρούσε κοντά 2 μήνες μόνος του στο χωριό Νάσος με τον παππού και τη γιαγιά. Ο παππούς απασχολημένος συνέχεια με τις δουλειές του, η γιαγιά ανήμπορη στο κρεβάτι. Και ο Νάσος μόνος, με τα χωράφια, τα χώματα, τις κατσίκες, τις κότες, τις γάτες, τα μποστάνια του παππού, σε μια βεράντα καθαρή και καλοφτιαγμένη για τα δεδομένα του χωριού. Α, και τα παιχνίδια που είχε κουβαλήσει από την Αθήνα, κάτι πλαστικά στρατιωτάκια σε διάφορες θέσεις μάχης. Από βιβλία σχεδόν τίποτα, μόνο κόμικ. Κατάπινες σοριδών, Μπλεκ, Ποπάι, Τυραμόλα, Σεραφίνο. Το μόνο που περίμενε να συναντήσει στο χωριό, πώς και πώς, ήταν ένα ποδήλατο που τον περίμενε και αυτό τα 3 τελευταία καλοκαίρια υπομονετικά, μαζί με μία κούνια στη βεράντα. Του χρόνου θα πήγαινε στην 3η Δημοτικού. Πάντα αυτό γινόταν. Με το που έκλεινε το σχολείο, ο πατέρας τον κατέβαζε στο χωριό και τον άφηνε μόνο του εκεί. Ο μικρότερος αδερφός του ήταν σχεδόν βρέφος ακόμα για να τον αφήσουν στους παππούδες. Φίλους δεν είχε στο χωριό, για πολλούς λόγους. Η καθημερινή μοναξιά του γέμιζε δημιουργικά με τις μάχες που έστεινε μέσα στα χώματα με τα στρατιωτάκια, τις μικρές βόλτες με το ποδήλατο και κανένα μπάνιο στην πιο κοντινή θάλασσα στο Καλόνερο, μόλις 20 λεπτά με το αυτοκίνητο τότε, οπότε πήγαιναν κάποιοι ηλικιωμένοι θείοι και τον έπαιρναν μαζί. Με το που ήρθαν οι δικοί του, πρώτο τους μέλημα ήταν να συναντήσουν τους φίλους τους εκεί. Το νέο πρόεδρο του χωριού, συμμαθητής και συνομήλικος του πατέρα, μαζί με την υπόλοιπη παρέα. Αθηναίοι πλέον κάποιοι, αλλά και ντόπιοι μόνιμοι κάτοικοι. 7-8 ζευγάρια που μαζί με τα παιδιά τους ξεπερνούσαν τα 30 άτομα. Η πρόταση έπεσε από τον πρόεδρο. Να πάμε όλοι μαζί για φρέσκο ψάρι στο Καλόνερο με τα αυτοκίνητα. Μια έρημη τότε παραλία, ατέλειωτη, στρωμένη με βότσαλο χοντρό, αλλά η πιο κοντινή στο χωριό. Το μόνο που υπήρχε ήταν μια ψαροταβέρνα στη μία άκρη και κάπου στη μέση ένας καφενές δίπλα στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρος. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Βρέθηκαν ξανά μαζί μετά από μήνες και θα το έκαιγαν για άλλη μια φορά. Περί χαρής τουλάχιστον που ήρθαν οι δικοί του, ξύνησε όταν έμαθε που θα πάνε. Δεν του άρεσε το ψάρι. Η μητέρα τον καθησύχασε πως μπορεί να παραγγείλει ό,τι άλλο ήθελε. Κουρασμένος από το ολοήμερο παιχνίδι, όπως κάθε βράδυ, είχε ξαπλώσει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και ζήλευε τον αδερφό του που κοιμόταν στην κούνια του πίσω στο σπίτι. Αυτός δεν ήθελε βόλτες και ψάρια και ξενύχτια. Οι δικοί του του είχαν λείψει τόσο καιρό για άλλη μια φορά. Με αυτή τη σκέψη πως ήταν πλέον με τους δικούς του και με τη βοήθεια των πολλών στροφών του δρόμου σχεδόν αποκοιμήθηκε. Τον έβγαλαν στην αγκαλιά τους όταν έφτασαν μισοκοιμισμένο. Μαγαζί και παραλία άδεια. «Πήγαινε να παίξεις με τα άλλα παιδιά τώρα», του είπε γλυκά η μάνα του, «και μην μπείτε στη θάλασσα». Αυτός πάλι δεν ήξερε κανέναν. Δεν τόλμησε όμως να το πει. Η κούραση που αισθανόταν είχε εξανεμιστεί στο άκουσμα της λέξης παιχνίδι. Η δυσκολία παρέμενε η ίδια. Με ποιους? Άρχισε να απομακρύνεται με τα χέρια στις τσέπες και το κεφάλι κατεβασμένο προς την παραλία. «Μόνο ένα ό,τι να είναι», απάντησε στην ερώτηση της μάνας του για το τι ήθελε να του παραγγείλουν. «Εκτός από ψάρι». Πήγε και έκατσε μόνος του κάτω από την πλώρη ενός καϊκιού τραβηγμένου στην παραλία. Κοίταζε το σκοτάδι στο βάθος της θάλασσας και άκουγε τα κυματάκια να σκάνε περιοδικά στα τόσο γνώριμα μεγάλα βότσαλα. Με τα βίας τα έβλεπε. Τα φώτα από το μαγαζί δεν έφταναν καλά-καλά μέχρι εκεί κάτω. Κανένα ενδιαφέρον. Από το βάθος πίσω ακούγονταν τραγούδια από κάποιο κασετόφωνο. «Λαϊκά σου ξέ, της εποχής στη Διαπασόν». Ανάκατα με γέλια και φωνές. Τον πλησίασαν κάποια άλλα παιδάκια από την παρέα τους που έπεσαν πετώντας βότσαλα στη θάλασσα. Γέλεγαν, κυνηγιόνταν και τσίριζαν. Δεν του μίλησαν, ούτε του ζήτησαν να πάει να παίξει μαζί τους. Ούτε και ο ίδιος φυσικά. Λίγο πιο μετά ήρθαν κι άλλα. Ανακατεύτηκαν όλα μαζί. Θα ήταν τώρα καμιά 15 διαφόρων ηλικιών. Η παρέα ενωμένη είχε πλέον ανοίξει και απλωνόταν σε μικρές ομάδες. Κάποιο κοριτσάκι τον πλησίασε. Τον τράβηξε να πάει να παίξει μαζί τους. Αυτό σηκώθηκε και έκανε να την ακολουθήσει, μα
κοντοστάθηκε. Με την άκρη του ματιού παρατήρησε ένα παιδί να έχει ξεκόψει λίγο και να έχει μπει μέχρι τη μέση στη θάλασσα. Είχε στραμμένη την πλάτη στα υπόλοιπα παιδιά στην παραλία και φώναζε γελώντας προς τα μέσα, λες και μιλούσε σε κάποιον. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Κανείς όμως από τα παιδιά δεν έδινε σημασία και ας το είχαν προσέξει κι άλλοι. Αυτό δεν του άρεσε. Νευρίασε και αντί να κατευθυνθεί προς το κοριτσάκι που τον σήκωσε, πήγε προς την ταβέρνα και τους μεγάλους. Η μάνα του τον είδε να έρχεται και άνοιξε την αγκαλιά της. Αυτός έπεσε τρέχοντας μέσα. «Γιατί δεν παίζεις με τα άλλα παιδιά?» Βρήκε πλέον το θάρρος να μιλήσει. «Δεν ξέρω κανέναν. Και ένα από τα παιδιά μάλιστα μπήκε και στη θάλασσα». Σήμανε συναγερμό στους γονείς. Κάποιοι πετάχτηκαν όρθιοι και έτρεξαν προς την παραλία. Μετά από λίγο επικράτησε πανικός. Εκείνος όμως είχε φάει ήδη λίγο από το φαγητό του, όχι ψάρι, και ήδη κοιμόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου ασφαλής. Το παιδί δεν βρέθηκε ποτέ. Κάποια από τα υπόλοιπα παιδιά, ακόμα και τα μεγαλύτερα, είπαν πως ο μικρός Παναγιώτης που χάθηκε μιλούσε για αρκετή ώρα με μια νέα κοπέλα που είχε βγει από τη θάλασσα. Το ίδιο είπανε και τα άλλα παιδιά στους δικούς τους. Ο μόνος που ισχυρίστηκε το αντίθετο την επόμενη στους γονείς του ήταν ο Νάσος. Αλλά ποιος να τον πιστέψει? Ίσως οι γονείς του μόνο. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».

0: μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Είναι αναζητήσεις διότι είναι νεανικές. Και για να είναι νεανικές δεν μπορεί παρά να μην είναι αναζητήσεις, δηλαδή να είναι ενεργός και υγιής αμφισβήτηση. Δεν φοβάται η Εκκλησία την αμφισβήτηση αν είναι καλοπροαίρετη, αν είναι ενεργός αμφισβήτηση και αν είναι υγιής. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Εκκλησία είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν φοβάται να δώσει απαντήσεις στον καθένα και οπουδήποτε. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε και σήμερα αυτήν την νεανική εκπομπή, την οποία αγαπάτε εσείς και μας δίδει δύναμη και συνεχίζομεν. Και μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα ερωτήματά σας, όπως και κάνετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση νεανικές αναζητήσεις που έχει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο. Ευθύς αμέσως λοιπόν ξεκινώ με να κάνουμε έναν διάλογο, διότι ως διάλογο να εκλαμβάνουμε την εκπομπή αυτήν, με τα ερωτήματά σας, τα οποία πολλάκις, τονίζω πολλές φορές, είναι και δικά μας ερωτήματα και έχουμε ανάγκη και εμείς από αυτές τις απαντήσεις. Ελεημοσύνη, ρωτάει μία φίλη ακροάτρια, να γίνεται με κριτική σκέψη ή άκρητα. Έχουμε κάνει και έχουμε αφιερώσει μία ολόκληρη εκπομπή νεανικές αναζητήσεις μόνο για την ελεημοσύνη, την οποία ο Ιερός Χρυσόστομος, αν ενθυμούμε καλά, λέγει ότι είναι η βασιλίδα των αρετών. Η ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη, ως γνωρίζομεν, μας λέγουν οι πατέρες, γίνεται με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Δεν είναι μόνο η υλική, αλλά και η προσευχή που κάνεις για τον άλλον και μία καλή πράξη και μία φιλόθεη και φιλάρετη πράξη, η προσευχή, ένα κομποσχήνι, μία επίσκεψη, αυτά όλα είναι ελεημοσύνη. Στο διατάφτα όμως, εάν πρέπει να γίνεται με κριτική σκέψη ή άκρητα. Έχουμε παραδείγματα. Τι μας λέει η Αγία Γραφή, το ετούν της ιδίδου. Να μην ψάχνουμε. Εδώ έχετε αντιληφθεί ότι πολλά περιστατικά όπου αυτός που πάει να ελεήσει, ο ελεών στην ουσία, καταρακώνει αυτόν που δέχεται την ελεημοσύνη. Και φτάνουμε σε σημείο, πέραν το ότι πολλές φορές γίνεται επιδεκτικά και παραδειγματικά για τον κόσμο, αυτό θεωρώ το ότι το έχουμε ξεπεράσει αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για πνευματικά θέματα. Δεν μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη και να έχεις την απέτηση να σε βλέπουν οι άλλοι. Θεωρώ ότι το έχουμε ξεπεράσει για να συζητήσουμε σοβαρά για τα πνευματικά. Άρα λοιπόν είμεθα στο διατάφτα περί ελεημοσύνης, αν θα πρέπει, πάντοτε βέβαια κρυφά, εάν θα πρέπει να γίνεται με κριτική σκέψη ή άκρητα, δηλαδή με ρωτάτε αν θα πρέπει να εξετάζει αυτός που ελεεί την κατάσταση του ανθρώπου που δέχεται την ελεημοσύνη. Αν πραγματικά λέει αλήθεια και έχει ανάγκη ή δεν λέει αλήθεια. Οι πατέρες μας λέγουν ότι δεν εξετάζομαι. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα εξετάσουμε αν ο άλλος έχει ανάγκη να δώσουμε ή όχι. Μα πολλές φορές είναι οφθαλμοφανές ότι ο άλλος πραγματικά έχει κατασκευάσει ένα τέχνασμα με το οποίο μας εκμεταλλεύεται. Και η ερώτηση η δική μου στο ερώτημά σας είναι, η ερώτησή μου, ποιοι είμαστε εμείς που θα εξετάσουμε αν ο άλλος έχει πραγματική ανάγκη ή όχι. Ελεημοσύνη σημαίνει δίδω στον άλλον όχι κάτι που μου ανήκει, κάτι που μου έχει γίνει δικό μου δώρο. Δηλαδή δανείζω από τα δανεικά, αυτό σημαίνει ελεημοσύνη. Δανείζω στον αδελφόν μου, οποιονδήποτε αδελφόν μου, από τα δανεικά, δεν είναι δικά μου. Με την ίδια λογική ο Άγιος Θεός μήπως εξέτασε με κριτική σκέψη, να το πω παραστατικά για να το καταλάβουμε, για να μου δώσει εμένα αυτά που μου έδωσε, ή τα έδωσε απλόχερα ως φιλάνθρωπος. Ποιος λοιπόν είμαι εγώ στην δική μου περίπτωση και ο καθένας μας που θα εξετάσει πού θα δώσω ελεημοσύνη ή όχι. Και φτάνομαι στο σημείο σήμερα, κάποιος που έχει πραγματικά ανάγκη και κάποιος που δεν έχει, να καταρακώνεται στην ανάγκη μπροστά επειδή έχει ανάγκη από ελεημοσύνη. Μην πάμε στην κουβέντα ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει αξιοπρέπεια δεν ζητάει. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εμείς μένουμε λίγο στα πνευματικά, αν μπορούμε. Η πνευματική λοιπόν επισκόπηση της ελεημοσύνης είναι ότι δίδω χωρίς σκέψη. Τώρα,
εάν πρόκειται για φιλανθρωπικά ιδρύματα, εάν πρόκειται για φιλόπτωχα ταμεία, εκεί υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι με εμπειρία και ενδελεχώς συγκροτούν αυτά και οργανώνουν αυτά και λειτουργούν αυτά. Ας μην μπαίνουμε εκεί. Εκεί λοιπόν γίνεται ότι γίνεται σωστά και ορθά. Αναφερόμεθα στην ελεημοσύνη που καθένας ως μονάδα, ως πρόσωπο κάνει στον άλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζομαι. Και το τονίζω, δεν αναφέρομαι σε οργανισμούς και σε φιλόπτωχα. Εκεί υπάρχει μία επιτροπή και ξέρει τι κάνει. Εκεί ενδεχομένως να χρειάζεται η κριτική σκέψη, διότι μιλάμε για άλλες καταστάσεις και για άλλα ποσά. Αλλά στην καθημερινότητα ο πιστός, εάν θέλει να και μπορεί και κάνει ελεημοσύνη και αν θέλει και το κάνει, δεν εξετάζει. Δεν εξετάζει. Δεν εξετάζει, το τονίζω. Να φέρω παράδειγμα τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος τι έκαμνε, σας επαναφέρω εις την μνήμη σας το περιστατικό από την βιωτήν του, σύμφωνα με την οποία ένα πνευματικό παιδί της εποχής του Αγίου του έκαμνε δώρο, επειδή το ασκητικό σκελητό δίαιτος, και του έκαμνε δώρο ένα πλούσιο σκέπασμα, ένα πάπλωμα της εποχής για να σκεπάζεται τις κρύες νύχτες του χειμώνα και να μην κρυώνει ο Άγιος, ο Πατριάρχης. Και επειδή το πολύ ακριβό αυτό, ο Πατριάρχης της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης, δεν μπόρεσε να το δεχθεί. Την επομένη το πρωί λοιπόν πήγε και το πούλησε και με τα χρήματα που έλαβε τα έκαμνε ελεημοσύνη. Ξαναπέρασε από το ίδιο σημείο αυτό το πνευματικό παιδί του Αγίου, είδε το πάπλωμα και απόρρισε πώς είναι δυνατόν το ίδιο πάπλωμα, το ίδιο δώρο που είχε κάνει στον Πατριάρχη, να ξαναβρίσκεται στην αγορά. Και ως αυτός το αγόρασε και πάλι και το έκαμνε δώρο. Και επειδή επανελήφθηκε πάλι η ίδια κατάσταση, το πούλησε πάλι όσιος Ιωάννης ο ελεήμων και πήρε τα χρήματα και τα έκαμνε ελεημοσύνη. Αυτό έγινε αρκετές φορές μέχρι που ο Άγιος Ιωάννης είπε στο πνευματικό παιδί του να δω ποιος θα κουραστεί πρώτος, εσύ να το αγοράζεις και να μου το δίνεις ή εγώ να το πουλάω και να κάνω ελεημοσύνη τα χρήματα. Και άλλη μια φορά θέλω να μείνω στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, τον οποίον πολύ αγαπώ. Περπατούσε στην αγορά της Αλεξάνδρειας μαζί με τον διάκονό του και ήλθε κάποιος από το πλήθος και του ζήτησε ελεημοσύνη και έβγαλε ο Άγιος Ιωάννης ό,τι είχε και του τα έδωσε στο χέρι. Αυτός λοιπόν, ο επέτης, μετά από λίγη ώρα επανήλθε φορώντας άλλα ενδύματα για να μην γίνει, για να μην γίνει αντιληπτός. Και πραγματικά ο διάκονός του, μόλις το αντιλήφθηκε, λέγει στον Πατριάρχη, μα του λέγει, μακαριότατε, ετούτος είναι ο προηγούμενος που ήλθε, απλά έχει αλλάξει τα ρούχα. Και ο Πατριάρχης το έκανε νεύμα να σπάψει, να σταματήσει και ξαναέδωσε ελεημοσύνη στο ίδιο πρόσωπο. Και αυτό έγινε 2-3 φορές την ίδια στιγμή. Και ξανά μετά του έδωσε ελεημοσύνη. Δεν εξετάζομεν που δίδομεν, εάν μπορούμε να δώσομεν και μπορούμε όλοι να δώσομεν. Αν όχι υλικά, ό,τι έχει ο καθένας μπορεί να δώσει. Δεν εξετάζομεν, το τονίζω, είναι ιδιαίτερο θέμα και ακούμε πολλά. Η πατερική, η αγιογραφική θέση, η πατερική, η αγιοπατερική θέση δεν εξετάζει εάν έχει ανάγκη ο άλλος. Απλά εάν σου ζητήσει δίδεις και αν μπορείς να δώσεις και σταματάει εκεί. Αλλά να αναφέρω και 2-3 σταχυολογήματα από τους πατέρες αναφορικά με το θέμα της ελεημοσύνης. Μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν είναι μονάχα υποχρέωσή σου αλλά και συμφέρον σου να δίνεις στους πτωχούς. Όταν ένα πολύ όμορφο παράδειγμα επιστρατεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν αντρούν λέγει συχνά νερό από τα πηγάδια, βγαίνει αυτό έπειτα αυθονότερο και καθαρότερο. Όταν όμως το αφήνουν εκεί, αυτό με τον καιρό σαπίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υλικά αγαθά. Όταν στέκουν στάσιμα και κλεισμένα είναι άχρηστα. Όταν όμως κινούνται και μεταδίδονται, τότε γίνονται κοινοφελή και καρποφόρα. Και ο Μέγας Αββάς Νείλος συμπληρώνει, όταν δίνεις ελεημοσύνη, οι ευεργετηθέντες προσεύχονται για σένα, αλλά ακόμη και αν κανείς δεν προσευχηθεί από αυτούς για σένα,
Το ίδιο το έργο σου θα σε παρουσιάσει ευάρεστα στο Θεό και θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία Του. Και συμπληρώνει την απάντησή μου αυτό το περιστατικό που θα σας διαβάσω από το Γεροντικόν. Μία χειμωνιάτικη μέρα που το κρύο ήταν τσουκτερό, ο Αββάς νυστερό έβαλε πάνω από το συνηθισμένο του φόρεμα ένα χοντρό σάκο για να πάει στην εκκλησία, και ένας άλλος ερημίτης που τον συνάντησε στο δρόμο τον ερώτησε πειρακτικά: «Αβά, εάν έλθει τώρα ένας φτωχός και σου ζητήσει ένα ρούχο, ποιο από τα δύο θα του δώσεις?» «Το πιο ζεστό», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και αν πιο πέρασε ειδή και δεύτερος και σου ζητήσει?» Και απάντησε ο Αββάς: «Θα του δώσω και αυτό ευχαρίστως, και θα γυρίσω πίσω στο κελί μου έως ότου στείλει ο Κύριός μου να με σκεπάσει, για να μην φαίνομαι γυμνός στους ανθρώπους». Αυτή είναι η αγάπη της ελεημοσύνης. Δεν εξετάζεις, δίδεις. Και να το προχωρήσω και λίγο, αν και δεν θέλω να, να καταχραστώ των χρόνων και να κουράσω και τους φίλους ακροατάς μας, αλλά επιτρέψατε μου ακόμη ένα-δυο λεπτά να συμπληρώσω κάτι σε αυτήν την ερώτηση. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος, κάποιος ο οποίος είναι επαγγελματίας επέτης, αν μπορώ να χαρακτηρίσω έτσι έναν άνθρωπο αδελφό μου, να το κάνει αυτό συνειδητά και να το έχει κάνει ως λέγει ο λαός επάγγελμα. Είναι προτιμότερο να συνεχίζεις να δίνεις άκρητα, χωρίς κριτική σκέψη, και πνευματικά να το δούμε, θα δώσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο κάποια στιγμή με το χρόνο, θα τον φωτίσει και θα πει: «Κοίταξε τι άνθρωποι υπάρχουν». Ενώ βλέπει ότι πραγματικά κάνω κατάχρηση της αγάπης του, αυτός δίδει. Είναι λοιπόν μία απάντηση, μία θα λέγαμε στεναρή ελεημοσύνη, η οποία μπορεί όμως να αποβεί και να έχει κέρια και πολυδιάστατη σημασία για να αλλάξει και να μεταμορφωθεί αυτός ο άνθρωπος, να μετανοήσει πραγματικά και να πει: «Κοίταξε, εδώ πραγματικά κάνω κατάχρηση της αγάπης του και αυτός με λέει και συνεχίζει και με λέει». Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Άρα λοιπόν, ας μην καταρακώνουμε καθέναν που ζητάει από μας κάτι, είτε δικαίως είτε αδίκως. Η δική μας η θέση είναι να δίδομεν χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς δεύτερο λογισμό. Παρά μόνον έναν, ότι δεν μας ανήκει ότι έχομεν. Ως έλεγε ένας γέροντας: «Σήμερα το κελί δικό μου σε ένα μοναστήρι, αύριο δικό σου, αύριο του άλλου. Δεν έχουμε τίποτα. Τα δανειστήκαμε και εμείς πρέπει να τα δανείσουμε». Ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής: «Αγιασμός και ευχέλιο, πότε γίνονται?» Να μην τα μπερδεύουμε. Είναι άλλο πράγμα ο αγιασμός και άλλο πράγμα το ευχέλιο. Σήμερα επικρατεί αντίληψη, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι καθαρά ορθόδοξη και πνευματική αντίληψη και θέση να κάνουμε ένα ευχέλιο για το καλό του σπιτιού. Δεν είναι το σπίτι μας χώρος εκδηλώσεων, όπου κυριαρχούν οι πνευματικές εκδηλώσεις. Εκεί δεν έχει νόημα, δεν λειτουργεί. Εάν το δούμε έτσι το μυστήριο, δεν λειτουργεί. Κανένα μυστήριο δεν λειτουργεί. Πόσο μάλλον η ακολουθία του αγιασμού. Λοιπόν, η ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε το εξής. Αγιασμό κάνουμε κυρίως στην αρχή του μήνα, στην αρχή του χρόνου, όταν μέσα στο σπίτι δούμε ότι υπάρχουν πράγματα συμβίβαστα με την καθημερινότητα και με την πνευματική ζωή. Δηλαδή, ο αγιασμός είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ανασυγκροτηθεί και να βάλει μια καινούργια αρχή. Ευχέλιο κάνουμε στο σπίτι μας, στην οικία μας, φωνάζουμε τον ιερέα της ενορίας μας, όταν υπάρχει κάποιος άρρωστος και πρέπει να έλθει ο ιερεύσος, λέγει ο Ευαγγελιστής, και να χρήσει τον Πάσχοντα με Άγιον Έλεον, αλλά και τους οικείους. Κυρίως όμως, εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος ασθενεί, αγιασμό κάνουμε στα σπίτια μας, αγιασμό κάνουμε. Αλλά σε αυτά τα θέματα είναι καλόν και προτιμότερον, για να μην πω επιβάλλεται και μόνον, να ρωτάμε και να έχουμε την γνώμη του γέροντος πνευματικού μας. Εκείνος ξέρει τι θα κάνουμε και πότε. Φτάνει όμως να παίρνουμε τη γνώμη του.
δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα, πρέπει να τον ρωτάμε για να έχουμε και απαντήσεις πάνω στα ερωτήματά μας. Ρωτάει μία φίλη ακροάτρια τι συμβολίζουν τα κεριά. Δεν ενθυμούμε αν το έχω πει και πάλι στην εκπομπή μας, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα σας απαντώ. Το κερί συμβολίζει, όπως λιώνει το κερί, έτσι συμβολικά θα πρέπει και ο πιστός, κάθε πιστός, κάθε αγωνιστής να λιώνει, να αναλώνεται στην πνευματική διακονία και εργασία. Και όπως φωτίζει η φλόγα του κεριού, αυτό το υλικό φως, εδώ θα λέγαμε υπάρχει και ένας συσχετισμός με το ιερό κανδύλι, αυτό το υλικό φως που βγάζει το κερί, το κανδύλι, συμβολίζει το πνευματικό φως που φέγγει μπροστά στην εικόνα του Αγίου, του Χριστού μας, της Κυρίας Θεοτόκου ή του Αγίου, στο οποίο μπροστά καίγεται το κανδύλι, το κερί. Να ανοίξω ένα ολόκληρο ζήτημα για το θέμα των κεριών, να το ανοίξω τώρα, φοβούμαι ότι δεν είναι η ώρα, μόνο θα το θίξω με πολύ αγάπη. Να πάψει σήμερα να υπάρχει η διαβάθμιση τιμής εις τα κεριά μας. Δεν υπάρχει λόγος. Και δεν υπάρχει λόγος, επιτρέψατε μου, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει και διαβάθμιση στο μέγεθος των κεριών. Πού το βρήκαμε αυτό? Γιατί να υπάρχει μικρό και μεγάλο και μεσαίο και κερί? Ένα μέγεθος να υπάρχει. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι συμβολική πράξη και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να μένουμε εις των τύπων. Να υπάρχει το κερί, αλλά να μην υπάρχει διαβάθμιση, ασφαλώς στην τιμή, δεν το συζητώ, αλλά και να μην υπάρχει διαβάθμιση εις το μέγεθος. Πραγματικά όμως, ας το τονίσουμε, δεν υπάρχει σήμερα ενορία που έχει διαβάθμιση τιμής ή αναγραφή τιμής εις το παγκάρι των κεριών. Μην ρίχνουμε πέτρες στην εκκλησία, όπου είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, επειδή είμαστε μια ανοιχτή εκπομπή που λέγουμε αλήθειες, θέλουμε να πιστεύουμε, θα το συζητάμε. Αλλά να μην πετάμε πέτρες στην εκκλησία. Να πάτε λοιπόν, εάν βρείτε εκκλησία που έχει στο παγκάρι και αναγράφει την τιμή στα κεριά, να έρθετε να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω δεν θα βρείτε. Παλιότερα ενδεχομένως στην επαρχία να υπήρχαν. Δεν θα βρείτε σήμερα και καλώς δεν θα βρείτε και καλώς κάνει η εκκλησία. Αλλά η διαβάθμιση του μεγέθους του κεριού είναι ένα θέμα που ενδεχομένως θα πρέπει να το εξετάσουμε και πάλι. Ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής τι σημαίνει διάκριση εν Χριστώ, πότε και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη διάκριση. Εδώ ανοίγεται επίσης ένα τεράστιο θέμα. Η διάκριση είναι ύψιστη αρετή. Στην κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης θέτει αυτήν στο τέλος, στο τελευταίο σκαλοπάτι της κλίμακος προς την ανάβαση την πνευματική του ανθρώπου. Και σήμερα έρχεται ο κόσμος και λέγει να κάνεις διάκριση σε αυτό το θέμα. Μα πώς να κάνεις διάκριση? Η διάκριση δεν είναι η αρχή της πνευματικής ζωής, είναι το τέλος. Γι' αυτό και πηγαίνουμε σε έμπειρο πνευματικό γέροντα, ο οποίος πέρα της ιεροσύνης και πέρα της δυνατότητας που έχει να μας εξομολογεί, πέραν αυτής της δυνατότητος, κυρίως έχει διάκριση. Ένεκα της εμπειρίας της πνευματικής, και έχει διάκριση διότι έχουν προηγηθεί άλλα βήματα πρώτης θείας διακρίσεως. Και ασφαλώς βέβαια η διάκριση δεν έχει να κάνει με τα χρόνια, γι' αυτό και στην εκκλησία λέγουμε προσφωνούμε γέροντα και κάποιον νεαρόν, είτε μοναχών είτε ιερέα, κάποιον νεαρόν στην ηλικία, διότι δεν συμβαδίζει η ηλικία η σωματική με την πνευματική ηλικία, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά η διάκριση όμως είναι στοιχείο εις το τέλος του πνευματικού αγώνος και όχι στην αρχή. Παρά μόνο εάν δοθεί απλόχερα ως δωρεά από τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πού υπάρχουν και με ποιο τρόπο. Τι υπάρχει όμως στην αρχή της πνευματικής ζωής? Πρέπει να υπάρχει αυτή η κριτική σκέψης. Δηλαδή να υπάρχει με άλλα λόγια η προσοχή. Αυτό σημαίνει στην αρχή της πνευματικής ζωής δεν υπάρχει διάκριση. Ας μην την βαπτίζουμε αυτήν την κριτική σκέψη διάκριση, διότι απλούστατα δεν είναι διάκριση. Είναι κριτική σκέψη. Του τέστην προσοχή. Γι' αυτό και τι λέγουν οι πατέρες? Στην αρχή της πνευματικής ζωής πρέπει να βάζουμε περισσότερο προσοχή παρά προσευχή. Προσέξτε το.
εις την αρχή του πνευματικού αγώνος. Καλύτερα να βάζεις περισσότερη προσοχή παρά προσευχή και καθοδόν, και όσο καλλιεργείται ο χρόνος ο πνευματικός και καλλιεργείται η προσπάθεια του ανθρώπου να ομοιώσει τον Θεό, τότε η προσευχή θα έρθει και θα εγκαθιδρυθεί μέσα σου και τότε η προσοχή θα ταυτιστεί με την προσευχή. Αλλά στην αρχή του πνευματικού αγώνος δεν υπάρχει διάκριση, όσο και αν το θέλουμε. Εάν υπάρχει και πρέπει να επιστρατευθεί κάτι από την πλευρά του πιστού, πέρα των άλλων, της προαιρέσεως, της αληθινής μετάνοιας και συντριβής της καρδίας και του νου, της αυτοθέλητης και εκουσίας απόφασης και προσπαθίας του ανθρώπου να αρέσει στον Χριστό και στον ουράνιον κόσμο, πέραν όλων αυτών που σηματοδοτούν την αρχή της μετανοίας και της πνευματικής ανελήξεως του ανθρώπου και αναβάσεως, θα πρέπει κυρίως να υπάρχει προσοχή. Γι' αυτό και έλεγε, για παράδειγμα, έρχεται στο νου μου αυτό που έλεγε ο αγιασμένος Όσιος γέροντας Παΐσιος, τι έλεγε. Για παράδειγμα, σε κάποιον ο οποίος είναι επιρρεπής εις τους αρχικούς λογισμούς, δεν θα πρέπει να περιεργάζεται διάφορες εικόνες, διότι είναι εύκολο τότε να ολισθείς. Για παράδειγμα, έλεγε, εάν σου αρέσει να τρως γλυκά, δεν θα πρέπει να πηγαίνεις έξω από ένα ζαχαροπλαστείο και να κοιτάς τη βιτρίνα με τα γλυκά, διότι τότε είναι θέμα χρόνου να μπεις μέσα και να έλθεις σε επαφή με το πάθος σου και να καλλιεργήσεις το πάθος σου, είτε μέσω του νου, μέσω της εικόνος, είτε ακόμη χειρότερα με την πράξη. Με άλλα λόγια, στην αρχή της πνευματικής ζωής χρειάζεται προσοχή. Αυτό σημαίνει κριτική σκέψη και όχι διάκριση. Η διάκριση είναι μια ύψιστη πνευματική στάθμη, η οποία έρχεται όσο περνάει ο καιρός ο πνευματικός. Με αυτά λοιπόν τα ερωτήματα, με αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε, να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να συζητήσουμε και περαιτέρω.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, νεανικές αναζητήσεις και διάλογος με τους νέους. Και πάλι εδώ, αγαπητοί ακροατές, να συνεχίσουμε το διάλογο και τη συζήτηση πάνω στα δικά σας θέματα, πάνω στις δικές σας νεανικές απορίες και αναζητήσεις. Συνεχίζουμε με μία φίλη ακροάτρια που ρωτάει το εξής. Εάν υπάρχει πνευματική ζωή μέσω του διαδικτύου. Και εδώ εγείρεται και μία μεγάλη συζήτηση για τον καταμερισμό του χρόνου, του ελεύθερου χρόνου κάθε πιστού. Σχετικά πάντοτε με τη συμμετοχή του και τη δράση του στο διαδίκτυο. Θέλω να σας τονίσω, να τονίσω στην αγάπη σας, έχουμε αφιερώσει στο παρελθόν μια ολόκληρη μονόρη εκπομπή πάνω στο θέμα των ΜΜΕ του διαδικτύου και της προσευχής. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος και πάλι αρχής εξ αρχής. Όχι. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή μέσω διαδικτύου. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν όμως ερεθίσματα πνευματικής ζωής. Προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα η πνευματική ζωή και άλλο πράγμα τα ερεθίσματα της πνευματικής ζωής. Ας μην ξεγελάμε εαυτούς και αλλήλους. Το διαδίκτυο υπάρχει, είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο, καλό ή κακό, έχουμε συζητήσει και είναι γνωστό της πάσης, έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Αλλά ο καταμερισμός του χρόνου κάθε πιστού και κάθε χρήστη, εκεί γύρει μια ολόκληρη συζήτηση που πολύ φοβάμαι, καλόν είναι να μην την ανοίξουμε, διότι εάν την ανοίξουμε θα κλαίμε πρωτίστως εμείς οι ίδιοι, διότι έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ξεχνούν ακόμη και το φαγητό τους ξεχνούν μπροστά στο διαδίκτυο. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που αναλώνονται νυχθημερών μπροστά σε μία εικόνα, τάχα μου ότι κάνουν πνευματική ζωή και αποστολή. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι άλλο πράγμα τα ερεθίσματα που ενδεχομένως κάποιοι να κάνουμε μέσα του διαδικτύου. Ερεθίσματα στέλνουμε, αλλά όχι πνευματική ζωή και ιεραποστολή, είναι λεπτά τα θέματα. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να προσέξουμε, διότι το διαδίκτυο και μέσα στο διαδίκτυο λοχεύει ο κίνδυνος, πραγματικά ο κατακερματισμός της ανθρώπινης προσωπικότητας και του ανθρωπίνου προσώπου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως όταν κλείσει η οθόνη, όταν φύγει η εικόνα, και τότε ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος και πάλι με τον ίδιο τον εαυτόν του, και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις κατά πόσον υπάρχει πνευματική διακονία μέσα από το διαδίκτυο ή όχι. Το τονίζω, άλλο πράγμα τα πνευματικά ερεθίσματα μέσω του διαδικτύου που υπάρχουν και γίνονται και καλώς γίνονται, και άλλο πράγμα να αντικαταστήσουμε τον ιερό άμβονα από μία οθόνη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν γίνεται. Και είναι και εσφαλμένο και είναι και κύβδηλο και είναι και ρηχό και είναι και επίπλαστο και είναι και επιδερμικό, και να μην συνεχίσω. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε, διότι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες όσον αφορά τον κατακερματισμό και τον διαχειρισμό του χρόνου ενός εκάστοτε ξημών. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. Δηλαδή, πώς διαχειρίζομαι εγώ την παρουσία μου στο διαδίκτυο και με πόσο χρόνο και πόσο χρόνο καταναλώνω πάνω σε αυτό. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. Και για να μην ξεφύγομαι και από την καλή πρόθεση της ιεραποστολής εντός εισαγωγικών, των ερεθισμάτων καλύτερα, των πνευματικών που θέλουμε να διακονήσουμε, να μην ξεφύγομαι από αυτήν την επιθυμία και την διακονία που θέλουμε να κάνουμε, και να μην φτάσουμε σε θέματα ψυχοπαθολογίας, σε νευρώσεις και ψυχολογικά θέματα, και δούμε ανθρώπους να ξημεροβραδιάζονται μπροστά στις εικόνες. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και καλό είναι, ενδεχομένως αν χρειαστεί, στο μέλλον να παίξουμε και αυτή την εκπομπή που έχουμε κάνει στο παρελθόν για τα ΜΜΕ και για την προσευχή. Και αν θέλουμε, το τονίζω πολλές φορές, καλώς γίνονται τα πνευματικά ερεθίσματα, άλλωστε και η εκπομπή μας πνευματικό ερέθισμα είναι. Αλλά το τονίζω, εάν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε ιεραποστολή και πνευματικό έργο σε όλη τη διάστασή του, ας αφήσουμε την οθόνη του υπολογιστή και τα καλά λόγια και τα όμορφα που τα κάνουμε όλοι, και ας σηκώσουμε τα χέρια και τευτικά εις των ουρανών, εις το ταμείο μας και εις των κελίν μας. Και αν πούμε «Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον τον κόσμο Σου», θα δείτε ότι πραγματικά αυτό το διαδίκτυο του τέστην ή προσευχή, αυτό το διαδίκτυο
το πνευματικό θα λέγαμε ίντερνετ, το ουράνιο ίντερνετ, φτάνει από τη μία άκρη του κόσμου έως την άλλη και συνενώνει και κάμνει και παραλληλίζεται ο ουρανός και η γη και κάμνει αυτό που έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας, κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Αυτό είναι η προσευχή, να κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει έτσι όπως το θέτετε πνευματική ζωή από διαδικτύου, παρά μόνο ερεθίσματα πνευματικής ζωής και μέχρι εκεί. Και να κρατάμε το μέτρο. Η μέση οδός των πατέρων, το μέτρο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Μία φίλη ακροάτρια ρωτά όσον αφορά την κρίση και κατάκριση και την καταλαλιά, έως πού υπάρχει κάποιο περιθώριο? Γιατί στην άλλη περίπτωση η σιωπή δεν είναι συγκάλυψη και έμεση αμαρτία? Είναι. Αλλά εάν εσείς μπορείτε να θέσετε όριο στην κρίση ή στην κατάκριση, να μου το πείτε και εμένα. Δεν υπάρχει. Πώς να γνωρίζω ποιο είναι το όριο? Και υπάρχει σήμερα αυτή η μοντέρνα θέση πολλών, φοβούμε και θεολόγων, ημών των θεολόγων που γνωρίζουμε τα πάντα, όπως έχω πει πολλές φορές. Υπάρχει αυτή η μοντέρνα θέση που λέγει δεν κατακρίνω το πρόσωπο, δεν κρίνω και δεν κατακρίνω το πρόσωπο, αλλά κατακρίνω την ενέργεια. Ξεκινάς λοιπόν και κατακρίνεις την ενέργεια και καταλήγεις και έχεις κρίνει 50 ανθρώπους. Είναι αυτό τώρα συζήτηση πνευματική? Δεν θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πού? Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή, το λέω με πόνο ψυχής, για να τα ακούω εγώ πρώτος, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουμε αυτό το στόμα μας? Ή εκτός αν έχετε εσείς που ρωτάτε, διότι εγώ δεν το έχω, εάν έχετε την εμπειρία να γνωρίζετε πού είναι η κρίση και πού η κατάκριση και πού η καταλαλιά. Θεωρητικά γνωρίζομαι πού είναι η κάθε κατάσταση, αλλά πρακτικά μπορεί κανείς να σας διαβεβαιώσει ότι αν ξεκινήσετε να συζητήσετε για κάτι θα μείνετε στην ενέργεια την οποία κρίνετε και όχι στο πρόσωπο? Δηλαδή είναι αυτό που λέγω πολλές φορές και συγχωρέστε με για την επανάληψη. Η πνευματική ζωή ενός εκάστου των πιστών στηρίζεται σε μία κλωστή. Η αγιότητα με την αμαρτία στηρίζεται σε μία κλωστή. Απλά πράγματα είναι. Είτε αγωνίζομαι να αρέσω στον Χριστό μου, είτε αυτομάτως εάν δεν τον κάνω αρέσω εις τον διάβολο. Αυτό είναι. Είτε έρχομαι κοντά στον Χριστό μου, είτε αν δεν έρθω αυτομάτως αρέσκομαι στην κατάσταση την διαβολική. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Λέγει πολύ χαρακτηριστικά πάνω σε αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λέγει μη μιλάς χωρίς να είναι ανάγκη. Πολλά κακά προέρχονται από τη φλιαρία. Συχνά αρχίζουμε, προσέξτε το, συχνά αρχίζουμε με ωραίους λόγους για να καταλήξουμε στην κακολογία, το κουτσομπολιό και στην κατάκριση του πλησίον. Είναι λοιπόν αυτό που σας είπα, τα λεπτά όρια, τα λεπτά σύνορα που ξεχωρίζουν την αγιότητα, την πνευματική ζωή, με την κακία, με την φαυλότητα.

να αμαρτάνει να μην τον κρίνετε, αλλά να θυμόσαστε πως ένας είναι ο Κρητής, ο Θεός, ο οποίος και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Είδες το αμάρτημα του αδελφού σου, γνωρίζεις όμως τις καλές πράξεις του? Μήπως τις αμαρτίες του τις έχει πλύνει κιόλας με τα δάκρυα της μετανοίας του? Δεν γνωρίζουμε. Φανταστείτε λοιπόν, καθένας καλοπροαίρετος στη δική σας θέση και στη δική μου, να ξεκινήσουμε να κρίνουμε καλοπροαίρετα ενδεχομένως τους διαχριστών σαλούς. Ελάτε λοιπόν στη θέση τη δική μου και πείτε τι να κάνω. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν αυτός ο οποίος εγείρει εμένα την φιλαυτία μου και θέλω να κρίνω την κατάστασή του, πώς να γνωρίζω αν δεν είναι διαχριστών σαλός? Δεν είναι ένα θέμα? Θυμηθείτε την Οσία Ισιδώρα, όπου στο κοινόβιον το μοναστικό εκεί όλοι την είχαν στην τελευταία βαθμίδα και όλοι την κακομεταχειρίζονταν, μέχρι που όταν ήλθε ένας Άγιος Γέροντας ζήτησε κατά παραχώρηση Θεού να δει όλες τις μοναχές, και όταν παρήλασαν από μπροστά του τρόπον τεινά όλες οι μοναχές, εκείνος είπε: δεν είναι αυτή που μου αποκάλυψε ο Θεός? Και του είπαν: υπάρχει ακόμα μία η οποία είναι στην κουζίνα, αυτή λέγει να μου φέρετε. Και όταν ήλθε η Οσία Ισιδώρα, Οσία για τον Θεό, αλλά η πλέον κατάπτυστη μέσα στο γυναικείο κοινόβιον, εθαύμασε Όσιος Γέροντας και έβαλε εδαφεία μετάνοια. Και το αποτέλεσμα, εσάστησαν ο χορός των γυναικείων μορφών, των γεροντισών, εσάστησε ολόκληρος ο χορός, και η Οσία Ισιδώρα, έτσι λειτουργούν οι Άγιοι, αυτομάτως εγκατέλειψε το μοναστήρι και κανείς δεν είδε από εκεί και πέρα που πήγε. Προσοχή λοιπόν, είναι λεπτά τα όρια και της καταλαλιάς και της κρίσης και της κατάκρισης. Και ταιριάζει σε όλους μας, είναι αρχή πνευματική. Ταιριάζει σε όλους μας να αρκεστούμε εις τον εαυτόν μας. Εάν καθίσουμε ενδελεχώς και σμιλεύσουμε τον εαυτόν μας, να έχετε τη βεβαιότητα, φίλοι ακροατές, αγαπητοί ακροατές, ότι δεν μας φτάνει όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις ζωές να διορθώσουμε τα λάθη μας. Έχουμε λοιπόν πολλά. Ας αρκεστούμε στα δικά μας και ας μην ψάχνουμε παρά έξω. Και αναφορικά με το ερώτημά σας, μου έρχεται στο νου και μία όμορφη ιστορία από τον Γεροντικό. Σας την παραθέτω με τον τρόπο που μου την διασώζει η πλέον στο διατάφταστο σήμερα αδύνατη μνήμη μου. Αν ενθυμούμε ορθά, πρέπει να είναι ο Αββάς Αμμονάς, ο οποίος όταν άκουσε κάποια στιγμή στην έρημο ότι υπάρχει ένας Όσιος Γέροντας, ο οποίος όμως δεν ζούσε θεοφιλός και θεαρέστος, μάλιστα δεν τον κατηγορούσε εκεί ο κόσμος ότι αυτός ο Όσιος Γέροντας είχε και μία φιλενάδα η οποία τον επισκεπτόταν στην έρημο. Και ξεκίνησε ο Αββάς Αμμονάς, αν ενθυμούμε καλά τον Αββά, ξεκίνησε να πάει να δει η δίησόμα σε αυτή την κατάσταση. Όμως καθοδόν είχε ξεκινήσει και ολόκληρο το χωριό, στην ουσία για να λιντσάρει τον μοναχό αυτό, ο οποίος τον θεωρούσαν όσιο αλλά δεν ήταν. Πρόλαβε λοιπόν ο Αββάς Αμμονάς και εισήλθε πρώτος στο κελίον του μοναχού. Και μάλιστα, τι μας λέγουν εκεί οι βιογράφοι των γεροντικών, πήγε ο Αββάς Αμμονάς και στάθη πάνω στο πιθάρι και έφραξε, θα λέγαμε, την είσοδο του πιθαριού. Μέσα δε στο πιθάρι ήξερε ο Αββάς Αμμονάς και είδε ότι υπήρχε πράγματι αυτή η γυναίκα, η οποία είχε επισκεφθεί τον μοναχό, ο οποίος δεν πρόσεχε την ζωή του. Μπήκε λοιπόν ο όχλος και λέγει ο Αββάς Αμμονάς: ελάτε λοιπόν, ψάξατε όλο το κελίον για να δείτε ότι ο γέροντας τον οποίον κατηγορείτε δεν είναι αυτός που νομίζετε. Έψαξαν λοιπόν όλο το κελί του, δεν βρήκαν τίποτα, και τότε λέγει ο Αββάς Αμμονάς: άλλη φορά λοιπόν να προσέχετε στην κρίση την οποία κάμνετε. Και τότε λέγει το γεροντικόν: όλος ο όχλος που είχε έλθει, όλος ο λαός, έβαλε μετάνοια και ζήτησε συγχώρεση και συγγνώμη από τον μοναχό, ο οποίος δεν πρόσεχε την ζωή του. Και απεχώρησαν. Και τώρα ξεκινάει στο γεροντικό, προσέξτε, η διήγηση του πώς λειτουργούν οι Άγιοι. Αφού απεχώρησαν οι πάντες,
σηκώθηκε ο Αββάς Αμμονάς

από το πιθάρι, πλησίασε τον μοναχό και του λέγει: «Γέροντα, πρόσεχε την ζωή σου». Και έφυγε. Να είστε σίγουροι ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο μοναχός που δεν πρόσεχε την ζωή του άλλαξε και μετεμορφώθη. Ένεκα της αγάπης, της ανυποκρίτου και υπερβαλούσης αγάπης του Αββά Αμμονά. Έτσι λειτουργούν οι Άγιοι. Δεν μπορείς να έρχεσαι σήμερα εσύ έτοιμος να ρίξεις την πέτρα στον αδελφόν σου, που δεν ξέρεις εάν έκαμνε το αμάρτημα, για ποιο λόγο το κάμνει, και δεν ξέρεις και πώς, θα λέγαμε, ξεπλήρωσε εντός εισαγωγικών το αμάρτημα αυτό, όταν εσύ δεν τον είδες. Γι' αυτό και λέγουν οι πατέρες: είδες να αμαρτάνει, είδες όμως τη μετάνοιά του. Γνωρίζεις εσύ εάν ο Χριστός τι κάμνει σε αυτόν τον άνθρωπο όταν είναι στο κελί του και στο ταμείο του? Δεν γνωρίζεις. Γι' αυτό λοιπόν, για να ολοκληρώνω το ερώτημά σας, μη ζητάτε από εμένα να θέσω το δάκτυλό μου επί των τύπων των ύλων όσον αφορά την κρίση, την κατάκριση και την καταλαλιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς τους αμαρτωλούς. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει κατά τα έργα του και κατά τη βούλησή του. Ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής όσον αφορά τον αγιασμό και την αγιότητα. Σήμερα είναι ουτοπία ή είναι πραγματικότητα? Σήμερα είναι πραγματικότητα. Ήταν πραγματικότητα και είναι πραγματικότητα. Δεν έχετε παρά να δείτε καλοπροαίρετα γύρω σας. Θα δείτε την αγιότητα να ξεχυλίζει. Υπάρχει αγιότητα, η οποία όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι δυσδιάκριτη και είναι κάπου στιβαγμένη και κρυμμένη. Είναι διάχυτη η αγιότητα. Αλλά εξαρτάται καθής πώς πλησιάζει. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Εσνεπίδης ο Μακαριστός: εάν επισκέπτεσαι το Άγιον Όρος με ένα ποτήρι, θα γεμίσεις το ποτήρι σου. Αν επισκέπτεσαι με ένα κουβά, θα γεμίσεις τον κουβά. Θέλοντας να δείξει ότι η προαίρεση ενός εκάστου έχει το αυτόν αντίκρισμα στην απόδοση. Τι ζητάς, αυτό και θα λάβεις. Δηλαδή έχει να κάνει με την, όχι μόνο με την ποσότητα, αλλά και με την ποιότητα, και αντιστρόφως. Εάν σήμερα είναι ουτοπία η αγιότητα, πού το είδατε αυτό? Σήμερα πώς διατηρείται ο κόσμος ως διατηρείται? Μέσω της αγιότητας. Διότι υπάρχουν Άγιοι που σηκώνουν τα χέρια και πραγματικά κάμνουν τον ουρανό, όπως είπα στο πρώτο μέρος, να κατεβαίνει στη γη. Πού είναι αυτοί οι Άγιοι ανάμεσά μας? Και λαϊκοί και ιερωμένοι και μοναχοί και επίσκοποι υπάρχουν, ασφαλώς. Βέβαια εδώ έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, το έλεγε εις τους μαθητάς της Αθωνιάδος, όπως έτσι μου εκμυστηρεύτηκε ένας από αυτούς πριν περίπου 20-30 χρόνια, όπου ήταν μαθητής εκεί, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος: εάν φτάσομεν και αξιωθούμεν να είμεθα μέσα στον Παράδεισον, εκεί να δεις τι έχει να γίνει, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Εκεί θα δεις ανθρώπους που δεν περίμενες μέσα και θα δεις ανθρώπους που τους είχε σίγουρα για μέσα να είναι απ' έξω. Λοιπόν, και τότε λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχεις να δεις, ποιους έχεις να δεις μέσα και ποιους απ' έξω. Είναι λεπτά θέματα. Η αγιότητα είναι διάχυτη σήμερα. Απλά έχει την ιδιαιτερότητα, την αγιασμένη ιδιαιτερότητα να μην φωνάζει. Δεν φωνασκεί. Η αγιότητα υπάρχει όμως. Υπάρχει και διατρανώνεται. Νυχθημερών διατρανώνεται και διασφαλίζει την κοινωτική συμπόρευση των πιστών και την κοινωνική συνοχή, όχι μόνο της πατρίδος αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Αυτή η αγιότητα, αυτά τα χέρια λαϊκών, επισκόπων, μοναχών, κληρικών, που σηκώνονται κάθε μέρα και κάθε βράδυ και κεντεύουν υπέρ της σύμπασας κτήσης. Είναι δε δεδομένο, έχουμε τη βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι υπάρχουν, και αλίμονο εάν έρχεται κάποιος να κρούσει αυτή τη βεβαιότητα, η οποία είναι ασφαλής σήμερα, βεβαιότητα η οποία είναι στεναρή βεβαιότητα, ότι υπάρχει αγιότητα πανταχώθεν γύρω μας και είναι αυτή η οποία κομίζει την αλλαγή, είναι αυτή που κομίζει, θα λέγαμε, την ισορροπία εις την παρούσα κατάσταση. Είναι αυτή η οποία κομίζει και επιφέρει την ισορροπία την πνευματική στον κόσμο απέναντι στην αμαρτία, η οποία κυριαρχεί.
Άλλωστε έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι σήμερα μην περιμένεις να γίνεις μάρτυρας δια της εκχύσεως του αίματός σου, αλλά δια της προαιρέσεως. Η προαίρεση σπίει τον μάρτυρα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και αν θέλεις να δεις και την αγιότητα πιο κοντά από την περιβάλλουσα κτήση που υπάρχει γύρω σου, δεν έχεις, αγαπητέ ακροατή, παρά να δεις την προαίρεσή σου. Η προαίρεση πει τον μάρτυρα. Εάν η προαίρεσή σου είναι ξεκινώ και δίδω τα πάντα για τον Χριστό μου, τότε είσαι σε καλό δρόμο. Το λέγουν οι πατέρες, δεν το λέμε εμείς. Δεν μπορεί όμως, θέλω να το λέγω, μ' αρέσει, μας έμαθε, μας το έλεγε πολλές φορές, όσες φορές έτυχα διαζώσεις να συναντήσω και να διδαχθώ από τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφτοβα το παιδινό, μικρός τότε εγώ, εκεί στα γυμνασιακά μου χρόνια. Μας έλεγε κάτι και το διατήρησα κατά δύναμη όσο μπορώ στη ζωή μου. Έλεγε, δεν μπορεί να υπάρξει είτε ομιλία, είτε σκέψη, είτε κήρυγμα, είτε λογισμός του πιστού, ο οποίος να είναι χριστοκεντρικός, δηλαδή εκκλησιοκεντρικός, δηλαδή να είναι ορθόδοξος και να μην έχει μέσα τον τάφο. Και δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ομιλία χωρίς να έχει αναφορά εις τα έσχατα του τέστην εις τον τάφο. Δεν μπορούμε να συζητάμε και να αφήνουμε στο περιθώριο αυτών των τάφων που μας περιμένει και δεν ξέρουμε πότε. Και δεν το λέγω για να εκφοβήσουμε, δεν έχει τέτοια ορθοδοξία. Έχει όμως την έννοια της συνειδητοποίησης για να είμαι ενεργός χριστιανός. Άρα λοιπόν η αγιότητα, εάν θέλετε να δείτε πιο οφθαλμοφανώς και ενδεχομένως με πιο καθάριο βλέμμα την αγιότητα γύρω σας, δεν έχετε παρά να σκεφτείτε και τον τάφο που μας περιμένει. Και εκεί θα δείτε γύρω ανθρώπους οποίοι αγωνίζονται για αυτόν τον τάφο. Αγωνίζονται άνθρωποι, όχι με την έννοια της αντιδόσεως, αλλά επειδή πολλοί αγάπησαν. Επειδή πολλοί αγάπησαν τον Κύριον της δόξης, Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αγαπητοί ακροατές, με αυτά τα ερωτήματα και η σημερινή εκπομπή Νεανικές Αναζητήσεις οδεύει προς το τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω για την υπομονή, για την αγάπη που έχετε και πάντοτε έχουμε αυτήν την διαλογική σχέση και συζήτηση, πάντοτε έτσι την θεωρούμε. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά κάτι το οποίο αγαπώ ιδιαιτέρως και αναφορικά με το τελευταίο ερώτημα όσον αφορά την αγιότητα. Λέγουμε ότι η εκπομπή και κάθε εκπομπή, αναφορικά και με τη σημερινή, οι απαντήσεις δίδονται αγιογραφικά και αγιοπατερικά. Αυτό και κάνουμε. Αλλά επιτρέψατε μου να εκφράσω και μια ταπεινή προσωπική γνώμη εις το τέλος, λίγο πριν κλείνουμε την εκπομπή αυτή. Επειδή αναφερθήκατε, φίλε ακροατή, στο τελευταίο ερώτημα, στην αγιότητα, θέλω να σας προτρέψω με αγαπητική κίνηση και με αγαπητικό αδελφικό ασπασμό να σπεύσετε εις την ενορία σας. Εκεί λοιπόν έχετε ιερείς. Εκεί θα βρείτε αγιότητα. Έχετε ιερείς δίπλα σας και εκεί θα βρείτε αγιότητα. Και έχετε και ιερά καθιδρύματα μοναστικά κοντά εκεί που μένετε και εκεί θα βρείτε αγιότητα. Και έχετε και επίσκοπον εκεί που είστε και εκεί αγιότητα θα βρείτε, όπου και να είστε. Και έχετε και μια κοινωνική ζωή και εκεί μέσα θα βρείτε αγιότητα. Και πρωτίστως έχετε την προσωπική ζωή σας. Εσμιλεύστε εαυτόν, θα βρείτε αγιότητα. Φτάνει όμως να είστε έτοιμος και καλοπροαίρετος και να μην λέτε ούμε επίσης καν με επίσης. Και κυρίως σεβασμός εις το τίμιον ράσο, στο ράσο μέσα, στο αγιασμένο ράσο, στους αγιασμένους δρασοφόρους μας θα βρείτε αγιότητα. Σας προτρέπω αγαπητικά, σμιλεύσετε αυτόν και πραγματικά ψάξτε την αγιότητα μέσα στο ράσο αλλά και έξω και στους λαϊκούς μας. Και να είστε σίγουρος, η προτροπή του Ευαγγελίου Άγιοι γίνεστε είναι δυνατή και υπάρχει και γίνεται καθημερινά με πολλούς τρόπους από πολλούς συνανθρώπους μας. Αυτή λοιπόν την προτροπή ήθε ο Κύριος να μας αξιώνει να είμεθα καλοπροαίρετοι, να έχουμε προαίρεσιν κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον και να αγαπήσουμε την ταπείνωση, τη μετάνοια
να αγαπήσουμε πραγματικά την ελπίδα και την αισιοδοξία. Με άλλα λόγια, να αγαπήσουμε πραγματικά εξ όλης της ψυχής και διανοίας και της καρδίας των Κύριών μας Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είπε τι άλλο μεταξύ άλλων: «Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή». Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώ της εκδέης ήμουν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μέρα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς εν οποιών σου πάση ζών. Ότι κατά δύο εξενό εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και η κυρία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση έργη σου, εν τι είμαστε χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πω ετά κυρία μου η ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάξον μου, κυρία, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνωση τη λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου και επισήλπισα. Γνώρισον με, κυρία, εδώ νυπορεύσουμε την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κυρία, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κυρία, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρούς μου, και απολύσει πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Θεό σου και κατά το πλήθο των εκκλημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντό. Σύμφωνο ήμαρτων και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Ιδού γαρα ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντιεί με ισόποτε καθαριστήσομαι, πλυνεί με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιεί με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ω τέρα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάω στι ανομίε με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά πίσω εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλη απεμού. Απόδος μου την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους θα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγανιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε αντί ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Ιεν δικαιοσύνης, αναχωρά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών. Ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

της Υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Άγιαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Κύριε δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

Μία από τις πιο γνωστές και διαδεδομένες ακολουθίες της Εκκλησίας μας, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί, είναι αναμφισβήτητα το μυστήριο του γάμου. Μυστήριο μοναδικό, κατά το οποίο δύο πρόσωπα γίνονται μία ενότητα. Αλήθεια όμως, πόσο προετοιμασμένοι και συνειδητοποιημένοι είναι οι μελόνυμφοι, αλλά και οι λοιποί συμμετέχονται στο μυστήριο? Ποια είναι η θεολογία του γάμου και πώς η καθημερινότητα της εποχής και η εξέλιξη της κοινωνίας προσδιορίζουν ή επηρεάζουν τις παραμέτρους στις οποίες λειτουργεί το μυστήριο? Γιατί υπάρχει διστακτικότητα στους νέους να προχωρήσουν σε γάμο και γιατί καταγράφονται τόσο πολλά διαζύγια?

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Καλώς ήλθατε στους σημερινούς διαλόγους. Σας θέλουμε όλους συντονισμένους στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας για ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολεί και την ψυχή μας. Γάμος και οικογένεια. Τόσο συνηθισμένο θέμα και συνάμα τόσο άγνωστο. Ή καλύτερα θα έπρεπε να πούμε πως είναι το μυστήριο που μαζί με τη βάπτιση, αν και οικείο σε όλους, λίγοι γνωρίζουν το βάθος και το μέγεθός του.

0: Συνομιλητής μας στους σημερινούς διαλόγους είναι ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, φιλόλογος και διδάκτορ θεολογίας, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον χαιρετίζουμε ευθύς αμέσως. Ευλογείτε, πατέρα Δημήτρια.
1: Ο Κύριος.
0: Με πολύ χαρά σας έχουμε σήμερα στην Πειραϊκή Εκκλησία τηλεφωνικά μεν, αλλά για ένα θέμα που είμαι σίγουρος απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και η δική σας συμβολή, θέλω να πιστεύω, θα μπορέσει να βοηθήσει όλους μας.
1: Και εμένα είναι μεγάλη χαρά μου που έτσι μπορώ και επικοινωνώ μαζί σας και βέβαια και με τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Πατέρα Δημήτρια, να ξεκινήσουμε λέγοντας δύο λόγια απλά και σύντομα για την θεολογία του γάμου, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι και οι μελόνυμφοι, πόσο μάλλον αυτοί που συμμετέχουν στο μυστήριο, δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται την ώρα του μυστηρίου. Έχουν μείνει ίσως στα επιφανειακά και στα πιο εθιμικά που συντελούνται εκείνη την ώρα και όχι τόσο στην ίδια τη θεολογία, στο ίδιο το μυστήριο.
1: Μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά, γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο, αλλά έτσι με δύο λόγια μόνο. Ακριβώς όπως είπατε και εσείς, ο γάμος είναι μυστήριο, δηλαδή ποια είναι τα άλλα μυστήρια στην Εκκλησία μας να σκεφτούμε, ας πούμε η βάπτιση, η Θεία Ευχαριστία, είναι δηλαδή κάτι που κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο, μέσω του οποίου βοηθάει ο Θεός τον άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό και βέβαια να ενωθεί με τα δεσμά της αγάπης και με άλλους ανθρώπους. Στο μυστήριο του γάμου έχουμε αυτή την ξεχωριστή σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα, οι οποίοι κάποια στιγμή θέτουν αυτή τη σχέση τους κάτω από την ευλογία του Θεού. Οπότε ο Θεός, αξιοποιώντας έτσι τη δική τους επικοινωνία, τη δική τους ας πούμε διάθεση να ζήσουν μαζί, να κάνουν οικογένεια κτλ., προσλαμβάνει αυτή τη σχέση, την αγιάζει, τη μεταμορφώνει και τους δίνει με τη χάρη του τη δύναμη να ζήσουν πραγματικά έτσι μια ζωή που χωρίς τη χάρη του Θεού θα μπορούσαν ίσως ούτε καν να τη φανταστούν. Έτσι θυμόμαστε ήδη από τη γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, πως ο Θεός δημιουργεί το πρώτο ζευγάρι, έναν άντρα και μία γυναίκα, τους ενώνει, τους δίνει μία προοπτική ας πούμε εξαγιασμού, έτσι ο ένας να είναι βοηθός προς τον άλλον, να είναι και οι δύο ισότιμοι, τους δίνει την προοπτική της συνδημιουργίας με το Θεό ανθρώπων, που είναι ίσως ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε έτσι σε αυτή τη ζωή από την άποψη αυτή, και έτσι ευλογεί τη σχέση τους και την κάνει έτσι μια αφορμή τελείωσης και των δύο. Βέβαια μετά, με την απομάκρυνση έτσι του ανθρώπου από το Θεό, βλέπουμε αρχίζουν διάφορες ρογμές στη σχέση του άντρα με τη γυναίκα. Αυτές τις ξέρουμε και ιστορικά. Βλέπουμε ας πούμε μια ιστορική καταπίεση για παράδειγμα της γυναίκας από τον άνδρα. Βλέπουμε φαινόμενα όπως η πολυγαμία, αλλά και σήμερα βλέπουμε ένα σωρό αντίστοιχα φαινόμενα, τη βία μέσα στην οικογένεια, την αντιπαλότητα μεταξύ των συζύγων, το μεγάλο αριθμό των διαζυγίων, αυτή την κρίση του γάμου την οποία όλοι γνωρίζουμε και περιγράφουμε. Επομένως, αυτό που ο Θεός δημιουργεί και ο άνθρωπος πολλές φορές το διαστρέφει, έρχεται το μυστήριο του γάμου να το αποκαταστήσει, όχι απλώς αυτό που ήταν αρχικά, αλλά να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, έτσι να συμβάλλει στη δημιουργία αυτού που λέμε κατοίκον εκκλησίας, μιας δηλαδή οικογένειας η οποία θα είναι αφορμή χαράς, ευλογίας, αγιασμού και για τα μέλη, τα ίδια τα μέλη της, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται έτσι γύρω από αυτήν. Επομένως, ο γάμος δεν είναι μια απλή κοινωνική σύμβαση, δεν είναι απλά μια συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων χωρίς αναφορά στο Θεό. Αντιθέτως, είναι η ένταξη μιας σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων στη σχέση τους με το Θεό. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει όταν κανείς πηγαίνει ας πούμε στην εκκλησία να παντρευτεί να το έχει έτσι δουλέψει λίγο μέσα του, να το έχει υπόψη του, να έχει καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι για να μπορεί μετά να το αξιοποιήσει.
0: Πατέρα Δημήτρη, από την δική σας εμπειρία βλέπετε τους νέους ανθρώπους που προσέρχονται στο μυστήριο του γάμου να είναι συνειδητοποιημένοι ως προς αυτό που μόλις μας είπατε?
1: Συνήθως όχι, βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά ξέρετε, η εποχή μας δεν μας βοηθάει ίσως και τόσο πολύ. Αντιθέτως, υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία και παράμετροι που οδηγούν τους ανθρώπους σε άλλες κατευθύνσεις. Και έτσι, αν νομίζετε και εσείς, θα ήθελα να πω έτσι μερικά πράγματα πάνω σε αυτό για να δώσουμε ίσως το στίγμα της εποχής μέσα στην οποία ζούμε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τέκνα αυτής της εποχής είμαστε όλοι μας.
0: Αναμφισβήτητα. Και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό να ξέρουμε και να συνειδητοποιούμε ότι ξαφνικά η ίδια η εποχή προσαρμόζει ή μεταβάλλει τη στάση μας απέναντι στο γάμο, γιατί σίγουρα το ίδιο το μυστήριο δεν μπορεί να το μεταβάλλει. Αλλά με πολύ χαρά θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς ακριβώς συμβαίνει και πώς παρατηρείτε στην εποχή μας να υπάρχουν τέτοια στοιχεία που μεταβάλλουν την σχέση μας με το γάμο.
1: Ναι, ξέρετε, καμία εποχή φυσικά δεν ήταν τέλεια και δεν πρέπει να πέσουμε στο λάθος να είτε να εξειδανικεύουμε το παρελθόν ή να εξειδανικεύουμε το παρόν.
0: Όχι, και αυτό είναι πολύ ωραίο έτσι, ακριβώς όπως το θέτεται στο ξεκίνημα ακριβώς αυτής της τοποθέτησης, ότι πάντοτε κάθε εποχή έχει τα δικά της προβλήματα, μικρά ή μεγαλύτερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Αλλά έτσι, αν δούμε τη δική μας εποχή, η οποία μας ενδιαφέρει περισσότερο από την άποψη ότι ζούμε σε αυτή την εποχή και βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι και με τα, προβλήματα που μας δημιουργεί, απολαμβάνουμε και τα θετικά της. Έτσι, για να έδινα μερικά στοιχεία έτσι, που με έχουν προβληματίσει και εμένα προσωπικά, πολλά από αυτά είναι έτσι οικεία σε όλους μας και απλώς εγώ θα τα υπενθυμίσω. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην εποχή μας υπάρχει μία, από τη μια μεριά, μία πρώιμη αφύπνιση της σεξουαλικότητας, δηλαδή τη βλέπουμε αυτή την αφύπνιση ακόμα και σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Και από την άλλη, επειδή υπάρχει μια μακρόχρονη εκπαίδευση, μια δυσκολία στην επαγγελματική αποκατάσταση και διάφοροι άλλοι λόγοι, βλέπουμε ότι ο γάμος μετατίθεται χρονικά, ξέρω εγώ, στα τέλη της δεύτερης-τρίτης δεκαετίας της ζωής των ανθρώπων. Και σε αυτό το μεσοδιάστημα, ξέρω εγώ, των 15-20 ετών, υπάρχει μια πλήρης μεικτοποίηση της κοινωνίας. Οι άνθρωποι τείνουν ήδη από τα σχολικά χρόνια να αναπτύσσουν έτσι σχέσεις στα αγόρια με τις κοπέλες κτλ. Οπότε όταν φτάνει κανείς στο σημείο που αποφασίζει, ας πούμε, να παντρευτεί, έχει ήδη διανύσει μια μεγάλη πορεία σχέσεων, διάλυση σχέσεων κτλ. Μέσα από την οποία πολλές φορές οι άνθρωποι τραυματίζονται και φτάνει σε εμάς, ας πούμε, για να παντρευτεί, στους ιερείς εννοώ, έχοντας πίσω του όλη αυτή την προϊστορία, θα μπορούσα να πω. Αυτό είναι ένα ιδίωμα της εποχής μας που πρέπει έτσι να το συζητήσουμε ίσως αργότερα. Και ένα άλλο που συνδέεται με αυτό είναι το γεγονός ότι παλαιότερα ο γάμος ήταν περισσότερο κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή υπήρχε η αίσθηση στην κοινωνία ότι ο γάμος δύο ανθρώπων δεν είναι απλά και μόνο ιδιωτική τους υπόθεση, είναι κάτι που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Και ολόκληρη η κοινωνία εμπλεκόταν λίγο πολύ σε αυτή την υπόθεση. Είχε κάποιο λόγο οικογένεια, είχε κάποιο λόγο κοινότητα. Αυτό φυσικά δημιουργούσε προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι ο γάμος επιλογή, το οποίο έχει πολλά θετικά στοιχεία. Αλλά υπάρχει και ένας κίνδυνος τελικά να θεωρήσει κάποιος ότι, ας πούμε, αντί δηλαδή ο γάμος να λειτουργεί ως κάτι το οποίο βγάζει το άτομο από τον ατομικισμό του και τον κοινωνικοποιεί, τον εντάσσει πιο ουσιαστικά μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο, την οικογένεια αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, υπάρχει αντίστροφη τάση, ας πούμε, ο γάμος να υποτάσσεται τελικά στην ατομικότητα του ατόμου και να λειτουργεί έτσι και αυτός ως υποχείριο του ατομικισμού. Έτσι βλέπουμε σήμερα ότι, ας πούμε, οι άνθρωποι αποφασίζουν αυτόνομα εάν θα παντρευτούν, εάν θα κάνουν μια σχέση, εάν θα συζήσουν, εάν θα χωρίσουν. Πολλές φορές αυτό το αποφασίσουν και σε κάποιο βαθμό ερήμην και του συντρόφου τους. Και στο βαθμό που ο σύντροφός τους εξυπηρετεί τα καθαρά ατομικά τους συμφέροντα, να το πω έτσι, η σύμβαση που κάνουν μαζί του, αυτό το είδος συμβολέου όπως το βλέπουμε πολλές φορές, τους εξυπηρετεί και το διατηρούν. Όταν όμως κάποια στιγμή αυτό το πράγμα ατομικά και πάλι το κρίνουν ότι είναι ασύμφορο, όπως ένα συμβόλαιο που κάνουμε, ας πούμε, σε μια επιχείρηση, ξέρω εγώ, με κάποιον έμπορο κλπ. Όταν κρίνουν ότι είναι ασύμφορο, εύκολα το διαλύουμε. Οπότε αυτό είναι ένα έτσι δεύτερο στοιχείο που πρέπει να μας απασχολήσει. Ένα έτσι τρίτο στοιχείο είναι ότι στην εποχή μας υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στο ρομαντικό στοιχείο. Ας πούμε, αυτό ξεκινάει, για παράδειγμα, πολύ έντονα, το ρομαντικό στοιχείο αυτό πολύ έντονο στην Αμερική, ας πούμε, από πολύ καιρό. Γι' αυτό και πάντοτε στην Αμερική υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό διαζυγίων. Έτσι βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα ότι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους συνήθως σε χώρους, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, έτσι πολύ νέοι άνθρωποι, ιδίως σε χώρους που κυριαρχεί αυτό το ρομαντικό περιβάλλον, σε κάποια γιορτή, σε κάποιο πάρτι, σε κάποια εκδήλωση, και αρχίζουν να επικοινωνούν μέσα σε τέτοια πλαίσια. Οπότε τι συμβαίνει πολλές φορές? αξιολογούν τον υποψήφιο σύντροφό τους με βάση κριτήρια και δεδομένα αυτού του ρομαντικού πλαισίου. Ας πούμε, ποιος είναι ιδανικός σύντροφος όταν πηγαίνουμε σε ένα ωραίο εστιατόριο για να φάμε και να περάσουμε 2 ώρες με κάποιον άνθρωπο. Είναι αυτός που είναι ευγενικός, που έχει χιούμορ, που ξέρει να διαλέγει ένα καλό φαγητό, που ξέρει να δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, που ενδεχομένως ξέρει να χορεύει όμορφα, έτσι. Αυτά όμως τα πράγματα δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την πραγματική ζωή. Δηλαδή, ας πούμε, μέσα σε ένα γάμο είναι άλλα πράγματα που μετράνε. Το να είναι κανείς, ας πούμε, αξιόπιστος, να είναι εργατικός, να είναι συνεπής, να είναι αφοσιωμένος στον σύντροφό του, ψυχολογικά, ας πούμε, να έχει μια ευστάθεια, να έχει μια ανθεκτικότητα, να έχει υπομονή. Πολλά λοιπόν ζευγάρια, ας πούμε, αποτυγχάνουν στη μετάβαση από το στάδιο της ρομαντικής σχέσης στο στάδιο της πραγματικής σχέσης, και ιδίως όταν περάσει το πρώτο διάστημα αυτού του ρομαντικού ενθουσιασμού και, ας πούμε, αρχίζουν ο ένας να βλέπει τον άλλον όπως πραγματικά είναι, εκεί μπορεί να έχουμε μια κρίση. Οπότε έχει σημασία όταν κανείς αξιολογεί τη σχέση του με έναν άλλο άνθρωπο να την κάνει αυτή την αξιολόγηση επί τη βάση πραγματικών δεδομένων και όχι επί τη βάση απλώς μιας έτσι ρομαντικής έξαψης την οποία προωθεί η κοινωνία μας έτσι και μέσα από τον κινηματογράφο και μέσα από ένα σωρό έτσι άλλα τέτοια δεδομένα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό.
0: Ακούμε με πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας λέτε, πατέρα Δημήτριε, και τα στοιχεία και τις παραμέτρους που σημειώσατε εσείς, τις σημειώσαμε και εμείς, και γεννάτε ένα ερώτημα. Είπατε ότι υπάρχει η τάση να γνωρίζονται οι νέοι άνθρωποι κυρίως μέσα σε διάφορους χώρους ρομαντικούς, αν μπορούμε να τους πούμε, σε κάποιες γιορτές, σε κάποιες εκδηλώσεις, σε ένα εστιατόριο ακόμα, και εκεί μπορούν να αξιολογήσουν αυτό που βλέπουν τον σύντροφό τους. Δεν μπορούν όμως να αξιολογήσουν, όπως είπατε, το πόσο αξιόπιστος, εργατικός, συνεπής, αφοσιωμένος, πόση υπομονή μπορεί να διαθέτει, πόση ευστάθεια ψυχολογική. Κάποιοι λοιπόν θα μας πούνε εδώ πέρα ότι να λοιπόν ένας λόγος για να συμβιώνουν οι άνθρωποι και να περνάνε μια περίοδο της ζωής τους ζώντας μαζί στην ίδια στέγη, και μετά, αν δουν ότι όλα ταιριάζουν, να προχωράνε και στο γάμο. Εκεί τι έχουμε να τους πούμε, γιατί νομίζω αυτό είναι πάλι μια άλλη ακραία κατάσταση.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η συμβίωση δεν είναι απαραίτητη για μια ουσιαστική γνωριμία του άλλου, διότι η ουσιαστική γνωριμία μπορεί να γίνει και χωρίς αυτό, αρκεί να έχουμε την ωριμότητα εκείνη που απαιτείται για να δούμε τον εαυτό μας, τον άλλο άνθρωπο και τη σχέση μας όπως πραγματικά είναι. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Καμιά φορά μπορεί να ζουν οι άνθρωποι μαζί μια ολόκληρη ζωή, έτσι μέσα, και μέσα σε ένα γάμο, ας πούμε, και να παραμένουν ένας ξένος για τον άλλον. Ή να σας πω κάτι, να μην ενδιαφέρονται καν ο ένας για τον άλλον. Λοιπόν, δεν είναι επομένως η συμβίωση εκείνη η οποία θα λύσει το πρόβλημα. Αντιθέτως, μας δημιουργεί πολλά άλλα προβλήματα. Και να σας πω κάτι. Εμένα στη συμβίωση πάντοτε έτσι με προβλημάτιζε το γεγονός ότι, και αυτό έχει πάλι σχέση με την εποχή μας, ότι γίνεται τελικά, υποτάσσεται σε αυτή την τάση της εποχής που έχουμε οι άνθρωποι εμείς έτσι του 21ου αιώνα, που αρνούμαστε να δεσμευτούμε. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε πάντα τις επιλογές μας ανοιχτές, δεν θέλουμε να δεσμευόμαστε, και ακόμα και όταν μιλάμε για σχέσεις έτσι πολύ, πολύ στενές και ουσιαστικές, οι οποίες χωρίς δέσμευση δεν μπορούν καν να λειτουργήσουν, ακόμη και εκεί παίρνει την προτεραιότητα η ατομική μας επιθυμία να είμαστε ελεύθεροι εντός εισαγωγικών, και οποιαδήποτε στιγμή, ας πούμε, να μπορούμε να σηκωθούμε, να φύγουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Τι σημαίνει, ας πούμε, συμβίωση? Συμβίωση σημαίνει ότι δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντι στον σύντροφό μου, και ότι μπορεί αύριο το πρωί να πάρω, ξέρω, το καπέλο μου, ας πούμε, όπως λέμε, και να φύγω, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν έχω δεσμευτεί απέναντί του, ούτε ηθικά, ούτε νομικά, ούτε κοινωνικά, έτσι. Και το ίδιο μπορεί να κάνει και εκείνος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας. Και εγώ νομίζω είναι γενικότερο πρόβλημα της εποχής μας. Αλλά χωρίς τη δέσμευση, όπως έλεγα και πριν, οι σχέσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ας πούμε, να δούμε ένα παράδειγμα. Μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, η σχέση, ξέρω εγώ, γονέα και παιδιού, χωρίς κάποια δέσμευση από την πλευρά του γονιού προς το παιδί? Αλλά και από την άλλη, μπορεί μια σχέση να οριμάσει πραγματικά και να αναπτυχθεί αν δεν υπάρχει δέσμευση και αν δεν υπάρχει βάθος χρόνου? Νομίζω έτσι αυτή η τάση να κινούμαστε, ας πούμε, χωρίς να θεσμευόμαστε, μας δημιουργεί πολλά προβλήματα και ξέρετε, νομίζω σε κάποιο βαθμό ανάγεται ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σύγχρονη οικονομία. Δηλαδή, βλέπουμε σήμερα η οικονομία μας κινείται πάνω στη βάση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης. Οπότε τι γίνεται, μας μαθαίνει η οικονομία ότι πρέπει να αγοράζουμε φανταχτερά προϊόντα τα οποία μας ικανοποιούν έτσι με ένα πολύ έντονο και σαγηνευτικό τρόπο, αλλά αυτή η ικανοποίηση είναι εθνησυγενής, είναι για πολύ λίγο και πρέπει να αντικατασταθεί με μια καινούρια, πιο ολοκληρωμένη, τεχνολογικά έτσι πιο προοδευμένη, η οποία θα αντικαταστήσει την προηγούμενη και η οποία επίσης θα διαρκέσει λίγο για να έρθει μια ακόμα. Οπότε βλέπουμε αυτή την κατάσταση της σύντομης, ας πούμε, και υπερβολικά εκστατικής εμπειρίας, η οποία όμως είναι εθνησυγενής, γιατί πρέπει να αντικατασταθεί από το επόμενο προϊόν που πρέπει, ας πούμε, να καταναλώσουμε για να μπορεί το όλο σύστημα να λειτουργεί. Και ξέρετε, επειδή εμείς οι άνθρωποι ζούμε και μεγαλώνουμε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο το ενισχύει η διαφήμιση, το ενισχύει ο τρόπος ζωής, αυτό κάπου υποσυνείδητα μπορεί να περάσει και στις σχέσεις μας και να θέλουμε, όπως εναλλάσσουμε, ας πούμε, τα κινητά τηλέφωνα, τελικά, έστω και υποσυνείδητα, να μάθουμε ότι μπορούμε να εναλλάσσουμε και τους συντρόφους μας και τους συζύγους μας με ένα τέτοιο τρόπο, όταν βρεθεί ή όταν νομίζουμε ότι βρεθεί ένας καλύτερος υποψήφιος, και φυσικά οι άλλοι ανταλλάσσουν εμάς. Τώρα, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολη αυτό το δόσιμο, η αφοσίωση του ενός τον άλλον, αυτή η σταθερότητα, η μονιμότητα, η εμπιστοσύνη προς τον άλλον, ότι δεν θα με αφήσει αύριο επειδή θα βρεθεί ίσως κάτι καλύτερο, ή επειδή θα περάσουν τα χρόνια, ή επειδή η σχέση μας μπορεί να έχει κάποια δοκιμασία. Αλλά, ας πούμε, αυτή η αίσθηση ότι ο άλλος με αγαπάει πραγματικά και ότι θα σταθεί δίπλα μου, παρόλο που δεν είμαι τέλειος, παρόλο που θα βγάλω προβλήματα στην πορεία, παρόλο που η σχέση μας θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, και θα σταθώ κι εγώ δίπλα του και θα αγωνιστούμε μαζί να κάνουμε κάτι καλύτερο και για τους δύο, και για την οικογένειά μας και για τους ανθρώπους γύρω μας. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να το δούμε, αλλά η εποχή μας δυσκολεύει λιγάκι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Δυσκολεύει πάρα πολύ η εποχή μας, και σίγουρα οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στο να βρουν τον κατάλληλο σύντροφο. Νομίζω όμως ότι αυτό θα είναι ένα θέμα που θα μπορέσουμε με τη δική σας βοήθεια να συζητήσουμε αμέσως μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε, και θα σας παρακαλέσουμε βέβαιως να μείνετε στην τηλεφωνική σας γραμμή, πατέρα Δημήτρη, και εσείς, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Οι διάλογοι σημερινοί θα συνεχιστούν σε πολύ λίγο, γιατί το θέμα απασχολεί όλους μας.

0: Διαλόγων συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές, μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα που κάναμε, για να επανέλθουμε σε αυτήν την συζήτηση που όντως προβληματίζει πάρα πολλούς από εμάς και δημιουργεί ερωτήματα στα οποία σήμερα αναζητούμε απαντήσεις από τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, φιλόλογο και διδάκτορα της θεολογίας, που τον έχουμε προσκεκλημένο τηλεφωνικά στην Πυριακή Εκκλησία. Πατέρα Δημήτριε, νωρίτερα μιλήσαμε λίγο για τα προβλήματα και τις παραμέτρους που θέτει η ίδια η εποχή μας στον γάμο και στο κατά πόσο μπορούμε ή δεν μπορούμε να πλησιάσουμε στο μυστήριο. Μιλήσαμε για την συμβίωση, μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν μπορούν να ανακαλύψουν κυρίως οι νέοι άνθρωποι στις συναναστροφές τους σε ένα πρόσωπο που θα ήθελαν να δεσμευτούν μαζί του, και για την αδυναμία βέβαια να προχωρήσουν σε δέσμευση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή ενός συζύγου, ενός ανθρώπου με τον οποίο μπορεί κάποιος να δεσμευτεί, και πού θα μπορούσε κάποιος να ανακαλύψει με ασφάλεια τα στοιχεία αυτά σε έναν άνθρωπο. Είπαμε ότι μέσα σε ένα πλαίσιο έτσι όπως το θέλει η εποχή, γνωριμιών, χωρών, γλεντιών και οτιδήποτε άλλο, δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν μπορείς να δεις τα πραγματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Πώς όμως θα μπορούσε να γίνει πιο πρακτικό αυτό και να μην είναι θεωρητικό?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με την όλη έτσι, καλλιέργεια και προετοιμασία του ανθρώπου για το γάμο. Βλέπετε, πολλές φορές κάνουμε το λάθος να ξεχνάμε ότι, ας πούμε, τα χρόνια της παιδικότητας, της εφηβείας είναι χρόνια προετοιμασίας για να κάνει κανείς μια σχέση. Δεν είναι λοιπόν τα χρόνια κατά τα οποία θα αρχίσει κανείς να κάνει διάφορες σχέσεις, να πειραματίζεται και να εφίσταται τους τραυματισμούς που προκύπτουν μέσα από αυτά, αλλά είναι χρόνια μιας ουσιαστικής προετοιμασίας για την ενηλικίωση, η οποία περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. Σημαίνει μια ένταξη στην κοινωνία, στον επαγγελματικό, στον κοινωνικό, στον πολιτικό χώρο, και σημαίνει βέβαια και την ένταξη στον χώρο της τη δημιουργία οικογένειας μαζί με κάποιον άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται μια προετοιμασία του καθενός από εμάς, μια εσωτερική ορίμαση. Τώρα, στον χώρο βέβαια της Εκκλησίας, αυτή η ορίμαση καταλαβαίνουμε ότι συνδέεται με πολλά πράγματα. Συνδέεται, να πω ένα παράδειγμα, με την έννοια της άσκησης, ας πούμε. Δηλαδή, για να μπορέσει κανείς να κάνει ένα πετυχημένο γάμο, πρέπει να έχει ένα στοιχείο ασκητικό, να ξέρει, ας πούμε, να ελέγχει τις επιθυμίες του, να ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνεται πάντοτε ό,τι θέλει, όταν το θέλει και όπως το θέλει, αλλά ότι θα πρέπει να μάθει να σέβεται και να βάζει μάλιστα πρώτες τις επιθυμίες του άλλου ανθρώπου, να είναι ευαίσθητος στις ανάγκες του, να μπορεί να αφουγκραστεί τα προβλήματά του, να μπορεί να κάνει θυσίες για εκείνον, να μπορεί να τον ακούσει, να μπορεί να συζητήσει, να μπορεί να πει μαζί του το πρόβλημά του, να έχει την ταπείνωση να ομολογήσει ότι κάτι στη συμπεριφορά του συντρόφου του τον ενοχλεί. Λοιπόν, αυτά όλα προϋποθέτουν μια εσωτερική πορεία ανάπτυξης και ορίμασης, η οποία είναι απαιτητική, είναι δύσκολη, είναι μακροχρόνια, χρειάζεται τη χάρη του Θεού για να πραγματοποιηθεί. Και ξέρετε, αυτό καλό είναι να υπάρχει αμφωτέρωθεν και να υπάρχει και στη σχέση. Διότι εάν υπάρχει στο ένα μόνο μέλος του ζευγαριού, θα πρέπει αυτό το μέλος να είναι πάρα πολύ όριμο για να μπορέσει, ας πούμε, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη οριμότητα στο άλλο μέλος, να μπορέσει να δείξει την απαιτούμενη υπομονή και αντοχή και να σηκώσει εκείνος τη σχέση ψηλά, χωρίς τη μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια του συντρόφου του. Λοιπόν, όταν ένας έχει διανύσει αυτή την πορεία της οριμότητας και της προετοιμασίας που απαιτείται πριν από το γάμο, τότε μπορεί να έχει, έτσι, αποκτά τη διάκριση για να μπορέσει να δει και τον άλλο άνθρωπο έτσι πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά, και να μπορέσει να δει κατά πόσον η σχέση του με τον άλλο άνθρωπο θα είναι θα βγει κάτι καλό μέσα από αυτό, και για τον ίδιο και για τον άλλο και για τη σχέση τους. Αυτό σημαίνει ότι, ας πούμε, καταρχήν ότι παίρνουμε μια τέτοιου είδους σχέση στα σοβαρά. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τη σχέση μας με το άλλο φίλο, έτσι, με το άντρα, με τη γυναίκα, τις ξεκινάμε με μια επιπολαιότητα, με μια διάθεση ότι όλοι το κάνουν αυτό, δεν τρέχει και τίποτα, ξεκινάμε και μετά βλέπουμε, τα χαλάμε κτλ. Και πολλές φορές, ξεκινώντας μια σχέση, δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει, πολλές φορές οι άνθρωποι παντρεύονται ακόμα με επιπολαιότητα, χωρίς να έχουν έτσι ζυγίσει τη σοβαρότητα αυτής της πράξης για τους ίδιους, για τους συντρόφους τους, αύριο μεθαύριο για τα παιδιά τους και γενικότερα για την κοινωνία. Οπότε δεν έχει γίνει έτσι μια δουλειά σε βάθος προς αυτό. Βλέπετε αυτή η ωραία παράδοση που υπάρχει, ωραία, είναι ωφέλιμα από πολλές απόψεις το αραβόνος, με ποια έννοια, όχι με την έννοια την εκκλησιαστική που διαβάζουμε την ακολουθία του αραβόνος ακριβώς πρωτού ξεκινήσει το μυστήριο μέσα στην εκκλησία, αλλά ως μια περίοδος γνωριμίας των δύο ανθρώπων, γνωριμίας η οποία τους δίνει το χρόνο να δούνε εάν ταιριάζουν ένας με τον άλλον, εάν οι χαρακτήρες τους είναι συμβατοί, εάν έχουν κοινά οράματα, εάν ο ένας μπορεί να συμπληρώσει τον άλλον, και να δούνε βέβαια και τα προβλήματα που έχει σχέση τους και να έχουν υπόψη τους έτσι ότι αυτά θα χρειαστεί να τα αντιμετωπίσουν. Αλλά για να γίνει, ξαναλέω, αυτή η διαδικασία χρειάζεται μια εσωτερική εγρήγορση, χρειάζεται μια εσωτερική ωριμότητα, χρειάζεται αυτή η διάθεση να δουλέψουμε τη σχέση μας με τον άλλον, να τη δούμε όπως πραγματικά είναι και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να τη βοηθήσουμε να πάει παραπέρα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η ωριμότητα απαιτείται πρωτού καν ξεκινήσει η σχέση. Δηλαδή, πρωτού κάποιος αρχίσει ήδη να ερευνά το εάν η σχέση του με κάποιον άλλο άνθρωπο λειτουργεί, πρωτού καν κάνει το πρώτο βήμα, πρέπει να έχει έτσι μια ωριμότητα, μια διάκριση και μια εγρήγορση, να δει ότι από την αρχή φαίνεται πολλές φορές ότι κάποια πράγματα δεν θα προχωρήσουν. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα δεδομένα που ανέφερα, βλέπετε τι συμβαίνει πολλές φορές. Ξέρω εγώ, έρχονται και σε εμάς τους ιερείς δύο άνθρωποι και λένε ότι, ξέρω εγώ, έρχεται κάποιος μας λέει: «Α, πάτερ, βρήκα ένα σύντροφο, είναι καταπληκτικός, είναι φοβερός, είναι σπουδαίος, ταιριάζουμε πάρα πολύ κτλ.» Και είναι εμφανές σε όλους, εκτός από τους ίδιους, ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Και όταν το ανακαλύπτουν ήδη είναι πολύ αργά. Οπότε θα έλεγα χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία ορίμασης, έτσι για να μπορέσουμε να δούμε ποιος πραγματικά άνθρωπος ταιριάζει στη ζωή μας. Από την άλλη βέβαια, ξέρετε, πρέπει να αποφύγουμε και έναν άλλο πειράσμο της εποχής μας, που είναι ο πειρασμός να αναζητούμε πολλές φορές την τελειότητα με δεδομένα έτσι εξωπραγματικά. Είπαμε στην αρχή ότι η εποχή μας δίνει επιλογές, ενώ ξέρω εγώ παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη δέσμευση ως προς τις επιλογές που είχε κάποιος για το μέλλον τα σύντροφό του. Σήμερα έχουμε πολλές επιλογές, αλλά αυτό, ξέρετε, κρύβει και μια παγίδα. Μάλλον κρύβει δύο παγίδες. Η πρώτη παγίδα είναι ότι πολλές από τις επιλογές που έχουμε στην εποχή μας είναι αυτοκαταστροφικές. Και ξέρετε, δεν λέει τίποτα να δίνω πολλές επιλογές σε έναν άνθρωπο όταν δεν τον βοηθά να κάνει τη σωστή επιλογή και όταν οι επιλογές που του δίνω σε μεγάλο βαθμό δεν τον βοηθούν. Και το δεύτερο είναι κανείς, ακριβώς επειδή έχει επιλογές, να βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, να βάλει τον πήχη εξωπραγματικά ψηλά, και τελικά να μην μπορέσει να συνδυάσει, ας πούμε, αυτό το όραμα που μπορεί να έχει για τον σύντροφό του και τη συζυγική του ζωή και οικογενειακή του ζωή με την πραγματικότητα των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω του. Αναλογιζόμενος βέβαια ο καθένας από εμάς ότι ούτε και εμείς προσκομίζουμε κάτι το τέλειο σε μια σχέση, και εμείς προσκομίζουμε τον εαυτό μας με τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του, και επόμενο είναι και ο σύντροφος που θα βρούμε να μην είναι και αυτός τέλειος όπως δεν είμαστε και εμείς. Οπότε πρέπει κανείς αυτά τα πράγματα να προσπαθήσει να τα εξισορροπήσει και να μην ξεφεύγει ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Και φυσικά χρειάζεται πάντα να επικαλούμαστε τη χάρη και το φωτισμό του Θεού, γιατί είδατε, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα και πρέπει να προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, αλλά έχουμε πάντοτε ανάγκη και από το φωτισμό του Θεού. Και ιδίως σε ένα θέμα τόσο σημαντικό, έτσι πρέπει να εμπιστευτούμε τελικά σε αυτό το μεγάλο θέμα και να τον παρακαλέσουμε εκείνος έτσι να μας οδηγήσει, όπως και σε όλα τα πράγματα της ζωής, να οδηγήσει τα βήματά μας προς τον κατάλληλο άνθρωπο. Βλέπετε, αυτό που λέμε μυστήριο του γάμου, και το είπατε και εσείς πολύ ωραία πριν, δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στα τρία τέταρτα της ακολουθίας. Εγώ θα έλεγα πως όλη η διαδικασία, από τη στιγμή που γνωρίζονται δύο άνθρωποι, που αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον το ενός για τον άλλο μέσα στις τόσες χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, και που αυτό είναι αμοιβαίο, δηλαδή φανταστείτε και με τον νόμο των πιθανοτήτων, εγώ ενδιαφέρομαι για έναν άνθρωπο από τις χιλιάδες που ξέρω, να ενδιαφέρεται και εκείνος για μένα ταυτόχρονα και όχι για κάποιον άλλον. Και αυτό το πράγμα που αρχίζει έτσι σαν ένας μικρός σπόρος αναπτύσσεται, οριμάζει. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και υπάρχει αυτό το μυστηριακό στοιχείο, έτσι με έναν τρόπο αφετηριακό, υπάρχει ήδη. και έχουμε το κατεξοχήν μυστήριο που γίνεται την ώρα της ακολουθίας, και έχουμε μετά και τη συνέχεια και τη βίωση του μυστηρίου που φτάνει μέχρι το τέλος της ζωής, και μάλιστα συνεχίζεται, όπως ξέρουμε, και στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως το λέει και στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, ότι είναι κάτι που ξεκινάει στη γη και συνεχίζεται, ας πούμε, στη Βασιλεία του Θεού.
0: Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, να το συνειδητοποιούμε και να το βιώνουμε έτσι, ότι ο γάμος ξεκινάει με την ακολουθία, όπως είπατε, συνεχίζει στην υπόλοιπη ζωή μας, και δια του θανάτου εξακολουθεί να υπάρχει στη Βασιλεία των Ουρανών. Νομίζω ότι αν το συνειδητοποιούσαμε αυτό λίγο περισσότερο, ο πατέρα Δημήτρια, θα στεκόμασταν με πολύ περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα απέναντι στο μυστήριο αυτό. Και το λέω τούτο γιατί δυστυχώς ίδιον της εποχής μας είναι τα πάρα πολλά διαζύγια. Σχεδόν ένα στους δύο γάμους, στατιστικά, μετά από λίγα χρόνια, την τελευταία δεκαετία, το βλέπουμε να οδηγεί σε διαζύγιο. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Ναι, είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ήδη αναφέραμε μερικούς. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μάθει να μην δεσμευόμαστε, να βάζουμε πρώτα τον εαυτό μας, να θεωρούμε ότι, ας πούμε, ο γάμος είναι ένα είδος συμβολέου, όποτε δεν με εξυπηρετεί μπορώ να το διαλύσω μονομερώς, έστω και αν εγώ είμαι υπεύθυνος για τις λειτουργίες της σχέσης. Υπάρχει μια πολιτοποίηση του ρομαντικού στοιχείου. Βλέπετε, μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το γεγονός ότι αγάπησε κάποιον άλλο άνθρωπο, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, και για τον λόγο αυτό αφήνει τον σύντροφό του. Ξέρω εγώ, ένα σωρό δεδομένα, ακόμα και, ξέρω εγώ, εργασιακές συνθήκες. Βλέπετε, ας πούμε, να σας πω μια εμπειρία μου από το εξωτερικό, ότι είχα πολλούς φίλους οι οποίοι είχαν υψηλές θέσεις όταν ζούσα έτσι στην Αγγλία για κάποια χρόνια, είχαν υψηλές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες. Και εκεί συνέβαινε το εξής. Αφενός απαιτούσαν από αυτούς να δουλεύουν απίστευτα ωράρια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αφετέρου τους μετακινούσαν σε διάφορα μέρη του κόσμου πάρα πολύ συχνά. Το οποίο δημιουργούσε στις οικογένειες τους μεγάλα προβλήματα, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για μια οικογένεια που έχει παιδιά να ζουν 2 χρόνια στο Λονδίνο, 3 χρόνια στη Βενεζουέλα, μετά στη Νέα Υόρκη, μετά στη Σιγκαπούρη, μετά στην Κίνα, μετά στη Μόσχα, να υπάρχει όλη αυτή η μετακίνηση. Δηλαδή η οικονομία απαιτεί τον άνθρωπο με έναν τρόπο ανταγωνιστικό πολλές φορές προς την οικογένεια. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις στην εποχή μας. Ας πούμε, η έννοια έτσι του γάμου βάλεται και θεωρητικά και πρακτικά. Υπάρχει αυτό το πνεύμα του ευδαιμονισμού, δηλαδή ότι είπα πριν, ας πούμε, για την αγάπη. Τελικά τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι, σημαίνει θυσία, σημαίνει να μένω δίπλα στον άλλον, όχι επειδή ο άλλος εξυπηρετεί τις ανάγκες μου. Άλλος δεν είναι πράγμα προς χρησιμοποίηση, όπως είναι, ας πούμε, ένα πιάτο φαγητό που το τρώω για να νιώσω όμορφα, ας πούμε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιώ και έναν άλλο άνθρωπο.

0: άλλο, δίνω χρόνο στη σχέση μας, την αφήνω να οριμάσει. Σημαίνει ότι με τη δέσμευση μου απέναντι στον άλλο δημιουργώ στην ψυχή τη δική του και στον χώρο τον οικογενειακό αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, το αίσθημα ότι δεν θα με πετάξει ο άλλος στα σκουπίδια ανά πάσα στιγμή, δεν θα του είμαι, ξέρω εγώ, ευχάριστος ή χρήσιμος. Έτσι, να πω ένα παράδειγμα, ξεκινάνε δύο νέοι άνθρωποι, ας πούμε, με την έγαμη ζωή τους, έτσι, και κάποια στιγμή ένας από αυτούς έχει μια αρρώστια, έχει ένα ατύχημα, αντιμετωπίζει μια οικονομική δυσκολία. Η αγάπη σημαίνει ότι θα σταθώ δίπλα του σε εκείνη τη δύσκολη ώρα. Τότε είναι που πραγματικά μου χρειάζεται. Τότε είναι που θα δοκιμαστεί η σχέση μας. Και να πω και κάτι ακόμα, μέσα από αυτό τελικά η σχέση μας θα αναδυθεί δυνατότερη και θα οριμάσει και θα βαθύνει και θα γίνει πολύ πιο όμορφη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα δω τα πράγματα μέσα από αυτή την προοπτική. Αν τα βλέπω μέσα από την προοπτική ότι, ξέρω εγώ, όπως βλέπουμε τα αντικείμενα, ότι αγόρασα μια ωραία τηλεόραση, κάποια στιγμή άρχισε να μου κάνει κάποια κύματα και δεν έχω τόσο καλή εικόνα, αγοράζω μια άλλη. Ή βγήκε ένα καινούριο μοντέλο, το αντικαθιστώ με το επόμενο. Λοιπόν, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν λειτουργούν έτσι. Και ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι οι σύγχρονοι δεν έχουμε μάθει έτσι και αυτή την ασκητική, αυτά που λέγαμε πριν, την έννοια της δέσμευσης, την έννοια της θυσίας, της υπομονής. Θέλουμε να ικανοποιούνται όλες μας οι επιθυμίες, θέλουμε να είναι τα πράγματα όπως εμείς τα επιδιώκουμε, βάζουμε πρώτα το εγώ μας, την ατομική μας, ας πούμε, εξασφάλιση, ανάπτυξη, επαγγελματική, οποιαδήποτε άλλη πρόοδο, και δυσκολευόμαστε να κάνουμε το βήμα το εγώ στο εμείς. Και ξέρετε, φοβάμαι αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο όσο περνάνε τα χρόνια, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με μια βασική πτυχή του γάμου για την οποία δεν μιλήσαμε ακόμα
1: και για την οποία θα μιλήσουμε συνέχεια, για την τεκνογωνία, φαντάζομαι θέλετε να μιλήσετε.
0: Ακριβώς, ναι. Βλέπετε σήμερα, ας πούμε, πάντοτε, ξέρω εγώ, στη χριστιανική παράδοση τουλάχιστον, ας πούμε, στους πρώτους αιώνες, στους βυζαντινούς χρόνους κλπ, τα παιδιά εθεωρούνται ένα σημαντικό στοιχείο. Ένα σημαντικό στοιχείο μέσα στο γάμο, εθεωρούνται ένας από τους βασικούς σκοπούς του γάμου. Και τι σημαίνει ότι κάνω ένα παιδί μεταξύ των άλλων? Σημαίνει ότι φέρνω στη ζωή έναν άνθρωπο, πολύ μεγάλο πράγμα, για τον οποίο όμως θα χρειαστεί να κάνω κάποιες θυσίες, να θυσιάσω τον ελεύθερο χρόνο μου, τον ύπνο μου, ένα σωρό θυσίες, ας πούμε, ούτως ώστε να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο να αναπτυχθεί όπως έκανα και κάποια άλλη για μένα. Βλέπουμε σήμερα ότι, ακριβώς επειδή πιστεύω κυριαρχεί αυτή η λογική του ευδαιμονισμού, και έτσι δεν έχουμε τη δύναμη, αν θέλετε, και τη διάθεση πολλές φορές για πολλά πράγματα. Υπάρχει τάση, ας πούμε, ο μέσος όρος γεννητικότητας στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι το 1,28. Δηλαδή, περισσότεροι Έλληνες τώρα πια κάνουν ένα παιδί. Και αυτό τι σημαίνει? Λέμε να κάνουμε ένα παιδί, να του τα δώσουμε όλα. Όταν φυσικά του τα δώσουμε όλα, μπορεί να το καταστρέψουμε, γιατί δεν το μαθαίνουμε σε όλα αυτά τα στοιχεία που θα βρει μετά στη ζωή. Γιατί το παιδί στη ζωή δεν μπορεί ποτέ να τα έχει όλα. Θα αντιμετωπίσει και την αποτυχία, θα αντιμετωπίσει και τη στέρηση. Θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο που ποτέ κανείς δεν τα έχει όλα και δεν μπορεί να τα έχει και δεν πρέπει να τα έχει όλα. Αλλά ξέρετε, δεν δίνουμε στο παιδί ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έχει ανάγκη, κάποια αδέλφια. Έτσι φτάνουμε σε μια κοινωνία που σιγά σιγά, αν φανταστούμε την κοινωνία μας μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια, θα έχουν καταργηθεί βασικές κοινωνικές, ας πούμε, παράμετροι, όπως είναι, ας πούμε, στον χώρο της οικογένειας, ενώ όπως είναι, ας πούμε, η έννοια του αδελφού, η έννοια του εξάδελφου, η έννοια του θείου, του ανιψιού, και θα έχουμε μια οικογένεια που θα κινείται μόνο από πάνω προς τα κάτω, παππούς, γιαγιά, πατέρας, μητέρα, παιδί. Και έτσι αυτές οι κοινωνίες των μοναχοπαιδιών, που δεν θα έχουν μάθει από μικρή ηλικία να μοιράζονται με τα αδέλφια τους, να διαπραγματεύονται, να υποχωρούν, δεν θα έχουν ζυμωθεί έτσι μέσα. Θα έχουν μια κοινωνία που δεν θα έχει ζυμωθεί έτσι το παιδί από μικρό σε αυτές τις σχέσεις, ας πούμε, με έναν άνθρωπο ισότιμο προς αυτούς, όχι με τον γονιό που υποτίθεται ότι είναι εκεί για να τους εξυπηρετεί. Αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη δυνατότητά τους να τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα για πρώτη φορά όταν θα κάνουν οικογένεια. Οπότε νομίζω θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ και αυτό το πράγμα, και να δούμε, ξέρετε, τα παιδιά όχι ως ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά ως μια ευλογία του Θεού που πρέπει να τη δεχτούμε έτσι με μεγάλη χαρά. Είδα ότι είχα διαβάσει κάπου ότι η γέννηση ενός παιδιού στον κόσμο αντανακλά κάτι

0: τη χαρά που έφερε στον κόσμο με τη γέννησή του ίδιος ο Χριστός. Και θα πρέπει να το δούμε κάπως έτσι. Και θα πρέπει να ξεφύγουμε έτσι νομίζω από αυτή ξέρω εγώ που θέτουμε το ερώτημα τι κάνουμε με τα ανεπιθύμητα παιδιά, με τα παιδιά που δεν τα θέλουμε, με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Βλέπετε στην κοινωνία μας σήμερα μπορεί κανείς να θέσει το ερώτημα σε κάποιον, φανταστείτε να σταματήσουμε κάποιον στον δρόμο και να του πούμε εσείς τι κάνετε, πώς αντιμετωπίζετε τα ανεπιθύμητα χρήματα. Καταλαβαίνετε για τον άνθρωπο αυτόν, για έναν από εμάς οποιονδήποτε, αυτή η ερώτηση δεν έχει νόημα. Τι θα πει ανεπιθύμητα χρήματα. Και όμως και τα χρήματα μας δημιουργούν προβλήματα. Φασαρίες, τι θα τα κάνουμε, πώς θα τα επενδύσουμε. Λοιπόν, γιατί θεωρούμε αντιφατική την έκφραση ανεπιθύμητα χρήματα και δεν θεωρούμε αντιφατική την έκφραση ανεπιθύμητα παιδιά. Μήπως τελικά κάπου σαν κοινωνία πρέπει να ξανασκεφτούμε μερικά πράγματα λίγο περισσότερο. Έτσι το θέτω ως προβληματισμό.
1: Πολύ ωραία το θέτετε, πατέρα Δημήτρη. Είναι ένα από τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής και αυτό. Οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που δυστυχώς οδηγούν σε εκτρώσεις για τις οποίες η χώρα μας κατέχει και εκεί ένα τραγικό ρεκόρ. Ίσως αυτός ο προβληματισμός θα πρέπει εντονότερα να μείνει μέσα σε όλους μας και σιγά σιγά να αρχίσουμε ένας-ένας, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να αλλάξει ολόκληρη η κοινωνία, να προσαρμόζουμε την οπτική μας απέναντι σε αυτό το θέμα. Το είπατε πολύ ωραία για τα ανεπιθύμητα χρήματα και για το ανεπιθύμητο παιδί. Και τα δύο δύσκολο να τα επενδύσεις, αλλά είναι αυτό που λέγατε και νωρίτερα. Υπάρχει μια τάση από όλους μας να φοβόμαστε τις δεσμεύσεις και να φοβόμαστε να αναλάβουμε ευθύνες. Ίσως, πατέρα Δημήτρη, να φοβόμαστε οι ίδιοι να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας πολλές φορές. Και αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Θα σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα ακόμα τελευταίο σύντομο μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, την τόσο όμορφη και περιεκτική που έχουμε σήμερα, και να κλείσουμε αυτό το θέμα που προβληματίζει όλους μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία. Σε λίγο θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, συζητώντας για θέματα που γνωρίζουμε όλοι, αλλά ταυτόχρονα μας είναι άγνωστα. Θέματα που έχουν σχέση με το γάμο.

0: Διαλόγων συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, φιλόλογο και διδάκτορα της θεολογίας, με τον οποίον σήμερα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε λίγο το μυστήριο του γάμου, αλλά και την ίδια μας την αντιμετώπιση έναντι αυτού του μυστήριου. Πώς εμείς ως κοινωνία και ως άνθρωποι στεκόμαστε πλέον απέναντι του γάμου. Πατέρα Δημήτρη, είπαμε πολλά στα δύο προηγούμενα μέρη της συζήτησής μας και επειδή σιγά σιγά και ο χρόνος ολοκληρώνεται, μπορούμε να αρχίσουμε να ανακεφαλαιώνουμε, αν και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που είχαμε ήταν απλά μια εισαγωγή στα όσα θα μπορούσαμε να λέμε για πολλές ώρες και ημέρες για το γάμο. Νομίζω συμφωνείτε και εσείς αυτό, ε?
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Είπαμε λοιπόν ότι η εποχή γενικά δεν βοηθάει και βλέπουμε μια τάση των νέων ανθρώπων, είπατε κι εσείς, από πολύ μικρές ηλικίες να υπάρχει η πρώιμη αφύπνιση της σεξουαλικότητας, αλλά και μετά να έχουμε την μακρόχρονη εκπαίδευση και την προσπάθεια να βρούμε μια σταθερή δουλειά που θα μπορέσει ενδεχομένως να μας εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή στο μέλλον. Αυτοί όμως είναι παράγοντες που δεν βοηθούν στο να αναλάβουμε νωρίτερα ευθύνες και να δεσμευτούμε. Υπάρχει όμως και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στην εποχή μας. Νομίζω εσείς και ως πνευματικός θα το έχετε αντιμετωπίσει περισσότερες φορές από όσο ίσως εμείς το υποψιαζόμαστε. Ο κόσμος γενικά σε αυτήν την σύγχρονη εποχή που ζούμε δεν συνειδητοποιεί την ίδια του την ύπαρξη και είναι πολλοί που απλά βλέπουν τη ζωή ως παρούσα και τίποτε άλλο, έτσι. Αυτό δεν δημιουργεί από μόνο του προβλήματα και το πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και το πώς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας? Για να μην μιλήσουμε για τη σχέση μας με το Θεό, που πλέον εκεί πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν ότι ο Θεός είναι κάτι που δεν τους απασχολεί.
1: Ναι, φυσικά και δημιουργεί προβλήματα, διότι κοιτάξτε να δείτε, αν από την ευρύτερη πραγματικότητα ας πούμε αποκόψουμε ένα κομμάτι, δηλαδή τι εννοώ? Ξέρουμε, εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η δημιουργία του κόσμου, η πτώση, η ενσάρκωση του Χριστού. Έχουμε μετά την Εκκλησία, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τη συγκρότηση της Εκκλησίας. Και έχουμε τελικά μια σχατολογική έτσι προοπτική ότι αυτή η ζωή δεν είναι το πάνω, ότι είναι ένα προστάδιο της μέλουσα ζωής. Και ότι θα πρέπει να δούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Και ότι αν πραγματικά από αυτό το πλαίσιο αποκόψουμε ένα κομμάτι, τελικά θα έχουμε μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Και έχοντας μια τέτοια εικόνα της πραγματικότητας, αντίστοιχες θα είναι οι επιλογές μας και οι πράξεις μας. Λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε επομένως να εντάξουμε τα πράγματα σε αυτή την ευρύτερη προοπτική, τελικά δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Είπα και εγώ προηγουμένως ότι ας πούμε τι σπουδαίο πράγμα είναι να δούμε τον άλλο άνθρωπο, τον σύζυγό μας, να τον βλέπουμε καταρχήν ως εικόνα του Θεού. Κάθε άνθρωπο βέβαια, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για το μυστήριο του γάμου, δηλαδή να βλέπουμε τον σύντροφό μας ως κάτι τόσο ιερό που εικονίζει τον ίδιο το Θεό, ως κάτι τόσο σπουδαίο. Να βλέπουμε ότι η σχέση μας με τον άλλον έχει αιώνια προοπτική. Ότι δεν είναι κάτι που αρχίζει τώρα και αύριο μεθαύριο μπορούμε να το διαγράψουμε. Και αυτόν ο οποίος ήταν για μένα μοναδικός και ανεπανάληπτος, τόσο σημαντικός που αποφάσισα να του δώσω την πιο κεντρική θέση στη ζωή μου. Αύριο μεθαύριο τον ίδιο άνθρωπο να του κλείσω με την πόρτα στη μούρη και να τον μισήσω, να τον διαγράψω, να μην θέλω να τον ξέρω. Επομένως, έχει σημασία έτσι πώς γενικότερα ο καθένας από εμάς τοποθετείται απέναντι στο Θεό, απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι στη ζωή, απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι μιλήσαμε για την έννοια της αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη είναι μια λέξη την οποία όλοι αρεσκόμαστε να λέμε και να ακούμε, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε το τι εννοούμε όταν λέμε αγάπη. Ας πούμε, έχουμε τώρα, λόγου χάρη, έχουμε το παράδειγμα του Χριστού που είναι η κατεξοχήν αγάπη και είναι μια αγάπη σταυρωμένη, είναι μια αγάπη θυσιαστική. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα έτσι? Διότι αν δεν το δούμε έτσι και θεωρήσουμε, ας πούμε, τι παθαίνουμε πολλές φορές στην εποχή μας? Συγχαίουμε την αγάπη με τη λαγνία. Δηλαδή λέμε στον άλλο σ' αγαπώ και στην ουσία αυτό που εννοούμε είναι ότι τον επιθυμούμε σεξουαλικά. Επομένως αυτό είναι μια αγάπη η οποία κοιτάει να πάρει από τον άλλο να το χρησιμοποιήσει, κοιτάει να καλύψει μια επιθυμία δική μας τελικά, ενώ η ουσία της αγάπης δεν είναι σε αυτό που παίρνουμε, είναι σε αυτό που δίνουμε. Και όταν μέσα σε μια σχέση, όπως λέγαμε και πριν, η προτεραιότητα δεν μπαίνει σε αυτό που θα πάρω αλλά σε αυτό που θα δώσω, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και ξέρετε, μια σχέση μπορεί να θεμελιωθεί μόνο σε αυτή τη βάση, μόνο στη βάση του τι δίνω εγώ. Και άμα σκέφτεται έτσι και ο άλλος, τότε πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να η σχέση να προχωρήσει. Φυσικά, εντάξει, δεν θα φτάσουμε σε έναν ιδεαλισμό που λέγαμε πριν στο άλλο άκρο. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε κάποια όρια, κάποιες δεσμεύσεις, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα επικοινωνίας με τον σύντροφό μας κτλ. Και ότι είναι κάποια πράγματα που μας ξεπερνούν και τα κατακτούμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του άλλου. Αλλά το θέμα είναι πώς θα εντάσσουμε όλα αυτά σε μια προοπτική η οποία αρχίζει και τελειώνει με το Θεό. Εάν δεν έχουμε αυτή την προοπτική, τότε ήδη βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίος είναι στερημένος, ας πούμε, από όλο αυτό το μεγαλείο, νομίζω. Και ήδη αναγκαζόμαστε να κάνουμε κινήσεις που φοβάμαι ότι δεν θα μας βγάλουν πουθενά.
0: Πατέρα Δημήτρη, για να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση, που τελικά ο χρόνος αποδεικνύεται πολύ λίγος για να χωρέσουν όλα όσα θα μπορούσαμε να πούμε, θα ήθελα από την δική σας προσωπική εμπειρία να μας πείτε αν από τα νέα παιδιά, αυτά που βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία και είναι πολύ συνειδητοποιημένα για το τι κάνουν και το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, υπάρχει προβληματισμός για το γάμο. Μόλον ότι δηλαδή μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις κόντρα στην εποχή μας, παρόλα αυτά δεν αποτολμούν να προχωρήσουν σε γάμο, γιατί ακριβώς υπάρχουν ανάγκες που η σύγχρονη εποχή δημιουργεί γύρω μας. Υπάρχει τέτοιος προβληματισμός, μόλον ότι θα μπορούσαν σε κάποια άλλη στιγμή να προχωρήσουν πολύ πιο συνειδητοποιημένοι στο γάμο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει. Ας πούμε, καταρχήν, ξέρετε, δεν αναφέρομαι σε εσάς βέβαια, γενικότερα μιλάω, ότι ίσως έχουμε την τάση να κατηγοριοποιούμε λίγο τους ανθρώπους. Δηλαδή και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας οι άνθρωποι έχουμε πολλές φορές παρόμοια ή αντίστοιχα προβλήματα με όλους τους άλλους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης όλοι είμαστε τέκνα αυτής της εποχής και δυστυχώς επηρεαζόμαστε, κακώς βέβαια, αλλά επηρεαζόμαστε λίγο πολύ από αυτήν. Και κάποια δεδομένα, τα περισσότερα της εποχής μας, δεν τα επιλέγουμε, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αναφέρθηκα προηγουμένως, ας πούμε, στην πρώιμη αφύπνιση της σεξουαλικότητας. Αυτό, ξέρω εγώ, στο γεγονός ότι κανείς αναγκάζεται εισαγωγικά ή τέλος πάντων οθείται προς το να αναβάλει το γάμο, γιατί μπαίνουν στη μέση άλλες προτεραιότητες, ίσως κακώς πάλι από ένα σημείο και μετά. Και ένα άλλο φαινόμενο, ξέρετε, που βλέπουμε είναι ότι αρχίζουν να απαντούν αρκετά, θα έλεγα, διαζύγια και στο χώρο των ανθρώπων που έτσι είχαν μια πίστη στο Θεό, μια καλλιέργεια πνευματική, παντρευτήκαν έτσι έχοντας μια κατανόηση, ας πούμε, του μυστηρίου του γάμου. Επομένως, ενώ ξέρετε, σε μια παλιότερη εποχή το διαζύγιο ήταν ταμπού για όλη την κοινωνία, περνάμε σε μια φάση που το διαζύγιο γίνεται κάτι πολύ συνηθισμένο, γίνεται της μόδας λίγο πολύ. Και παραμένει όμως ταμπού για τους χώρους, ας πούμε, τους πιο στενά συνδεμένους με την Εκκλησία. Και τώρα βλέπουμε ακόμα και εκεί να θεωρείται το διαζύγιο ως μια επιλογή λίγο πολύ θεμητή, ας πούμε. Αποδεκτή, ίσως και ας πούμε καλύτερη από κάποιες άλλες. Και βλέπουμε φαινόμενα δεύτερων, τρίτων γάμων κλπ. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και πρέπει να το δούμε αυτό με μεγάλη κατανόηση και με μεγάλη συμπάθεια και αγάπη προς τους ανθρώπους που για κάποιο λόγο οδηγήθηκαν εκεί. Αλλά νομίζω ότι η κρίση γενικότερη της οικογένειας είναι κάτι που μας επηρεάζει όλους και νομίζω πως μόνο εάν πραγματικά προβληματιστούμε γύρω από το πώς αλλάζει η εποχή μας, το πώς διαμορφώνουν τα νέα δεδομένα και κυρίως ως προς το τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, μόνο αν το δούμε έτσι θα μπορούσαν να πάμε μπροστά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εμείς τώρα σαν ιερείς να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, όταν ας πούμε πώς κάνουμε επιμαντική για το θέμα του γάμου, έρχονται ας πούμε δύο νέοι άνθρωποι να παντρευτούν στην εκκλησία, τους λέμε απλώς φέρτε μου μια δημοσίευση από τις εφημερίδες, φέρτε μου ένα παράβολο. Πώς πρέπει η Εκκλησία να κάνει μια ποιμαντική στον σύγχρονο άνθρωπο, όχι για να τον βάλει σε κάποια καλούπια δικά της, αλλά για να τον βοηθήσει να ζήσει όλα αυτά τα όμορφα και σπουδαία πράγματα τα οποία ο άνθρωπος τα έχει ανάγκη και θα τον κάνουν ευτυχισμένο και θα τον σώσουν, που είναι μια σχέση αγάπης με έναν άλλο άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό πάνω στη γη από το να έχεις, πέρα από τη σχέση με τον Θεό φυσικά, το να έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο να αγαπάς και να σε αγαπάει και να βάλεις αυτή τη σχέση αγάπης και κάποιους άλλους ανθρώπους, τα παιδιά, και να γίνεται η οικογένεια μια αφορμή της ευλογίας για όλη την κοινωνία. Πώς θα βοηθήσουμε τον σύγχρονο άνθρωπο, ας πούμε, να το καταλάβει αυτό και μετά να το βιώσει. Και αυτό βέβαια ξεκινάει και από το κατά πόσο το βιώνουμε εμείς και κατά πόσο αυτό αντανακλάει και στους γύρω μας. Οπότε είναι έτσι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί πολλή δουλειά και πάνω απ' όλα φυσικά απαιτεί τη χάρη και την ευλογία του Θεού.
0: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που είπατε τώρα, η τελευταία σας πρόταση, είναι και το πιο σημαντικό, και με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Μιλήσαμε για την διάκριση, την οριμότητα και την εγρήγορση που θα πρέπει να έχουμε στα ζητήματα που έχουν σχέση με τον γάμο, που είναι ένα ζήτημα ζωής. Αυτοκριτική από όλους μας θα πρέπει να υπάρξει, μα πάνω απ' όλα να υπάρξει η εμπιστοσύνη μας στο Θεό και η επίκληση ο ίδιος ο Θεός μας να βοηθάει με την χάρη Του όλους μας να προσπαθούμε και να συνεχίζουμε τη ζωή μας όπως και αν αυτή η ζωή σχεδιάζεται. Ήταν ο πατέρας Δημήτριος Μπαθρέλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, φίλες και φίλοι ακροατές, φιλόλογος και διδάκτορ της θεολογίας, και σήμερα είχαμε μια όμορφη συζήτηση, πολύ σύντομη τελικά όπως αποδεικνύεται, για τον γάμο, για αυτό το τόσο γνωστό και άγνωστο μυστήριο που όλοι μας, είτε έχουν προχωρήσει σε γάμο, είτε έχουν συμμετάσχει σε γάμους άλλων ως παρευρισκόμενοι στο μυστήριο, συμμετέχονται στο μυστήριο, το γνωρίζουμε ή δεν το γνωρίζουμε. Πατέρα Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή, επειδή και το θέμα της οικογένειας είναι εξίσου φλέγον, να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, και σήμερα ταξιδέψαμε σε ένα θέμα ψυχής, σε ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αυτό του γάμου. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή επιμέλεια, Λικούργος Μαρκούδης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Καλά στην υγεία του ο χειριστής. Συνελήφθηκε και ομολόγησε ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, δηλώνει μετανιωμένος. Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, το Ζωικό Βασίλειο, θα ακούσετε την εκπομπή «Επιβεβικός επί όνου, η φυσιολογία του όνου». Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Νίκος Κοστάρας, υπολόγος και πρόεδρος της Αμάλθειας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα κατοικίδιο που φημίζεται για την υπομονή του και που για πολλά χρόνια παλαιότερα υπήρξε εκτός από ένα ζώο που βοηθούσε τις αγροτικές εργασίες και κάθε δουλειά των παλιών νοικοκυριών, ήταν και μεταφορικό μέσο και μιλάμε για το πολύ συμπαθητικό θηλαστικό, για το γαϊδουράκι.
1: Ναι, όντως. Το γαϊδουράκι είναι πραγματικά ένας αφανής ήρωας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον κόσμο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο σε όλες τις δραστηριότητες του. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, να πούμε κάποια ιστορικά στοιχεία, περισσότερο εδώ για την Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Το δεύτερο μέλος της υπηκής οικογένειας, μετά δηλαδή το άλογο, που ζει στην Ελλάδα εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι ο όνος ή ο γάιδαρος, όπως συνήθως τον ξέρουμε. Η επιστημονική του ονομασία είναι Equus africanus asinus. Είναι μέλος του υπογένους asinus, που μαζί με τα άλλα υπογένη του Equus, δηλαδή των αλόγων, και του υποτίγρης, που είναι οι ζεύρες που γνωρίζουμε, αποτελούν το γένος των υπηδών. Ο γάιδαρος ζει στην Ελλάδα τουλάχιστον από την τρίτη χιλιετία π.Χ. Οστά κατοικίδιο όνου έχουν βρεθεί στη Λέρνα της Αργολίδας σε στρώματα που χρονολογούνται από το 2750 έως το 2000 π.Χ. Λόγω των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του, αποτέλεσε μέρος της ζωής και της καθημερινότητας των Ελλήνων. Το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στη μυθολογία και στην ιστορία. Αναφορές στο γάιδαρο έχουμε από τον Όμηρο στην Ιλιάδα, τον Ηρόδοτο, τον Ξενοφόντα, τον Πλούταρχο, Αριστοφάνη, Πλάτωνα και πολλούς άλλους.
0: Είναι στενά συνδεδεμένο δηλαδή με τη ζωή των ανθρώπων από την αρχαιότητα. Έτσι δείχνουν και οι πηγές, από ό,τι μας λέτε, κύριε Κοστάρα.
1: Όντως, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε ήρθε ή με ποιο τρόπο ήρθε. Ξέρουμε βέβαια ότι το γαϊδουράκι μετά τον τελευταίο παγετώνα πριν από 15.000 χρόνια ζούσε στα παράλια της Βορείου Αφρικής ή μάλλον θα λέγαμε στη Βόρεια Αφρική, στην περιοχή της έφορης Μυσελίνου, δηλαδή της Αραβικής Χερσονήσου, της Ανατολίας που είναι σήμερα η Τουρκία και στη Νότιο Ευρώπη. Δεν ξέρουμε βέβαια πότε κατοικιδιοποιήθηκε και πώς έφτασε στην Ελλάδα, έφτασε ως άγριο ζώο ή ως κατοικίδιο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι από τις πρώτες εκφράσεις του ανθρώπου συναντάμε το γάιδαρο από τη μυθολογία μας, μετά στην ιστορία μας και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ανήκει λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια την οποία αναφέρατε, την οικογένεια των υπηδών, και έχει έτσι αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα ζώα της οικογένειας αυτής.
1: Έχει πολλά χαρακτηριστικά ίδια, αλλά ας τα δούμε λιγάκι πιο κάτω τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του όνου. Ας πούμε λίγα λόγια ακόμα για τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε και μετά προχωράμε στην περιγραφή. Λοιπόν, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο δημιουργούνται ονοτροφία, ξέρουμε δηλαδή ότι δημιουργήθηκαν ονοτροφία για τις ανάγκες του ρωμαϊκού στρατού αλλά και των πολιτών και εδώ στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη. Γνωστότερα ονοτροφία ήταν αυτά της Αρκαδίας, της Αττικής και της Μαγνησίας. Μετά τη Ρωμαϊκή περίοδο και τη Βυζαντινή δεν έχουμε καμία σχεδόν αναφορά για ύπαρξη οργανωμένων εκτροφών και έτσι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γινόταν με τα γαϊδούρια στις υπόλοιπες περιόδους παρά μόνο από περιηγητές οι οποίοι τυχαία ανέφεραν κάποιο γαϊδουράκι στις ιστορίες τους. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες τα γαϊδούρια δεν διακρίνονταν σε φυλές αλλά σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος. Υπήρχαν διεθνώς 6 κατηγορίες ή κατά άλλους ακαδημαϊκούς 4 κατηγορίες όπου στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονταν τα πιο μικρόσωμα και στην έκτη τα πιο μεγαλόσωμα ζώα. Επίσης, στις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει τάση ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο για τη δημιουργία νέων φυλών που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Έτσι σήμερα ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει γαϊδούρια νάνους, έχει δημιουργήσει γαϊδούρια γίγαντες. Υπάρχουν γαϊδούρια με βούλες, με ρίγες, με μπαλώματα, χρωματικά μπαλώματα εννοώ. Ακόμα και στο τρίχωμα έχουμε επέμβει, οπότε έτσι έχουμε δημιουργήσει φυλές με μακρύ τρίχωμα, με σπαστό, με κατσαρό και με όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Σήμερα παγκοσμίως δηλώνονται περίπου 190 φυλές, από τις οποίες 60 περίπου δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη. Στον ελλαδικό χώρο έχουμε παραδοσιακά 2 είδη γαϊδουριών, το ελληνικό γαϊδουράκι, το οποίο εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία μεγέθους, δηλαδή είναι από τα πιο μικρόσωμα, και το κυπριακό γαϊδούρι, το οποίο εμπίπτει στην τέταρτη κατηγορία. Η απουσία βέβαια οργανωμένων εκτροφών και η ελεύθερη εισαγωγή ανά τις δεκαετίες έχει δημιουργήσει την πολυμορφία που παρατηρείται στον πληθυσμό των γαϊδουριών της πατρίδας μας σήμερα. Βλέπουμε πολλά γαϊδουράκια, βλέπουμε γαϊδουράκια που είναι ένα μέτρο όπως είναι το ελληνικό γαϊδούρι, το κλασικό ελληνικό γαϊδουράκι, αλλά βλέπουμε και με ύψος ένα 10, ένα 15, ένα 20, ένα 25 και κάποιες φορές ακόμα και πιο ψηλά γαϊδουράκια. Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της εύκολης μετακίνησης των ζώων από το ένα μέρος στο άλλο, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας, συνήθως της νησιωτικής χώρας, που είχαν απομονωμένους πληθυσμούς και ήταν ξακουστά, να το πω έτσι, έχασαν την καθαρότητά τους. Ήταν πάρα πολύ εύκολο κάποιος, είναι μάλλον πολύ εύκολο για κάποιον να πάρει ένα γαϊδουράκι το οποίο μπορεί να προέρχεται από τη Γαλλία ή από κάπου αλλού και να το πάει στο πιο ερημικό μέρος της Ελλάδας όπου εκεί θα διασταυρωθεί με τα γαϊδουράκια της πατρίδας μας και έτσι ενώ δεν μπορούμε να μην τα θεωρήσουμε ελληνικά τα γαϊδουράκια αυτά, τους απογόνους δηλαδή, αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δικών μας γαϊδουριών.
0: Μάλιστα. Οπότε ναι, έχουμε και αυτή την διασταύρωση των ειδών και μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι τα παλιά γνήσια είδη τα ελληνικά τώρα έχουν εκλείψει.
1: Δεν θα έλεγα ότι έχουν εκλείψει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό τους. Θα χρειαζόταν οπωσδήποτε να γίνει κάποια έρευνα και να υπάρχει κάποια προστασία για το γαϊδουράκι μας, δηλαδή να το βρούμε και να το προσέξουμε, να το ξανακάνουμε ένα πληθυσμό μεγάλο όπως ήταν πιο παλιά. Ας δούμε λίγα και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά.
0: Πράγματι, γιατί είναι έτσι αυτά τα ζώα πολύ συμπαθητικά για τους ανθρώπους και αυτή η υπομονή που έχουν και η κοινωνικότητα τα κάνει πολύ αγαπητά.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα γαϊδουράκια σε σύγκριση με τα άλογα χαρακτηρίζονται από τα πολύ μακριά αυτιά τους, έτσι, το μεγάλο κεφάλι σε σχέση με το σώμα και την όρθια χέτη. Δηλαδή τα άλογα έχουν πιο μικρά αυτιά, έχουν συνήθως αυτό που λέμε αρμονικό κεφάλι σε σχέση με το σώμα και η χέτη πέφτει είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά, ενώ στα γαϊδουράκια είναι όρθια η χέτη. Ακόμα τα γαϊδουράκια στερούνται προκόμις. Δεν έχουν, θα λέγαμε, τη φράτζα ανάμεσα από τα αυτιά. Ενώ τα άλογα δηλαδή έχουν μια τούφα μαλλιά τα οποία πέφτουν ανάμεσα στα αυτιά. Τα γαϊδουράκια δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Και το άλλο, η άλλη διαφορά που έχουν έτσι στη μορφολογία τους είναι ότι η ουρά των γαϊδουριών μοιάζει περισσότερο με αγελάδες. Δηλαδή έχει πολύ κοντό τρίχωμα για το μεγαλύτερο μήκος της ουράς και στο τέλος της ουράς έχει μια φουντίτσα, όπως ακριβώς είναι στην αγελάδα. Ενώ στο άλογο Οι μακριές τρίχες ξεκινάνε από την έκφυση της ουράς και φτάνουν μέχρι το τέλος της. Στο κλασικό ελληνικό γαϊδουράκι, το οποίο είναι όπως είπαμε της πρώτης κατηγορίας και συνήθως καλείται και ως μεσογειακός όνος, επειδή ζώα της ίδιας κατηγορίας τα συναντούμε και σήμερα, εκτός από την Ελλάδα, τα συναντάμε στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Το ύψος του είναι 1 μέτρο και το βάρος του είναι περίπου τα 120 κιλά. Σαν ελληνικά γαϊδούρια μπορούν να θεωρηθούν και όπως είπαμε όλα τα άλλα που εμπίπτουν στις κατηγορίες, ας το πούμε 2 και 3, δηλαδή που είναι πιο ψηλά από το ελληνικό, το δικό μας κλασικό γαϊδουράκι. Αν και η μεγάλη αυτή παραλλακτικότητα στο φαινότυπο του πληθυσμού δεν επιτρέπει την κατάταξή του σε διακριτές ομάδες. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι φυλές επειδή είναι λιγάκι πιο ψηλά. Δεν πάβουν όμως να θεωρούνται ότι είναι αυτόχθονες ελληνικοί όνοι.
0: Μάλιστα.
1: Τα γαϊδουράκια αυτά δηλαδή που των κατηγοριών 2 και 3 είναι συνήθως 200 κιλά και ύψος ακρομίων συνήθως δεν ξεπερνάνε το 1,25 στο ακρόμιο.
0: Από, από το ύψος και το βάρος τους εξαρτάται και τι είδους βάρη μπορούν να σηκώσουν.
1: Και βέβαια, και βέβαια. Όσο πιο δυνατό, πιο ψηλό και πιο μεγάλο σώμα είναι ένα ζώο, αναμφίβολα έχει και μεγαλύτερη δύναμη και αντοχή. Το δικό μας γαϊδουράκι, το μικρό, δεν θεωρείται ότι έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Παρ' όλα αυτά, για το μέγεθός του έχει εξαιρετική δύναμη και εξαιρετική αντοχή.
0: Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δώσατε του ζώου, κύριε Κοστάρα, μας μιλήσατε και για αυτές τις λεπτομέρειες που εμείς πολλές φορές δεν προσέχουμε και έτσι φάνηκε πολύ ξεκάθαρα ποια είναι η μορφολογία του ζώου, τα γενικά του χαρακτηριστικά και οι διαφορές του από το άλογο που είναι και αυτό ένα από τα ζώα που γενικώς οι περισσότεροι έχουμε κάποια φορά συναντήσει παλαιότερα με μεγαλύτερη ευκολία στην περιφέρεια, στα χωριά μας δηλαδή. Οπότε έχουμε την εικόνα των χαρακτηριστικών αυτών. Δεν ξέρω αν θα θέλατε στο σημείο αυτό να προσθέσετε κάτι ακόμα για τα χαρακτηριστικά ή να ακούσουμε λίγη μουσική.
1: Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε λίγα πράγματα ακόμα για το τρίχωμά του και για τα χρώματα των γαϊδουριών μας.
0: Ωραία.
1: Και μετά, αν θέλετε, προχωράμε και στη μουσική.
0: Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως.
1: Ναι. Το τρίχωμα στα ελληνικά γαϊδουράκια είναι κοντό το καλοκαίρι και γίνεται πιο μακρύ το χειμώνα για να ζεσταίνεται περισσότερο. Συναντώνται μάλιστα όλες οι αποχρώσεις του καφέ, του ορφνού δηλαδή και του φεού, δηλαδή του καφέ και του γκρι. Το πιο κοινό χρώμα βέβαια είναι αυτό το γκρίζο του ποντικού που λέμε. Είναι ένα σκούρο γκρι χρωματάκι το οποίο είναι πάρα πολύ κοινό στα γαϊδούρια. Το χρώμα είναι ομοιόμορφο, δεν έχει λευκά σημεία, δεν έχει λευκά παράδειγμα πόδια ή κάποια μπαλώματα ή στο μέτωπο που έχουν συνήθως τα άλογα. Όλα τα γαϊδουράκια εκτός των αυτά που θα λέγαμε λευκά έχουν ένα γονίδιο το οποίο λέγεται ντάν, το οποίο είναι ένα γονίδιο αραίωσης του αρχικού χρώματος στο σώμα του ζώου. Αποτέλεσμα της δράσης αυτού του γονιδίου είναι τα ζώα που έχουν αυτά έχουν έναν αποχρωματισμό, δηλαδή δεν φαίνεται το αρχικό χρώμα αραιώνει με αποτέλεσμα. Τα ζώα αυτά έχουν μια σκούρα ραχιαία λωρίδα, η οποία ξεκινάει από τη χέτη και φτάνει μέχρι την ουρά. Δεν ξέρω αν έχετε δει, όλοι οι ράχοι των περισσότερων γαϊδάρων έχουν αυτή μια πιο σκούρα λωρίδα. Αυτή λέγεται έγχελης. Και ακόμα έχουν και μια σκούρα λωρίδα στους ώμους, η οποία λέγεται σταυροειδή ζώνη. Είναι πολύ χαρακτηριστική σε όλα τα γαϊδουράκια και λίγα γαϊδουράκια έχουν και κάποιους σκουρόχρωμους δακτύλιους στα πόδια, σαν τις ζεύρες. Όπως και οι ζεύρες έχουν κάποιους δακτύλιους στα πόδια, έτσι και κάποια από τα γαϊδουράκια. Δεν συμβαίνει όμως σε όλα. Το δέρμα τώρα, κάτω από το τρίχωμα, είναι πάντα σκούρο. Δεν έχουμε δηλαδή λευκά σημεία στο δέρμα, είναι πάντα σκούρο. Πολλά ζώα βέβαια έχουν και έναν αποχρωματισμό στο ακρορίνιο, δηλαδή στη μουσούδα κάτω είναι πιο ανοιχτόχρωμη η τρίχα. Συνήθως αυτό συναντάμε και γύρω από τα μάτια και γύρω από την κοιλιακή χώρα. Το σώμα είναι σχετικά στενό, δεν έχει ευρύ σώμα όπως τα άλογα. χωρίς ιδιαίτερη μυϊκή ανάπτυξη, δεν είναι έτσι γυμνασμένο όπως τα άλογα. Τέλος, οι οπλές του είναι πάντα μαύρες, στενές, μάλλον σκούρες, όχι μαύρες, σκούρες, στενές και πολύ σκληρές. Κάπου εδώ τελειώνουμε για τα
0: αυτό μορφολογικά. Λοιπόν, αυτή ήταν η περιγραφή του ζώου. Νομίζω δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να μας περιγράψετε αυτά τα πολύ συμπαθητικά τετράποδα. Και στο σημείο αυτό, κύριε Κοστάρα, θα ακούσουμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Πολύ ωραία.

0: Για το Γαϊδουράκι μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο υπολόγος, ο κύριος Νίκος Κοστάρας. Μας είπατε λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά του ΟΝΟΥ και τώρα να δούμε ποια είναι η χρήση του, πώς γενικώς έτσι χρησιμοποιήθηκε κυρίως στις αγροτικές κοινωνίες.
1: Λοιπόν, το γαϊδουράκι είναι από τη φύση του ένα ήρεμο, κοινωνικό και ευγενικό ζώο. Είναι έξυπνο, μαθαίνει εύκολα, έχει καλή μνήμη και το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνει τι το συμφέρει. Σε αντίθεση με το άλογο, είναι ένα ζώο ψύχρεμο και δεν πανικοβάλλεται εύκολα. Δεν αντιδρά σπασμωδικά, αλλά αντιθέτως θα προσπαθήσει να αξιολογήσει κάθε πιθανό κίνδυνο. Συνήθως, δεν ξέρω αν φαντάζομαι θα το έχετε συναντήσει κι εσείς, τα άλογα πολύ εύκολα πανικοβάλλονται και συνήθως ο τρόπος αντιμετώπισης ενός προβλήματος για το άλογο είναι ότι αν δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει θα το βάλει στα πόδια, θα φύγει. Είναι ζώο φυγής και αγέλης το άλογο. Αντίθετα, το γαϊδουράκι μας είναι ένα πολύ ψύχρεμο ζώο. Δεν θα πανικοβληθεί. Θα προσπαθήσει να καταλάβει τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που του δημιουργεί αυτό την ανασφάλεια. Είναι ένα ζώο πολύ παρατηρητικό, προσεκτικό και λογικά σκεπτόμενο. Και δεν θα διστάσει να αρνηθεί να κάνει κάτι που θεωρεί επικίνδυνο. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ότι το γάιδαρος είναι πεισματάρης. Δεν είναι πεισματάρης, απλά μας δείχνει με το δικό του τρόπο ότι δεν θέλω να κάνω αυτό που μου ζητάς γιατί το θεωρώ επικίνδυνο, παράδειγμα. Γιατί πολύ απλά είναι λογικά σκεπτόμενος.
0: Που σημαίνει ότι για να κάνει κάτι θα πρέπει να εμπιστευτεί το αφεντικό του ή τον άνθρωπο
1: ακριβώς.
0: Που του υποδεικνύει κάτι.
1: Ακριβώς, το είπατε πάρα πολύ καλά. Ο γάιδαρος αγαπά τον ιδιοκτήτη του και αν ο ιδιοκτήτης του φέρεται καλά γίνεται υπάκουος, υπομονετικός και επιζητά την επαφή. Είναι γνωστός για την αφοσίωσή του, τη λιτότητά του και την ταπεινότητά του. Αν δηλαδή ξέρει ότι δεν κινδυνεύει από μας, θα κάνει ακόμα και πράγματα που δεν θα έκανε σε άλλη περίπτωση γιατί μας εμπιστεύεται και θεωρεί ότι από τη στιγμή που του το ζητάμε και ξέρει ότι δεν κινδυνεύει από εμάς, θα το κάνει. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ο άνθρωπος βλέπει αυτή το πεισματάρι γάιδαρο, θεωρεί ότι το κάνει επίτηδες ο γάιδαρος για να μην κάνει δουλειά γιατί είναι τεμπέλης και είτε τον χτυπά είτε του φέρεται άσχημα. Τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και συνήθως δεν έχουν καλό αποτέλεσμα.
0: Είναι ναι, λοιπόν...
1: Πείτε μου.
0: Είναι λοιπόν τόσο συνεργάσιμος όσο καμιά φορά κανείς δεν το έχει στο νου του έτσι.
1: Είναι εξαιρετικά αφοσιωμένο σε εμάς και σας λέω αν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ΟΝΟΥ τότε υπάρχει αφοσίωση και θα είναι υπάκουος και υπομονετικός, θα υπομείνει ακόμα και κάποιες παραξενιές μας αν ξέρει ότι τον αγαπάμε πραγματικά. Να πούμε κάποιες διαφορές που έχουν τα γαϊδουράκια σε σχέση με το άλογο. Σε αντίθεση με τα άλογα, τα οποία εξελίχθηκαν σε κρύες έως παγετώδη συνθήκες, γιατί για όσους παρακολούθησαν την εκπομπή για τα λογάκια θα το θυμούνται, τα άλογα εξελίχθηκαν σε πολύ κρύες συνθήκες, σε περιοχές πάνω από τον Κάυκασο, δηλαδή θα λέγαμε Βόρεια Ευρώπη, έως Μογγολία. Ο γάιδαρος από την άλλη μεριά εξελίχθηκε στις ερήμους της Βορείου Αφρικής και της Αραβικής Χερσονήσου και είναι πολύ καλά προσαρμοσμένος στη ζωή στην έρημο. Είναι τρομερά λιτοδίαιτος και μπορεί να τρέφεται με όλα σχεδόν τα φυτά, ακόμα και τα αγκάθια. Εξού και το γαϊδουράγκαθο, το οποίο είναι πραγματικά ένα αγκάθι το οποίο δεν μπορεί να τα κουμπίσεις με τα χέρια σου και παρόλα αυτά ο γάιδαρος το τρώει και το θεωρεί και μια λιχουδιά. Ως εκ τούτου η θερμή και ξερική γη των περισσότερων περιοχών της υπηρετικής Ελλάδας αλλά και των νησιών μας του ταιριάζει απόλυτα. Να πούμε ότι ένα γαϊδουράκι ζει περισσότερο από 30 χρόνια αν δεν έχει ταλαιπωρηθεί στη ζωή του. έχει αργό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά μακρά παραγωγική ζωή και υψηλή αναπαραγωγική απόδοση. Δηλαδή, αναπτύσσεται σχεδόν στον τρίτο χρόνο, ενηλικιώνεται να το πω έτσι. Έχει πολύ μεγάλη παραγωγική ζωή, δηλαδή μέχρι τα βαθιά του γεράματα μπορεί να αποδίδει σε εργασίες, όχι βέβαια να το ταλαιπωρούμε, να το παρακάνουμε, αλλά μπορεί να αποδίδει. Η ανίβωση έρχεται σχετικά νωρίς. Καλό είναι βέβαια να αναπαράγεται, όπως είπαμε, σε ενήλικη, όταν πια είναι ενήλικο, δηλαδή μετά τον τρίτο χρόνο. Η κυοφορία διαρκεί περίπου 372 μέρες. Είναι 370 μέρες θα λέγαμε, αλλά συνήθως είναι 372 μέρες. Και τα θηλυκά γεννούν ένα πουλάρι και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις δύο. Το νοπουλάρι θα τρέφεται από το γάλα της μητέρας του για τις πρώτους 6 μήνες και συνήθως μετά οι μητέρες το απογαλακτίζουν. Σε σχέση με το άλογο, ο γάιδαρος είναι ένα ανθεκτικό ζώο. Έχει, αντέχει στη βαριά εργασία, έχει βάδισμα πολύ σταθερό, καθιστώντας έτσι το γάιδαρο πιο ασφαλή σε δύσβατες διαδρομές. Αν θέλουμε δηλαδή να πάρουμε ένα δύσβατο μονοπάτι, να ανέβουμε στο βουνό, ο γάιδαρος σίγουρα είναι ένα ζώο στο οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσει να πάει εκεί που ζητάμε.
0: Και κύριε Κωστάρα, είναι χαρακτηριστικό ότι το βάδισμα είναι αργό, αλλά είναι σταθερό.
1: Είναι πολύ σταθερό. Ο γάιδαρος κάνει μικρά βηματάκια, δεν κάνει μεγάλα βήματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι αργό, θα έλεγα ότι κάνει μικρά βηματάκια.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι η σωματική του διάπλαση τέτοια που δεν του επιτρέπει να έχει μεγάλο δρασκελισμό. Αντίθετα, έχει πολύ μικρά βηματάκια, αλλά με αυτά τα μικρά βηματάκια είναι πραγματικά πολύ ασφαλής σε οποιοδήποτε μονοπάτι, όσο απόκριμνο και αν είναι.
0: Και προφανώς έτσι ο βηματισμός αυτός καμιά φορά μας κάνει να νομίζουμε ότι δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα.
1: Ναι. Ο γάιδαρος αναμφίβολα έχει τις ταχύτητες, θα λέγαμε, όπως ακριβώς και το άλογο. Δηλαδή έχει και το βάδιν, έχει και τον τροχασμό, έχει και τον καλπασμό. Απλά ο τροχασμός και ο καλπασμός δεν είναι οι ταχύτητες που θα του άρεσαν, να το πω έτσι, οπότε θα προτιμούσε να βαδίζει. Αυτά τα προσόντα του γαϊδάρου εκμεταλλεύτηκε και ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τον σε όλες σχεδόν τις εργασίες. Η βασική του δουλειά ήταν στις μεταφορές, είτε δεμένο σε άμαξα, είτε ως υποζύγιο, δηλαδή ως ζώο μεταφοράς φορτίου. Και σε αυτές και στις δύο δουλειές βολεύει το περπάτημα και όχι οι άλλες ταχύτητες. Συνήθως τον χρησιμοποιούσε ένας αγρότης στο χωράφι. Μετέφερε τα εμπορεύματα στην πόλη από το χωριό, τα κοφίνια με τα σταφύλια από τον τρίγο, συμμετείχε στο αλώνισμα των τσιτηρών και σε αμέτρητες άλλες αγροτικές περισσότερο εργασίες.
0: Και
1: ακόμα και σήμερα.
0: Είναι στενά συνδεδεμένος λοιπόν με την οικογένεια και με τον ιδιοκτήτη του, γιατί όπως είπατε μετείχε σε αυτό το πλήθος των εργασιών του σπιτιού.
1: Αναμφίβολα, συνήθως κάθε οικογένεια είχε και το γάιδαρό της ή το άλογό της, αλλά συνήθως το γάιδαρο. Και η απώλεια του ζώου αυτού ήταν μεγάλη καταστροφή για μια οικογένεια. Δηλαδή ξαφνικά έχανε ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο ή υπηρέτη της οικογένειας, γιατί το χρησιμοποιούσαμε σε χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή από το να μεταφέρει νερό από το πηγάδι στο σπίτι τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και σήμερα είναι αναντικατάστατος στις μεταφορές, ιδίως σε πολλά νησιά που τα χωριά είναι χτισμένα κλιμακωτά και η μόνη πρόσβαση στα σπίτια είναι από στενά σοκάκια ή καλντερίνια, όπως παράδειγμα στην Ήδρα. Μέχρι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα σχεδόν κάθε σπίτι είχε ένα γάιδαρο.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε και στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Mm-hmm.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Τον Όνο, το συμπαθητικό γαϊδουράκι μιλάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και για τη φυσιολογία του ζώου. Μαζί μας ο υπολόγος, ο κύριος Νίκος Κοστάρας, και μας λέγατε πολύ έτσι, μας δώσατε πολύ ωραίες πληροφορίες, κύριε Κοστάρα, για το ζώο, για τα είδη, για τις συνήθειές του, για τη φυσιολογία του και για το πώς είναι δεμένο με τον άνθρωπο και με τον ιδιοκτήτη του. Τώρα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δώσουμε κάποια στοιχεία ακόμα για την καθημερινότητα του ζώου, δηλαδή για την διατροφή του, για το πόσο ανθεκτικό είναι, για το, επειδή μας είπατε ότι κατάγεται από ζεστά κλίματα και από την Αφρική, μπορεί να μείνει αρκετή ώρα χωρίς νερό ή χωρίς φαγητό, έχει αυτή την αντοχή ο οργανισμός του.
2: Ναι, ναι. Όπως είπαμε, τα γαϊδουράκια μας είναι ζώα λιτοδίαιτα, προερχόμενα από γεωγραφικές περιοχές άνυδρες, φτωχές διατροφικούς πόρους. Ανήκουν στην κατηγορία των φυτοφάγων με ζυμωτικούς χώρους στο παχύεντερο. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπούμε σε τόσο μεγάλες λεπτομέρειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι χρειάζονται ζωοτροφές με χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο, δεν χρειάζονται δηλαδή πολύ πλούσια τροφή, όπως είναι τα άχυρα δημητριακών, οι οποίες συνίστανται και είναι διαρκώς διαθέσιμες για κατανάλωση, μπορούμε να τις βρούμε εύκολα, θέλω να πω. Τώρα για τα γαϊδουράκια μας, για να βγάλουμε ένα σιτηρέσιο και να είναι σωστό, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται πρώτα απ' όλα από την ηλικία του, από το βάρος του περισσότερο, δηλαδή το σωματότυπό του, και την κατάστασή του, δηλαδή αν είναι έγκυο ή αν είναι μικρό ή απογαλακτίζεται παράδειγμα και θέλουμε να του δώσουμε χοντροειδείς τροφές. Χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι 2 κιλά με 2,5 άχυρο κρίθης και λίγο σανό παράδειγμα είναι αρκετό για ένα γαϊδουράκι. Αναμφίβολα, αν αυτό το γαϊδουράκι τώρα δουλεύει, δηλαδή το έχουμε σε κάποιο νησί και παράγει πραγματικά, παράγει δουλειά, παράγει εργασία, θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε το σιτηρέσιο αυτό. Και κάτι ακόμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι το χειμώνα καλό είναι να αυξήσουμε λιγάκι τη δόση, επειδή καταναλώνεται και ένα μέρος της τροφής για να παράγει θερμότητα για το ζώο, να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του και να ζει καλύτερα.
1: Οπότε και οι μεταβολές του καιρού παίζουν ένα ρόλο στην
2: τη
1: διατροφή του. Και είναι ενδιαφέρον και αυτό που είχατε πει προηγουμένως, ότι ενώ το καλοκαίρι το τρίχωμά του είναι πιο κοντό, το χειμώνα γίνεται μακρύτερο για να το προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, από τις παγωνιές, από το κρύο.
2: Όντως, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι το γαϊδουράκι είναι ένα ζώο που αντέχει αρκετά. Δηλαδή, για να σκεφτείτε, δεν χρειάζεται κάποιο στάβλο όπως τα περισσότερα άλογα θα χρειάζονταν. Αυτό που χρειάζεται ένα λογάκι είναι να το προστατεύουμε από τη βροχή και τον αέρα. Ο συνδυασμός βροχής αέρα όντως μπορεί να του κάνουν κακό. Αλλά από εκεί και πέρα, ακόμα και αν έχουμε ένα στάβλο που καλό είναι να υπάρχει, αν θέλει δηλαδή να πάει να καλυφθεί, να μπορεί να το κάνει, τις περισσότερες φορές θα δούμε όμως ότι είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε βρέχει, το γαϊδουράκι μας θα μένει έξω από το στάβλο, θα κάθεται δηλαδή

0: και τα γαϊδουράκια έχουν διάφορες ασθένειες που συνήθως είναι λάθος της διαχείρισής μας. Συχνά παρατηρείται κολικός, παράδειγμα, που είναι κάτι κοινό σε όλα τα υποειδή, και συνήθως συνδέεται με τη διατροφή, την οποία του δίνουμε κλπ. Έχει όμως όλες τις ασθένειες που έχουν, που παρατηρούνται και στα λογάκια. Θα πρέπει να προσέχουμε τα δόντια τους, παράδειγμα, επειδή τα δόντια των υποειδών μεγαλώνουν, δηλαδή μακραίνουν συνέχεια, δεν είναι σαν τα δικά μας, με αποτέλεσμα μακραίνουν αλλά ταυτόχρονα φθύρονται με τη μάσηση, οπότε παραμένουν σε ένα επίπεδο. Αν όμως για κάποιο λόγο κάποιο δόντι δεν φθύρεται, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα ότι ένα ζώο χάνει ένα δόντι στο πάνω μέρος της σιαγόνας, το κάτω δόντι, το οποίο θα είναι ελεύθερο, δηλαδή δεν θα βρίσκει αντίσταση στο επάνω δόντι, θα μεγαλώσει υπέρμετρα και αυτό κάποια στιγμή θα φτάσει και θα ενοχλεί το ούλο το επάνω. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχουν ειδικοί οδοντίατροι για υποειδή, όπου έρχονται και μας λιμάρουν ουσιαστικά τα δόντια και έτσι τα κρατάνε σε μια πολύ καλή κατάσταση για να μπορεί το ζώο να τρέφεται. Αυτός είναι και άλλος ένας λόγος που παρατηρείται πολύ συχνά στα γαϊδουράκια μας, ότι επειδή παραμελούνται αυτά τα θέματα, συνήθως χάνουν τη ζωή τους, γιατί δεν μπορούν να τραφούν, δεν μπορούν να μασίσουν, δημιουργούνται φλεγμονές μες στο στόμα, με αποτέλεσμα χάνουν την υγική τους δύναμη και την σωματική τους κατάσταση και τελικά χάνονται, πεθαίνουν.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ειλικρινά δεν το είχα ξανακούσει, κύριε Κωστάρα, ότι η στοματική υγιεινή των ζώων αυτών παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο ακόμα και στην διατήρηση της ζωής τους.
0: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά τα υποειδή, όχι μόνο γαϊδουράκια αλλά και άλογα, τα οποία πεθαίνουν επειδή ουσιαστικά δεν έχουν δόντια για να μασίσουν. Δηλαδή όταν πια έρχει μετά το 22ο-25ο έτος ηλικίας, που αρχίζουν τα δόντια πια και δεν μεγαλώνουν άλλο, δηλαδή χαλάνε, πολλές φορές χάνονται ζώα παρόλο που είναι υγιή, επειδή πολύ απλά δεν έχουν δόντια.
1: Που σημαίνει ότι χρειάζεται μια προληπτική φροντίδα στον τομέα αυτό.
0: Ναι, είναι καλό κάθε χρόνο να έρχεται κάποιος ειδικός, ο οποίος να δει, να βλέπει αν τα δόντια του ζώου μας είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι καλό να προσέχουμε όσοι έχουν γαϊδουράκια είναι να μην το φορτώνουν πολύ, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές να αποκτούν κύλες τα γαϊδουράκια μας από το υπέρμετρο βάρος με τα οποία φορτώνονται. Και το άλλο είναι να το σαμάρι, δεν κάνει οποιοδήποτε σαμάρι σε οποιοδήποτε γαϊδουράκι. Το σαμάρι θα πρέπει να ταιριάζει, είναι κάτι ανάλογο με το γάντι που φοράμε εμείς ή με το παπούτσι που φοράμε. Αν δεν μας κάνει το νούμερο, δεν μας κάνει δηλαδή, δεν είναι φτιαγμένο για το σώμα μας, δημιουργεί προβλήματα στην αρχή στο δέρμα και λοιπά, και αργότερα δημιουργεί προβλήματα και στη σπονδυλική στήλη του ζώου και σε άλλα σημεία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το σαμάρι μας να είναι αυτό που πρέπει, και το βάρος με το οποίο φορτώνουμε το ζωάκι μας, η χρήση τέλος πάντων με την οποία το χρησιμοποιούμε, να είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο ζώο.
1: Αυτό σημαίνει, κύριε Κωστάρα, ότι στο βίο του ζώου αυτού θα πρέπει να αλλάξει ο ιδιοκτήτης ενδεχομένως σαμάρι ανάλογα με την ανάπτυξη, καθώς μεγαλώνει το ζώο, θα ναι. Πρέπει να φροντίζει και αυτό.
0: Οπωσδήποτε. Βέβαια, καλό είναι να μην φορτώνεται ένα ζώο πριν το τρίτο χρόνο της ηλικίας του, που ενηλικιώνεται. Θα πούμε, δεν σταματάει η ανάπτυξή του, αλλά έχει το 90%, ας το πούμε έτσι, της ανάπτυξης έχει επέλθει. Οπότε μετά φορτώνεται, μετά δηλαδή μπορούμε να το φορτώσουμε και να του βάλουμε σαμάρι. Καλό θα ήταν τότε να βρούμε ένα σαμάρι το οποίο να του κάνει και όχι ένα οποιοδήποτε. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να παρατηρούμε γαϊδουράκια στα οποία το σαμάρι δεν ήταν αυτό το οποίο ενδείκνυται.
1: Και όπως είπατε, αυτό επιφέρει έτσι βλάβη.

0: ομάδες στο ζώο. Και όπως βλέπουμε, μεγαλώνοντας το ζώο από την ενηλικίωσή του και μετά, από τα 3 χρόνια και μετά, έχουμε κάποιες μεταβολές αναχρονικά διαστήματα, δηλαδή κάποια στιγμή μεγαλώνει ακόμα περισσότερο ή γίνονται πιο δυνατά τα πόδια του.
1: Είναι όπως όλα τα ζώα, όπως και εμείς οι άνθρωποι, όπως και τα λογάκια. Αν γυμνάζονται, αποκτούν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα, άρα μπορούν να φορτωθούν και περισσότερο. Ο γάιδαρος γενικά δεν αποκτά μεγάλη μυϊκή μάζα, αλλά μαθαίνει τη δουλειά. Δηλαδή, αν τον χρησιμοποιούμε καθημερινά σε κάποια εργασία, τη μαθαίνει, με αποτέλεσμα σιγά σιγά με τον καιρό αποκτά μεγαλύτερη αντοχή και οπωσδήποτε και καλύτερο μυϊκό σύστημα στο σώμα του. Οποιαδήποτε αλλαγή στο γαϊδουράκι μας, καλό είναι να γίνεται σταδιακά. Δηλαδή, να μην το παίρνουμε εκεί που μπορεί να ήταν στο χωράφι για 6 μήνες και να το βάζουμε να δουλεύει για πολλές ώρες την ημέρα. Να γίνεται αυτή η αλλαγή να γίνεται σταδιακά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη διατροφή. Αν κάνουμε αλλαγές στο συντηρέσιο του ζώου μας, θα πρέπει να το κάνουμε σταδιακά για να αποφύγουμε τους κολικούς που είπαμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα, οπότε χρειάζεται έτσι οι εναλλαγές να γίνονται με τρόπο ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί το ζώο. Είδαμε λοιπόν ότι το ζώο δεν χρειάζεται πολλά, δηλαδή όπως μας είπατε και προηγουμένως, πολλές φορές βλέπουμε τα γαϊδουράκια να μην χρησιμοποιούν ούτε και το στάβλο που ενδεχομένως έχουν, αντέχουν αρκετά στο κρύο, στη βροχή, τρώνε όπως μας περιγράψατε προηγουμένως, δεν χρειάζονται δηλαδή μεγάλες ποσότητες. Με το νερό τι γίνεται, γιατί διάβαζα ότι μπορούν να αντέξουν και να μην πιούν νερό την ώρα που διψάνε, αλλά θέλουν καθαρό νερό.
1: Θέλουν καθαρό νερό και η αλήθεια είναι ότι το γαϊδουράκι, επειδή ακριβώς έχει εξελιχθεί σε θερμά κλίματα, το σώμα του έχει προσαρμοστεί να χρησιμοποιεί καλύτερα το νερό. Αυτό που μπορούμε να το δούμε και εμείς, γιατί αν έχουμε παρατηρήσει τα κόπρανα των γαϊδουριών, έχουν σχήμα σαν μπιστεκάκια. Ενώ παράδειγμα των αλόγων είναι μία μάζα. Όταν πέφτει στο έδαφος γίνεται μία μάζα. Ενώ στα γαϊδουράκια, επειδή το σώμα τους κατακρατά περισσότερο νερό, δηλαδή χρησιμοποιεί το νερό καλύτερα από ότι το αλογάκι, έχει μικρότερη περιεκτικότητα υγρασίας τα κόπρανα του γαϊδάρου από ότι σε σχέση με το αλογάκι. Οπωσδήποτε όμως εμείς ως διαχειριστές ενός ζώου θα πρέπει να έχει πάντα άφθονο και καθαρό νερό. Θα πρέπει να έχει πάντα πρόσβαση σε νερό και το νερό αυτό βέβαια να είναι καθαρό.
0: Είναι ένα λοιπόν από αυτά που κανείς πρέπει να προσέχει, γιατί δεν είναι σαν κάποια από τα άλλα ζώα που μπορούν να πιούν νερό το οποίο δεν είναι πεντακάθαρο. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και πορευόμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας, κύριε Κωνστάκη.
1: Ωραία.

0: μαζί σας. Και πάλι αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για το γαϊδουράκι και ο κύριος Νίκος Κοστάρας, υπολόγος, είναι μαζί μας και μας δίνει όλα αυτά τα στοιχεία, τα σχετικά για την φυσιολογία του ζώου. Κύριε Κοστάρα, είπατε προηγουμένως ότι τα μικρά όταν γεννιούνται τρέφονται από το γάλα της μητέρας τους και περίπου μετά από ένα εξάμηνο απογαλακτίζονται. Τον τελευταίο καιρό ακούμε πολλά όμως για το γάλα του ζώου και για τις ωφέλειές του. Έχει δοθεί έτσι γίνεται πολύς λόγος γι' αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Όντως, οι ιδιότητες του γαϊδουρινού γάλακτος είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Ο Ιπποκράτης πρότεινε το γαϊδουρινό γάλα σαν θεραπεία για διάφορες παθήσεις. Είναι γνωστό ότι η Κλεοπάτρα της Αιγύπτου συντηρούσε μεγάλα κοπάδια γαϊδουριών για να μπορεί να κάνει το μπάνιο της γάλα γαϊδούρας. Σήμερα τα ευεργετικά χαρακτηριστικά του γαϊδουρινού γάλακτος έχουν αποδειχθεί και επιστημονικά. Το νόβαλα καταναλώνεται ως τρόφιμο, αλλά χρησιμοποιείται και για θεραπευτικούς και καλοπιστικούς σκοπούς σε καλλυντικά και σαπούνια. Η αλήθεια είναι ότι η διαφορά που έχει με το γάλα, παράδειγμα, της φοράδας ή άλλων ζώων, έχει βρεθεί ότι το νόγαλα έχει κάποιες αντισηπτικές ιδιότητες. Οπότε όντως είναι καλό για το δέρμα μας, γιατί μας βοηθάει με έναν φυσικό τρόπο, χωρίς χημικά, για την επούλωση ή τέλος πάντων για θεραπευτικούς σκοπούς στο δέρμα μας. Τελευταία βλέπουμε πάρα πολλά προϊόντα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι δεν είναι εύκολη η εκτροφή των γαϊδουριών για το γάλα τους. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα γαϊδουράκι δεν είναι όπως τα πρόβατα που πάνε όλα μαζί σε κοπάδι. Τα γαϊδουράκια είναι μοναχικά ζώα, δηλαδή σε ελεύθερη κατάσταση. Ζούνε και μόνα τους. Πάνε και σε κοπάδια, αλλά ζούνε και μόνα τους κάποιες περιόδους. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος θέλει να αρμέξει με ένα γαϊδουράκι θα πρέπει να πηγαίνει και να το παίρνει από το χωράφι κάθε τόσο για να το αρμέξει. Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι επειδή τα γαϊδούρια δεν έχουν μεγάλους μαστούς, όπως είναι πάλι τα πρόβατα, τα κατσίκια ή τα βοήδη, το γάλα το οποίο έχουν στο μαστό τους είναι πάρα πολύ λίγο. Οπότε αν θέλουμε να μαζέψουμε κάποια ποσότητα γάλακτος, θα πρέπει να αρμέγουμε κάθε μισή, κάθε μια ώρα και κάθε δύο. Αλλά με αποτέλεσμα κάνει δύσκολη τη συλλογή του γάλακτος και στην πατρίδα μας δεν υπάρχει και η υποδομή να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το γάλα. Πολλοί παραγωγοί που παράγουν ονόγαλα το στέλνουν έξω, δυστυχώς, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε την αγορά και τις εγκαταστάσεις για να το χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η υποδομή που θα βοηθούσε στο να χρησιμοποιήσουμε εδώ πολύ πιο εύκολα το προϊόν αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα με τους πληθυσμούς του συμπαθητικού αυτού τετράποδου, τι γίνεται, κύριε Κοστάρα?
1: Κοιτάξτε, το γαϊδουράκι μας είναι αναμφίβολα το ανθεκτικότερο και χρησιμότερο ζώο της ελληνικής επαρχίας. Το συναντάμε σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Όμως ο πληθυσμός του συρρυκνώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2016 είχαν καταγραφεί σε όλη τη χώρα 3,5 περίπου χιλιάδες γαϊδουράκια. Από αυτά όμως, ο συνολικός αριθμός του καθαρόαιμου ελληνικού όνου, δηλαδή του δικού μας γαϊδουριού, είναι άγνωστος. Εκτιμάται όμως ότι είναι λιγότερα από 500 ζώα σε όλη την επικράτεια. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια μελέτη, μια έρευνα, να εντοπιστούν τα άτομα αυτά και να τα προστατεύσουμε με κάποιο τρόπο.
0: μας λέγατε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, όταν μιλούσαμε για τα διάφορα είδη, αν το λέω σωστά εγώ αυτή την ώρα, για αυτά τα μικρόσωμα γαϊδουράκια που στο εξωτερικό φρόντισαν να, με διασταυρώσεις να δημιουργήσουν. Εδώ στη χώρα μας ή στην πατρίδα μας, ποιες διασταυρώσεις είχαμε τα προηγούμενα χρόνια? Είχαμε, ας πούμε, διασταύρωση μεταξύ αλόγου και όνου?
1: Αυτό είναι το πιο κοινό, όντως, επειδή είναι όλα υποειδή και μπορούν να διασταυρωθούν μεταξύ τους, παράγουν βέβαια υβρίδια. Η διασταύρωση μεταξύ θηλυκιάς φοράδας και αρσενικού γαϊδάρου μας παράγει το κλασικό μας μουλάρι, αυτό που λέμε μουλάρι, τον ημίωνο.
0: Που ήταν ένα πιο δυνατό ζώο δηλαδή.
1: Το οποίο παίρνει τα χαλά χαρακτηριστικά από τη μητέρα του, δηλαδή το μεγαλύτερο σωματικό βάρος, την καλύτερη σωματική διάβλαση. Απ' την άλλη μεριά όμως έχει και από τον πατέρα του γάιδαρο, έχει τη δύναμη και την αντοχή, τη γαϊδουρινή που θα λέγαμε. Η άλλη διασταύρωση που γίνεται πιο σπάνια, που είναι δηλαδή αρσενικός επιβήτωρας, αρσενικό άλογο με θηλυκιά γαϊδούρα, μας δίνει το γύλο, ο οποίος είναι ένα ζώο το οποίο δεν έχει τόσο καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή παίρνει το σωματότυπο της μητέρας του, δηλαδή το γαϊδουρινό, και δεν έχει την αντοχή που έχει το κλασικό μουλάρι, αυτό που λέμε μουλάρι. Στο εξωτερικό γίνονται βέβαια και άλλες διασταυρώσεις, δηλαδή έχουν διασταυρώσει και γαϊδουράκι με ζεύρα, και τους δίνουν διάφορα περίεργα ονόματα, όπως το ζόγκι, που είναι τα πρώτα γράμματα είναι από το ζέμπρα, γι' αυτό έξω και το ζώο, και μετά τελειώνει σε εκεί, επειδή είναι το ντόγκι. Οπότε ζόγκι είναι ουσιαστικά η διασταύρωση μεταξύ ζέβρας και γαϊδάρου. Και βγαίνουν διάφορα περίεργα ζωάκια, κάποιες φορές θυμίζουν γάιδαρο και έχουν ρίγες ζεύρας, άλλες φορές θυμίζουν περισσότερο ζεύρα, αλλά με κάποια μπαλώματα, δηλαδή παίρνει και κάποια μεγάλα μέρη του σώματος, έχουν το χρώμα από το γαϊδουράκι, δηλαδή χωρίς ρίγες. Συνήθως αυτά τα βλέπουμε σε ζωολογικούς κήπους στο εξωτερικό, που ζουν μαζί γαϊδουράκια και ζεύρες, βάζουν μαζί δηλαδή υποειδή, και προκύπτουν αυτές οι περίεργες διασταυρώσεις. Στην Ελλάδα όμως, κατά κόρον, διασταυρώνουμε φοράδες με αρσενικά γαϊδούρια για την παραγωγή των...
0: των μουλαριών που μας είπατε προηγουμένως.
1: Που έχουν προσφέρει, και τα μουλάρια έχουν προσφέρει πάρα πολύ στη ζωή του Έλληνα.
0: Και ναι, θυμόμαστε τώρα, έτσι μου ήρθε στο νου ακούγοντάς σας, κύριε Κοστάρα, πόσο πολύ αυτά τα ζώα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη διασταύρωση, τα μουλάρια δηλαδή, βοήθησαν ακόμα και στο αλβανικό έπος. Θυμόμαστε και από διηγήσεις και από διάφορες εικόνες που έχουμε δει αυτά τα ζώα που ήταν πιο δυνατά να πηγαίνουν πολεμοφόδια και τρόφιμα στο μέτωπο.
1: Όντως, και τα άλογά μας, αλλά και δηλαδή οι φυλές της Πίνδου, των αλόγων της Πίνδου αλλά και της Θεσσαλίας, ήταν από τα ζώα τα οποία πρωτοστάτησαν στον πόλεμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν και τα κριτικά άλογα και τα πινιώτικα τα οποία προσέφεραν. Τα μουλάρια μας ήταν πολύ αποδοτικά, γιατί αντέχουν, όπως είπαμε, έχουν πολύ μεγάλη αντοχή για το σωματότυπό τους. Απλά να μην ξεχάσω να πω, όπως είπα και πριν, τα μουλάρια είναι υβρίδια, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπαραχθούν, δεν είναι γόνιμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν καταγραφεί κανένα δύο φορές που έχουν γεννηθεί γόνιμα μουλάρια, αλλά δεν μπόρεσαν να δώσουν απογόνους. Οπότε χρειάζεται πάντα να υπάρχει ένα άλογο και ένας γάιδαρος για να μπορούμε να έχουμε ένα μουλαράκι.
0: Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να πείτε, κύριε Κοστάρα. Εμείς πάντως θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα για τον όνο, για το γαϊδουράκι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Μας Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο υπολόγος, ο κύριος Νίκος Κοστάρας. Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Επιβεβικός επί όνου, η φυσιολογία του όνου». Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Σύσσωμη Χριστού υπερισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.
4: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και

ότι θύη συνέφη την επίβασιν αυτού, περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου δηλιάσουστην, αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν σε παιδεία, ίσο τόπον όνε θεμελίωσε σε αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψω, σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέλων πηγάσε φάραξη, αναμέσων των ωραίων.

το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου.

δρακονούτος ο μέπλας ασεμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπροζωγός ειδούνε την τροφήν αυτών εις έπιωρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα

Την εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια να το σώμα περιμένοντε έλεος και τη συναπεγρεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξαν παντή καιρό και κάτι παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρό από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων.

0: Θεών Σου, ο ετοίμασε πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού Σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσε δε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφή μην τες οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Συνοτέα το Χεροδίμ και έδωσε το Τεράσι και το Σεραφείμ, διαφθόρος όταν μου τεκούσαν, την όγκο στο τόπο σε μένα, είναι με δόξα, Πατρί, και Ιερό και Γερμαίο και Νί, και Ιερήσον ως τον Ιερόγαμιν.
1: Δόξη Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας.

0: και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Αλβόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άννης, των Αγίων και Ενβόξων, Τεσσαράκοντα και Πέντε Μαρτύρων, των Ενικοπόλη της Αρμενίας, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Δευτέρα 13 προς Τρίτη 14 Ιουλίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία εις το Καθολικόν της Μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής, επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Η επιστολή του Κύκνου. Φίλοι μου, μόνος κατάμονος, χωρίς καταφύγιο, κοιτάζω με σπασμένα μάτια τον απέραντο ουρανό. Ζητώ άσυλο στη λίμνη των ματιών σου. Ζητώ στέγη στους κάμπους της ψυχής σου. Μα το πρόσωπό σου, που μπαίνοντας μέσα μου αραιώνει τη νύχτα της υπάρξεώς μου, μόλις μου στέλνει μια αναλαμπή από το σπίτι των αγγέλων. Βουνά που ταξιδεύουν στους ορίζοντες οι αιώνιες συννεφιές. Φαντάσματα που χορεύουν πατώντας στα λεπίδια των κεραυνών. Τόξα τεντωμένα που παραφυλούν. Μη βγω και ειδώ τον ήλιο. Σαν τον ωκεανό που ταραγμένος περιστρέφεται, μελανιασμένος από τη δύνη της καρδιάς του, γυρεύω να αναρριχηθώ, πατώντας στα γαλάζια δάχτυλα, να σπάσω τον νεφόν το τείχος και να αλλάξω εμπρός τον ήλιο. Μα πέφτω με σπασμένο στήθος. Φεύγει ο καπνός από τα συγκρουσμένα σπλάχνα μου και η σελήνη της μορφής σου ρίχνει λάδι στις πληγές μου.

Ακόμη από το διάστημα μου απλώνουν το χέρι τους η θωπία των θαλασσών και η ευλογία των άστρων. Μα η σκοτεινή οροσειρά του τα ηγέτου, άκαμπτη και ζωντανή, σαν παραταγμένος θάνατος, φρουρεί με στα σύννεφα το σιωπηλό μου ηρημητήριο, αναφέροντας στους ουρανούς, όταν δει ο ήλιος την κατάσταση του εκπτώτου. Όρη μεγαλοπρεπή που οι λευκές κορυφές σας κοιτάζουν μέσα από τα γαλάζια πρίσματα το μεγαλείο της δημιουργίας. Ωκεανέ που αρχίζεις από τον ουρανό και συνεχίζεσαι στάπυρο της ψυχής μου, στολίζοντας τη δυστυχία μου με τα μαργαριτάρια των αφρών σου. Ρόδα των δύσεων που σβήνατε στα ποτήρια των αγγέλων και στην ψυχή μου, όλα όσα χορέψαμε μαζί στο λευκό γάμο της ενώσεώς μου με το σύμπαν. Γιατί δεν γυρίζετε στην πρωτινή κατοικία σας? Γιατί εγκαταλείψατε την παιδική μου ψυχή? Είμαι νέος ακόμα. Τα μάτια μου λάμπουν. Μέσα μου ο Άδωνης προσεύχεται ακόμη

Φίλη μου, πήρα μαζί μου το σχισμένο σου φόρεμα, το λουλούδινο καπέλο σου, της μάνας μου τα μαλλιά, την κρεμασμένη από τον κήπο μας θάλασσα. Τα βάζω στα πόδια μου να φτιάξω ξανά τη διαλυμένη μορφή μου. Έλα πάρε με πάλι, να με πάσω στο βράχο που είναι αντίκριστη θάλασσα. Που είναι αντίκριστη θάλασσα. Να ριχτώ στη φυγή, στην ελπίδα, στο πείδημα, κι αφού στραγγίξει η αστραπή των φτερών μου τους φήνικες, να χαθώ στο γαλάζιο κονιορτό του κενού. Είμαι η τύψη του αγγέλου που αδίκησε ο Θεός, σιωπηλός με τα ίχνη του κυκλώνα στην όψη μου, κάθε νύχτα στην όχθη καθισμένος του σύμπαντος. Αγναντεύω περίλυπος το αιώνια μακριά, σαν παράξενο σχέδιο κλαίω πάνω στη γη και κρεμώ τα φτερά μου στο νερό, σαν ακούω τις ημέρες που έζησα να πλένουν το φως τους.

Χαμήλωσε τα μάτια σου να με σκεπάσεις με τα βλεφαρά σου, καθώς ο ήλιος σκεπάζει τη γη. Ράγισε τη νύχτα μου με το διαμάντι των ματιών σου και κάλεσέ με στο φως. Δώσε μου το χέρι σου να δρασκελίσω τους εθέρες, τα όρη της αιωνιότητας, τους ήλιους και τις συννεφιές, και να κλάψω στα πόδια σου. Πέρασε το βραχίωνά σου στην ψυχή μου και στήριξέ με ορθόν στον ήλιο. Σκύψε, ξαναδημιούργησέ με, μάζεψε τη σκόνη μου στα φωτεινά σου δάχτυλα και ξαναπλάσε με, άνθρωπο.

καθισμένο στο στέφανο της μεγάλης σιωπής, ενώ λάμπει το σύμπαν και σαν δέντρο ανθισμένο το στερέωμα γέρνει τα κλαριά του τριγύρω μου. Βυθίζω το ράμφος στο λόλευκο στήθος και κλείνω τα μάτια μου. Μεθυσμένα από τον ήλιο, τα φτερά των αετών μου τραντάζουν τη στέγη.

μ' ανάμεσα στους ισχυρούς ανέμους και στις αιώνιες θάλασσες αναβοσβήνουν οι πένθυμοι φανοί που στάζουν φλόγα στα μάτια.

Εικόνες από το ηλιοβασίλεμα. Βραδιασμένο στο λόφο που γέρνει με στάπυρο. Αναπνέω βαθιά. Αναπνέω όσο δύναμαι. Μ' ανοιγμένο το στήθος μου στους δροσερούς ανέμους που ανεβαίνουν από όλες τις θάλασσες, από όλες τις ουράνιες αχτές, από όλη την πλάση που αγάπησα. 3.000 μάτια μες στο στήθος μου. Το στήθος μου που καίγεται 26 χρόνια. Καθαρό, γεμάτο συμφορά και δόξα, τρέλα, μεγαλείο και αυταπάρνηση. 3.000 μάτια μες στο στήθος μου κλαίνε πάλι μπρος στο ηλιοβασίλεμα. Μες στο βουρκωμένο βλέμμα μου σαλεύουν μαγικές εσάρπες καραβιών. Τραγικοί χαιρετισμοί από το άγνωστο. Άνεμοι λιβικοί διώχνουν τα σύννεφα που φέρνουν το λευκό καθαρό χιόνι και αναπνέω την άχνη μιας τεράστιας φωτιάς που στεφανώνει με αόρατη μέρα και νύχτα.

Ο ήλιος χαμήλωσε. Δεν θα μπω σε καμιά πόρτα. Τα λυπημένα χείλη μου σφυρίζοντας ζητάνε την καρδιά της νύχτας με τη στέρνα των αστεριών. Είμαι ένα δάσος αναστατωμένο. Μια χώρα σκοτεινή με έρημους λόφους. Ένας στρατιώτης πληγωμένος που παραπατά κρατώντας τα πλευρά του σαν ανοιχτή πεδιάδα, φραγμένη γύρω-γύρω από άσπρη συννεφιά. Δεν είδα τον πλησίον μου πουθενά διασχίζοντας τον κόσμο. Δεν υπήρξα πλησίον κανενός. Στύλβουν οι ορίζοντες και ο θόρυβός μου πνίγεται στον αιώνιο ήχο του ανέμου. Πνίγεται στο φλίσβημα του βραδιασμένου απέραντου ωκεανού. Με τον απόδι χαμηλότερα απ' τ' άλλο, κρεμασμένο στη μελανή λεκάνη του τυφλού αόρατου βάθους, κατεβαίνω σκυφτός, βασιλεμένος, πίσω απ' τη δεσποτική οροσειρά των μεγαλόπρεπων βουνών του πεπρωμένου μου.

Ηλιοβασίλεμα. Οι ζαφυρένιες αλλαγές, εορτή της παντοδυναμίας. Μια μουσική με χρώματα, νερά ζωγραφισμένη. Κι όποιος μετράει τα χρώματα, χάνει τα δάχτυλά του και ξαναρχίζει από την αρχή. Και μες στο θαύμα κλαίει. Και ανοίγουνε τα χείλη μου και φως βγάζει η ψυχή μου.

Προσκλητήριο. Κοιτάξτε αυτή τη θάλασσα που δίχως αχτή λάμπο κοπά, και αυτού του δέντρου το λίγισμα, με πόση εμπιστοσύνη που κρέμεται στον άνεμο. Κοιτάξτε τα ράμφη των πουλιών που ακινητούνε το μεσημέρι, τους χυσμένους βράχους. Ασύγκριτη ημέρα που από το βάθος με κυκλικές ψηλώνει παρελάσεις, και απέραντος ο κόσμος. Σηκωθείτε, η θάλασσα ανεβαίνει στην αυλή μας και οι ορίζοντες χτυπούν τις πόρτες μας. Πάνω από το δροσερό και ήσυχο κύμα ξαναγυρίζει η άνοιξη. Τα γέρι πηδά από τις χαραυγείς τη ρόδινη άχνα σ' όλη τη γη. Τα μέτωπα αναπνέουν και ανθίζουν τα χαμόγελα που πλέκουν το μέλλον της ζωής. Αγαπηθείτε, γιατί αδελφοί, να κάνουμε τις νύχτες στοχαστικές, τις μέρες να βαραίνουν από τη μελαγχολία τους, τραβηγμένες στον θαλασσόν τις άκρες. Τι στοιχίζει στα ειδώνη το τραγούδι και η ευγένεια στην πρωινή βροχή. Αγαπηθείτε, ας κλείσουμε κι εμείς τον προορισμό μας, καθώς αυτός ο ήλιος εκεί πάνω. Ας φεύγουμε ανεβαίνοντας, και τέλος ας κάμψουμε τα σύνορα του κόσμου, καθώς εκείνος μ' αναμένα ρόδα.

πεπρωμένο. Σκλήρυναν τα όρη και σάπισαν. Μέρα νύχτα οι κάμποι απ' τη βροχή κυνηγά τον ήλιο με στα νέφη η ευλαβική μου προσευχή. Το σπασμένο βλέμμα μου σηκώνω και γυμνός και ατέριαστος κοιτώ το όνομά μου που στον κολλασμένον αστροφέγγει το κατεβατό. Βρέχει στην ψυχή μου έναν αιώνα βουερό, μακρύ και σκοτεινό.

το μεσουράνημα της φωτιάς. Καλοκαίρι. Μην πίστεψες πως δεν συλλογέμαι. Η σκέψη μου είναι αγάπη και η αγάπη μου σκέψη. Μυστηριακή, θεία δύναμη που αναθρώσκει από τα βάθη μου. Αντανακλά και στολίζει με την εξαίσια της λάμψη το μηδέν και τη νύχτα. Μη ρωτήστε που πέφτουν τα ποτάμια της γης. Τι στηρίζουν οι κορφές των βουνών. Τι κρύβει από πάνω μας η μεγάλη φωτιά. Δε ρωτώ για άλλο τίποτα. Τραγουδώ σαν πουλί στα κρινότερο δέντρο του κόσμου. Αγαπώ, άρα υπάρχω.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, παρευρίσκεται στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού Πρωθυεραίος Πατρός Αγγέλου Νησιώτη, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα. Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Συνελήφθη και ομολόγησε ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, δηλώνει μετανιωμένος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων. Με τη Σμαραγδή Καραγιώργα. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή πρώτη εκπομπή για τον Απόστολο Παύλο και τις πράξεις των Αποστόλων θα έχουμε καλεσμένο, όπως και στις υπόλοιπες, τον διδάκτορα θεολογίας και φιλόλογο Θανάση Μουστάκη, ο οποίος θα μας δώσει την γενική σήμερα, μια γενικά εισαγωγικά σχετικά με τις πράξεις των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, που είναι το σημαντικότερο πρόσωπο στο έργο αυτό, στο οποίο παρουσιάζει τον Απόστολο Παύλο κυρίως. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και θα μας εξηγήσει περισσότερα για τις πράξεις των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά και τον Απόστολο Παύλο, ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Μουστάκης. Κύριε Μουστάκη, χαίρετε. Κάποιο πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή θα αποκατασταθεί και αυτής αμέσως θα συνεχίσουμε. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο στις πράξεις των Αποστόλων. Το σημαντικότερο πρόσωπο που παρουσιάζεται στο δεύτερο έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, τις πράξεις λέει, των Αποστόλων, μετά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εμφανίζεται στο τέλος του 7ου κεφαλαίου ως διώκτης των χριστιανών. Αλλά και από το 15ο μέχρι και το τέλος του βιβλίου θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυριαρχεί ως Απόστολος. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει για όλα αυτά ο κύριος Μουστάκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Μουστάκη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τις πράξεις των Αποστόλων, να ξεκινήσουμε από το συγγραφέα.
1: Βεβαίως. Ο συγγραφέας είναι, βέβαια, όπως είναι γνωστό, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι το δεύτερο έργο που γράφει μετά από το τρίτο Ευαγγέλιο και μάλιστα και ο ίδιος το συνδέει τα δύο κείμενα στον πρόλογο των πράξεων, αναφερόμενος στον πρώτο λόγο που έγραψε για τις πράξεις του Ιησού και για τη διδασκαλία του, και ήταν αφιερωμένος και αυτός, το Ευαγγέλιο δηλαδή, ο πρώτος λόγος, στον Κράτιστο Θεόφιλο. Ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί είναι το πότε έχουν γραφεί περίπου οι πράξεις των Αποστόλων. Υπάρχουν δύο κυρίαρχες τάσεις. Η μεν πρώτη που δέχεται ως έτος συγγραφής ως περίοδο μάλλον συγγραφής το 3ο-4ο του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, και μια δεύτερη τάση που τοποθετεί τη συγγραφή του βιβλίου των πράξεων αρκετά αργότερα, πολύ αργότερα, μετά την Αποστολική εποχή, γύρω στα μέσα του 2ου αιώνα. Πριν προχωρήσουμε για να δώσουμε κάποια περισσότερα στοιχεία σχετικά με το έτος συγγραφής, να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά σημαντικά βιβλία στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τις πράξεις και υπομνήματα, βέβαια, αλλά στην εισαγωγή στην έρευνα των πράξεων είναι πολύ σημαντικό το έργο του κυρίου Πατρώνου, του ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής, με τίτλο «Προλεγόμενα στην έρευνα των πράξεων, εισαγωγικά προβλήματα ιστορικά, φιλολογικά και θεολογικά», καθώς και η διδακτορική διατριβή του αείμνηστου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννη Παναγόπουλου, με τίτλο «Ο Θεός και η Εκκλησία».
0: Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και τα δύο κλασικά έργα για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι δεν είναι, κύριε Μουστάκη?
1: Ναι, θα έλεγα ότι και τα δύο είναι κλασικά. Ο μεν κύριος Πατρώνος μένει σε εισαγωγικά προβλήματα, ο δε αείμνηστος Ιωάννης Παναγόπουλος προσπαθεί να μας δώσει μια θεολογία των πράξεων και το έργο αυτό, το οποίο είναι σημαντικότατο, και σε άλλα έργα, όπως η Εκκλησία των Προφητών, που ασχολείται με το θέμα της έννοιας του προφήτη στην ασκεύωνη Εκκλησία, αλλά και σε άλλα κείμενά του, όπως το υπόμνημα του πρώτου μέρους των πράξεων που έχει εκδώσει, και προσπαθεί να μας πει ότι οι πράξεις δεν είναι απλή ιστορία, αλλά είναι μία παρουσίαση του έργου του Θεού μέσα στην ιστορία.
0: Ο Απόστολος Λουκάς για ποιο λόγο αποφάσισε να γράψει τις πράξεις των Αποστόλων? Γι' αυτό ακριβώς που μας είπατε τώρα?
1: Ναι. Νομίζω ότι θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω. Να πούμε τώρα ότι η επικρατούσα άποψη είναι, και συμβατή βέβαια με την Ορθόδοξη παράδοση, είναι ότι το βιβλίο των πράξεων γράφηκε στη Ρώμη τις αρχές της δεκαετίας του 60.
0: Στα τέλη δηλαδή της ζωής του Αποστόλου Παύλου.
1: Στα τέλη της ζωής ακριβώς, ίσως κατά τη διάρκεια της πρώτης φυλάκησής του, ως έτος, πολλοί επιστήμονες θέτουν το έτος 62, πριν ξεκινήσει για το τέταρτο ταξίδι. Γι' αυτό μάλιστα σταματούν οι πράξεις ξαφνικά, όταν ξεκινάει η ιδιαιτής παραμονή στην πόλη της Ρώμης, πριν από την παρουσίαση στο δικαστήριο του Κέσσαρα, του Νέρονα.
0: Γιατί σταματάει εκεί ο Απόστολος Λουκάς?
1: Προφανώς είναι το ισχυρότερο στοιχείο που μας δείχνει ότι τότε άρχισε να γράψει και δεν υπήρχαν άλλα γεγονότα, όπως το περίφημο τέταρτο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, το οποίο το συγκεντρώνουμε, στοιχεία του συγκεντρώνουμε από διάφορες επιστολές, αναφορές στις επιστολές και όχι από τις πράξεις. Ακόμη και η αναφορά στην Ισπανία, που είναι ο μόνος τόπος που ο ίδιος αναφέρει σαφώς ότι σχεδίαζε να πάει και πιθανότατα πήγε, όπως μας λέει και ο κύριος Βούλγαρης, ένα σχετικά πρόσφατο έργο του σχετικά με την αρχαίγονη εκκλησία, τα πρώτα έτη μέχρι το έτος 70, 33 μέχρι το 70, σχεδίαζε να πάει αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, όπως τελικά και φαίνεται ότι το έπραξε. Πήγε λοιπόν πρώτα προς την, κινήθηκε προς την Νότια Γαλλία και αργότερα στη συνέχεια πέρασε στην Ισπανία, όπου έμεινε για περίπου ένα έτος. Το χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια, αλλά υπολογίζουμε ότι μέχρι από την άνοιξη του 62 περίπου μέχρι την άνοιξη του 63 ήταν αρκετός χρόνος για να περάσει στην Ισπανία, να κατηχήσει και να διδάξει εκεί και μετά να επιστρέψει στη Ρώμη, που ουσιαστικά ξεκινάει το δεύτερο μέρος της τέταρτης περιοδίας προς την Ανατολή πλέον.
0: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως γνωρίζουμε, ήταν ένας άνθρωπος μορφωμένος στην εποχή εκείνη και ένας αξιόπιστος πληροφοριοδότης ή ιστορικός, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι ακριβείς και μπορούμε αυτό να το διαπιστώσουμε αν ερευνήσουμε λίγο τις πηγές του, οι οποίες ήταν κατά κύριο λόγο τα σωζόμενα αρχεία των εκκλησιών που μπόρεσε να προσεγγίσει. Υπήρχαν δηλαδή κατάλογοι με επισκόπους, υπήρχαν ονόματα των ποιμένων, των ηγετών, θα μπορούσαμε να πούμε, της Αυτοκρατορικής Εκκλησίας. Υπήρχαν κείμενα που είχαν αποσταλεί. Θυμηθείτε εδώ την επιστολή που στέλνεται μετά την Αποστολική Σύνοδο προς την Εκκλησία της Αντιόχειας, που κομίζουν οι Απόστολοι με τις αποφάσεις της Συνόδου. Αυτά όλα τα κείμενα προέρχονται από συγκεκριμένες καταγραφές που είχαν διατηρηθεί στα αρχεία της κάθε τοπικής εκκλησίας και μάλιστα τα διατηρούσαν με μεγάλο σεβασμό. Η δεύτερη μεγάλη πηγή ήταν η προφορική παράδοση της εκκλησίας, που τον πληροφόρησε για όλα τα άλλα θέματα για τα οποία δεν υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα καταγεγραμμένα αρχεία. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι με τις συνθήκες και τα μέσα που υπήρχαν εκείνη την εποχή, δεν ήταν εφικτό να διατηρούνται αρχεία σε μεγάλη έκταση. Για παράδειγμα, ήταν πολύ δύσκολο να καταγράψει κάποιος με ακρίβεια την ομιλία κάποιου Αποστόλου. Παρόλα αυτά, υπήρχαν κάποια υποτυπώδη αρχεία, τα οποία χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς για να μας δώσει μία και αξιόπιστη, αλλά και κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα της πορείας του λόγου, της διδασκαλίας του Ευαγγελίου προς την Οικουμένη.
0: Ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε και τους πρωταγωνιστές, τα πρόσωπα που μας παρουσιάζει στις πράξεις των Αποστόλων, και κυρίως συνδέθηκε και ακολούθησε, όπως μας είπατε και στην αρχή, τον Απόστολο Παύλο στις περιοδίες του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει άμεση επαφή, γνωριμία με τους πρωταγωνιστές και ιδιαίτερα με τον Απόστολο Παύλο. Ήταν συνοδοιπόρος και συνεργάτης του. Γι' αυτό η μαρτυρία του, νομίζω ότι μπορούμε να την δεχτούμε με ασφάλεια.
0: Μας μιλάτε λοιπόν για τις πηγές της συγγραφής των πράξεων των Αποστόλων από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Πόσο εύκολο είναι να προσδιορίσουμε τις πηγές των βιβλικών κειμένων που αναφέρονται?
1: Σαφώς δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι μια δύσκολη και θα έλεγα χωρίς ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα διαδικασία. Οι ερευνητές, κυρίως στο δυτικό χριστιανισμό, όπου έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα οι βιβλικές σπουδές, έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προσδιορίσουν τις πηγές του κάθε κεφαλαίου, του κάθε στίχου. Αλλά τα σημεία στα οποία στοιχειωδώς συμφωνούν είναι λίγα. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες διαφωνίες, ακόμη και σε λεπτομέρειες ή ακόμη και σε γενικές γραμμές των διαφόρων θεωριών. Θα μπορούσαμε εμείς να δεχτούμε ότι υπάρχουν πηγές, καταγεγραμμένες βέβαια, που προέρχονται από την Παλαιστίνη, από το χώρο της Παλαιστίνης. Πηγές, ένα μεγάλο κομμάτι των πράξεων σχετίζεται με την εκκλησία της Αντιόχειας, πηγές λοιπόν που προέρχονται από την Αντιόχεια, και βέβαια οι πηγές που οφείλονται στους πρωταγωνιστές, τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.
0: Η στάση της βιβλικής επιστήμης απέναντι στο σημαντικό θέμα της αξιοπιστίας των πράξεων των Αποστόλων, ποια είναι?
1: Δυστυχώς, πάλι στο δυτικό χώρο, η αξιοπιστία του βιβλίου των πράξεων έχει αμφισβητηθεί. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες οι οποίοι διαπιστώνουν κενά, παραλήψεις, επαναλήψεις, ασάφειες, διαφορές του ύφους στο κείμενο των πράξεων. Αυτές βέβαια οι εκτιμήσεις γίνονται υπό το πρίσμα της φιλολογικής κριτικής, παραθεωρώντας το ότι το ιερό κείμενο δεν φτάσει για να αντιμετωπίσει τις αναζητήσεις της σύγχρονης της δικής μας, ούτε για να αποτελέσει μια πλήρη καταγεγραμμένη ιστορία της πρώιμης Εκκλησίας. Σκοπός του Ιερού Κειμένου των Πράξεων είναι να μας προσφέρει τη μαρτυρία των αυτοκτών του λόγου για το λόγο. Δηλαδή μας μεταφέρουν οι πράξεις την εμπειρία των Αποστόλων για το λόγο, για την πορεία του λόγου στην Οικουμένη.
0: Το λάμδα κεφαλαίο, έτσι.
1: Βέβαια, το λάμδα κεφαλαίο για τον Υιό και Λόγο του Θεού και για την πρόοδο της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Μην ξεχνάμε ότι από την Πεντηκοστή, με την οποία ουσιαστικά ξεκινούν οι πράξεις, είναι το δεύτερο τρίτο περιστατικό που περιγράφουν οι πράξεις, έχουμε πια μια άλλη ζωή που νοεί στην Εκκλησία. Βέβαια, η υπερβολική χρήση, αντιλαμβάνεται κανείς ότι των μεθόδων κριτικής ουσιαστικά μας απομακρύνει από την ουσία του κειμένου. Όταν κατατμήσεις, κατακερματίσεις ένα κείμενο σε λεξούλες, φρασούλες, τις οποίες προσπαθείς να συσχετίσεις με τη μία ή την άλλη πηγή, με τον ένα ή με τον άλλο συγγραφέα, το αποτέλεσμα που μένει δεν είναι κείμενο πλέον, αλλά είναι ένα διαλυμένο κείμενο. Η πορεία λοιπόν των πράξεων, το κείμενο των πράξεων, δεν είναι βέβαια φανταστική σε καμία περίπτωση, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια πλήρης ιστορία της πρώτης Εκκλησίας. Όπως για παράδειγμα, ως ένα μυθιστόρημα, όπως για παράδειγμα τα ψευδοκλημέντια, έργα κατοπινά, τα οποία στείνουν μια ολόκληρη ιστορία χωρίς να υπάρχει καμία βάση. Οι πράξεις βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και σε συγκεκριμένες πηγές, είτε από την παράδοση της Εκκλησίας, είτε από τα αρχεία των κατατόπους εκκλησιών.
0: Μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πηγές του Ευαγγελιστή Λουκά ή όχι?
1: Θα έλεγα ότι φαίνεται η συνοχή που διακρίνει κάποιες διηγήσεις, όπως τις ανάδειξεις των Επταδιακόνων, το διωγμό του Αγίου και το μαρτύριο βέβαια του Αγίου Στεφάνου, την ίδρυση της Αντιογενής Εκκλησίας στην αρχή του πρώτου μέρους των πράξεων, μέχρι και το τέλος του 14ου κεφαλαίου, δηλαδή πριν ακριβώς από την Αποστολική Σύνοδο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πηγή όλων αυτών των διηγήσεων είναι τα αρχεία της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Από την άλλη έχουμε και την ένδειξη ότι πληροφορίες έδωσαν κάποιοι συγκεκριμένοι πιστοί, όπως για παράδειγμα ο Μνάσον, ένας μαθητής στην Κύπρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται αρχαίος μαθητής στο 21ο κεφάλαιο των Πράξεων. Αυτός προφανώς κουβαλούσε ένα μεγάλο κομμάτι πληροφοριών το οποίο προσέφερε στον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος το αξιοποίησε καταλήλως.
0: Είναι οι προφορικές μαρτυρίες και πληροφορίες που μας είπατε και στην αρχή.
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε λίγο να είμαστε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένοι.
0: Μας είπατε στη Δύση ότι αμφισβητείται η αξιοπιστία των πράξεων. Εμείς την αποδεχόμαστε?
1: Αναμφισβήτητα. Στην Ορθόδοξη βιβλική έρευνα η ερμηνεία και η αξιοπιστία των πράξεων είναι αδιαμφισβήτητη. Δυστυχώς, στο δυτικό χώρο υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στις επιστολές και στις πράξεις. Επειδή οι επιστολές γράφονται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο και θεωρούνται τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί εκεί η κριτική κάποιες της αφαιρεί από τη γραφεία του Αποστόλου, θεωρήθηκαν ασφαλέστερες και πλέον αξιόπιστες ως πηγή. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η τάση αυτή της υπερκριτικής, να κόβουμε κομμάτια, να αφαιρούμε ακόμη και στις επιστολές, αν δούμε, αν διαβάσουμε εργασίες επιστημόνων σχετικά με την κριτική των επιστολών, θα δούμε ότι κάποια κομμάτια τα μετακινούν από ένα σημείο στο άλλο, μπορεί να βρουν, να διακρίνουν 4-5 μικρότερες επιστολές μέσα σε μια μεγαλύτερη. Πράγματα που στην πραγματικότητα διαλύουν τη δομή του κειμένου και φτάνουμε σε ένα σημείο να το αντιμετωπίζουμε ως ένα φιλολογικό έργο και όχι ως μία θεόπνευστη πηγή η οποία μας καταθέτει την εμπειρία της πρώτης εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή σε σχέση με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, η βιβλική έρευνα τι συνέπειες έχει για αυτή όλη την προσπάθεια, πώς θα πείσουμε τους ακροατές που μας ακούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις πράξεις των Αποστόλων, την αξιοπιστία τους, ναι.
1: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι σε αυτές τις θεωρίες αμφισβήτηση δεν υπάρχει καμία ομοφωνία. Υπάρχουν κάποιοι που δέχονται την α θεωρία, άλλη τη β, τη γ, δεν υπάρχει καμία ομοφωνία. Ο κάθε ερευνητής ξεκινάει με τις δικές του προτεθέσεις και καταλήγει στα δικά του συμπεράσματα. Το σημαντικό είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία το φιλτράρισμα που θα θέλαμε να έχει κάνει, το έχει κάνει. Θυμηθείτε πάλι τον πρόλογο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που εκεί λέει ότι πολλοί έχουν γράψει για αυτά τα θέματα, αλλά ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναλαμβάνει να τα γράψει με έναν διαφορετικό, πληρέστερο προφανώς και πλέον αξιόπιστο τρόπο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πρωταγωνιστές, οι πιστοί των κατατόπους εκκλησιών, ήταν ακόμη ζωντανοί όταν καταγράφονται στις πράξεις τα γεγονότα που είχαν συμβεί. Φαντάζεστε πόσο δύσκολο θα ήταν να γράψει ένα κείμενο, ένα συγγραφέας εκείνη την εποχή και να γράφει ψεύδι και μετά να ζητήσει την αποδοχή από τους πιστούς. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Οι πράξεις είναι κατά πάντα αξιόπιστες, προέρχονται από τη γραφή του Ευαγγελιστή Λουκά και στην πραγματικότητα μας βοηθούν μαζί με τις επιστολές να αποκτήσουμε μία αρκετά καλή εικόνα για την πρώτη εκκλησία και βέβαια για τον Απόστολο Παύλο.
0: Κυρίως
1: για τον Απόστολο Παύλο. Όχι μια αρκετά καλή εικόνα, αλλά την εικόνα που χρειαζόμαστε. Μπορεί εμείς να έχουμε περιέργεια να μάθουμε τι έκανε ανάμεσα στο έτος, ας πούμε, στην τύχη 58 και 60. Αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τη δική μας φιλοπερίεργη διάθεση. Αυτό που καταγράφουν οι πράξεις, ακόμη και αν υπάρχουν κάποια κενά στο βίο του Αποστόλου Παύλου ή στο βίο των άλλων Αποστόλων, είναι πλήρες, καθώς μας μεταφέρει την εμπειρία της Εκκλησίας για τον αναστημένο Χριστό.
0: Κύριε Μουστάκη, να σας ξεκουράσουμε λίγο και εσάς και τους ακροατές μας, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Ακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων», μια πρώτη εισαγωγική εκπομπή για να δούμε και τους πρωταγωνιστές, τον συγγραφέα δηλαδή, τον Ευαγγελιστή Λουκά και το πρωταγωνιστικό πρόσωπο των Πράξεων των Αποστόλων, τον Απόστολο Παύλο. Κοντά μας ο Θανάσης Μουστάκης, διδάκτορ ορθολογίας και φιλόλογος. Κύριε Μουστάκη, σας ρώτησα και στην αρχή, αλλά τώρα να μας είπατε, θα το δούμε και λίγο παρακάτω, να μας πείτε ποιος ήταν ο σκοπός που συνέγραψε το έργο αυτό της Πράξης των Αποστόλων ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
1: Βεβαίως. Επαναλαμβάνω ότι ο συγγραφέας δεν προσπαθεί να φτιάξει, να συντάξει μια πλήρη ιστορία του χριστιανισμού. Ούτε η ιστορική ακρίβεια του κειμένου είναι το κριτήριο και η αιτία που το έργο αυτό μπήκε στο σώμα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Για τον λόγο αυτό, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το προσεγγίσουμε όπως ένα απλό ιστορικό κείμενο. Παρά την προσπάθεια και επιμένω σε αυτό του Ευαγγελιστή Λουκά να μας δώσει όσα αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία μπορούσε, τα κείμενα που με την πάροδο των ετών, γιατί αυτή η διαδικασία, όπως γνωρίζουν οι ακροατές μας, διήρκεσε πάρα πολλά χρόνια, συγκρότησαν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, η Εκκλησία διαπίστωσε την παρουσία της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, λοιπόν, και αυτός με τη σειρά του, περιγράφει και διακηρύσει τη λυτρωτική δράση του Θεού στην ιστορία, με σκοπό τη σωτηρία των ανθρώπων, βέβαια. Ο κύριος σκοπός του βιβλίου των Πράξεων είναι σαφέστατα θεολογικός. Στις πράξεις, η ιστορία είναι το πεδίο δράσεως της χάριτος του Θεού. Δεν είναι απλώς η καταγραφή γεγονότων. Ο Θεός επεμβαίνει σωστικά και προσδίδει στην ιστορία ένα εντελώς νέο περιεχόμενο και νόημα. Η ιστορία έτσι μεταμορφώνεται σε ένα παράδοξο που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ο χώρος στον οποίο εκτελείται το σχέδιο της οικονομίας. Η προσπάθεια δηλαδή του Θεού, η οποία συνεχίζεται ακόμη να ξαναβάλει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Μια προσπάθεια που στοχεύει στην ανακαίνιση του κόσμου. Και βέβαια μέσα στο σχέδιο αυτό, στο χώρο αυτό, εκδηλώνεται η λειτουργική θέληση του Θεού μας. Με την παρουσία του Ευαγγελιστή Λουκά, διαπιστώνουμε ότι πλέον έχει εγγενιαστεί μια νέα εποχή. Η εποχή της σωτηρίας. Η εποχή, αν θέλετε, του Αγίου Πνεύματος. Αν θυμηθούμε την περιγραφή της Πεντηκοστής, η προφητεία του προφήτη Ιωήλ, την οποία χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος, ακριβώς αυτό λέει. «Εκχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα». Θα σκορπίσει, σκορπίζει ήδη ο Θεός από το πνεύμα του σε όλους μας. Αυτό λοιπόν ακριβώς θέλει να δείξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
0: Μας μιλάτε για το Λόγο, μας μιλάτε για το Άγιο Πνεύμα μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Πρόκειται δηλαδή για μια ιδιότυπη ιστορική καταγραφή με κύριο σκοπό να παρουσιάσει την πορεία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο μας, οι πράξεις.
1: Πράγματι, ναι. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι. Είναι μια ιδιότυπη ιστορική καταγραφή με την έννοια ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια ιστορία που θα μπορούσαμε να πούμε, αν επιτρέπουν οι ακροατές μας, ότι πρόκειται για μια εναλλακτική αντίιστορια, με την έννοια ότι δεν μας ενδιαφέρει η καταγραφή των πολέμων, των συγκρούσεων, της αμαρτίας, της βίας, του θανάτου, αλλά το αντίθετο. Μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο η χάρη του Θεού επέλεξε να μεταλλάξει όλα αυτά και ενάντια στην κατάσταση αυτή, αν θέλετε ακόμη και στην Pax Romana που επικρατούσε εκείνη την εποχή, η οποία στην πραγματικότητα δεν ήταν ειρήνου, γιατί διατηρούσε δεκάδες λεγιώνες το Ρωμαϊκό κράτος για να διατηρήσει αυτήν την ειρήνη, είχε βία, συγκρούσεις, δούλους, συνωμοσίες. Ενάντια λοιπόν, απέναντι σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία ζούμε σε ένα βαθμό και σήμερα, οι πράξεις μας παρουσιάζουν τον αγώνα των Αποστόλων για την επικράτηση της ειρήνης του Θεού.
0: Μια μικρή διακοπή για το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και παρακολουθείτε την εκπομπή Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων, η Σμαράγδη Καράγερο στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Μουστάκης μας παρουσιάζει και μας αναλύει. Ξεκινήσαμε εισαγωγικά σήμερα, κύριε Μουστάκη, και μας μιλάτε για τις Πράξεις των Αποστόλων και για την Pax Romana που τόσος λόγος γίνεται στην, και στις μέρες μας για ειρήνη του κόσμου.
1: Ναι, η οποία ειρήνη, αν δεν γίνει κτήμα του καθενός από εμάς, δεν πρόκειται ποτέ να εντεδοθεί στον κόσμο.
0: Σε αυτό μας βοηθάει. Σε αυτό μας βοηθούν οι Πράξεις των Αποστόλων.
1: Βεβαίως, εννοείται. Ακριβώς. Αυτό θέλουν όλοι οι Αγίοι Εγγραφοί. Προς αυτή την κατεύθυνση θέλει να μας βοηθήσει. Μια ουσιαστική ειρήνη. Και όχι μια επίφαση ειρήνης. Είπαμε για την Pax Romana. Σήμερα συζητούμε πολλές φορές για το αντίστοιχο της αμερικανικής παγκόσμιας ειρήνης, η οποία επιτυγχάνεται μόνο με βία, παρακολουθήσεις, κατασκοπία, θάνατο, πόλεμο. Δεν είναι ειρήνη αυτό βέβαια. Mm-hmm. Οι πράξεις λοιπόν προσπαθούν να μας δείξουν, όπως λέμε, την πορεία αυτή του Θεού στον κόσμο. Αρχικά, αν φέρουμε στο μυαλό μας τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου των πράξεων, η Ιεραποστολή περιοριζόταν στο χώρο του Ισραήλ. Χωρίς όμως να ολοκληρώνεται στο χώρο του Ισραήλ. Αν δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο την διήγηση του Πεντηκοστής, θα δούμε ότι υπήρχαν ακροατές του Αποστόλου Πέτρου και των άλλων Αποστόλων, από πάρα πολλά, σχεδόν 20 διαφορετικές περιοχές του τότε γνωστού κόσμου καλύπτουν οι ακροατές των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή. Στην αρχή λοιπόν η Ιεραποστολή γίνεται κυρίως στο χώρο του Ισραήλ, αργότερα βέβαια ξεκίνεται στα έθνη και πραγματικά εκεί έχει ένα λαμπρό πεδίο δράση. Βέβαια η πορεία προς τα έθνη και προς τον Ευαγγελισμό της Οικουμένης δεν ήταν εύκολη. Οι Απόστολοι βέβαια από την πρώτη στιγμή, όπως και ο Χριστός, όπως το είχε κάνει και ο Χριστός, ανοίχτηκαν στους εκτός. Η έννοια του Ισραήλ είναι πλέον μια έννοια που δεν έχει να κάνει με την καταγωγή αίματος, αλλά με τη σχέση με τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε τους Αποστόλους και ιδιαίτερα τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος από τις πρώτες στιγμές, επαναλαμβάνω, παρά την έντονη αντίδραση των Ιδέων, ανοίχθηκε στους εκτός, στους φίλους του Ισραήλ, στους Σαμαρίτες, την κύριε τον Χριστό και τη γυναίκα της Σαμάρια, στους Αιθίωπες, Απόστολος Φίλιππος, στους Έλληνες, στους μη Ιουδαίους. Ακόμη και στους Ρωμαίους. Δεν βάζουν κάποιο όριο. Κανένας δεν επιτρέπεται να στερηθεί τη χάρη του Θεού.
0: Αυτό ήταν κάτι ξένο, πρωτοποριακό για τα δεδομένα του Ισραήλ όπως μας τα θέσατε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το Ισραήλ τηρούσε τον νόμο όπως τον τηρούσε με μια διάθεση εθνικιστική. Η Εκκλησία όμως είναι οικουμενική. Δεν είναι τοπική η Εκκλησία, είναι παγκόσμια. Δεν περιλαμβάνει μόνο τους ομοεθνείς. Επιθυμεί να σώσει με την αγάπη τους όλους τους ανθρώπους. Αυτή η σωστική πορεία του Ευαγγελίου μας προσφέρεται μέσα στο βιβλίο των πράξεων με δύο κύριους πρωταγωνιστές άξονες, τους Αποστόλους Πέτρο, ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι, ο οποίος δέχεται στους ώμους του το μεγάλο βάρος της διάδοσης του Ευαγγελίου και διώκεται γι' αυτό όπως γνωρίζουμε και στη συνέχεια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος δεν στέκεται λεπτό. Ακόμη είπαμε προηγουμένως για την τέταρτη περιοδία. Φανταστείτε ότι ο Απόστολος Παύλος όταν ξεκινάει την τέταρτη περιοδία ήταν γέροντας ακόμη και για την εποχή μας, όσο για εκείνη την εποχή που ο μέσος όρος ζωής ήταν πολύ χαμηλότερος. Ήταν γέροντας, παρόλα αυτά όχι μόνο δεν διστάζει να ξεκινήσει, αλλά φτάνει μέχρι τα έσχατα του γνωστού κόσμου. Το τέρμα της Δύσεως έφτασε, δηλαδή την Ισπανία. Και από εκεί πέρα διευθύνει προς την ανάποδη κατεύθυνση ολόκληρη τη Μεσόγειο και τελικά συλλαμβάνεται στην Τροάδα και επανέρχεται στη Ρώμη. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή του Αποστόλου Παύλου ήταν χρόνια ασταμάτητων μετακινήσεων.
0: Αυτό δείχνει και την, παρότι εμφανίζεται ως άνθρωπος ασθενικός, παρόλα αυτά έχει δύναμη να κάνει όλες αυτές τις πορείες.
1: Εμφανίζεται και ήταν ασθενικός, το δηλώνει είδατε και ο ίδιος. Mm. Αλλά πραγματικά είχε δύναμη. Είναι η δύναμη που του έδινε η πίστη του. Και την οποία δύναμη αξιοποιήθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μόνο οι γνωστές περιπλανήσεις του Αποστόλου Παύλου πρέπει να ξεπερνούν τις 20.000 χιλιόμετρα.
0: Έτσι, ναι.
1: Μόνο οι γνωστές. Δεν αναφέρομαι στις άγνωστες. Είναι τεράστιες οι αποστάσεις που διήγησε.
0: Η εικόνα που μας παρουσιάζουν οι πράξεις δεν είναι συνεχόμενη, να το πω έτσι, και ενιαία, όπως θα τέριζε σε μια απλή ιστορική καταγραφή. Έτσι δεν είναι,
1: όχι,
0: κύριε Μουστάκη?
1: Όχι, δεν είναι. Θα δούμε ότι υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία ο Ευαγγελιστής Λουκάς βοηθάει να αναδυθούν όπως ήθελε εκείνος, για να δώσει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ομιλίες των Αποστόλων στην Αποστολική Σύνοδο. Αν πάρουμε μια κοινή διαθήκη και διαβάσουμε στο 15ο κεφάλαιο την ομιλία των Αποστόλων, του Αποστόλου Πέτρου για παράδειγμα, θα δούμε και χρονομετρήσουμε, θα δούμε ότι τα λόγια που βάζει στο στόμα του Αποστόλου Πέτρου ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι περίπου ένα λεπτό, γύρω σε 100 λέξεις. Φαντάζεστε ότι δεν θα μίλησε μόνο ένα λεπτό ο Αποστόλος Πέτρος. Το σημαντικό είναι ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταφέρνει να μας μεταφέρει όχι μόνο τον παλμό, αλλά και την εκφραστική δύναμη του Αποστόλου μέσα σε αυτές τις 100 λέξεις.
0: Μας παρουσιάζει δηλαδή αυτά που θεωρεί ότι είναι σημαντικά για να επιτελεστεί
1: ακριβώς
0: ο σκοπός που μας προαναφέρεται.
1: Ακριβώς.
0: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα? Σε αυτά ήδη μας κάνατε κάποιες αναφορές.
1: Ναι, είπαμε το παράδειγμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό των ομιλιών των πράξεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη ότι που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κινείται αυτή η διαφορετική ιστορία. Ας πάμε στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων. Δείτε, θυμηθείτε ότι πολύ νωρίς οι Ιουδαίοι αρχίζουν να διώχουν την Εκκλησία για τους δικούς τους λόγους. Ο διωγμός αυτός, και ιδιαίτερα μετά τον λιποβολισμό και το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, ο διωγμός αυτός δεν διαλύει την Εκκλησία. Τι συμβαίνει? Όσο διώκουν και διώχνουν, καταδιώκουν μάλλον και εκδιώκουν τους πιστούς Ιουδαίοι από την Ιερουσαλήμ, έχοντας την ψευδέστηση ότι με αυτόν τον τρόπο ξεμπερδεύουν με το πρόβλημα, τόσο οι πιστοί σκορπίζονται σε όλη την Ιουδαία και σε κάθε πόλη, χωριό που καταφεύγουν για να κρυφτούν, γίνονται κήρυκες, γίνονται Απόστολοι.
0: Και πρώτο παράδειγμα, ναι,
1: να σκορπιστεί το μήνυμα του Χριστού πρώτα-πρώτα σε όλη την Ιουδαία.
0: Και πρώτο παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Που ήταν διώκτης.
1: Ο Απόστολος Παύλος φεύγει ως διώκτης και γυρίζει ως κήρυκα.
0: Κάτι θα μας λέγατε για τη Γαλλία και σας διέκοψα.
1: Όχι, για τη Γαλιλαία.
0: Για τη Γαλιλαία, ναι.
1: Στη Γαλιλαία. Και από εκεί και πέρα σκορπίζονται παντού, στη Δαμασκό όπως είπαμε. Γιατί πιθανότατα οι πιστοί τους οποίους καταδιώκει στη Δαμασκό ο Απόστολος Παύλος είναι πιστοί από αυτό το σκόρπισμα. Είναι η χάρη του Θεού που αντιστρατευόμενη με το δικό της τρόπο τις πράξεις των ανθρώπων καταφέρνει να μεταμορφώσει, να ανακαινήσει την ιστορία και τη ζωή μας.
0: Οι εχθροί που καταδιώκουν την πίστη, ο Θεός που την προστατεύει,
1: ακριβώς,
0: ο πρώην διώκτης που γίνεται ο κατεξοχήν κήρυκας στο Ευαγγελίο, ο Απόστολος Παύλος.
1: Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου, θα αναφερθούμε στη συνέχεια των εκπομπών μας, μαζί με το επεισόδιο του Κορνηλίου και την Αποστολική Σύνοδο, αποτελούν κομβικά στην σημεία αυτής της πορείας του Ευαγγελίου προς τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια και πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα η έμπνευση του Αποστόλου Παύλου να ζητήσει να παρουσιαστεί στην Κέσαρα. Μέχρι να φτάσει στη Ρώμη, ταλαιπωρείται. Αλλά η διετία που παραμένει σε κατοίκον περιορισμό στη Ρώμη αποτελεί μια πολύ ωραία ευκαιρία για να διδάξει, να κηρύξει τους Ρωμαίους. Και από εκεί και πέρα του δίνει την τέλεια αφορμή για να περάσει απέναντι στην Ισπανία. Η μαρτυρία λοιπόν των Αποστόλων για τον Χριστό έως εσχάτου της γης, όπως διαβάζουμε, το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, είναι, αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε το σκοπό των πράξεων, είναι ακριβώς αυτό. Η μαρτυρία των Αποστόλων για τον Χριστό έως εσχάτου τη γη.
0: Είναι η φράση που χρησιμοποιείται κατά εξοχήν και για την εξωτερική ιεραποστολή έως εσχάτου τη γη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Παραμένει ακριβώς από εδώ, από τις πράξεις των Αποστόλων.
1: Ναι, τα λέγαμε μάλιστα. Και είναι μια ωραία εικόνα, αν οι ακροατές μας έχουν στο μυαλό τους, μπορούν να φανταστούν το χάρτη της Μεσογείου, που είναι η Ιερουσαλήμ. Η πόλη είναι το πρώτο κέντρο.

0: έχουμε φτάσει και εκεί κλείνουν, όπως είπαμε, οι πράξεις στη Ρώμη, όπου πλέον ολοκληρώνεται η πορεία του μηνύματος του Χριστού από την Ιερουσαλήμ στην πρωτεύουσα του τότε γνωστού κόσμου. Όργανα της Διεσχάριτος σε αυτή την πορεία είναι η Απόστολη. Και φυσικά για την συγκεκριμένη περίπτωση και την αναφορά των πράξεων, ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος.
1: Η πρώτη Ιεραπόστολη.
0: Ακριβώς.
1: Να το πούμε και έτσι, μάλιστα.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα, οι πράξεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το Ευαγγέλιο της Ιστορίας. Με το έργο του ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας μεταφέρει, μας προσφέρει μια θεοκεντρική ερμηνεία της ιστορίας, εντελώς διαφορετική από τις υπάρχουσες, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς ότι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας δεν είναι η δύναμη, η εξουσία του α, β, γ, κράτους ή του οποιοδήποτε ηγεμόνα, αλλά τελικά είναι η αγάπη του Θεού, η οποία λειτουργεί λυτρωτικά για τον άνθρωπο, εκδηλώνει την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και τελικά κατορθώνει να μεταμορφώσει όχι μόνο τη ζωή μας, αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Να αναφέρουμε εδώ μια φρασούλα του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου που έχει πολύ ενδιαφέρον και μας πείθει ότι και ο Αγίος Άντου Χρυσοστόμος με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπιζε την ιστορία. Έλεγε λοιπόν ο Αγίος Άντου Χρυσοστόμος, τίουν, δηλαδή τι λοιπόν, ιστορία μόνον το πράγμα εστί και πνεύματος άμυρος ο λόγος, ουδαμός. Είναι ιστορία δηλαδή μόνο η καταγραφή γεγονότων, δεν έχει καμία σχέση το πνεύμα στη διαμόρφωσή της? Σαφώς όχι. Το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η χάρη του Θεού, είναι αυτή που διαμορφώνει την ιστορία, που είναι αυτή που ζωοποιεί την ιστορία και τη ζωή μας.
1: Άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε για σήμερα, κύριε Μουστάκη.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων, πρώτη και εισαγωγική, η Σμαραγδή Καράγερο στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Μουστάκης, διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος κοντά μας, να μας μιλάει γι' αυτά. Στη Πράξη των Αποστόλων, ένα έργο του Ευαγγελιστή Λουκά που κυρίως μιλάει για τον Απόστολο Παύλο, ο Απόστολος Παύλος μας έχει δώσει όμως τις περισσότερες επιστολές από όλους τους Αποστόλους που έχουμε σήμερα, κύριε Μουστάκη. Ποια είναι η σχέση τώρα μεταξύ τους, γιατί μας είπατε ότι η Δύση θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορές?
1: Ακριβώς. Η σχέση είναι συμπληρωματική. Θα πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή, το σύνολό της, σαφέστατα, και να αξιοποιούμε κάθε πληροφορία, κάθε λεπτομέρεια, θα έλεγα, κάθε σημείο

0: μπορούμε για να ωφεληθούμε και πνευματικά, αλλά και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη διάθεσή μας να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το βίο των Αποστόλων, για την ζωή της πρώτης Εκκλησίας, που είναι θεμητό, δεν είναι κάτι κακό. Οι πράξεις λοιπόν και οι επιστολές πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα. Θα δούμε ότι σε πολλά σημεία αλληλοϋποστηρίζονται. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι ακόμη και όταν φαίνεται να υπάρχουν μερικές, κάποιες μικρές έστω διαφορές ανάμεσα στις πράξεις και στις επιστολές, τότε διαπιστώνουμε ότι όταν μελετήσουμε σε βάθος τα χωρία, ότι αυτές οι διαφαινόμενες διαφορές στην πραγματικότητα δεν είναι διαφορές, αλλά αντιθέτως μας δίνουν τα γεγονότα, τις καταστάσεις, τη διδασκαλία αν θέλετε, με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Να επιμείνω και να ξαναπώ ότι θέλει μεγάλη προσοχή στην έρευνα, γιατί η αποσπασματική χρήση των πηγών πολλές φορές μας οδηγεί σε εσφαλμένες τοποθετήσεις, απομονώνοντας φράσεις ή παραλείποντας κάποιες φράσεις, επειδή υποτίθεται, όπως λένε πολλοί δυτικοί επιστήμονες, επειδή υποτίθεται ότι δεν είναι αυθεντικές, φτάνουμε στο σημείο να αλλοιώνουμε τις βασικές γραμμές προσωπικότητας σημαντικών βιβλικών μορφών, όπως ο Παύλος για παράδειγμα. Γι' αυτό στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία σύγκρουση ανάμεσα στις επιστολές του Αποστόλου και στο βιβλίο των πράξεων. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι υπάρχει μια πλήρη και αγαστή συνεργασία. Τα κείμενα αλληλοσυμπληρώνονται. Να πω κάτι άλλο τώρα. Η μορφή, ο χαρακτήρας του Αποστόλου Παύλου, όπως παρουσιάζεται στις πράξεις, ταιριάζει πλήρως με τη μορφή που αναδεικνύεται μέσα από τις επιστολές του. Τα χαρακτηριστικά που εντοπίζει είναι κοινά. Οι άλλοι επιμέρους διαφοροποιήσεις δεν πρέπει να μας φέρουν στο σημείο να θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Αντιθέτως, πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο γράφει, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η μεταστροφή του περιγράφεται και από τον ίδιο, αλλά και από τις πράξεις. Μάλιστα από τον ίδιο περιγράφεται αρκετά χρόνια μετά. Είναι πιθανό να υπάρχουν κάποιες διαφορές στις εκφράσεις, στις λεπτομέρειες των περιστατικών, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αναφερόμαστε σε άλλο γεγονός ή ότι είναι ένα γεγονός φτιαχτό. Φανταστείτε να διηγηθείτε μια ιστορία σήμερα ή να ζήσετε ένα γεγονός σήμερα και να το πείτε σε κάποιον και να το καταγράψει και να το διηγηθείτε και εσείς μετά από 30 χρόνια. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν επιμέρους διαφορές. Στην πραγματικότητα όμως καμία ουσιαστική διαφοροποίηση δεν υπάρχει. Υπάρχει πλήρης ταύτιση όλων των διηγήσεων και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να, αν θέλετε, ελέγξουμε με μια έτσι επιστημονική διάθεση διερεύνησης την αξιοπιστία της μίας ή της άλλης διήγησης. Η μία διήγηση λοιπόν, αν θέλετε, επιβεβαιώνεται από την άλλη. Θα δούμε ότι και ανάμεσα στις επιστολές υπάρχει μια τάση εναρμόνισης. Δηλαδή, οι ερευνητές που έτσι ξεκοκαλίζουν, αν επιτρέπετε η έκφραση, τα κείμενα, βρίσκουν και ανάμεσα στις επιστολές διαφοροποίησης. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες από αυτές τις διαφορές δεν υπάρχουν. Ένα προσεκτικό διάβασμα μας βοηθάει να κατανοήσουμε ότι όλες αυτές οι φαινομενικές διαφοροποίησεις στην πραγματικότητα έρονται. Η μία από την άλλη. Θέλω κλείνοντας την σημερινή, γιατί από ό,τι βλέπω ο χρόνος μας πλησιάζει προς το τέλος του, να αναφερθούμε σε δύο περιστατικά που ενώ παρουσιάζονται στις επιστολές λείπουν εντελώς από τις πράξεις. Το ένα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε βέβαια είναι η τέταρτη περιοδία του Αποστόλου, την οποία ήδη αναφέραμε, και το ταξίδι του στην Ισπανία. Είπαμε ότι οι πράξεις τελειώνουν με την αναφορά στη διετή παραμονή του Αποστόλου στη Ρώμη. Όπως φαίνεται, περιμένοντας να κριθεί από τον Κέσσαρα, από τον Έρωνα. Τα έτη είναι το ανάμεσα στο 60 και στο 62 μετά Χριστό. Έτσι λοιπόν, Οι αναφορές που έχουμε για το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου στην Ισπανία είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, όπου εκεί στο 15ο κεφάλαιο, έχουμε στο στίχο 24 και 28, έχουμε δύο αναφορές ότι θα ήθελε να πάει στην Ισπανία. Στις πράξεις δεν γίνεται, είπαμε, καμία αναφορά. Όποια στοιχεία διαθέτουμε για να συνθέσουμε, να ανασυνθέσουμε αυτή την περιοδία, θα αντλούμε από τις επιστολές. Και μάλιστα, και αυτό πάλι είναι σημαντικό, από αναφορές που γίνονται εν παρόδο, θα λέγαμε. Δεν μας περιγράφει ένα αναλυτικό την πορεία, το δρομολόγιο που ακολούθησε ο ίδιος ο Απόστολος, λέγοντας ότι πρώτα πήγα εκεί, μετά πήγα εκεί. Αλλά από διάφορα επιμέρους στοιχεία μπορούμε να αναστηθέσουμε το δρομολόγιο και να παρακολουθήσουμε τα βήματα του Αποστόλου. Ένα άλλο σημαντικό περιστατικό που δεν αναφέρεται στις πράξεις είναι η συνάντηση των δύο Αποστόλων στην Αντιόχεια, όπως περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής, και η διαφωνία που είχαν, όταν λέω των δύο Αποστόλων εννοώ του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου, και η διαφωνία που είχαν για το εάν οι πιστοί, οι οποίοι πριν γίνουν χριστιανοί ήταν εθνικοί και οι πιστοί που πριν γίνουν χριστιανοί ήταν Ιουδαίοι, μπορούν, εάν επιτρέπεται, να τρώνε συχνά γεύματα. Η Ιουδαϊκή παράδοση ήθελε να αποφεύγονται τέτοια κοινά γεύματα. Θεωρούσε ότι οι ειδωλολάτρες, έστω και οι πρώην ειδωλολάτρες, ήταν μολυσμένοι. Και για το λόγο αυτό υπήρξε ένα πρόβλημα στην Αντιόχεια, έτσι μια αντιπαράθεση, θα μπορούσαμε να πούμε, ανάμεσα στους δύο Αποστόλους. Ένα σημαντικό γεγονός κατά την κρίση μας, το οποίο όμως ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν αναφέρει καθόλου. Σε έρευνα που έχω πραγματοποιήσει στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία φέρει τον τίτλο «Πέτρος και Παύλος στην Αντιόχεια, ιστορική και ερμηνευτική προσέγγιση», αναφέρομαι σε αυτό το γεγονός, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτό το περιστατικό, ναι, μεν δεν αναφέρεται στις πράξεις, αλλά υποκρύπτεται πίσω από τον στίχο 35 του 15ου κεφαλαίου των πράξεων. Βρισκόμαστε δηλαδή ακριβώς μετά την Αποστολική Σύνοδο. Τώρα, θα μου πείτε ποιες είναι οι αιτίες που απέτρεψαν τον Λουκά, τον Ευαγγελιστή Λουκά, από το να καταθέσει στο κείμενό του τα σχετικά με τη συνάντηση. Οι πιθανοί λόγοι είναι πολλοί. Ίσως το αγνοούσε το περιστατικό. Ίσως να ήταν ένα περιστατικό ανάμεσα σε πολλά άλλα παρόμοια που συνέβαιναν, το οποίο κατά την κρίση του δεν ήταν αναγκαίο να καταγραφεί. Ίσως θεώρησε ότι, σε αντίθεση με εμάς, το θεωρούμε αρκετά σημαντικό, θεώρησε ότι το συμβάν ήταν ίσονος σημασίας και δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να το καταγράψει. Ίσως να το θεώρησε και άσχετο με το σκοπό του κειμένου του, που είπαμε είναι η πορεία της του λόγου προς την οικουμένη. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν κατέγραψε αυτό ή το άλλο περιστατικό, ότι η αξιοπιστία των πράξεων είναι μειωμένη.
1: Τελειώνοντας, θα μπορούσατε να μας κάνετε μια πρώτη αποτίμηση της εικόνας του Αποστόλου Παύλου όπως παρουσιάζεται στις πράξεις των Αποστόλων, το έργο του Ευαγγελιστή Λουκά?
0: Βεβαίως, φυσικά. Κάπως επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις πράξεις έχουμε καταγεγραμμένη ολόκληρη την πορεία του Αποστόλου των Εθνών από την περίοδο που ήταν διώκτης, το έτος ας πούμε γύρω στο έτος 30, μέχρι την άφηξή του στη Ρώμη το έτος 60 και μέχρι το τέλος, γιατί γίνεται αναφορά στη διητή παραμονή, το έτος 62. Το παρακολουθούμε να αλλάζει μετά το όραμα του Δαμασκού. Την πρώτη περίοδο η πιστοί των Ιεροσολύμων και οι Απόστολοι ήταν διστακτικοί στο να δεχτούν ανάμεσά τους έναν διώκτη. Εδώ θα δούμε, διαβάζοντας το βιβλίο των πράξεων, ότι το χώρο του ανάμεσα στους Αποστόλους τον κερδίζει με τη μεσολάβηση και τη συμπαράσταση του Αποστόλου Βαρνάβα, ο οποίος ήταν παλαιότερος και πολύ σεβαστός Απόστολος, μέλος της Εκκλησίας. Τον παρακολουθούμε να εργάζεται μόνος του αθόρυβα. Για παράδειγμα, ιεραποστολικά εργάζεται πάρα πολύ συνταρσό. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για το τι έγινε εκεί. Ο Απόστολος Βαρνάβας όμως τον καλεί στην Αντιόχεια, όπου εκεί εργάζεται μαζί του, για έναν χρόνο τουλάχιστον. Και πραγματικά το έργο είναι τόσο σημαντικό που επιτελούν οι δύο μαζί σε αυτή την μεγάλη και σημαντική πόλη της αρχαιότητας, που το μαθαίνει η Εκκλησία των Ιερουσαλήμων και στέλνει να πληροφορηθεί τα καθέκαστα. Παρακολουθούμε τις περιπλανήσεις του, τους αγώνες του, τους σκόπους του για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Μαθαίνουμε για τον αγώνα του να μείνει ανεπηρέαστη από τον Ιουδαϊσμό η Εκκλησία, αλλά και για την προσπάθεια του να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους Ιουδαίους. Μια προσπάθεια που, όπως γνωρίζουμε, δεν ήταν πάντοτε επιτυχής. Οπωσδήποτε, πολλά θα μπορούσε να πει για τον Απόστολο Παύλο και για τις πράξεις κανείς. Έτσι, νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ας κλείσουμε την παρατήρηση ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ως συνεργάτης και συνοδοιπόρος του Αποστόλου Παύλου, μας προσφέρει γι' αυτόν μέσα από τις πράξεις μια εικόνα η οποία είναι όχι μόνο αυθεντική, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε με κάθε βεβαιότητα και απολύτως ακριβή.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για σήμερα, κύριε Μουστάκη. Θα συνεχίσουμε και να εξατυλίξουμε την πορεία του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις των Αποστόλων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια
1: σας. Καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα, ο διδάκτορ θεολογίας και φιλόλογος Θανάσης Μουστάκης. Ακούσατε την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων». Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ, τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλέ φάγιε,

0: Χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις. Χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον.

0: τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσιμην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξας.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βος κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Ευρισκόμεθα μέσα στον Ιερό Ναό του Θεού, ο οποίος, όπως ξέρετε, τιμάται εις τον Άγιο Παντελεήμονα των Θαυματουργών. Μπορούσε να βρισκόμεθα και σε έναν άλλο ναό που θα ετοιμάτω τη στιγμή της Παναγίας μας, που θα ετοιμάτω τη στιγμή κάποιου άλλου μάρτυρος ή και αυτού του Κυρίου Αρχόντος. Μας έχει απασχολήσει ποτέ τι είναι αυτός ο ναός που εισερχόμεθα μέσα και προσφέρουμε τις προσευχές μας εις τον Θεό? Έχουμε αναζητήσει ποτέ μας γιατί όλος αυτός ο διάκοσμος, γιατί τοποθετημένα τα πράγματα κατά έναν παράξενο τρόπο και αν υπάρχει λόγος για όλα αυτά τα πράγματα? Θα μπορούμε να πούμε ασφαλώς όχι. Περισσότεροι, πέρα που να έρθουμε στην εκκλησία να ανάψουμε ένα κερί και να σταθούμε και ορισμένη ώρα, μα και πολλή ώρα, ορισμένοι λέγω για αυτούς οι οποίοι φεύγουν με την απάντηση στον εαυτόν τους ότι εγώ άναψα το κερί μου, οι περισσότεροι μας δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό, τι προσφέρει και πώς πρέπει εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα ίσως πέφτουν στο κενό λέγοντας αυτά τα λόγια. Εσείς να τα ξέρετε και εύχομαι να τα ξέρετε, αλλά εγώ ας επαναλάβω. Είναι σοβαρό θέμα να βρίσκεται ο άνθρωπος εις τον ναό. Είναι σοβαρό θέμα να εισέλθει ο άνθρωπος εις τον ναό. Έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, αλλά έχει και ευθύνη με την είσοδό του. Ο Θείος Χρυσόστομος, ξέρετε τι λέγει για να εισέλθει κανείς μέσα εις τον ναό? Εις τον ναό, λέει, σύνθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας. Δηλαδή, εκάθισες, το εσκέφτηκες, πού πηγαίνεις αυτή την ώρα, ποιον θα συναντήσεις εκεί που πηγαίνεις και έβγαλες συμπέρασμα και απόφαση ότι πράγματι μπορείς να σταθείς μπροστά σε αυτόν που πηγαίνεις και στον οίκον αυτού που είναι εκεί που πηγαίνεις. Αυτή όμως η σκέψη περισσότερο δεν περνάει. Μπορεί εμείς να κοιτάξουμε να βάλουμε ό,τι καλό, ό,τι καθαρό, ό,τι επίσημο, να χτεριστούμε αμφάς και προφίλ και λοιπά και να κοιταχτούμε πώς θα βγούμε να κυκλοφορήσουμε και καλώς κάνουμε, αλλά παρακάτω όμως δεν γίνεται καμιά συζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς ο εκκλησιασμός μας ως επιτοπλίστων δεν έχει αγαθά αποτελέσματα. Δεν επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο η εκκλησία υπάρχει. Αυτή η εκκλησία που βλέπετε, παίζει ρόλο ποιο σχήμα έχει, έχει έναν τύπο στην Παλιά Διαθήκη. Θα πρέπει να ανατρίξει κανείς να τη βρει. Πού, ξέρετε? Στην Κιβωτό. Κιβωτός είναι τύπος αυτής της εκκλησίας. Όσοι εισήλθαν στην Κιβωτό και πολιτεύθησαν σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Κιβωτού, επέζησαν. Ο κατακλυσμός δεν είχε εναντίον των αποτελέσματα και κάποια μέρα βγήκανε στο Αραράτ. Επέζησαν. Δεν επέζησαν άνθρωποι εγωιστές. Δεν επέζησαν άνθρωποι που την έφτιαξαν την Κιβωτό. Δεν ξέρω αν σε απασχόλησε ποτέ. Πού είναι οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό? Πνίγησαν. Χάθηκαν. Γιατί θεώρησαν ότι η Κιβωτό εκείνη είναι κάτι αστείο. Ο γέροντας, ο Νόε, είναι τρελός. Χαλάει χρήματα και υποφέρει να φτιάξει τι? Ένα υπεροκιάνιο στη στεριά. Και δεν εισήλθαν μέσα ούτε αυτοί που φτιάξανε την Κιβωτό. Εσώθησαν ζώα εσώτησαν κορκόδιλοι παραδείγματι ερπετά, εσώτησαν πάσης φύσεως άλλα πράγματα που δεν έπρεπε να σωθούν και οι τεχνίδε δεν εσώτησαν. Ούτε κανείς άλλος εισήλθε μέσα ή μη μόνον από την οικογένεια του Νόε. Όταν ο Νόε επήρε την εντολή για να φτιάξει αυτό το υπεροκειάνιο στη στεριά ή το 500 ετών και όταν τελείωσε ή το 600 ετών, 100 ολόκληρα χρόνια εχρειάστησαν για να γίνει εκείνη η κυβωτός που επρόκειτο να σωθούν θηρία, που επρόκειτο να σωθούν πτηνά και 8 άνθρωποι, διότι 8 ήσαν εκείνοι που εμπήκανε μέσα στην κυβωτό. Ο Νόε, η κυρία Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφετ, τα τρία παιδιά αυτών, μετά των συζύγων των. Τρία τα παιδιά, τρία ζευγάρια 6 και 2 γέροντες 8. Αυτοί πήραν τα χρήματα. Τα φάγαν, τα γλέντισαν, όμως δεν εισήλθαν. Αυτοί πού εισήλθαν τώρα, πάλι. Διότι θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που προσφέρω απλώς να γίνει κυβωτός, που προσφέρω απλώς να σταθεί κυβωτός, που προσφέρω να γίνει ο πολυέλεος, που προσφέρω να γίνει μια εικόνα, αλλά και εισέρχομαι, έρχομαι και ανάβω το κερί μου. Εγώ ποια θέση έχω έναντι εκείνων τότε? Εάν κάνεις ό,τι λέει μέσα ο Νόε, ο ιερεύς δηλαδή, εάν συμπεριφέρεσαι και τρέφεσαι από αυτά τα οποία προσφέρει κυβωτός, όταν θα σταματήσει ο κατακλυσμός κατά την Δευτέρα Παρουσία ή κατά τον θάνατον του ανθρώπου, γιατί ο θάνατος έρχεται και διακόπτει την εργασία του ανθρώπου στην Εκκλησία και περνάει σε έναν άλλο κόσμο. Εάν λέγω επολιτεύτης καλός, ετρέφεσαι από αυτά τα οποία προσέφερε η κυβωτός, τότε δεν έχεις να φοβηθείς. Θα επιζήσεις. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην κυβωτό. Διότι εάν οι άνθρωποι που είσαν μέσα στην κυβωτό ή ορισμένα θηρία, ζώα, φτηνά κλπ. Δεν ετρέφοντο από αυτά τα οποία υπήρχαν μέσα στην κυβωτό, τι θα γίνει? Θα πεθάνουν ή να πω μια άλλη λέξη. Θα ψοφήσουν μέσα στην κυβωτό. Και όταν η κυβωτός θα ήσταθρο στο Αράρα, μαζί με τους ζωντανούς θα πέταγαν και μερικούς πεθαμένους ή και μερικά πιο ψόφια ζώα ή θηρία κλπ. Ώστε δεν είναι το η εξασφάλιση απόλυτα και η επικράτηση ότι εμπήκανε στην κυβωτό ή όπως τα λέγαμε σήμερα ότι έρχομαι στην εκκλησία εγώ, πηγαίνω στην εκκλησία μου, χτυπάει τρίτη καμπάνα, πηγαίνω στην εκκλησία μου ή πηγαίνω, δεν πάω κάθε Κυριακή, αλλά πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα πηγαίνεις στην εκκλησία, θα βρίσκεσαι μέσα και θα κάνεις αυτό που λέγει η εκκλησία, θα επιτελείς εκείνο που λέγει η εκκλησία, θα συμμετάσχεις σε εκείνο που προσφέρει η εκκλησία, για να είσαι ζωντανός μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κυβωτό. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην κυβωτό και δεν ωφελείσαι τίποτα. Μα μπορεί να είναι νεκρός ο άνθρωπος ζωντανός? Βέβαια, πολλοί. Πολλά σπίτια έπρεπε να έχουν με σύστιες σημαίες κρεμασμένες. Ότι εδώ μέσα είμαστε 6, δεν είναι κανένας ζωντανός. Ναι, μεν τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, ακούμε, βλέπουμε, αμαρτάνουμε, ζωντανοί δεν είναι θα. Διότι υπάρχουν δύο ειδών. Είναι οι ζωντανοί ζωντανοί και είναι οι ζωντανοί νεκροί. Θυμόσαστε τι είπε στον άσωτο των μεγάλων για των μικρών? Ο αδελφός σου, λέει, ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Μα τι, έγινε νεκρανάσταση? Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες. Ακριβώς. Διότι ήταν μακριά από το πατρικό. Ήταν αποκεκομένος. Και ήταν μεν ζωντανός για την αμαρτία, αλλά νεκρός για τη σωτηρία. Νεκρός για την εκκλησία. Νεκρός για τον ουρανό. Μόσαστε ένα επίσκοπο που γράφει στην Αποκάλυψη. Το όνομα του, λέει, έχει ότι ζεις και νεκρός. Τα διαβάζετε αυτά? Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Όταν δεν έχουν σχέση με την εκκλησία, όταν δεν έχουν σχέση με τα μυστήρια, όταν δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, είναι ζωντανοί νεκροί αυτοί. Μόσαστε μια άλλη περίπτωση που κάποιος νεαρός ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του και δεν του δώσε ο Χριστός μας. Άφησε, λέει, τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Είναι νεκροί με γραβάτα στο χωριό σου που θα τον θάψουν τον νεκρό πατέρα σου. Συ του λέει, έλα κοντά. Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Δεν είναι αρκετό να εκκλησιάζομαι. Δεν είναι αρκετό να πιστεύω. Αλλά να κάνω και να συμμετάσχω στον εκκλησιασμό και στον τρόπο που μεταδίδει ο Χριστός στην ζωή. Αυτή λοιπόν η εκκλησία, επαναλαμβάνω, είχε τύπον την Κιβωτών στην Παλιά Διαθήκη. Και όσοι εισήλθαν εκεί και χρησιμοποίησαν τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται μέσα στην Κιβωτών, όπως είχε δώσει εντολή ο Θεός, όλοι αυτοί επέζησαν και τα ζώα επέζησαν. Δεν μας παρουσιάζει η Γραφή ένα ζώο να απέθανε, ούτε ένας από τους 8 να έπαθε τίποτα, παρότι είχαμε κατακλυσμό 150 περίπου ημέρες. Ερωτώ τώρα λοιπόν εγώ τον εαυτό μου. Εμείς ερχόμεθα εδώ, ερχόμεθα στην εκκλησία. Επιτελούμε τον σκοπό αυτόν που πρέπει και να ερχόμεθα, αλλά και να ωφελούμεθα? Αυτό είναι το θέμα που θα ήθελα απόψε να ρωτήσω τον εαυτό μου και εσείς να ρωτήσετε τον δικό σας. Εν γενικές γραμμές, ο εκκλησιασμός των περισσότερων χριστιανών είναι εποχιακός. Οι μεγάλες εορτές βλέπουν τους ανθρώπους στην εκκλησία. Πολλούς μάλιστα απ' έξω για το φως της Αναστάσεως, απ' έξω για να πάρουν τον αγιασμό των φώτων. Μέσα δεν είναι τρόφιμοι της εκκλησίας. Δεν είναι θαμώνες όπως λέγαμε της εκκλησίας. Είναι άνθρωποι του Κυριού. Εγώ έχω λέει τον Χριστό μέσα μου. Ποιος σου το είπε ότι έχεις τον Χριστό μέσα σου? Και πού τον βρήκες τον Χριστό? Πού τον πήρες τον Χριστό? Πού πουλιέται, μοιράζεται πουθενά ο Χριστός? Τον πήρες εσύ? Πού? Το πανδοκείο είναι εδώ. Τον περιπεσόντα εις τους ληστάς ο Χριστός τον πήρε και τον πήγε στο πανδοχείο και τον παρέδωσε στον πανδοχέ και σε αυτόν έδωσε τα δινάρια να επιληφθεί της αποθεραπείας. Πώς εσύ ο οποίος δάκνεσαι έξω τώρα από τον διάβολο, δάκνεσαι από τους ληστάς της ψυχής σου και σου κάνουν τραύματα και πληγές, πώς εσύ τις θεραπεύεις έξω από την εκκλησία, έξω από το πανδοχείο, έξω από το κλήρο, έξω από τα μυστήρια, έξω από τα δινάρια, τα δύο που έχει αφήσει στην εκκλησία? Πώς, ποιος είναι αυτός που σε πλάνα? Πού τον βρήκε τον Χριστό? Και έχεις τον Χριστό μέσα σου και το λες? Πες μας γιατί αυτή περιπτώσει και που έχεις τις λύρες σου, τις κρύβεις τις λύρες σου, δεν μας λες που τις έχεις. Αν είχες λοιπόν Χριστό, δεν θα το λέγες ότι έχω τον Χριστό μέσα μου. Δεν έχεις Χριστό μέσα. Και πλανάσαι που τα λες αυτά τα πράγματα. Και έχουμε δυστυχώς πολύ κόσμο. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Δεν σε ρώτησα αν είσαι καλύτερος από μένα. Αν έχεις καμιά σχέση με τον Χριστό, σε ρωτώ. Αυτό σε ρωτώ. Καλύτερος από μένα μπορεί να είσαι και εύχομαι να είσαι 1.000.000 φορές. Με τον Χριστό έχεις καμία σχέση? Οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων δεν θέλουν να τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Ακούτε σήμερα κατεξοχή στις μέρες μας πόσο βάλετε η Εκκλησία σαν θεσμός και γενικότερα σαν διοίκηση λοιπά. Πόσο βάλετε? Γιατί βάλετε? Και γιατί βάλετε η Ορθόδοξος Εκκλησία? Δεν βάζετε η Παπική? Δεν βάζετε οι Προτεσταντικοί? Δεν βάζονται οι Ιστοές? Δεν βάζονται αυτά? Γιατί βάλετε η Ορθόδοξος Εκκλησία? Γιατί? Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Πάει να πει ότι κάτι ζημιά κάνει στο διάβολο. Αυτό είναι ο λόγος. Γι' αυτό ακριβώς θέλουν να την απαλείψουν από τη μέση. Να φύγει από τη μέση. Να χαθούν αυτά τα πράγματα. Να μην χτυπάει καμπάνα. Να μην τους υπενθυμίζει θάνατο. Να μην τους υπενθυμίζει Θεό. Αυτό είναι ο λόγος. Τώρα εμείς που λέμε ότι εκκλησιαζόμεθα, ποια σχέση έχουμε επάνω σε αυτά τα θέματα? Είναι λεπτομέρειες αυτές. Ξέρετε, ο χριστιανισμός δεν είναι γκρομπετό. Ρίξαμε τις κολόνες σε λοιπά, θα μπούμε μέσα. Θα πεθάνεις άμα μπεις μέσα. Για να μπεις μέσα σε ένα διαμέρισμα, οι λεπτομέρειες του διαμερίσματος είναι εκείνες που θα το αξιοποιήσουν και θα το κάνουν κατάλληλο για να μπεις μέσα για να ζήσεις. Διαφορετικά θα πεθάνεις. Δεν παίρνεις από διότι πιστεύεις και σκόνεις το χέρι σου και κάνεις ένα σταυρό ή ανακατεύεις λίγο αέρα, διότι ούτε το σταυρό μας εμείς δεν κάνουμε. Σταυρό οι χριστιανοί δεν κάνουμε. Στους 1.000 οι 10 θα κάνουν σωστό σταυρό. Οι άλλοι θα ανακατέψουν μερικό αέρα. Αυτός δεν είναι σταυρός. Ο διάβολος δεν τον φοβάται αυτό το πράγμα, αυτό το σχήμα, κάποια καλικατούρα που κάνουμε και ανακατεύουμε μπροστά εμείς. Δεν φοβάται και έτσι μας έχει πάντοτε στο χέρι. Λέγω λοιπόν εμείς ποια θέση έχουμε έναντι αυτών των πραγμάτων. Ο Χριστός μακροθυμεί. Τη μακροθυμία του Θεού πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν ήξερα. Δεν άκουσα. Δεν μου είπαν. Και άλλα πράγματα δεν ήξερες. Και πήγες και τα μάθες. Και πλήρωσες μάλιστα. Και βλέπω ότι μαθαίνεις ό,τι κακό και δεν θέλεις να μάθεις ό,τι καλό. Όλα έχουν το λόγο τους. Υποχρεωμένος, σήμερα μάλιστα εν πλήρη 20ο αιώνη, να προσγειωθείς. Εφόσον προσελληνώθεις, να φροντίσεις και να προσγειωθείς. Γιατί προσελληνώθημε και δεν προσγειώθημε. Μάθαμε πράγματα που γίνονται έξω από εμάς και δεν γνωρίζουμε πράγματα που υπάρχουν μέσα σε εμάς. Και λόγος θα δοθεί οπωσδήποτε, δεν πρόκειται κανέναν να χαρίσει ο Θεός. Διότι ο Χριστός μακροθυμεί, και ξέρετε είναι σύνθετος η λέξη, τι πάνε από τη μακροθυμία. Μακριά το θυμό. Έγινε το δικαστήριο. Όχι, ανεβλήθη. Δεν ματαιώθη, δεν εξαλείφθη, ανεβλήθη. Θα γίνει. Αν δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Ανοίξετε το 17ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Να δείτε τι λέγει ο Παύλος εκεί για αυτό το θέμα που μιλάμε τώρα. Όταν μίλησε στους παπουλιδές μας στην Αθήνα, είναι εκεί που τους είπε το πρώτο κήρυγμα. Λέει, προσέξτε. Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Δεν ξέρατε, έτσι. Δεν είχατε ακούσει. Δεν σας είπε κανένας. Από εδώ και πέρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ό,τι δεν ξέρετε, τα πηδάει ο Θεός. Υπεριδών ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοή. Γιατί? Διότι έχει τάξει, λέει, η μέρα. Έχει προσδιορίσει δικάσιμον για τον καθένα. Που θα κρίνει τον άνθρωπο εν δικαιοσύνη. Όλους τους ανθρώπους. Διαβάσετε, επαναλαμβάνω, εψυχρός στο σπίτι σας, το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο των πράξεων. Να δείτε το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα που έχει αιώνιο Κύρος και μάλιστα για μας. Μην περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία. Πέθανα εγώ τώρα, ήδη κρίνουμε. Διότι ο φωτογραφικός φακός του θανάτου ήδη έχει προέκταση. Αν εγώ κρατώ αυτή τη στιγμή το αυτί μου και με φωτογραφίσετε εσείς, θα φαίνουμε στη φωτογραφία πάντοτε κρατούντας το αυτί μου εδώ. Έτσι θα είναι. Έτσι είναι και ο θάνατος του ανθρώπου. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λέει ο κόσμος ο άφρον. Από εδώ ξεκινάει η κόλαση και από εδώ ξεκινάει ο παράδεισος. Είναι προέκταση στη ζωή αυτή ή της κολάσεως ή του παράδεισου. Πέθανα μετανοημένος, πέθανα εξομολογημένος, πέθανα κοινωνημένος. Προέκτασης παράδεισος, προέκτασης αναψυχή, ψυχή περιστερά. Δίδεται στο ταμείο που λέγεται τάφος να φυλάξει. Πέθανα αμετανόητος, πέθανα ανεξομολόγητος, πέθανα ανεξεκκλησίαστος, πέθανα αταυτοποίητος, ασυμβίβαστος, ασυγχώρητος με τους ανθρώπους. Προέκτασης κόλασης. Παραδίδω έναν κόρακα ψυχή να τον φυλάξει ο τάφος. Και όταν αύριο εν κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπικη Θεού αναστήσονται οι άνθρωποι, θα ανοίξουν τα μνημεία, ό,τι εδώσαμε να φυλάξουνε, αυτό θα μας δώσουν. Έδωσα περιστερά, θα βγει περιστερά. Έδωσα κόρακα να φυλάξει, θα βγει κόρακα. Δεν τροποποιούνται εκεί. Εξαρτάται λοιπόν από μένα και πρέπει να κάνω καλή χρήση της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού. Για την οποία ο Παύλος γράφοντας ο Ρωμαίος λέει, ούκ έγνω, δεν γνωρίζεις ότι η μακροθυμία του Θεού, η Χριστότης και η μακροθυμία του Θεού εις μετάνοια μας άγει, μας βοηθάει λέει να μετανοήσουμε. Και εμείς μας προσθέτει την σήμερα και λέμε αύριο. Και όταν η αύριο γίνει σήμερα, λέμε αύριο. Και όταν η άλλη γίνει σήμερα, λέμε αύριο. Δηλαδή τι γίνεται? Δίδουμε το παρόν στο διάβολο και δίδουμε στο Χριστό στο μέλλον. Εκείνο που έχουμε το δίδουμε στο σατανά και εκείνο που δεν έχουμε το υποσχόμεθα στο Χριστό. Μέχρι πότε όμως θα τον ειρωνευόμεθα? Μέχρι πότε θα τον κοροϊδεύουμε? Έως πότε ανέξομαι ημών? Υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει συγχωρητικότητα. Αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Χριστός έχει δύο ποδάρια και είναι καβαλάρης. Το ένα του πόδι είναι στον κόσμο τούτο και γράφει έλεος, γράφει μακροθυμία, γράφει συγχωρητικότητα. Το άλλο του πόδι είναι απέναντι του τάφου και γράφει δικαιοσύνη. Αλλά μόνο από τον άνθρωπο, ο οποίος δεν θα κάνει καλή χρήση στον κόσμο τούτο της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Θεού. Οι μέρες αυτές κατεξοχήν μας βοηθούν προσφέρονται όπως λένε. Και για μας αυτούς και άλλους να χειραγωγήσουμε σε αυτό που λέγεται μετά. Η εικονογραφία εδώ είναι εμπερίστατος. Όπως και η εκκλησία δεν είναι αυτή η εκκλησία που θα πρέπει, όπως βλέπουμε στις καινούργιες εκκλησίες που γίνονται, με τις αγιογραφίες του και με όλα τακτοποιημένα. Με τούτης όμως εμείς μπαίνουμε μέσα και κάνουμε τις ακολουθίες μας και αγιαζόμαστε. Αν κάποτε εκεί ο Τίμιος Πρόδρομος γίνει βυζαντινός όπως πρέπει, πρέπει και στα πόδια του εκεί κάτω να υπάρχει μια ξύνη, ένα τσεκούρι. Δεν λείπει εδώ. Ο αγιογράφος το θεώρησε περί το εντόπτευση. Ιδού λέει κείτε, η στηρίζα του δέντρου λέει αξίνη. Και ο πίσω μου ερχόμενος θα την πάρει λίγο και θα καθαρίσει τα λόγια. Ξέρετε τι είναι αυτή η αξίνη, αυτό το τσεκούρι εκεί, ξέρετε? Η δικαιοσύνη του Θεού. Η οποία είναι η αναπαύση. Δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα. Και μην πλανόμεθα διότι δεν μας τιμωρεί, δεν μας κόβει τις μύτες και τα αυτιά επάνω στην αμαρτία και δεν μας συλλαμβάνει παυτοφόρο απάνω στην αμαρτία, στους φόνους, στις βλαστήμες, στις κομπίνες, στις απάθες που κάνουμε εμείς. Είναι διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν λειτουργεί σήμερα. Πρέπει αυτό κάποιο να το πάρει για να κόψει, να καθαρίσει τα ξερά. Δεν την πήρε ακόμη στο χέρι του τη δικαιοσύνη ο Θεός. Κατά συνέπεια, έχουμε ένα περιθώριο εμείς να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να κάνουμε ό,τι δεν έκαναμε. Διότι, εάν ο θάνατος μας προλάβει και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το έλεος και τη μακροθυμία του Θεού, θα πέσουμε απαραίτητος στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού, το άλλο σκέλος, το οποίο εδώ στην Εκκλησία μέσα και αυτό διδάσσεται και υπενθυμίζεται. Για κοιτάξτε γύρω γύρω τις Άγιες εικόνες. Βλέπω δόξα τω Θεώ μπροστά σε κάθε μία, μας την Παναγία μας, μας τους Αγίους, μας τον Χριστό μας, να κρέμεται ένα καντήλι με λάδι και να καίει. Εντάξει. Πείτε μου εδώ, στο Δεσποτικό, γιατί δεν βάλουν ένα καντηλάκι από πάνω να καίει λάδι? Γυρίστε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να μου πείτε, θα βρείτε καντήλι? Συζητούσα κάποτε με έναν και μου λέει να μην χτυπήσει, μου λέει, η μήτρα του Δεσπότη. Να τον βάλω λίγο παραπάνω λιγάκι. Να μην χτυπήσει η μήτρα του Δεσπότη. Γι' αυτό δεν βάζουν εκεί. Ούχι. Εδώ είναι έλεος. Εκεί είναι κρίση. Εάν δεν τακτοποιηθείτε εδώ, στην ωραία αυτή λεγόμενη πύλη, εάν δεν έρθείτε εδώ ενώπιον της Εύας της καινούργιας και του καινούργιου Αδάμου, που κρατάνε τα πόστα για να περάσετε μέσα, εάν δεν συμβιβαστείτε, εάν δεν έρθετε εδώ να πάρετε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον, θα σας φέρει στη δικαιοσύνη εδώ. Και στην κρίση δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει έλεος. Γι' αυτό δεν καίει έλεος. Όλα ομιλούν. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μιλάει εδώ. Έχω μπροστά μου αυτό το σίδερο. Τι είναι αυτό? Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τι έγινε? Ένας από τους τρεις κατέβηκε κάτω. Τος είναι ο Χριστός. Και εδώ που κατέβηκε και κάτω που ήταν και με τον Υιόν και με τον Πατέρα και αυτός. Και εδώ απάνω τι γίνεται? Εδώ είναι το πλατήσκαλο που βάζουμε εμείς στα κεριά. Που είμαστε ποτέ νεκροί και τώρα διά του Χριστού είμαστε φωτεινοί. Και αυτό διδάσκει. Τα πάντα διδάσκουν. Ό,τι να φανταστείς. Ό,τι να πιάσεις. Όπου να γυρίσεις. Βγαίνει ο ιερεύς και σε θυμιά. Και κάνουν ορισμένοι το σταυρό τους. Οι ορισμένοι δεν καταδέχονται να κατεβούν κάτω από το στασίδι τους που περνάει ο ιερεύς να τους θυμιάσει. Τι είναι αυτό το θυμιατήρι? Πες μου τι είναι το θυμιατήρι. Οι τρεις αλυσίδες είναι Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η κοιλία από κάτω είναι η κοιλία της Παναγίας. Ο άνθρωπος μέσα είναι ο Χριστός. Το θυμίαμα είναι το Πνεύμα του Άγιο. Τα 12 κουδούνια είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι ολόκληρο το δόγμα. Και το κρατάει ο παπάς και λέει, το βλέπεις αυτό? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Ναι, το πιστεύω. Τα πάντα δεν είναι τίποτα. Μιλήστε μου για ένα τι είναι, να σας πω τι είναι. Και ο εντός, κανένα ενδιαφέρον. Κανένα ενδιαφέρον. Όλα ομιλούν. όλα υπενθυμίζουν, όλα συμβουλεύουν, όλα απειλούν. Ο άνθρωπος που δεν θα τα κατορθώσει, διότι δεν ήθελες, όχι δεν μπόρεσες, να συμβιβαστεί με τον Θεό εδώ, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ίσως να λέγω σκληρή λέξη, αλλά όταν κολλαστεί ο άνθρωπος, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Το ήρθε εδώ και έφαγε μερικά μοσχάρια ή έφαγε μερικές μελιτζάνες ή πιε δεν ξέρω πόσο ουίσκι, αυτό δεν είναι τίποτα, εφόσον έχασε την αθάνατο ψυχή του. Ο σκοπός του ανθρώπου στον κόσμο είναι να κερδίσει τον άλλον. Ο άνθρωπος στον κόσμο δεν ήρθε για να ζήσει, που λένε οι ψεύτες. Ήρθε να πεθάνει και αποθνίστηκε για να ζήσει. Τη ζωή σε εκείνη σου και στε τέλος. Αυτής της ζωής έστε τέλος. Και ο θάνατος δεν είναι τέρμα, που λένε ορισμένοι, αλλά είναι αρχή μιας άλλης ζωής, της οποίας ούτε στε τέλος. Ο άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο δεν φέρει τίποτα και απερχόμενος εκ του κόσμου δεν κρατά τίποτα. Και κακός ο άνθρωπος κοιτάζει ως επιτοπλίστων και με παρανόμους νόμους τα δικά σου να τα κάνει δικά του. Κακός. Το ότι κατόρθωσα εγώ τα σου να τα κάνω μου, δεν βγαίνει τίποτα. Διότι ούτε σου είναι, ούτε μου είναι, του είναι, αυτού είναι. Και εμείς είμαστε απλώς διαχειριστές του κόσμου του. Αν λοιπόν καθίσει ο άνθρωπος και φιλοσοφήσει αυτά τα θέματα, νομίζω ότι θα αλλάξει η ζωή. Θα αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Θα αρχίσει να φοβάται. Τα πόδια του θα πηγαίνουν σαν τα πουρά. Όπως πήγαιναν του Βαλτάσαρ εκείνου, αν έχετε διαβάσει τα γεγονότα, όταν βγήκε το χέρι και έγραφε εκεί επάνω στο κονίαμα, όταν έπινε αυτό σύνον ενώπιον χιλίων παλακών και είχε φέρει και τα Άγια Δισκοπότηρα του Ιερού Ναού των Ιερουσαλήμων και έπινε απάνω στο κρασί. Τα έχετε διαβάσει αυτά? Διότι οι άνθρωποι μας χειροκροτούν, οι άνθρωποι μας κολακεύουν και μας αρέσουν και το περιμένουμε. Τι γνώμη έχουν οι αυτοί για μας? Τι γνώμη εσημάτησαν? Πώς τους φανήκαν? Πώς σε φάνει η τουαλέτα μας? Πώς σε φάνει το διαμερισμά μας, το αυτοκινητό μας, το TV μας κλπ. Μην απασχολείσαι για αυτά. Το τι λέγει ο κόσμος και για ποιον σε έχει ο κόσμος. Τι λέγει ο Θεός αυτή την ώρα? Διότι δυστυχώς ο Θεός έχει μια μεζούρα που μετράει με το δικό του τρόπο. Όχι όπως μετράει ο φίλος τη φιλενάδα ή η φιλενάδα το φίλο. Όχι όπως μετράει η γυναικούλα τον αντρούλη και ο αντρούλης τη γυναικούλα. Έχει μια μεζούρα που μετράει με δικό του τρόπο. Και έχει μια ζυγαριά που ζυγίζει με δικό του τρόπο. Όταν αυτή έπιναν ίνων, λέγει, και είχε φτάσει στο κολοφόνα, το γλέντι, βγήκε το χέρι εκεί επάνω και έγραφε. Έχασε την όψη του. Έχασε τα πάντα. Διαβάστε το στο Δανιήλ. Είναι πολύ διδακτικό αυτό. Για να λέει ο καθένας, Θεέ μου, τι λες για μένα αυτή την ώρα? Αυτοί λένε, ζήθη βασιλεύ. Όπως ήρθε και η Βασίλισσα και του είπε, ζήθη βασιλεύ. Τι να ζει ο βασιλιάς? Εδώ μπορεί να μου πει τι λένε αυτά. Κάλεσε πισίμους, κάλεσε σοφούς, κάλεσε χαλδαίους κλπ. Τίποτα δεν κατόρθωσε να κάνει με όλο αυτό τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι να καλέσει έπειτα το Δανιήλ που ήταν στη φυλακή να του ερμηνεύσει αυτό το πράγμα. Όταν εισήλθε μέσα ο Δανιήλ και το διάβασε, «Μενέ, μενέ, θεκέλου φαρσίν», του λέει. Ξέρεις τι πάει να πει βασιλιά αυτό? «Εμετρήθη», λέει, «η βασιλεία σου απόψε στον ουρανό και ευρέθη ελυπής. Εζυγίστη η βασιλεία σου στον ουρανό και ευρέθη ελυπής. Η βασιλεία σου απόψε το βράδυ κόβεται στη μέση και παραδίδεται στο Δαρείο τον Πέρση. Απ' έξω τη Βαβυλώνα την πολιορκούσε ο Δαρείος. Αλλά τι ήταν ετυχισμένη η Βαβυλών, αυτός είχε τρόφιμα μέσα για δύο χρόνια, άστον κι ας χτυπιέται». Γλεντούσε με τις φιλανάδες του αυτό, με τις παλακές του. Μέσα όμως στη Βαβυλώνα περνούσε ο Εφράτης ποταμός. Και τι έκανε ο έξω ευρισκόμενος? Διοχέτευσε το ποταμό το ένα μέρος και το άλλο της πόλεως. Και μέσα από την κήτη του ποταμού εισήλθε το βράδυ εκείνο και τον έσφαξε κάτω διλεγόμενο σαν κατσίκι.
2: Τι λέει λοιπόν ο Θεός? Για κάθε άνθρωπο υπάρχουν 5 γνώμονες. Εσείς περισσότεροι, το 95% με βλέπετε και με ακούτε για πρώτη φορά. Αν καθίσει ένας στην πόρτα και σας πει, πείτε μας τη γνώμη σας για τον Παναγόπουλο, θα εκφράσετε μία γνώμη. Και αν την εκφράσετε, και αν την εκφράσετε, δεν περνάει πουθενά. Ούτε στην κόλαση μπορεί να με στείλετε, ούτε στον παράδεισο. Άλλοι που με ξέρουν και με έχουν ακούσει και με έχουν παρακολουθήσει πολλές φορές, αν κληθούν και αυτοί να μας δώσουν μια γνώμη, θα είναι διάφορος της ειδικής σας που με ακούσετε για πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται πουθενά. Ούτε στην κόλαση με πάει και ακουνώνει γνώμη, ούτε στον παράδεισο. Εάν κληθεί η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, που με ξέρουν πιο κοντά και στο σπίτι, δεν ξέρουν τη ζωή την έξω, ξέρουν και τη μέσα. Και αυτοί θα βγάλουν μια γνώμη άλλη, διάφορο και από τη δική σας και από τον άλλον. Ούτε αυτή η γνώμη πρόκειται να περάσει πουθενά το χαρτί αυτό. Εάν εγώ αυτός κληθώ να φτιάξω μια βεβαίωση για τον εαυτό μου, ποιος περίπου είμαι, γιατί ξέρω και άλλα πράγματα, άλλη μου ζωή, που δεν την ξέρει ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε οι στενοί μου συνεργάτες, ούτε οι ακροατές μου. Θα πω κι εγώ μια τετάρτη γνώμη, μια τετάρτη βεβαίωση για τον εαυτό μου. Τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε για την κόλαση ούτε για τον παράδεισο. Τότε ποια γνώμη θα χρειαστεί? Αυτονού η γνώμη θα χρειαστεί. Ούτε τι λέτε εσείς, ούτε τι λένε οι άλλοι, ούτε τι λένε οι δικοί μου, ούτε τι λέω εγώ. Τι λέει αυτός αυτή την ώρα για μένα. Αυτό πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Το ότι εκαλύφθεις, το ότι το κρύψες, το ότι το γλίτωσες, το ότι δεν σε πιέσαι αγγελέα, δεν σε πιέσαι η γυναίκα σου, ο άντρας σου κλπ. Σε έχει πιάσει αυτό. Καλύτερα να σε ξεσκεπάσουν 600 αγγελείς στον κόσμο παρά να σε ξεσκεπάσει ο Χριστός. Δεν είναι τίποτα κρυφό, δεν είναι τίποτα και καλυμμένο από κανένα. Είναι γυμνό και τετραχυλισμένο. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Γι' αυτό ας φροντίσει να κάνει καλή δουλειά επάνω στον εαυτό του. Στις παλιές εκκλησίες, επάνω από την ωραία πύλη, μέσα στα άλλα που εζωγραφίζονται, εζωγραφίζεται και ένα μάτι, ένα αυτί και μια πένα. Για το μάτι του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, είναι το αυτί του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, το ακούει τα πάντα και είναι και το χέρι του Θεού που τα γράφει όλα. Δεν πρόκειται να γλιτώσεις τίποτα. Και να θέλεις, γνώριζε ότι αν κάνεις κάτι το καλό, γράφουνε δύο. Αν κάνεις κάτι το κακό, γράφουνε τρεις. Αν κάνεις το καλό, γράφει η συνείδησή σου και ο άγγελός σου. Αν κάνεις το κακό, γράφει η συνείδησή σου, ο άγγελός σου και ο διαβολός σου. Και να θελήσει ο άγγελος να πει ότι δεν είναι έτσι και η συνείδηση να το κρύψει, Σατανάς θα παρουσιαστεί μπροστά, πει ψέματα λέτε. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Και ο Χριστός σαν δίκαιος που είναι, θα αποδώσει δικαιοσύνη στο διάβολο. Το καλό δεν το γράφει ο Σατανάς. Από την κακία. Γι' αυτό το γράφει μόνο η συνείδηση και ο άγγελος. Γι' αυτό σας είπα είναι πράγματα που τα γράφουν τρεις και είναι πράγματα που τα γράφουν δύο. Όμιλο κατά αυτήν την έννοια και φέρω αυτά τα επιχειρήματα. Για να γυρίσω τον εαυτό μας στον εαυτό μας. Διότι εμείς ως επιτοπλίστων έχουμε γίνει έξω στρεφής. Βλέπουμε τους άλλους και με βάση ότι άλλοι είναι χειρότεροι, τολμώ να πω, εμείς τοποθετούμε τον εαυτό μας, μακάρι να ήσαν σαν και εμάς. Εμείς δεν κάνουμε κι αυτό. Μιλούσα με μία κυρία, η οποία είχε κάνει την 11η έκτρωση. Λέγω, τόσο αθεόφοβος, πού να δεις, μου λες, άρεσε, εγώ με, μου λέει, Περιστέρη. 23, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, έχει κάνει μία. Και κοιμόταν ξένιαστη, ότι αυτή έχει περιθώριο να κάνει άλλες 12. Καταλάβατε. Εμάθαμε να κρίνουμε τον εαυτό μας με τους χειρότερους μας, όχι με τους καλύτερους. Και εκεί την παθαίνουμε τη δουλειά. Εάν λοιπόν των χρόνων της Χριστότητας της μακροθυμίας του Θεού. Δεν τον χρησιμοποιήσουμε επ' αγαθών, ο μεν Θεός έκαμε τη δουλειά του, εμείς ευρεθήκαμε ανάξι. Αυτό είναι το θέμα. Σας μιλούσα προηγουμένως και σας παρουσίασα την ωραία ποιή. Σας απασχόλησε ποτέ γιατί λέγεται ωραία ποιή? Τι το όμορφο έχει αυτή που λέγεται ωραία ποιή? Ξέρετε τι είναι αυτό το τέμπλιο εδώ μπροστά? Ξέρετε τι δουλειά κάνει ο Χριστός μας εκεί και τι δουλειά κάνει η Παναγία μας? Σας είπα γρηγορότερα, η νέα Εύα και ο νέος Αδάμ. Γιατί πίσω από αυτούς είναι η παλιά Εύα και ο παλιός Αδάμ. Και η πόρτα αυτή δεν ήταν, ήταν κλεισμένη αυτή η πόρτα. Διότι οι δύο αυτοί, το ζευγάρι το παλιό, επί παρακοήτων είχαν κλείσει το παράδεισο. Δεν είχαμε επαφή. Όταν ο Χριστός μας έξω της παρεμβολής, έξω της πόλεως των Ιερουσαλήμων, εσταυρώθηκε και είπε το τετέλεστε στο σταυρό, το πρώτο θαύμα που έγινε, τι το θυμίστε? Το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνωθεν έως κάτω. Τι δουλειά έχει αυτό? Τι θέλει να διδάξει, Θεέ μου, με αυτό? Τι σταυρώνεσαι έξω στο Γολγοθά και μέσα στο ναό σπάει αυτό και ανοίγει. Τι έχει να διδάξει? Σας έφερα σε επαφή. Πέθανα εγώ για να ξαναπεράσετε εσείς μέσα να έχετε επικοινωνία με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ωραία πύλη συμβολίζει το ρήγμα που έκανε με το αίμα του και με τη σταυρωσή του ο Χριστός, ώστε να ξαναεπικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον Θεό. Να σταματήσει αυτή η έχθρα που υπήρχε μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Όχι μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ουδέπο εχθραίνει. Εμείς γυρίσαμε τα οπίστια του Θεού και φύγαμε. Ο Θεός τρέχει. Το ελαιό σου, λέει, καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Το ακούμε και τα βράδια εδώ, παρμένο από τον προφήτη. Τρέχει το έλεος κοντά και σήμερα στο καθένα. Του φωνάζει, στάσου, έλα να σου μιλήσω, σε συμφέρει, μη φεύγεις, μη απομακρύνεσαι, θα σε φάει ο λύκος. Τίποτα ο άνθρωπος. Και ξέρετε, μια άλλη εικόνα που υπάρχει, που παρουσιάζει το Χριστό μας, να αφήνει τα 99 πρόβατα και να κατεβαίνει κάτω, μέσα στα φαράγγια, να βρει το απολωλός. Και όταν το βρει το απολωλός, το βάζει στον ώμο και γυρίζει χαίροντας ότι το βρήκε. Είναι μάλιστα και παραβολή αυτό, στο 15ο κεφάλαιο, μαζί με την παραβολή του ασώτου και την παραβολή του απολεστή της δραχμής. Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η εικόνα? Γιατί λένε πολλοί, γιατί δεν βρίσκεται με έναν Χριστός? Μεροληπτή, έχει να κάνει με ορισμένους. Δεν θέλεις εσύ. Για να βρει ο τσοπάνος το πρόβατο, πρέπει να θέλει και το πρόβατο. Άμα δεν θέλει το πρόβατο, δεν το βρίσκει ο τσοπάνος το πρόβατο. Χάθηκε ένα αρνί. Πήγε, έφαγε και σμούλαξε κάπου εκεί. Και κοιμάται. Θα το βρει ποτέ? Όχι. Αν το αρνί βελάζει, θα το βρει. Αλλά εμείς δεν βελάζουμε. Δεν τη θέλουμε τη μάντρα. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Μας φαίνεται αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Δεν μας αρέσουν τα όχι. Δεν μας αρέσουν το ου. Το μη χέψεις, ου κλέψεις, ου ατιμάσεις, ου. Δεν μας αρέσουν. Εκβιάζουμε τον Χριστό να τροποποιήσει τα ου να τα κάνει ναι. Για να τον ακολουθήσουμε. Τέτοιος Χριστός δεν θα είναι Χριστός. Τέτοιο Ευαγγέλιο δεν θα είναι Ευαγγέλιο. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν την Εκκλησία? Γιατί δεν θέλουν να ακούσουν κηρύγματα? Γιατί δεν θέλουν να εξομολογηθούν? Γιατί δεν θέλουν να επιστρέψουν πίσω? Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο τους ελέγχει τον παράνομο βίο. Τους ελέγχει την παράνομο χύτρα τους. Που δεν νηστεύουν. Το παράνομο κρεβάτι τους. Που τους το ευλόγησε να κάνουν παιδιά. Γιατί παίρνουν.

ο Θεός. Δεν ξέρω ποιο άλλη υποδιέρεση να σας πω σε κλάσμα δευτερολέπτου. Έχει τη δύναμη. Ό,τι υπάρχει υλικό και νοητό και μεικτό, όλους τους γαλαξίες, τους ουρανούς, τα σταλάσσα, τα, να τα καταστρέψει. Σε κλάσμα δευτερολέπτου να φύγουν και να γίνουνε δισεκατομμύρια φορές καλύτερα από ό,τι είναι. Παντοδυναμία του Θεού. Και τούτος αυτός ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί να φτιάξει έναν άνθρωπο όταν δεν θέλει. Δεμένα τα χέρια του εκεί. Ο άνευ σου πλάσασε, που δύνατε, άνευ σου σώσασε. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αν λοιπόν μένεις έξω, αν μένεις μακριά, αν δεν έχεις σχέση μαζί του και δεν εγεύσεις του δείπνου του κλπ, αυτό είναι διότι δεν θέλεις. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίνει οι παπάδες. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο. Φταίμε εμείς οι ίδιοι. Και παρακολουθήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εναντίον όλων αυτών που έχει ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων, την Εκκλησία, την Κιβωτό αυτή κλπ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λερωμένο κατά το δι λεγόμενο τη φωλιά τους και δεν θέλουν να έρθουν στο φως. Θα σας πω δύο περιστατικά. Το ένα είναι το εξής. Οι φυσιοδίφε λέγονται αυτοί που καταπιάνονται με τις ιδιότητες διαφορών πουλιών, διαφορών ζώων κλπ. Κλπ. Ξέρετε τι λέγουν για τον ελέφαντα, αυτό με την προβοσκίδα του κλπ. Όταν βρέθει σε γάργαρο νερό, σε ξάστερο νερό, δεν πει. Τι κάνει λέτε, με την προβοσκίδα του αυτή, με πείσμα, το ανακατεύει το νερό αυτό, το θολώνει το νερό αυτό. Και πει, θα πει κανείς γιατί. Διότι μέσα στο ξάστο νερό βλέπει την προβοσκίδα του, βλέπει την ασχημιά του και δεν θέλει να τη βλέπει την ασχημιά του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δείχνει την ασχημιά μας. Αυτό είναι ο κλήρος. Υπενθυμίζει τις αμαρτίες μας και το θάνατό μας. Αυτό γίνεται στην εξομολόγηση. Φαίνεται η βρωμιά μας. Και δεν έχουμε καμιά διάθεση να το δείξουμε το εγωισμό μας. Αυτό κάνουμε. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίνε αυτά. Φταίμε εμείς και οι αμαρτίες μας. Σκεφτείτε το και θα το δείτε. Ακόμη λέγεται, το δεύτερο που σας λέγω, ότι στην Κόρινθο, την παλιά Κόρινθο, όταν ήταν στην ακμή της διαφθοράς της, μέσα στις πολλές εταίρες που είχε εκεί, τις πολλές διεφθαρμένες, είχε μία που άκουγε στο όνομα Λαΐς. Στις ημέρες της εφευρέθη ένας τύπος κατόπτρου, καθρεφτάκι μικρό. Μητάς σήμερα που πουλιώνται δύο δεκάρες στα περίπτερα και καθένας και καθεμιά έχουμε από ένα στην τσέπη. Τότε ήταν μεγάλο πράγμα να είσαι καθρέφτη. Εν τούτης αυτή οι δύο τα χρήματα τα έβγαζε με τον τρόπο των αμαρτωλών και άφηδος. Πλήρωσε έναν αστρονομικό αριθμό και ήταν η πρώτη που απέκτησε καθρέφτη. Ήθελα απενέστες οι άλλες που είχε μαζί, κολακευόσατε που η κυρία πήρε αυτό το πράγμα, μεγάλο πράγμα. Την άλλη μέρα τον πιάνει τον καθρέφτη και τον έκαμε ένα εκατομμυρίο κομμάτια. Τον έφαγε. Με κακία. Όταν είδανε αυτές σου λέει τρελάτε. Την έφαγε. Πάλι. Τέτοιο πράγμα και τόσα λεφτά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μια από αυτές τις παρακατιανές, πονηρή κλπ, την έφερε βόλτα να εκμιεύσει, να δει γιατί το έκανε. Τρελάθηκε ή κάποιους άλλους λόγους. Και τι λέτε ότι έμαθε? Ότι τον έσπασε διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να της δείξει κάποια ρητίδα που είχε αρχίσει να αυλακώνει το πρόσωπό της. Και τι φταίει ο καθρέφτης? Ο καθρέφτης φταίει ή ρητής φταίει η λαΐς?

0: Τι φταίει ο ομιλητής? Ο ομιλητής φταίει οι αμαρτίες σου. Τι φταίει ο πνευματικός? Δεν με αφήνει να κοινωνήσω. Δεν σε αφήνει ο πνευματικός να κοινωνήσω. Γιατί δεν σε αφήνει? Έχει προηγούμενα με σένα, διότι σκοτώνεις τα παιδιά σου και δεν κάνεις παιδιά. Γιατί σε κοινωνήσει? Εφόσον είσαι προημίου κολλασμένη, γιατί σε κοινωνήσει? Για ποιο λόγο θα σε κοινωνήσει? Εφόσον τον Χριστό δεν τον παραδέχεσαι. Αν τον παραδεχόσουν, αχαιριά πάνω. Να πεθάνω. Αν με αφήνει να πεθάνω, ακούστε κανένα να πεθάνει. Ακούσετε καμιά γυναίκα να πεθάνει. Διότι ο γιατρός έλεγε όχι και αυτή έλεγε όχι και αυτή έκανε παιδί. Ακούσετε ποτέ? Όχι. Δεν ακούω. Είναι δυνατός ο Θεός. Και φαίνεται ο Θεός εκεί που δεν μπορεί η επιστήμη, που δεν μπορεί ο άνθρωπος. Έχω κάνει, λέει, δύο κεσαρικές και δεν μπορώ να κάνω τρίτη. Μια κυρία Κένεντι έχει κάνει έξι. Έξι κεσαρικές. Μια κυρία που έχει οροπολείο στον Άγιο Σπυρίδωνα του Παγκρατίου είχε κάνει δύο. Και ο γιατρός είπε να δεν κάνει. Και έχει κάνει έξι φυσιολογικά. Αυτό είναι ο Θεός. Το δοκίμασε το Θεό. Να δεις πάντα νηστέρια και ο πάνε οι επιστήμες. Καλά είναι αυτά. Αλλά με το Θεό μαζί όμως. Εμείς, όσο το Θεό το βγάζουμε στην άκρη, τι μας λέει ο μηνυτής? Τι σου λέει ο παπάς που σου λέει ότι αυτό παιδί μου δεν είναι σωστό? Ο Θεός είναι δυνατός και θα σου δείξει. Ξέρεις, πάτε μου, ο γιατρός μου, θέλω να το ρίξω. Ο Χριστός το είπε, παιδί μου, όχι. Να, ένα Θοδωρής, 4 μέτρα τώρα εκεί πέρα. Προσωπικά πράγματα, δικά μου. Ο γιατρός μου είπε έτσι. Ο Θεός το είπε, παιδί μου, όχι. Να, ένα Διονύσης, 3 μέτρα εκεί πέρα. Αυτό είναι ο Θεός. Το δοκιμάσαμε στο Θεό. Το κάνουμε μικρό το Θεό. Ο Χριστιανός πρέπει να ξέρει ότι έχει ένα Θεό παντοδύναμο. Ένα Θεό που τα πάντα δύναται. Μόνο ένα δεν μπορεί να τροποποιήσει. Το θέλω του ανθρώπου. Το θέλω του ανθρώπου δεν μπορεί να τροποποιήσει. Είναι αφεντικό, το αυτεξούσιο. Και νικά και αυτό το παντοδύναμο Θεό που σας έφερα ένα παράδειγμα ανθρώπινο, που δεν τέτοια ανθρώπινα παραδείγματα δεν πηγαίνουν για να πιάσουν την παντοδυναμία του Θεού. Και εν τούτης, δεν μπορεί. Γι' αυτό μακροθυμεί, περιμένει να το ένα, να το άλλο, να πόλεμοι, να φόβους, να καρκίνει, να φυματίους, να ρόδες, να μυαλό κλπ. Πρόσεξε, δεν ξέρεις τι γίνεται και ούτω καθεξής. Και ο άνθρωπος δεν θέλει. Όσον δεν θέλει, ούτε ο Θεός μπορεί. Εάν λοιπόν ο συμβιβασμός και η γνωριμία του ανθρώπου δεν γίνει εδώ στην ωραία λεγόμενη πύλη, αδύνατο. Ξέρεις, λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος και κάνω καλά και φτιάχνω και λοιπά. Θα χαθώ. Αν δεν περάσεις από εδώ, ασφαλώς θα χαθείς. Άλλος δρόμος δεν πηγαίνει. Όταν η εκκλησία αυτή γίνει σωστή, ο αρχάγγελος εκεί πέρα θα έχει μια σπάθα στο χέρι. Και ο άλλος από εδώ δεν θα έχει γαρίφαλα. Θα έχει μια σπάθα στο χέρι κι αυτός. Τι θα θέλετε, ποιον φοβερίζετε που μας βγάλει τα σπαθιά? Εσάς φοβερίζω. Από εδώ δεν μπορείτε να πάτε μέσα. Πού θα πάμε έτσι? Ωραία πήγε. Από εκεί. Ούτε από εκεί, ούτε από εκεί. Για το ορισμένο αυτήν τον θα πάω εγώ. Μου έλεγε ένας μασόνος μια φορά που όταν του είπα πώς θα κατέφερες και πήγες στον Ασέρ, ήταν τότε που είχε γίνει αυτή η επανάσταση κάτω, η στρατιωτική στην Αίγυπτο. Πώς θα κατάφερες? Και μου βγάζει ένα μασονικό δίπλωμα και μου δείχνει. Γι' αυτό μου λέει είναι όλα τα πόρτα, δηλαδή όλα τα τελωνία, ανοιχτά. Πλην του ουρανού, του λέω. Και μου λέει κάνει έτσι. Και τι θα τα καταφέρουμε, μου λέει. Και έπειτα από 20 μέρες αυτοκτόνησε. Στο κολονάκι από τον τρίτο όροφο έπεσε κάτω. Αν του βλακάκι, αν καλώς ενθυμούμε, πολιτευτή σε Κρήτη. Και τι θα τα καταφέρουμε? Εδώ δεν θα τα καταφέρεις. Γιατί έχει αγγέλους και αρχαγγέλους και αυτό υπενθυμίζουν. Στη μεγάλη πόρτα. Στο μέσο. Και αυτή η πόρτα μπορεί να τους δεχτεί όλους. Ρώτησε κάποτε ένας και έλεγε, καλά λέει, αυτό το ρήγμα που έγινε εκεί που συμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον Θεό έγινε μεγάλο. Πόσο έγινε? Του απαντά λοιπόν ο γέροντας και του λέει, έγινε τόσο μεγάλο που να χωράει να περάσει ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου. Μόνον αμετανόητα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα παραμένουν. Όλα τα άλλα, όσον θα πεις ευλόγησον, ναι, το έκαμα, έφυγα. Αν παραδεχτούμε, δεν ξέρω εσείς μπορεί να φοβόσαστε, να πάρω εγώ όλες τις αμαρτίες στην πλάτη μου. Από του αδελφοκτόνου Κάιν τότε, όλων των κακούργων και των απίστων και των αθέων και μέχρι στην τελεία των αιώνων στην πλάτη μου. Ένα ευλόγησον από Θεέ μου. Ήμαρτον.
1: Διαμαρτωλούσε η Χριστός στον κόσμο, συγχώρεσε. Τα έκανα εγώ αυτά τα πράγματα.
0: Μόνο όσα κρατούμε με την πονηρία μας εμείς, που νομίζουμε ότι θα τα πληρώσουμε, ότι θα σβήσουνε, ότι θα τα ξεχάσουνε, ότι θα σαπίσουνε, ότι θα σκουριάσουνε. Υπάρχουνε και υπάρχουνε πολλοί από εμάς που εξομολογήθη τα μικρά μικρά και τα τσεκούρια τα μεγάλα δεν τα έχουν εξομολογήσει. Αδικίες που έχουν κάνει, κομπίνες που έχουν κάνει, οικόπεδα που έχουν πάρει, πονηρές συντάξεις που έχουν πάρει από το δημόσιο κλπ. Άλλες κατεργαριές θα τις γυρίσεις πίσω. Θα ξεφύγεις από την αμαρτία. Τα κρατάει ο Σατανάς. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Θα σου πει. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Δεν τα έκλεψες. Δεν ήταν τόσο να πληρώσεις, πήρες τόσο. Γιατί έκαμες την κομπίνα σου. Αυτά τα οφείλει. Δεν είπε ο Θεός σου κλέψεις τους ανθρώπους για να κλέψεις το δημόσιο. Αυτά είναι αστεία. Ου κλέψεις είπε. Όπου και να κλέψεις, κλέψεις. Και ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν. Πόσα πράγματα ξένα δεν έχουν. Πόσα βιβλία, πόσα αντικείμενα, πόσα εργαλεία δεν τα έχουν. Και φωνάζουνε αυτά. Αν μπει μέσα στο σπίτι ορισμένων ανθρώπων από εμάς ο Χριστός και πει ότι ξένο, ότι άδικο, ότι να φύγει, θα διάσουν τα σπίτια ορισμένων. Θα διάσουνε. Και από έπιπλα, και από, και από, και από, και από. Θα διάσουνε. Διότι δεν έχουν τίποτα με τον ιδρώτα, τον τίμιο, όπως το θέλει ο Χριστός. Και αυτός μας περιμένει. Και, και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Οι ορισμένοι νομίζουν ορισμένα αμαρτήματα, ή που ντρέπονται κλπ. Όχι, θα τα πληρώσουν. Θα κάνουν έργα αγαθά και θα πληρώσουν. Δεν πληρώνουν. Χαρίζονται. Μόνο η μετάνοιακή εξομολόγηση είναι εκείνη που τακτοποιεί τα πράγματα. Εάν θέλετε δε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, θα διαβάσετε τα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, εκεί που ο Χριστός μας, χρησιμοποιώντας το γραμματέα, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, γράφει προς τους επισκόπους. Σμύρνη, Λαοδικία, Θυατήρων και. Σε όλους, είναι ενός νομίζω, του γράφει μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις και αυτά. Μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις αυτά. Μετενόησο. Δεν του πεπλήρωσε. Όταν ο Τίμιος Πρόδρομος βγήκε στο κήρυγμα, είπε μετανοείτε Κύριε, δεν είπε αγαθοεργείτε, μετανοείτε είπε. Και όταν ο Χριστός να βγήκε μετά το Τίμιο Πρόδρομο, είπε τα ίδια, μετανοείτε εν και δάρει βασιλεία του ουρανού, και προσέθεσε και δύο λέξεις, και πιστέψετε και στο Ευαγγέλιο. Διαβάστε το Μάρκο στο πρώτο, αν το βρείτε. Δηλαδή πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ποιο είναι το Ευαγγέλιο, ξέρετε, εκείνο που διαβάζει ο παπάς, όχι ο Χριστός, εκείνο είναι βιβλίο που μιλάει για την καλή αγγελία. Αν λέγεται Ευαγγέλιο, λέει για την καλή αγγελία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε έως του Παρθένου για να σώσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να έρθει εδώ. Και τι θα πει εδώ. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, Κύριε, σώσον. Και θα πει στη συνέχεια. Σώσον ημάς Υιέ Θεού. Αυτά για ποιο λέγονται. Για αυτούς, για εμάς δεν. Με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, ο Σωτήρ να μας σώσει. Και σώσον ημάς Υιέ Θεού. Έξω του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Θεοτόκος πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ταπεινωθεί και έρθει εδώ, τακτοποιηθεί, μετανιώσει, εξομολογεί, θα έρθει εδώ. Και ο Χριστός τότε του προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Και τι λέει ο ιερέας. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνια. Όταν σου δίνει το αντίδρον, τι λέει. Ευλογία Κυρίου και έλεος, εισέλθει εφ' ημάς. Και αν το πάρεις από το παγκάρι μοναχό σου, δεν ακούς ούτε την ευλογία. Αν πάρεις το αντίδερο, σώζεσαι. Δεν σώζεσαι, κολλάζεσαι. Αν πάρεις μεγάλο αγιασμό, σώζεσαι. Δεν σώζεσαι, κολλάζεσαι. Γιατί. Γιατί είναι αγιασμός. Δεν είναι σωτηρία. Εδώ λέει, εισάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Άλλο αγιάζω, προετοιμάζω για να λάβω, για να σωθώ, και άλλο σώζω. Όταν προσέλθουν 5, 10, 20 και κοινωνήσουν και γυρίζει ο πάτερ μέσα και βάλει μέσα τις μερίδες και τα λοιπά και ξαναγυρίζει, τι λέει έξω όταν βγει. Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ποια είναι η κληρονομία και ποια είναι ο λαός. Ο ψάλτης που δεν κατέβηκε να κοινωνήσει. Ο άλλος που είναι κάτω στο παγκάρι και βοηθάει τον Αγιώρη και λοιπά και δεν ήρθε εδώ πέρα. Ο άλλος ή ο άλλος που κοροϊδεύει και λέει
1: Τι την κάνουμε την Αγία Κοινωνία, σου είπα την κάνουμε και προχτές την κοινώνησε αυτός. Άγιος είναι, ποιος από όλους λέει. Αυτή που εκοινώνησε. Αυτός είναι ο λαός του Χριστού και αυτή είναι η κληρονομία του. Γιατί έγινε ένα με τον Χριστό. Έγινε αδελφός του Χριστού. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Είναι μη μένει, καγό είναι αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν την διεσκάλη μου. Οι πέντε λοιπόν, οι δέκα αυτοί, αυτοί είναι που λέγει ο λαός του και η κληρονομία του. Αυτή είναι το κληρονομή σου. Γιατί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι αξιομιστία, είναι κληρονομία. Ποιοι κληρονομούν? Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι εργάτες, οι μισθοί? Όχι. Οι αδελφοί. Οι αδελφοί. Είναι βασιλεία. Και τη βασιλεία την κληρονομούν τα βασιλόπουλα. Και για να γίνω βασιλόπουλο πρέπει το αίμα αυτό να το αλλάξω. Το αδαμιαίο. Να πάρω αίμα Χριστού από το βασιλιά να βάλω εδώ μέσα. Για να είμαι βασιλόπουλο να δικαιούμαι τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά λοιπόν δεν γίνει εδώ η συνθηκολόγηση. Αν δεν μετανοήσω, αν δεν εξομολογηθώ, δεν θα μπορώ να έρθω να παρακαθίσω στο μόσχοτο σιτευτόν εδώ. Είμαι άσωτος Υιός. Ο άσωτος Υιός πρέπει να μετανοήσει, να πάρει την απόφαση να πάει να την κοινοποιήσει, να πει το ήμαρτον στους ουρανών και ενωπιών σου, να του αλλάξει τη στολή τη βρώμικη, τη ψυχή στη στολή, γιατί τα εσώρουχα τα αλλάζουμε εμείς. Κοιτάμε καθαρά. Τη ψυχή στα εσώρουχα δεν βγάζουμε. Και από εκεί τότε θα πει, πέρασε στο μόσχο στο συστευτό. Κατά αυτήν την έννοια, αν γίνεται η επαφή και η συγγένεια με τον Θεό, εμείς είμαστε όλοι άσωτοι, γιατί αμαρτάνουμε. Άλλο λίγο και άλλο πολύ, ζούμε μακριά από τον Θεό. Όταν όμως μετανοήσουμε και τη μετανιά μας την κοινοποιήσουμε διά της εξομολογήσεως, τότε θα έχουμε δικαίωμα να περάσουμε να φάμε στο μόσχο των συστευτών. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Η σάφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Αδελφός του Χριστού, παιδί του Θεού. Ούτε το πατέρα ημών δεν πρέπει να λέγουν οι άνθρωποι που δεν κοινωνούν. Το ξέρετε? Διότι δεν είναι αδελφοί του Χριστού. Όταν θα έχω πατέρα στον ουρανό, πρέπει να έχω αδελφό τον Χριστό. Δεν έχω αδελφό τον Χριστό, πού τον βρήκα? Το πατέρα στον ουρανό. Λέγουν οι άνθρωποι ότι Θεός είναι, λέγει, ο πατέρας των ανθρώπων και οι άνθρωποι είναι τα παιδιά του Θεού. Λάθος. Όσοι έλαβαν τον Χριστό, σε αυτούς εξουσία εδώ τη τέκνα Θεού γενέστη. Οι άλλοι είναι πλάσματα, δημιουργήματα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Κύριο, το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι, ξέρετε, στο γεροντικό, τούτο σαν εισαγωγή πριν να πούμε, διότι αντιλαμβάνουμε ώρα 8, αρχίζει η ομιλία. Στο γεροντικό ο Αββάς Ποιμή λέει το εξής, ότι το σημείο, λέει, του μοναχού εν της πειρασμής φαίνεται, δηλαδή το σημάδι και η αξία ενός μοναχού φαίνεται στους πειρασμούς, στις στενοχώριες. Και αυτός ο άνθρωπος που ευρίσκεται μέσα σε αυτήν την δίνη των ασύστολων ψευδών και των εσχρών κακοηθιών, ο οποίος ευρίσκεται μέσα σε αυτήν την, επαναλαμβάνω, δίνη των καταστάσεων των άσχημων, σας σκέφτεται διαρκώς και μάλιστα μεταξύ σοβαρού και αστείου μου είπε όταν θα πάρετε στα παιδιά, επειδή έχει υπόψη ότι μιλώ ακόμα παραπάνω από το κανονικό, λέει να μην τα κουράσεις. Να μην τα κουράσεις, λέει, πρώτον τα παιδιά, και δεύτερο, λέει, εκτός του ότι να είσαι σύντομος. Λοιπόν, όσο το δυνατόν, λέει, να μην τους λες αρχαία, διότι, λέει, θα τα κουράσεις περισσότερο, να τους λες απευθεία, λέει, τις γνώμες των πατέρων στα νέα ελληνικά. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι για μια φορά θα με ανεχτείτε. Εκτάκτως, να ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα έχουν μια εσύ ανέκβαση. Στη Λεμεσόν ο κόσμος είναι πάρα πολύ αναστατωμένος και βρίσκεται σε κατάσταση, έτσι, αναμονής και αγωνίας, διότι εμείς όλον αυτόν το διάστημα είδαμε έναν επίσκοπο, τον οποίο ουδέποτε η Λεμεσός εγνώρισε, βέβαια προσωπικά τυχάνει να είναι και παιδικός μου φίλος, ο κατακόσμων Ανδρέας Νικολάου, Μητροπολίτης Αθανάσιος. Λοιπόν, αλλά μιλώ γενικά και για τον κόσμο. Πρώτη φορά στη Λεμεσόν, έλεγα και τις προάλλες όταν ήρθαμε, προσκάλεσε ο Μάριος ο Χαραλάμπους, ο όμιλος, πώς λέγεται, ελληνικής και ορθοδόξου παραδόσεως, έλεγα ότι εμείς στη Λεμεσόν δεν είδαμε επίσκοπο να εξομολογεί, ούτε είδαμε επίπεδο πνευματικών του ύψους αυτού του ανθρώπου και τη λεπτότητα αυτού του ανθρώπου, αφού οι προαυτού επίσκοποι, τουλάχιστον μιλώ για την περιφέρεια τη δική μας, για να έχουν επικοινωνία με κάποιον ή επαφή με κάποιον, έπρεπε να είναι κανένας παράγοντας κοινωνικός ή οικονομικός. Και πριν να πούμε στην ομιλία, απλώς να σας αφαιρώ μια, έτσι, μέσα στα εισαγωγικά λεπτομέρεια, για να δείτε το ήθος αυτού του ανθρώπου, και σας λέω το οποίο ο κόσμος της Λεμεσού απλώς αντιπαραβάλλει με τις προηγούμενες καταστάσεις. Να σας πω το εξής. Τις προάλλες, σαν εσπερινό, μια γερόντισσα η καημένη, υπέργυρη, σαν εσπερινό. Και ήθελε να τον υποβάλει τα σέβητη, να του φυρίσει το χέρι του. Και τι έκανε, κατέβηκε μου το θρόνο, κατέβηκε κάτω, εφύρισε το χέρι της γριάς και ξανέβηκε πάλι στο θρόνο του. Αυτό θα μου πείτε, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, αλλά αυτό φανερώνει ένα ήθος, φανερώνει μια λεπτότητα και παραπάνω ένα πνεύμα ορθόδοξο, απλότητος και ασκητικότητος, που εμείς προηγουμένως, επαναλαμβάνω, στη Λεμεσόν ούτε καν κατά διάνοια το είχαμε υπόψη μας. Τώρα, βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι από ό,τι μου έχει πει, οι ομιλίες που κάνετε είναι για τον γάμο και την οικογένεια. Δεν ξέρω, είναι καλό να αρχίσουμε τώρα. Πώς αρχίζετε εσείς? Κάμετε προσευχή? Άντε, να αρχίσουμε. Αν και θα δυσκολευτώ και λίγο, διότι δεν βλέπω κιόλας εδώ. Λοιπόν, Πάτερ ημών, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Είπα ότι εγώ απόψε θα δυσκολευτώ λίγο και να με συγχωρέσετε, διότι εγώ δεν έχω αυτή την ετοιμότητα την οποία έχει ο Δεσπότης. Μπορεί να τον καλέσεις 4 φορές σε μία ημέρα, σε 4 διαφορετικές συγκεντρώσεις και να κάνουμε 4 διαφορετικές ομιλίες. Εγώ δεν έχω αυτή την ετοιμότητα, γι' αυτό έχω και τις σημειώσεις από ό,τι βλέπετε μπροστά σας. Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι αν έχει κάτι η Ορθοδοξία μας, το οποίο εντυπωσιάζει έναν καλόπιστο μελετητή, αυτό είναι το γεγονός ότι μέσα στην Ορθοδοξία έχουν θέση όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από χρώμα, από εθνότητα, από φυλετική ή κοινωνική καταγωγή. Έτσι, παραδείγματος χάρη, συγκινήσε εξίσου, άμα διαβάσει, ας πούμε, το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, που ξέρετε ήταν ένας Άγιος που είσαι τον 19ο αιώνα, και βλέπεις εκεί σε αυτόν τον Άγιον, τον Ρώσο, το πώς τούτος ο άνθρωπος βιώνει και έχει εμπειρία του Θείου Αχτής του Φωντός. Εκείνες τις ωραίες συζητήσεις που κάνουμε με τον Νικολάη Μοτοβίλοφ αναφορικά με τον σκοπό της χριστιανικής ζωής, που είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, και κατά τον ίδιο τρόπο συγκινήσει, ας πούμε, άμα διαβάζεις στο γεροντικό για τον Αφρικανόν εκείνον Άγιον, τον Αβά Μωυσή, τον Αιθίωπα, το πώς και αυτός ο άνθρωπος σε κατάφερε δια της ασκήσεως να κάνει υπέρβαση των παθών και να έχει εμπειρία του Θείου Αχτής του Φωντός. Και τέλος, το ίδιο εντυπωσιάζεσαι και το ίδιο συγκινείσαι άμα διαβάζεις Έλληνες πατέρες, ξέρω εγώ, τον Μέγαν Βασίλειο, ο οποίος, όπως ξέρετε, πρώτος συστηματοποίησε την διδασκαλία περί διακρίσεως του Θεού ως ουσίας και των θείων αχτής των ενεργειών. Βλέπετε λοιπόν τι όμορφη είναι η Ορθοδοξία μας. Μέσα σε αυτήν υπάρχει μια πανσπερμία εθνών και μια αποδεκτικότητα των πάντων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο μας κάνει εντύπωση μέσα στην Ορθοδοξία, είναι το γεγονός ότι η Ορθοδοξία δίνει έμφαση στην ιδιαιτερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην Ορθόδοξη πατερική σκέψη άξονας είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι στα 400 κεφάλαια περί αγάπης, πάσα λέει φύσης λογική εικόν του Θεού εστίν. Κάθε άνθρωπος, λέει, είναι μια ωραία ανεπανάληπτη προσωπικότητα, γιατί, λέει, είναι μια ζωντανή εικόνα του Θεού, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Βλέπετε εδώ αυτή την αξία του ανθρωπίνου προσώπου, την ιδιαιτερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Διέβαζα τις προάλλες στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων το εξής ωραίο, που δείχνει ακριβώς αυτή την ιδιαιτερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Λέει ο Άγιος Κυρίλος Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του, ο Παύλος, λέει, Παύλος είμαι, και ο Πέτρος Πέτροσιν, έκαστος εν τη δι' αυτού φύση και υποστά σημαίνει πεπειρωμένος του Πνεύματος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο Απόστολος Παύλος, λέει, όπως ήταν πριν να γίνει χριστιανός, ήταν και μετά. Η ίδια η ιδιοσυγκρασία του, λέει, έμεινε αναλόβητη. Ψυχοσύνθεση του χαρακτήρας του, εκείνο, λέει, το οποίο άλλαξε, ήταν ότι πλέον ήταν πεπληρωμένος του Πνεύματος. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Απόστολος Πέτρος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτός ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Και το τελευταίο, το οποίο κάνει εντύπωση μέσα στην Ορθοδοξία, είναι κατά τον Αλέξανδρο Σμέμαν, ότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αλληλοπεριχωρούνται, για να χρησιμοποιήσουμε μια θεολογική φράση, το κοσμικό με το υλικό, το υλικό με το πνευματικό. Και σύμφωνα λοιπόν με την θέση αυτή του Αλεξάνδρου Σμέμαν, σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία μας έχουν θέση όλες οι πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Και ο έρωτας και ο γάμος και η φιλία, όλα καλούνται να εγκεντριστούν στο μυστικό σώμα του Χριστού, την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, και όλα καλούνται να μεταστοιχειωθούν για να καταφέρει ο άνθρωπος ποιο πράγμα? Την θέωση του προσώπου του, αφού κατά τον Μέγαν Βασίλειον ο άνθρωπος και κελεσμένος Θεός εστίν. Λοιπόν, θα στο έχει πει ο Γέροντας ότι στην Ορθοδοξία το δόγμα είναι πηγή του ήθους. Και ξέρετε ότι το ευθύς αμέσως για μας σε σπουδαιότητα δόγμα, μετά το Τριαδικό, είναι το λεγόμενο χριστολογικό δόγμα της Χαλκιδόνος, στο οποίο, όπως ξέρετε, εμείς οι Ορθόδοξοι δεχόμαστε ότι ο Χριστός ένωσε στο πρόσωπο του δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, ασυχήτως, αχωρίστως, ατρέπτος, αδιαιρέτος. Αυτό λοιπόν, λένε οι πατέρες, αυτό το δόγμα της Χαλκιδόνος, σημαίνει ότι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε μια χαλκιδόνιον αντίληψη περί ζωής. Τι πάνε να πει το πράγμα? Ότι μέσα στην Ορθοδοξία δεν έχουμε ούτε ιδεαλιστικές τάσεις, ούτε υλιστικές τάσεις. Απαγορεύονται οι ακρότητες. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Ορθοδοξία μας, με ένα πολύ όμορφο τρόπο, βλέπουμε να γίνεται ένα ωραίο συντέριασμα του πνευματικού με το υλικό. Βλέπουμε να πούμε να υπάρχει ο γάμος, να τιμάται το ίδιο ο γάμος και η αγαμία, η αναχώρηση από τον κόσμο, αλλά και η διαμονή μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό συγκινείται κανένας όταν διαβάζει στο γεροντικό την ακόλουθη διήγηση. Κάποτε, λέει, δύο γεροντάκια, τα οποία άσπρισαν στην άσκηση, Ερωτούσα, λέει, παρακαλούσαν τον Θεό να τους πει σε ποιανού άραγε ασκητή να έφτασαν τα μέτρα. Και τότε, λέει, το γεροντικό, μια υπερκόσμια φωνή τους είπε, να πάτε τους, λέει, στο τάδε χωριουδάκι της Αιγυπτού, εκεί είναι έναν αντρόγυνο. Ο σύζυγος λέγεται Ευχάριστος και η γυναίκα του λέγεται Μαρία, έτσι ήταν το όνομά του. Λοιπόν, λέει, εσείς δεν φτάσετε ούτε στις μισές αρετές αυτών των ανθρώπων. Βλέπετε εδώ αυτή η υπερκόσμια φωνή, το, λέει το γεροντικό, δεν υποδεικνύει κανέναν άλλον ασκητή, αλλά υποδεικνύει έναν αντρόγυνο, δηλαδή μια οικογένεια μες στον κόσμο. Βλέπετε εδώ αυτό το συντέριασμα, το υλικό με το πνευματικό που πάει προηγουμένως, αυτή τη χαρκινόνη αντίληψη περί ζωής. Και όταν πάνε, λέει, εκεί, τους υποδέχεται η γυναίκα του, η οποία, λέει, τους φιλοξενεί. Και από βραδύ στάνει και ο σύζυγός της ο Ευχάριστος. Οπότε, λέει, μόλις τους βλέπει, στρώνει, λέει, τραπέζι, θέλει να τους φιλοξενήσει κλπ. Αυτοί του λένε, όχι, εμείς ήρθαμε να μας πεις ποια είναι η εργασία σου. Και εκείνος, λέει, το γεροντικό τους απαντούσε, λέει, μα εγώ, λέει, μη προβάτων είμαι και αυτή στην υγιεινή μου. Μα εγώ και με τίποτε, λέει, εδώ είμαι ένας βοσκός και τούτη είναι η γυναίκα μου. Και όταν, λέει, το γεροντικό του είπαν ότι ο Θεός μας έστειλε εδώ, τι τους είπε. Φοβηθείς, λέει, είπεν αυτής, ότι δούλεει τα πρόβατα ταύτα εκ των γονέων ημών έχομεν. Και ήδη αν ο Θεός ευωδός εισοδειά σε ποιούμε μεριτρία. Μέρος εν της πτωχής, μέρος εν της ξένης και μέρος εν διατας χρείας ημών. Τι να σας πω, τους λέει, τι να σας πω. Τώρα τα πρόβατα που βλέπετε, λέει, κοιτάξτε τι απλό ήταν τώρα. Μας τα έδωσαν οι γονείς μας, λέει, όταν μας επάντρεψαν. Και όταν, λέει, ό,τι βγάλουμε από αυτά τα πρόβατα, λέει, λοιπόν, τα κάνουμε, λέει, τρία μέρη. Το ένα μέρος, λέει, το έχουμε για τους φτωχούς, ελεημοσύνη. Το άλλο, λέει, το έχουμε για τους ξένους, δηλαδή πάλι ελεημοσύνη. Και το άλλο, λέει, μέρος το έχουμε για τις ανάγκες του σπιτιού. Αλλά, τι τους είμαι παρακάτω όμως. Αφότου, λέει, έλαβον την γυναίκα μου αυτινού και μια αυτή, μη δε εγώ, μη δε αυτή. Έκαστος, λέει, καθεαυτόν την νύχταν φορούντες, την νύχταν καθεύδομεν σάκους φορούντες. Αχ, δε του νυν ουδείς των ανθρώπων τι τον πράγμα έγνοκε. Από τον καιρό, λέει, παντευτήκαμε, ασκούμαστε, λέει, στην νηστεία, στη χαμεκητία, στην αγρυπνία. Και μέχρι τώρα, λέει, κανένας δεν μας πήρε χαμπάρι για όλη αυτή την πνευματική εργασία που κάνουμε. Και εξαθαμβήθησαν, λέει, οι γέροντες εκείνοι και έφυγαν δοξάζοντας τον Θεό. Βλέπουμε, λοιπόν, εδώ ακριβώς αυτό το συντέριασμα του υλικού με το πνευματικό. Βλέπετε πώς ο γάμος, εδώ ένας άνθρωπος παντρεμένος, δίνει μαθήματα ήθους και πνευματικότητος σε έναν πολιόν ασκητή. Στο Συναξαριστή πάλι διαβάζουμε ότι κάποτε ο Μέγας Βασίλειος, κοιτάξτε, ο άνθρωπος ο οποίος ελάμπει το μέσο του Θείου Άχτης στον φως, κάποτε, λέει, πήγε σε ένα χωριό να λειτουργήσει και τον οφιλοξένησε, λέει, μετά ο παπάς του χωριού, ένας απλοϊκός άνθρωπος και η γυναίκα του, και εξεθαμπήθηκε, λέει, ο Μέγας Βασίλειος από την απλότητα και την αγιότητα αυτών των ανθρώπων. Και τη νύχτα, λέει, τον έβαλε να κοιμηθεί εκεί. Και τι εδιεπίστωσε, λέει, ο Μέγας Βασίλειος. Εδιεπίστωσε ότι οι άνθρωποι, λέει, εκείνοι είχαν στο σπίτι τους έναν λεπρόν, τον οποίον παρακαλώ επεριποιούντο με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους. Και τους ευλόγησε, λέει, ο Μέγας Βασίλειος, αφού θεράπευσε τον λεπρόν και ανεχώρησε. Βλέπετε, άλλο μάθημα εδώ. Ήθους και πνευματικότητος μιας οικογένειας προς έναν ασκητή που είναι ο Μέγας Βασίλειος. Και έναν τελευταίο πάλι από τον Συναξαριστή. Νομίζω ότι όλοι θα έχετε υπόψη σας το ωραίο εκείνο παράδειγμα με τον Άγιο Τιμόθεον και την Αγία Μαύραν, οι οποίοι, λέει, ο Συναξαριστής ήταν έναν ιδιαίτερα αγαπημένο αντρόγυνο και πολύ συνδεδεμένο. Και όπως ήταν ερωτευμένοι, αγαπημένοι, λέει, στην ζωή τους, την προηγούμενη, έτσι ήταν συνδεδεμένοι και στην διάρκεια των μαρτυρίων. Και οι δυο, λέει, μαζί οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα των Ανδριανών, κρατώντας, λέει, ο ένας τον άλλον, θα λέγαμε εμείς, χέρι-χέρι. Και πήγα, λέει, εκεί μαζί και ομολόγησαν, λέει, αυτόν τον Άγιον Αντρόγινο, τον Χριστό, λέει, ως αναστάντα εκ νεκρών. Και τι κάνει, λέει, ο Ανδριανός, τους βάζει, λέει, σε μίαν σειρά βασανιστηρίων μαζί. Και στο τέλος, λέει ο Συναξαριστής, όταν, λέει, τους καρφώνησε δύο σταυρούς το έναν απέναντι από τον άλλον, Άγγελος Κυρίου, λέει, παρουσιάζεται στην Αγία Μαύρα και της δείχνει, λέει, δύο υπέρλαμπρους θρόνους και της λέει, αυτοί οι θρόνοι ετοιμάστηκαν για σένα και τον άντρα σου, για την αγάπη αλλά και για τα μαρτύρια τα οποία υπέστη δια την αγάπη του Χριστού. Επομένως, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι σε όλους μας δεδομένο μέσα στην Ορθοδοξία ότι έχουμε ένα πλουραλισμό, έχουμε μια χαλκιδόνιον αντίληψη, ένα συντέριασμα του γάμου με την αγαμία, της οικογένειας με την αναχώρηση, και όλα μέσα στην Ορθοδοξία τιμώνται εξίσου και κανένα απολύτως δεν υποτιμάται σε βάρος του άλλου. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για τις αρετές ως μέσον θεώσεως και κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, θα ήταν καλό να βλέπαμε ποια είναι η ψήστη αρετή μέσα στην Ορθοδοξία. Καταρχάς, για να δούμε τι σημαίνει αρετή. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στον Αγιορείτικο Τόμο ότι λέει, η αρετή εστίν Θεού μίμησης προς Θείαν Ένωση. Αρετή, λέει, είναι ο τρόπος να μιμηθείς τον Θεό για να ενωθείς με τις θείες άκτιστες ενέργειες και να γίνεις ένα με τον Θεό. Αυτό, λέει, είναι αρετή. Και ποια είναι η ύψιστη αρετή εις τους Ορθοδόξους? Ασφαλώς για μας είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι η πλέον σοβαρή αρετή και νομίζω είναι σε όλους μας γνωστό. Το ωραίο εκείνο περιστατικό, αντιλαμβάνομαι ότι είναι εδώ με τον Δεσπότη, θα κάνετε συνεχή αναφορά και εις το γεροντικό αλλά και εις τους πατέρες γενικά. Εκείνο το ωραίο περιστατικό με τον Άγιο Μακάριον τον Αιγύπτιο. Ότι είναι μια φορά ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος επερπατούσε, λέει, επήγαινε στο κελί του και ήταν τον καιρό του θερισμού. Και βαστούσε, λέει, πάνω του στάχια. Και τον συνάντησε, λέει, ο διάβολος, ο οποίος μεταμορφώθη, λέει, σε άνθρωπο. Και βαστούσε, λέει, δράπανο, δρεπάνη. Και ήθελε να του χτυπήσει. Και δεν μπορούσε. Και του φώναζε, λέει, το γεροντικό. Για να δούμε τι διαβάζουμε στο γεροντικό. Διαβάζουμε. Πολύ βία, λέει, από σου μακάριε και ιδού ή τη υπηή, κακό του τοπίο. Σιούν νηστεύει, καγόλο άσυτο σημεί. Σιούν αγρυπνεί, καγόλο σου καθέβδο. Σιούν εγκρατεύει, καγόλο μακάρι επαρθένο σημεί ότι πνεύμα εμεί. Εν μόνον εστιν μακάρι αιωνικάσμε. Ο δε φυπείων, ο δε αποκριθεί, έλεγε νησί ταπείνωση μακάρια. Δε φώναζε, λέει. Πω, πω, μακάρι, λέει. Ό,τι κάμνει εσύ, του λέει, το κάμνω κι εγώ. Εσύ, του λέει, νηστεύει, επειδή είσαι καλόγερο. Εγώ τρώω ποτέ μου, διότι με πνεύμα δεν έχω ανάγκη τροφή. Εσύ, του λέει, αγρυπνεί, εγώ δεν τρώω ποτέ μου. Εσύ, του λέει, εγκρατεύεσαι. Εγώ ο δαίμονας σε πληροφορώ, του λέει, ότι είμαι παρθένο, διότι δεν έχω κορμί. Ούτε να μιχεύω, ούτε να πορνεύω. Μόνο ένα πράγμα, μακάρι, του λέει, είναι αυτό το οποίο εσύ με νικάς. Και του λέει, ποιο είναι αυτό, η ταπείνωση σου, μακάρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ταπείνωση είναι όντω μια αρετή, η οποία θεώνει και τους συζύγους αλλά και αποτελεί άριστον μέσον κοινωνίας προσώπων. Ο Αββάς ποιμής στο γεροντικό, ορίζοντας την ταπείνωση, θα πει ότι ταπείνωση σε στήν το έχειν σε αυτόν υποκάτω πάσης της θύσεως. Δηλαδή πιο απλά να μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Και μάλιστα λένε οι πατέρες ότι έναν αντρόγινον και μια οικογένεια πάει μπροστά μόνο με την ταπείνωση. Και προχωρούν και λένε και κάτι που ίσως να το θεωρούμε εμείς τραβηγμένο. Ότι έστω, λέει, και αν ένας από τους δύο συζύγους ασκεί την αρετή της ταπεινώσεως, τότε αυτό είναι ικανό να σώσει και τον άλλο. Και νομίζω ότι θα ήταν καλό να φέρετε στο νου σας το ωραίο εκείνο παράδειγμα από τον Συναξαριστή με τον Άγιο Φιλάρετον τον Ελεήμονα. Λέει λοιπόν στον Συναξαριστή ότι στην Άμνοια, λέει, ζούσε ένα αντρόγινο. Λοιπόν, ο σύζυγος έλεγε το Φιλάρετος. Και ήταν, λέει, άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη λεημοσύνη, ελεούσε, και η γυναίκα του Παναγία με λέγεται το Θεοσεβό, αλλά αυτή ήταν ασεβό. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα, ήταν εντελώς το αντίθετο του ανδρός της. Τον ηρωνεύεται διότι εκκλησιάζεται, τον εκάχαζε διότι ελεούσε, και όμως, λέει ο Συναξαριστής, ο Άγιος την ανέχετο. Ανέχετο, λέει, είναι υπομονή και ενταπεινώσει την όλη συμπεριφορά της. Μάλιστα, δε, λέγεται ότι κάποτε, λέει, όταν ευτόχυναν, κάποιος, λέει, πλούσιος, τους ελυπήθηκε και τους έστειλε, ξέρω εγώ, πόσα κιλά σιτάρι. Και κοιτάξτε τώρα τι μάρκα ήταν αυτή. Τι έκαμε. Έπιασε, λέει, το σιτάρι το οποίο αναλογούσε στην ίδια και στα παιδιά της, το ξεχώρισε και άφησε, λέει, στον άντρα της το μερίδιο που το αναλογούσε. Και τι του είπε. Πρόσεξε, του λέει, διότι εάν τολμήσεις να δώσεις το σιτάρι αυτόν ελεημοσύνη, μην τολμήσεις να έρθει να μου ζητήσεις έστω και έναν κόκκο σιτάρι. Και τότε, λέει, όταν έφτασε σε αυτό το σημείο ο Άγιος, αυτή τον έδιωξε και πάλι αναγκαστικά τον έχει πίσω, λέει ο Συναξαριστής. Αλλά στο τέλος, ο Θεός, λέει, βλέποντας ακριβώς αυτή την άσκηση της αρετής της ταπεινώσεως, οικονόμησε, λέει, ώστε η γυναίκα αυτή να δεχθεί, λέει, την πίστη του ανδρός της και μάλιστα στο τέλος να φτάσει στο σημείο να δει, λέει, το λείψανο του ανδρός της να ευωδιάζει και να θαυματουργεί. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, θα έχετε ακούσει κατά κόρον από τον Δεσπότη για τον Άγιον αυτό, θα σας έχει κάνει λόγο, λέει κάπου χαρακτηριστικά και τα ακόλουθα. Επειδή λέει δεν έχουμε ταπείνωση, γι' αυτό βασανίζομαι και τους εαυτούς μας, βασανίζομαι και τους άλλους. Πολλές φορές μες στην τάξη όταν κάνουμε μάθημα ή στους μαθητές της τρίτης λυκείου, γιατί στο αλήθεια που διδάσκω κάνω εις τες τρίτες και έχω και μία μόνο β' λυκείου, στο θέμα του γάμου, λέω καλά ποια είναι, λέω, τα αίτια του διαζύγιου σήμερα, και αρχίζουν οι κοπέλες, λέει, άλλα, διότι αντιστράφησα σήμερα οι όροι, διότι και οι γυναίκες, λέει, έχουν βγει στην εργασία και διότι έχουν απαιτήσεις και λοιπά και λοιπά, άλλαξε, λέει, η ζωή. Λέω καλά, στην Ορθοδοξία ποια είναι η απάντηση? Λέω, εμάς, λέει, δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς, λέει, η ουσία είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει. Γι' αυτό, λέει, ο κόσμος σήμερα απαιτεί να ζει καλύτερα και όταν βλέπει ότι ένα αντώνυμο δεν πάει καλά, γι' αυτό, λέει, τα διαλύει. Και λέω ότι για μας στην Ορθοδοξία ο λόγος που υπάρχουν τα προβλήματα και τα διαζύγια και οι προστριβές είναι ένας. Και αυτός ποιος είναι? Το ότι απουσιάζει η ταπείνωση και πριτανεύει, βασιλεύει ο εγωισμός. Γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Ξέρετε, λέω στους μαθητές του εξής ωραίο. Αμά διαβάσετε στον Αβά Ματώη, λέει το εξής ωραίο ο Αβάς Ματώης. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω. Λέει, ο καθήμενος, λέει, μεθετέρων, ουκ οφείλει είναι τετραγωνιαίος, αλλά στρογγύλος είναι απροσπάντας κυλείται. Κοιτάξτε τι ωραία λέει αυτός ο Αβάς. Ένας άνθρωπος, λέει, που ζει με άλλους, και αυτός, βέβαια, λέει, για μοναχούς, αλλά ισχύει και για τους παντρεμένους. Δεν πρέπει, λέει, να είναι τετράγωνος, δηλαδή να είναι άτεκτος και να μην υποχωρεί, αλλά να είναι στρογγυλός, δηλαδή να είναι ταπεινός, να συγκαταβαίνει στις αδυναμίες των άλλων και επομένως να μπορεί να επικοινωνεί με τους άλλους. Επομένως, λοιπόν, μεγάλη αρετή είναι, επαναλαμβάνω, η ταπείνωση. Τώρα, μια άλλη αρετή, η οποία προβάλλει η Εκκλησία μας και η οποία αποτελεί και μέσον Θεός ως το συζύγων, αλλά και άριστον μέσον κοινωνίας, είναι η άσκηση. Τι είναι η άσκηση? Είναι το μέσον που χρησιμοποιεί η Εκκλησία για να χτυπήσει ο άνθρωπος την φιλαυτία. Λέει ο Άγιος Σιμεών Ιωσιολόγος. Τι είναι, λέει, η φιλαυτία? Φιλαυτία στην η άλογος φιλία προς το σώμα, λέει. Αύτη γάρι μας μακράν του Θεού ποιή και της βασιλείας αυτού στερεί. Τι είναι, λέει, η φιλαυτία παρά η αρρωστημένη προσκόλληση προς το σώμα, δηλαδή ο ατομικισμός που μας στερεί, λέει, την βασιλεία του Θεού. Επομένως, λοιπόν, η άσκηση είναι αρετή μεγάλη, η οποία και θεώνει τους συζύγους αλλά και τους βοηθά να επικοινωνήσουν πιο καλά μεταξύ τους. Αλλά τότε, έτσι, πιο πρακτικά, πώς τους βοηθάμε στον γάμο η άσκηση? Λέει ο Αβάς Σισώης. Τι λέει πάνω από η άσκηση? Το μη αναπαύον έργο ημάς εργάζεστε. Άσκηση, λέει, είναι να κάνεις αυτό που δεν σου αρέσει, που μπορεί να σε στενοχωρεί ή να σε κουράζει. Αυτό, λέει, είναι άσκηση. Μου έλεγε τις προάλλες μια κοπέλα, μου λέει, θέλω να διαβάσω, λέει, πολύ την Φιλοκαλία. Λέει, άμα για να διαβάσεις, λέει, τη θεολογία, λέει, να πεις ότι είσαι καταρτισμένος, τι πρέπει να έχεις διαβάσει? Λέω, κοίταξε, εάν δεν εντρυφήσεις στους 5 τόμους της Φιλοκαλίας, στους 4 τόμους του Ευεργετινού, στο Λιμονάριο, στο Λαυσαϊκό, στο Γεροντικό, στους 12 τόμους του Συναξαριστή, και αν ακόμα δεν διαβάσεις επιπρόσθετα, εκτός από την Αγία Γραφή και τα έργα του Ντοστογεύσκη, δεν μπορείς να πεις ότι κατέχεις την Ορθόδοξη Θεολογία. Και μου λέει η κοπέλα αυτή, λέει, μα εγώ, λέει, κύριε Σάβα, θέλω, λέει, να διαβάσω, αλλά δεν μπορώ, λέει, γιατί είμαι παντρεμένη, λέει, έχω 4 μωρά. Ο σύζυγος μου, λέει, εργάζεται και εγώ ακόμα εργάζομαι και δεν μπορώ, μου λέει, γιατί έστω και 5 λεπτά να διαβάσω ένα βήμα από αυτά τα βιβλία, πολλές φορές δεν δοκίμασα και δεν μπορώ. Και με στενοχωρεί και λέω, αυτό που κάνεις είναι άσκηση και είναι πολύ ανώτερο και πολύ πιο σπουδαίο παρά το αν ήξερες, ξέρω εγώ, τους 5 τόμους της Φιλοκαλίας ή τους 4 του Ευεργετινού απ' έξω και ανακατωτά. Βλέπετε, λοιπόν, ότι ακριβώς αυτό είναι άσκηση κατά τους πατέρες. Να κάνουμε αυτό το οποίο δεν μας ευχαριστεί. Τώρα, άλλο μέσον κοινωνίας προσώπων μέσα στον γάμο είναι η προσευχή. Λέει ο Άγιος Νίλος εις το έργο του 153 κεφάλαια περί προσευχής. Προσευχή, λέει, εστίν ανάβαση του νοός προς Κύριον των Θεών αυτού. Έξι απαθής, έρωτη ακροτάτο, εις ύψος νοητών υφαρπάζουσα των φιλόσοφων νουν. Δηλαδή, προσευχή, λέει, είναι το μέσον δια του οποίου ο νους ανεβαίνει, λέει, προς τον Θεό και καθίσταται θεοειδής και χριστοειδής, λέει ο Άγιος Νίλος. Τώρα, πώς αυτή η προσευχή μας βοηθά μέσα στο αντρόγινο, μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις μας σαν αντρόγινο? Λέει, λοιπόν, ο Συναξαριστής το εξής, ότι θα έχετε υπόψη σας το βίο του Αγίου Ξενοφόντος και της Αγίας Μαρίας. Πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές όταν υπάρχουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια, Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα αποτελούν αιτία διάσταση των συζύγων, είτε είναι επαγγελματικά, είτε ένα πρόβλημα με τα παιδιά. Βλέπουμε πολλές φορές όταν καλούμε τους γονείς στο σχολείο για προβλήματα των παιδιών τους, πως πολλές φορές ακόμα διαπληκτίζονται και μπροστά μας για τις αποτυχίες των παιδιών τους ή για τις παρανομίες που κάνουν τα παιδιά τους μπροστά μας. Για τους Αγίους όμως δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Διότι τα προβλήματα ήταν για αυτούς έναυσμα για πιο έντονη προσευχή. Λοιπόν, ξαναλέω, φέρτε στο νου σας το παράδειγμα με τον Άγιο Ξενοφών και την Αγία Μαρία. Λέει ότι κάποτε, λέει, έδωσαν άδεια στα παιδιά τους, ένας από τους δύο δεν αναφέρει, να πάνε ένα ταξίδι. Και κατά τη διάρκεια, λέει, του ταξιδιού, το πλοίο εναυάγησε. Και τους έδωσαν, λέει, έστειλαν μαντάτο, ότι τα παιδιά σας έχουν πνιγεί. Πνίγησαν όλοι. Ενώ ουσιαστικά τα παιδιά αυτά είχαν καταφέρει να σωθεί. Εκολύμπησαν, λέει, και έφτασαν στη στεριά. Και τι κάνουν, κοιτάξτε, αν ήταν ένα αντρόγινο κοσμικό, θα έλεγε εσύ φταίς. Εσύ που τους έδωκες άδεια να πάνε, εσύ ο φταίχτης. Μπορεί να σκοτώνουν το μεταξύ τους, μπορεί να, θα έλεγαμε να μαλλιοτραβιούν το μεταξύ τους. Α, πολύ λεπτό, ευχαριστώ φίλε μου. Πώς σε λέμε εσένα, είπαμε. Α, μάλιστα. Λέμε, είμαι πασχής, φορώ και σάκο και είμαι σε κλειστό χώρο και συνέχεια δρώνω ωραία, Αντώνη. Ναι. Λοιπόν, έχω και εγώ εκτόπισμα, ο δεσπότης έχει πνευματικό, εγώ έχω σωματικό. Βλέπεις, φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, και λέει ότι έπεσαν, λέει, εκεί, γονάτισαν και οι δύο, λέει, βλέπετε, χέρι-χέρι, λέει, και οι δύο μπροστά γονάτισαν στο εικονοστάσι, λέει, και προσήφοντο. Και λέει ο συναξαριστής ότι κατά τις αυγινές, έκαναν ολονυχτία, λέει, και κατά σε αυγινές ώρες είδα, λέει, τα παιδιά τους ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και θεία παρορμήση, λέει, ήρθαν εις τα Ιεροσόλυμα και επανασυνδέθησαν με τα παιδιά τους. Και κοιτάξτε πώς τελειώνει το συναξαριστής. Επέθανα, λέει, και οι τέσσερις σημειοφόροι, δηλαδή θαυματουργοί, έκαναν θαύματα. Η προσευχή, λοιπόν, ενώνει το αντρόγινο. Τώρα, και δύο άλλες, για να τελειώνουμε, να μην σας κουράζω περισσότερο, είναι δύο άλλες αρετές, είναι η μετοχή μας στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και τέλος η αγάπη. Ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, στο έργο του «Το Άγιον Όρος και Ορθόδοξος Μοναχισμός», λέει το εξής. Στο Άγιον Όρος, λέει, τελείται καθημερινά η Θεία Λειτουργία και οι μοναχοί δεν βιάζονται να τελειώσει, γιατί δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν παρά από το να είναι διαρκώς με τον Λυτρωτή, δηλαδή τον Χριστό, με τη μάνα του Λυτρωτή, την Παναγία εννοεί, και τους φίλους του, τους Αγίους. Και τι λέτε παρακατώ. Πώς είναι, λέει, ένα μοναστήρι, γύρω-γύρω, λέει, είναι τα κελιά. Και μέσα στη μέση, λέει, είναι το ο ναός που λέγεται καθολικό. Και αυτό είναι το πράγμα, λέει, τι σημαίνει, λέει, ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης. Ότι, λέει, πρέπει οι μοναχοί, αλλά και ευρύτερα οι λαϊκοί, να εμβαπτίζουν την όλη ζωή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και παρακάτω τελειώνει με το εξής ωραίο. Και πρέπει, λέει, να καταλάβουμε ότι αν δεν κάνουμε, λέει, κέντρο της ζωής μας στη λειτουργική ζωή, τότε με κανέναν τρόπο δεν πρόκειται να απαλλαχτούμε από το άγχος και την ανασφάλεια της ζωής που ζούμε σήμερα, της καταναλωτικής. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση μια φορά με ρωτούσαν μια μαθήτρια, λέει, κύριε, λέει, θέλω να πάω εκκλησιά, λέει, αλλά έχω την εντύπωση πολλές φορές, άμα πηγαίνω, λέει, ότι πάω στο ένα γυροκομείο. Του κοντζάκα, λέει, μισό, και έχουν μισό πολεύκου, λέει, ποιος μπαίνει μέσα στην εκκλησία, που αν σαν κοπέλες με τα παντελόνια, έχουν την εντύπωση ότι για να μπει στην εκκλησία, ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι εντυμένος με ένα συγκεκριμένο στυλ, ξέρω εγώ. Κουτσόν πολεύκου, λέει. Πολλές φορές ακούει και τα μωρά να κλαίουν. Έκανα, λέει, πώς θα πάμε στην εκκλησία. Και λέω, παιδιά, θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Λέω, Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, κοιτάξτε τι ωραία λέει. Λέει ότι όταν πάνε στη Θεία Λειτουργία, λέει ο Άγιος Κύριλλος, συνειδητοποιούμε ένα πράγμα, κοιτάξτε, αυτό έχει σχέση με τις σχέσεις μας και σαν σύζυγο. Ποιο πράγμα? Ότι, λέει, ούτε στην αλλοσωθή είναι η μύδια του πλησίων. Μες στην εκκλησία, τώρα που μιλάει η γριά, την οποία εγώ παρκούμε, το μωρό του άλλου, ξέρω που μπορεί να με κλωτσάει, που με μιλά. Και αυτό το πράγμα μπορεί να με κάνει να δυσανασκετώ. Λέω, Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι ακριβώς, αν δεν περάσω μέσα από το άλλο πρόσωπο, από αυτή τη γριά που είναι ιδιότροπη, αυτό το μωρό που κλαίει, τότε δεν μπορώ να δω Θεού πρόσωπο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι και αν δεν έχουμε κοινωνία πρόσωπων μεταξύ μας, δεν μπορούμε να έχουμε και εμπειρία Θεού στη ζωή μας. Και τα ανάπαλλη. Δεν είναι πως το φέρουν οι πατέρες. Και το τελευταίο, για να τελειώνουμε, να μην σας κουράζω, ελπίζω να μην ευκήκα έξω από τα όρια σας τα χρονικά. Ευκήκα. Λοιπόν, και το τελευταίο βέβαια είναι η αγάπη. Είναι η υψίστη αρετή της αγάπης. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, λέει στο έργο του Κλίμακα, λέει το εξής. Η αγάπη, λέει, καταμέν την ποιότητα οικείωσης και ομοίωσης ανθρώπου Θεού εστίν. Καταλέ την ενέργεια μέθη ψυχής. Καταλέ την ιδιότητα Πηγή πίστεως, ελάμψιος άβυσσος, στάσεις αγγέλων, προκοπιώνων. Τι σημαίνει το πράγμα? Αγάπη, λέει, είναι ο τρόπος να μοιάσεις με τον Θεό. Είναι, λέει, ένα μεθύσι της ψυχής και είναι ο τρόπος που ζουν οι Άγιοι Άγγελοι. Λέει λοιπόν στο γεροντικό, έτσι, για να ξαναπούμε μια τελευταία διήγηση από το γεροντικό, ότι κάποτε, λέει, ο Αββάς Αγάθωνας επήγαινε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρο του. Ξέρετε, οι μοναχοί παλιά έκαναν καλάθια. Ο κόσμος ήταν γεωργικός ο κόσμος και ασχολείται με αυτά. Και όπως επήγαινε, λέει, στον δρόμο έξω από την πόλη, είδε έναν παράλυτο. Και τον παρακάλεσε, λέει, ο παράλυτος να τον φορτωθεί στον ώμο και να τον πάρει στην πόλη. Και πράγματι, λέει, τον επήρε ο Αββάς Αγάθωνας και τον τοποθέτησε στην πόλη. Επήρε εκεί. Και του λέει, Αββά, λέει, εκεί όπου τα σκεύη σου πωλείς, εκεί με θες. Και όπου να πουλάς, του λέει, εκεί που θα πωλείς τα σκεύη σου, εκεί να με τοποθετήσεις. Πράγμα το οποίο και έκανε. Και όταν πουλούσε, λέει, ένα σκεύος, τον ρωτούσε, λέει, αυτός ο λελοβημένος, ο παράλυτος, έναν τυπό σου πωλήσας τούτο, δηλαδή πόσα το πουλήσες, τόσα. Αγόρασε όμοι το τότε, αγόρασε το τάδε πράγμα, το αγόρασε, λέει. Ύστερα να πουλήσεις άλλο, πόσα το πουλήσες τούτο, τόσα. Εντάξει, λέει, αγόρασε το τάδε. Και όταν θα λέγαμε σήμερα, για να μιλήσουμε μια σύγχρονη γλώσσα, να μην λέει ο Δεσπότης ότι μιλώ μόνο αρχαία, να πούμε και σύγχρονα, όταν δεν το άφησε στην τσέπη του, θα λέγαμε σήμερα ούτε ένα σεντ, του λέει απευθυμέλης, πρόκειται να αφήσει, του λέει ναι. Πίσω αγάπη, λέει, και άρωμε εκεί, οθεν με έβρες. Και άρωμε, λέει, και πάρουμε και με έβρες. Και όταν επρόκειτο, λέει, να τον απειθώσει κάτω, εξαφανίστηκε, λέει. Και τι λέει το γεροντικό εκεί? Και ήκουσε φωνή λέγουσαν, ευλογημένος ή αγάθων υπό του Κυρίου και εν ουρανό και επί γης. Και άρας, λέει, τους οφθαλμούς αυτού δεν είδε ο γάρ λελοβημένος, άγγελος Κυρίου είναι, σταλήσει το δοκιμάσει αυτόν. Την ώρα, λέει, που πήγε να τον απειθώσει κάτω, άκουσε φωνή που έλεγε, ευλογημένος να σε αγάθωνα στον ουρανό και στη γη. Και γύρισε να δει και δεν είδε κανένα, γιατί εκείνος ο λελοβημένος, εκείνος ο παράλυτος ήταν άγγελος Κυρίου. Λοιπόν, τούτα ούλα που είπαμε τι σημαίνουν και ποια πρακτική εφαρμογή έχουμε στο γάμο. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, εγώ δεν τον εγνώρισα, απλώς το που σας λέω είναι από το έργο του Χριστοδούλου, του Αγιορείτου Μοναχού, που μιλά για τον πατέρα Παΐσιο, τότε ότι ο δεσπότης μας εμάς ήταν πνευματικό παιδί του πατρός Παϊσίου. Λοιπόν, λέει το εξής ωραίο, όταν παντρευόμαστε, λέει, έναν άνθρωπο, δεν τον παντρευόμαστε μόνο για τα ευχάριστα, τον παντρευόμαστε μόνο και για τα δυσάρεστα, τον παντρευόμαστε ακόμα και για τα δυσάρεστα. Και αν δεν έχουμε αγάπη, όχι απλώς την ερωτική αγάπη, την οποία ασφαλώς πρέπει να έχουμε για να παντρευτούμε, ναι. Δεν έχουμε εκείνο το πνεύμα το ηθικιστικό, ότι παίρνει μια κοπέλα, λέει, γιατί είναι μια καλή χριστιανή. Και έλεγα μια φορά σε έναν από αυτούς τους χριστιανούς, τη γιαγιά μου, λέει, 85 χρονών, και είναι καλή χριστιανή, αλλά δεν θα την παντρεύσουν όμως τη γιαγιά μου, 85 χρονών, και κάνει μιλή, γιατί είναι καλή χριστιανή. Λοιπόν, αν δεν σου αρέσει ένα πρόσωπο, δεν το παίρνει. Λοιπόν, λέει ο πατήρ Παΐσιος, ότι πέρα, λέει, από την αγάπη που πρέπει να έχουμε σαν σύζυγοι μεταξύ μας και εννοεί την ερωτική αγάπη, πρέπει να έχουμε και απόθεμα αγάπης με την έννοια την πνευματική. Και αν δεν είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, να αγαπούμε και θεολογικά, έτσι, εκκλησιολογικά, όχι μόνο ερωτικά που επαναλαμβάνω, επιβάλλετε, προσεξέτε. Τότε πώς μπορούμε να συμβιώσουμε? Και να τελειώσουμε έτσι με έναν ωραίο που λέει ο πατήρ Παΐσιος, να μην σας κουράζω. Λέει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος ότι κάποτε, λέει, μια φορά Παναγία μου είπε ένας θεολόγος. Θεολόγους άλλων τύπων, δάσκαλος, θα σκεφτεί γονόη θεολόγος, δεν ξέρετε, κατά τους πατέρες, θεολόγοι είναι οι άγιοι. Αυτοί που πάσχουν τη θέωση είναι εμείς. Εμείς είμαστε δάσκαλοι των θρησκευτικών. Πήγε λοιπόν ένας θεολόγος, λέει, που ήταν και γυμνασιάρχης, στον πατέρα Παΐσιο. Άκου πράγματα τώρα, τούτος πόσο μες στα εισαγωγικά είχε αγάπη θεολογική και κατά συνέπεια είχε αγάπη προς την γυναίκα του. Του λέει, Άροντα, θα σου δώσω ένα πράγμα. Του λέει, πατέρα Παΐσιο, καλά παιδί μου, λέει, έχω, λέει, ένα πρόβλημα. Λέει, τι πρόβλημα έχεις? Λέει, ξέρεις, ήρθα του λέει να μου απαντήσεις αν έχεις πληροφορία για το εξής. Ξέρεις, η γυναίκα μου, λέει, έχει καρκίνο. Και μας είπαν οι γιατροί, του λέει, να κάνει μια εγχείρηση. Τώρα εγώ, του λέει, ήρθα να σε ρωτήσω, εάν έχεις πληροφορία, να κουτοπονικές τους θεολόγους, εμάς τους θεολόγους, εάν, του λέει, έχεις πληροφορία ότι θα θεραπευτεί, έχω κάτι χρήματα, λέει, στην άκρη να τα δώσω, να κάνει την εγχείρηση. Εάν όμως, του λέει, άκου τι πανούργο θεολόγος Παναγία μου, εάν όμως, του λέει, δεν θα γίνει τίποτε, τα χρήματα μου, του λέει, εγώ τα θέλω στην άκρη, λέει, να τα έχω εκεί για τον εαυτό μου, λέει, να τα χάσω. Και έχασε, λέει, πάσα αντίληψη ο πατέρ, ο γέρον Παΐσιος, για αυτόν τον μέσα στα εισαγωγικά θεολόγο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι αρετές που είπαμε προηγουμένως, και βέβαια παρέλειψα και του πιο σοβαρόν, έτσι, για να τελειώνουμε, που είναι η Θεία Ευχαριστία, η οποία, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε ένα λόγο του, αν θυμούμε καλά, είστε μεταμόρφωση του Σωτήρος, λέει ότι δια της θέας, λέει, των τιμίων δώρων και της αυτών μεθέξεως, όλος θεοειδής εκτελεί το άνθρωπος. Άνθρωπος, λέει, που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται Θεός κατά χάρη. Αντιλαμβάνεστε ότι Ο γάμος είναι ευλογία Θεού, όπως είδαμε και προηγουμένως. Μέσα στην χαρκιδόνιον αντίληψη περί ζωής, στην Ορθοδοξία ερωτευόμαστε. Είπα προηγουμένως τον Ντοστογεύσκη, ξέρετε πολύ με συγκλονίζει ο Ντοστογεύσκη. Έχω διαβάσει όλα τα έργα του και είπα ότι δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα σου κάρει. Εγώ λέω ότι μετά τους πατέρες της Εκκλησίας, για τον εαυτό μου μιλώ, ο πιο μεγάλος θεολόγος της Ορθόδοξης Ανατολής είναι ο Ντοστογεύσκη και όλα τα έργα του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, να τα δούμε μετά αν ενδιαφέρεστε στη συζήτηση, είναι θεολογία. Λοιπόν, αν διαβάσετε εκείνο το έργο της γυναίκας του, λοιπόν, ο Ντοστογεύσκη και εγώ, της δεύτερης συζύγου του, λέει ότι εκείνο, λέει, που μου έκανε εντύπωση, λέει, το πρώτο που είδα, λέει, στον άντρα μου, λέει, ήταν το πόσο όμορφος ήταν, λέει, η γυναίκα του αυτή. Λοιπόν, αλλά το άλλο, λέει, που επρόσεξα, προσέξετε, ήταν, λέει, το πόσο βάθος είχε σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι τον που λέει εδώ, λοιπόν, η σύζυγος αυτή, τον Ντοστογεύσκη, λοιπόν, φανερώνει μια μεγάλη αλήθεια. Ότι μέσα στην Ορθοδοξία έχουμε μια χαρκιδόνια αντίληψη περί ζωής. Ερωτευόμαστε γιατί είναι ωραίο πράγμα να ερωτεύεσαι. Αγαπάς με την έννοια την ανθρώπινη, γιατί είναι ωραίο πράγμα να αγαπάς. Έχεις μια ωραία σχέση με τη στιγμή που σέβεσαι τον άλλον, διότι είναι η εικόνα Θεού που είπαμε προηγουμένως, που λέγεται ο Μάξιμος Ομολογητής, αλλά προσθέστε σε αυτά και τις αρετές τις οποίες έχουμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Ορθοδοξία. Εάν λοιπόν κάνουμε ένα κράμα όλων αυτών, τότε έχουμε σαν συνισταμένη, σαν συνέπεια, έναν ωραίο γάμο. Και αυτόν τον γάμο σας εύχομαι να έχετε κι εσείς, διότι αντιλαμβάνομαι ότι είστε νεαροί. Λοιπόν, εκτός από κάποιους νεαρούς που βλέπω εδώ που είναι της ηλικίας μου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ήδη παντρευτεί, εύχομαι λοιπόν στους νεαρούς να έχουν έναν τέτοιου είδους γάμο και μια τέτοιου είδους οικογένεια στη ζωή τους, διότι αυτό είναι πηγή ευτυχίας. Βέβαια ζητώ συγγνώμη, διότι είπα ότι οφείλω να μιλήσω, δεν νιώθω άσχημα. Λέω, πού είναι τον Λούκα, πού είναι ο Λούκας, που με έφερε. Λέω, θα κάνουμε, λέω, έναν κόλπο, έναν τον πόξο. Λέω, θα κάνουμε έναν κόλπο, διότι δεν την παθαίνω όπως την καθολική. Την εκκλησία της, την καθολική της, πάλι ήταν άρρωστος δεσπότης. Τα έκανα στο σχολείο τηλέφωνο, λέει, σε θέλουμε την Μητρόπολη. Λέει, είμαι άρρωστος. Λέω, καλά, να μπορείς, είμαι άρρωστος Σάββα, λέει, μπορώ να πάω να μιλήσεις, λέει, στην καθολική. Λέω, καλά, να πάω να μιλήσω. Λέω, είναι τα ώρα είναι η μιλία. Λέει, τάδε ώρα, εντάξει. Όπως και αν το έμαθα, Παναγία μου, πάω μέσα στην εκκλησία να μιλήσω. Μα δεν είσαι κόσμο. Λέω του Λούκα, τώρα πίσω να μην το πάθουμε το ίδιο. Μείνε, του λέω, θα πάει εσύ μέσα, θα πάω εγώ πόξο και όταν θα είναι η ώρα τάξη θα του προκάλουμε την ώρα που θα μέσα. Διότι του λέω, αν πάμε όπως την άλλη φορά με στην καθολική, δεν θα μείνει πλάσμα. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας εκούρασα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε και μια φάσμα εκτοπισμάτων, όπως λέει και ο Αντώνης, ο οποίος το κατάλαβε και μου έδωσε και το χαρτί εδώ. Λοιπόν, το χαρτομάντιλο, το Kleenex. Είχατε και την ευκαιρία να δείτε και πνευματικό εκτόπισμα του Δεσπότη. Είχατε απόψε και την ευκαιρία να δείτε και σωματικό εκτόπισμα δικό μου. Έτσι, για να έχετε μια χαρκιδόνια αντίληψη περί των πραγμάτων. Δηλαδή, οφείλω να ομολογήσω ότι εμείς είμαστε πολύ στενοχωρημένοι στη Λεμεσό. Πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Αυτό το πράγμα, βέβαια, εσείς είστε εδώ και δεν έχετε εκείνη την επαφή που έχουμε εμείς εκεί, με τα τοπικά κανάλια εκεί, τα ραδιοφωνικά, αλλά και τα τηλεοπτικά εκεί. Αυτός ο πόλεμος που γίνεται εναντίον αυτού του ανθρώπου, ο οποίος, παρακαλώ, αναγέννησε, σας λέω ειλικρινά, στα 2 χρόνια, αναγέννησε τη Λεμεσό. Περίμου, και με το μεταξύ, αν πείτε τι γίνεται, γίνεται το εξής παράξενο. Άκου πράγματα. Αυτοί που είχαν τον τη Φαϊνή με στα εισαγωγικά ιδέα του Φαϊνή και με ερωτηματικά να τον πολεμήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, ξέρετε τι ενόμιζα. Ενόμιζα ότι σαν τον άρθρο, σας έλεγα, ξέρω να έρθει ένας ομοφυλόφιλος στο λόγο και να μιλήσει. Του έτσι θα μιλήσει και κανένας. Λοιπόν, αυτοί είχαν αυτή την ιδέα ότι ρίχνοντας λάσπινη στο πρόσωπο του, προσέξτε, θα τον ανάγκαζαν να φύγει. Αυτό και μερικοί είπαν σαν λύση να φύγει από μόνος του. Λοιπόν, πάει στην εκκλησία. Της προάλλης ήταν τα εγγένεια του πνευματικού κέντρου εκεί στον πύργο. Μαθαίνει το κόσμο Παναγία μου, όχι μόνο το χορκό ήρθε, διότι εκεί πάω και μιλώ στον πύργο, στους νέους εκεί. Όλα τα χορκά της περιοχής ήταν με τα λεωφορεία. Πάμε να πούμε στην εκκλησία, λέει Παναγία μου, θα πιάσει την χωρία από τον κόσμο των πολύ μου είσαι. Μα ήταν έτσι, πατή με βατό. Μου λέει, εντάξει, μια στιγμή έρχεται ένα του σύγμα, λέει να κάνετε μια δήλωση, μπορεί να τελειώσει η ομιλία. Λέω, μάνα μου, τα δήλωση να κάνω, κόσμο. Ο κόσμος έτσι. Λέει, πράγματι δεν χρειάζεται καμία δήλωση. Πήγαινε στο χωριό να κάνει τα εγγένεια του δημοτικού κέντρου και σας λέω, όπως το μάθαινε ο κόσμος, δεν έσταλησαν προσκλήσεις στα χωριά, ήταν του χωριού μόνο, του πύργου. Και όπως το μάθαινε ο κόσμος με τα λεωφορεία, συνάχτηκε ο κόσμος ούλος και δεν μπορεί να μπει στην εκκλησία από τον κόσμο που είχε, ήταν ένα περιβάλλον πολύ ασφυκτικό από τον. Έτσι, παντή με βατώσει ο κόσμος. Αυτοί που έκαναν αυτό το πράγμα είχαν αυτή την αντίληψη, αλλά δυστυχώς για αυτούς τα πράγματα τους εδιέψευσαν. Έρχεται εδώ τώρα το δεσπότη του Αθανάσιο να του πει: Αδράκι μου, τη Μαρία, μια γερότητα 100 χρόνια, να του πει: Δεσπότη μου, έχω πρόβλημα. Πού είσαι, έρχομαι. Πού είσαι, έρχομαι. Πολλές φορές πάνω δεν που εμπονεί, επειδή λέει στην εντατική γιατί, διότι επειδή να δείξει λόγο κάποιον άρρωστο. Ή ξέρω εγώ ότι τις προάλλες θα γελάσουμε και να πέντε κάτι έτσι πιο φεδρό, Παναγία με έναν λεμεσανός θερμόαιμος, έως μεταθέσω καμιά φορά στη Λευκοσία, δεν θα θέλω, μάλλον θα θέλω να έρθω, αλλά δυσκολεύομαι διότι δεν κινούμε λόγω του ότι έχω πρόβλημα με την καρδία μου. Λοιπόν, αλλά αν μου έλεγαν να έρθω, θα έρχομουν τρέχοντας, γιατί στη Λεμεσόνη έχουμε και θερμόαιμους μαθητές. Μια φορά Παναγία μου έναν μαθητή σε κουμπάνησε έναν θεολόγο. Έκαμε τον 10ο, εντάξει. Τον εκουμπάνησε. Κάκου πράγματα, κοιτάξτε τι έκαμε.

0: από το Λανίτιο το κεντρικό. Επειδή να μιλήσει, σηκώθηκε ένα μαθητή τρίτη δικείου, αριστούχο. Εγώ δεν πιστεύω τίποτε. Αν έχει τίποτε. Θεό υπάρχει, λέει του, παραμύθια, δεν έχει τίποτε. Λοιπόν, και να μιλά μαζί του με μία αγάπη, με μία ανεκτικότητα, και μετά μαθαίνουμε παρακαλώ ότι αυτό ο νεαρό τρει φορέ του τηλεφώνησε για να έχει προσωπική συνάντηση μαζί του, να συζητήσει για το πρόβλημα που τον εβασάνιζε τη ύπαρξη του Θεού. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι έναν δώρο και έναν χάρισμα του Θεού για μας τους λεμεσανούς, λοιπόν, τότε τι είναι? Και αυτά τα οποία λέγουν τούτοι, εμείς που τον ζούμε και που τον ξέρουμε εις τη Λεμεσό, τα ακούμε όχι βερεσιένα, αλλά θα λέγαμε την κυπριακή φράση, τζάμπα, μούχτι τα ακούμε στις βλακίες, αυτές τις εσχρές κακοήθειες, αυτά τα ασύστολα ψεύδι. Και ας πω και κάτι το οποίο είναι έτσι για να τελειώνουμε. Και αν πούμε, θα τελειώνουμε, μην έχετε. Λοιπόν, θα τελειώσουμε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι που θα σας σοκάρει. Ειλικρινά, θα σας πω κάτι που θα σας σοκάρει. Αν πείτε ποιος κόσμος περισσότερον τον αγαπά, προσέξτε, ποιος κόσμος περισσότερον τον αγαπά και κυριολεκτικά στενοχωριέται που βλέπει να βρίσκεται αυτήν την θέση. Ξέρετε ποιος? Οι μέσα εισαγωγικά άνθρωποι που δεν είναι της Εκκλησίας. Οι νεαροί με την αλογοουρά. Τα παιδιά τα οποία φορούν σκουλαρίκια. Οι γυναίκες οι οποίες, ξέρω εγώ, μπορεί να μην θεωρούνται μέσα εισαγωγικά, για να πω την φράση του Ντοστογεύσκη από αυτή τη Σόνια Μαμελάτοβνα, τους αδελφούς και πώς το λέμε, στο Έγκλημα και Τιμωρία, που δεν είναι καθώς πρέπει οι κοπέλες. Λοιπόν, όλοι αυτοί τον κλαίουν, παιδί μου. Γιατί, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι η Εκκλησία. Προσέξτε, εγώ θα τελειώσω με έναν, δεν ξέρω αν είμαι και εκτός θέματος. Λοιπόν, θα τελειώσω με κάτι πολύ σοβαρό, από τον θεολόγο τον Ντοστογεύσκη. Επιτρέψτε μου να το τελειώσω με αυτό, με μια σκηνή εκεί από το Έγκλημα και Τιμωρία του Ντοστογεύσκη, που παρουσιάζει την κρίση. Προσέξτε τι είναι ο δεσπότης μας εμάς. Γι' αυτό δεν τον θέλουν. Προσέξτε, παρουσιάζει ο Ντοστογεύσκη, αν διαβάσετε εκεί, σε μια σκηνή στο Έγκλημα και Τιμωρία. Λοιπόν, όταν πεθαίνει ο γέρος, ο Μαμελάτοφ, ο Μέθυσος πεθαίνει και βλέπει, λέει, εκεί τη σκηνή της κρίσεως. Και λέει, εκεί, λέει, τις πόρνες, τους αμαρτωλούς, τους περιθωριακούς ανθρώπους. Α? Και ίσως μέσα σε αυτού να βλέπει την κόρη του, τη Σόνια Μαμελάτοφ, που έγινε, λέει, πόρνη για 16 χρονών, για να βοηθά τον πατέρα της, που ήταν Μέθυσος, και τη μητριά της, λέει, τη φηματική. Λοιπόν, και λέει, όλοι αυτοί, λέει, οι Μέθυσοι, όλοι οι περιθωριακοί τύποι, τους έβλεπε να μπαίνουν στο παράδεισο. Και οι καλοί, οι δίκαιοι, οι σοβαροί, οι ηθικοί, επίεναν στην κόλαση. Και λέει, εκεί, σε αυτήν τη σκηνή, παρουσιάζονται οι δίκαιοι και οι καθώς πρέπει, το λέουν, κύριε, μα τούτοι οι περιθωριακοί τύποι, αυτοί θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Λέει, ναι. Και γιατί, λέει, να μην μπουν εμείς που είμαστε οι καθώς πρέπει? Και κοιτάξτε την απάντηση, διότι, λέει, αυτοί θα μπουν, διότι αυτοί ποτέ δεν θεώρησαν τον εαυτό τους άξιο για μια τέτοια τιμή. Βλέπετε. Αυτή την πάταξη της πνευματικής αυτάρκειας. Και ο δεσπότης τον οποίο έχουμε εμείς αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, και την πρώτη κατηγορία και τη δεύτερη κατηγορία. Και σας λέω ειλικρινά ότι οι άνθρωποι αυτοί της δεύτερης κατηγορίας, μέσα στα εισαγωγικά ο όρος δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων, είναι αυτοί οι οποίοι κυριολεκτικά τον αγαπούν, και είναι αυτοί οι οποίοι κυριολεκτικά διαρωτούνται και πραγματικά κλαίουν όταν ακούν αυτές τις κακοήθεις ηλιθιότητες και αυτά τα ασύστολα ψεύδι τα οποία λέγονται για αυτόν τον πρόσωπο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να μην σας εκούρασα και να μην ήμουν μια δυσάρεστη έκπληξη, αλλά θα περάσει. Λοιπόν, έχει κάποιον να ρωτήσει κάτι, διότι είμαι μονόλογος. Ο δεσπότης μου λέει, άμα μιλάς, μου λέει, να βαστάς εικόνες σημειωτέων, είναι δική του εισήγηση. Διότι μου λέει, άμα μιλάς, εν σταματάς, θα πρέπει να χρειάζεται ή κάποιος να σου χτυπά το καμπανάκι ή να σε σκόλε να τελειώνουν. Γι' αυτόν τον λόγο είναι μακρύγονες. Δεν έβλεπα τις σκόλες, απόψε δεν έβλεπα, δεν είχε φως. Αυτό την άλλη φορά ελπίζω να έρθει ο δεσπότης και να έρθει δικαιωμένος και από τους ανθρώπους, διότι από το Θεό είναι ήδη δικαιωμένος. Λοιπόν, έχει κάποιον να ρωτήσει κάτι? Αν θέλει κάποιον να ρωτήσει, ευχαρίστω. Παρακαλώ.
1: Μπορεί να συνεπάρχει μέσα στον γάμο ο Θεός Έρωτας και ο Έρωτας μεταξύ του ανδροϊνού?
0: Βεβαίως μπορεί να συνεπάρχει.
1: Μπορεί να φτάσει ο Θεός Έρωτας του ανδροϊνού μέχρι κάποιο βαθμό όπως έφτασαν οι Άγιοι Πατέρες?
0: Ναι. Βεβαίως μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, για τον απλούστατο λόγο ότι είδαμε προηγουμένως στην περίπτωση του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος, ότι, λέει, όταν επέθανε το λείψανο του ευωδίαζε και λάμπε το μέσα στο θείο άκτιστο φως, και μάλιστα ήταν και θαυματουργό. Άρα, λοιπόν, ο γάμος καθόλου μα καθόλου δεν εμπορίζει.

την επίδειξη της θεώσεως και της αγιότητας από έναν άνθρωπο. Και γιατί, διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει το εξής ωραίο. Μες στη σχέση μου την ερωτική με τον άλλον, όταν είναι μια σωστή σχέση, μιλούμε ερωτική συζυγική σχέση, ταπεινώνουμε γιατί καταλάβω τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου και από τη στιγμή που ταπεινώνουμε στον άλλον άνθρωπο, με την καλή έννοια του όρου, εξευτελίζομαι, με τη θεολογία έννοια του όρου, τότε περισσότερο όσον ταπεινώνουμε, τόσο ελκύω παραπάνω από τη χάρη του Θεού και τόσο θεώνουμε. Μάλιστα. Κάποιος, καμιά άλλη ερώτηση. Είπα τόσα πολλά. Που θκιότινα, η ούλα τα ακούσετε Παναγία μου ή θα πείτε από εδώ, θα πάρετε από ένα πιο πανατόλ για να φέρετε τον νου σας. Λοιπόν, άντε ακόμα προσευχή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδρος και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Λοιπόν, καληνύχτα σας και στους φοιτητές εύχομαι καλή μελέτη, καλή πρόοδο στα μαθήματά σας και ό,τι επιθυμείτε.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τη συζήτηση που γινόταν μεταξύ του πατρός Ιλαρίου και των δύο φιλοξενουμένων του Ιγνατίου, την άκουγαν όλοι που βρίσκονταν στο τραπέζι εκείνη την ημέρα, με κομμένη την ανάσα και μεγάλη προσοχή. Χαίρονταν ο Ιγνάτιος με τα όσα αποστοματικά έλεγε ο πατήρ Ιλάριος, όσο πικραίνονταν οι τρεις ξένοι με τις αλήθειες που άκουγαν και ας μην ήθελαν να τις παραδεχτούν. Στο τέλος έγινε σιωπή αμηχανίας που έσταξε σαν αόρατο κερί ανάμεσα στη συντροφιά των πέντε αντρών. Έβηξε ο Εγγλέζος Γκάμπριελ, στήριξε στη μύτη του τα χρυσά γυαλιά που φορούσε και είπε σε σύγχρονα ελληνικά στον πατέρα Ιλάριο: «Μήπως είστε λίγο απόλυτος, λίγο υπερβολικός. Δεν θέλω να πω φανατικός, αλλά τα κόβετε όλα με το μαχαίρι και χωρίζετε τα πράγματα σε αληθινά και σε ψεύτικα. Δεν νομίζετε ότι αυτό είναι λάθος?» Αγαπητέ κύριε Μάθιους, χαίρομαι πραγματικά που μιλάτε κι εσείς, όπως ο κύριος Λερό, τόσο καλά τη γλώσσα μας. Και έτσι θα με καταλάβετε, αν θέλετε να με καταλάβετε. Τα όσα είπα δεν αφορούν σε ανθρώπινες αντιλήψεις, ώστε να σας φαίνονται απόλυτες ή υπερβολικές οι απόψεις μου. Μόνο τις ανθρώπινες ιδέες και αντιλήψεις μπορεί κανείς να τις συζητήσει, να τις συμπληρώσει ή να τις τροποποιήσει. Η αλήθεια της πίστεως δεν προέρχεται από τους ανθρώπους, αλλά είναι αποκάλυψη του ίδιου του ενανθρωπίσαντος Θεού. Είναι απόλυτη και μία και αδιαπραγμάτευτη. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Μία είναι η αλήθεια της ζωής και αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Ή τη δέχεσαι όπως είναι ή την απορρίπτεις όπως είναι. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογές και αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αλήθεια που αλλάζει δεν είναι αλήθεια. Όσο για το μαχαίρι που αναφέρατε κύριε Μάθιους, δεν είναι ο δικός μου λόγος, αλλά ο λόγος του Θεού, ο στομότατος, όπως ένα κοφτερό μαχαίρι, και αυτό το μαχαίρι το δίστομο έχει κόψει στα δύο την ιστορία του κόσμου, στην πριν και στη μετά Χριστόν. Λάθος λοιπόν είναι όχι να γνωρίζουμε, να πιστεύουμε και να ομολογούμε θαρετά την αλήθεια της πιστεώς μας, αλλά το να μην βλέπουμε καθαρά την τομή αυτή και να μπερδεύουμε τα πριν με τα ύστερα. Οι παλαιές δοξασίες είναι το ψέμα και τα μετά η αλήθεια. Πώς και γιατί να γίνουν ισοστάσια τα άνισα και διάφορα, όπως είναι τα προ Χριστού και τα μετά Χριστών? Καμιά σχέση δεν μπορεί να έχει το σκοτάδι με το φως. Έτσι γίνεται και στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό και λέγεται παλαιός άνθρωπος της απιστίας και νέος άνθρωπος της πίστεως. Το λάθος λοιπόν ας το αναζητήσουμε όχι στην αλήθεια της πίστεως, αλλά στο ψέμα της δικής μας ζωής. Και αυτό το ψέμα είναι ο εμπεγμός των παθών της λογικής μας και των δαιμόνων. Αν μίλησα πολύ, παρακαλώ συγχωρήστε με. Δεν μπορούσα να πω λιγότερα. «Πάτερ μου αγαπητέ, το αντίθετο θα έλεγα», είπε με αυθόρμητον ενθουσιασμό ο Ιγνάτιος. «Δεν θα ήθελα να σταματήσετε. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι ξένοι μας». «Πολύ σημαντικά είναι τα λόγια του πατρός Ιλαρίου», είπε ο Λερό. «Και αν συνεχίσει λίγο ακόμα, θα μας κάνει ασφαλώς και εμάς Ορθοδόξους. Είναι πολύ πιστικός. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμη, αν δεν τον κουράζω». «Να συνεχίσω, πάτερ Ιλάρια». «Παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Λερό». «Αν μπορώ να σας απαντήσω, θα προσπαθήσω», απάντησε ο γέροντας. «Η πίστη μας είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε όποιον θέλει να την γνωρίσει. Και εμείς οι πιστοί, όταν μπορούμε, πρέπει να δίνουμε λόγον όταν μας τον ζητούν. Δεν προσπαθούμε να στρατολογήσουμε πιστούς. Μόνο ελεύθερα γίνεται κανείς αληθινά ορθόδοξος. «Ως τη στέλει ο πίσω μου ελθύν», εδίδαξε ο ίδιος ο Κύριος.
«Επελευθερία εκλήθητε», λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να σας αναφέρω ακόμα των Κυριακών λόγων, «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Άρα, κριτήριον και δύναμης είναι η αλήθεια και όχι ένας ταπεινός καλόγερος. Πάλι έγινε μια διακοπή στη συζήτηση και όλοι έμοιαζαν να σκέφτονται τα λόγια του γέροντα που ήπιε μια γουλιά νερά από το ποτήρι του.

Ο κύριος Λερό, που κάπνιζε πίπα, ξαναρώτησε με το ίδιο εξεταστικό ύφος. «Κάθε λόγος που λέτε, πάτερ Ιλάριε, μας φέρνει πιο κοντά σας. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τι σχέση έχει ο ελληνισμός της αρχαιότητος με το σημερινόν ελληνισμό που συνηθίζεται να τον λέτε ρωμιοσύνη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?» «Καταλαβαίνω πολύ καλά και λυπάμαι αν σας λυπήσω. Ο ελληνισμός εντός και εκτός της Ελλάδος πρώτον είναι ενιαίος και αδιαίρετος. Και όπως είπα, δεν έχω πρόθεση να σας λυπήσω, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω τη μεγάλη ευθύνη που έχετε κι εσείς για την περιπέτεια του ελληνικού γένους για πολλούς αιώνες ή πιο σωστά κατά την τελευταία χιλιετία. Από τα 1000 περίπου μέχρι σήμερα δεν είχατε άλλον εχθρό από το γένο μας το Ορθόδοξο. Εσείς δώσατε σκοπίμως μεγάλη έμφαση στην ειδωλολατρεία της αρχαιότητος και όχι στη μετέπειτα πορεία του λαού μας με τη χιλιόχρονη Ορθόδοξη Ρωμανία που την ονομάσατε Βυζάντιον, ενώ πρόκειται για τον νέον εν Χριστώ λαόν των Ορθόδοξων Ελληνισμών από τον πρώτον ήδη αιώνα. Η αρχαία Ελλάδα, ο παλαιός άνθρωπος, είχε κλείσει οριστικώς και είχε ολοκληρώσει την πορεία του ως ένας ιστορικός κύκλος, ίσως ο τελευταίος της τότε εποχής. Και έπαυσε κατά τη δήλωση του Μαντίου των Δελφών το λάλον είδωρ της ειδωλολατρείας. Τώρα έχουμε πια το Ορθόδοξο γένος των Ελλήνων, που συνεχίζεται μέσα σε αμέτρητες δυσκολίες και εμπόδια ως νέος άνθρωπος και έχει ως μόνο και κύριο πνευματικό οδηγό του την Εκκλησία. Ευτυχώς, το ευλογημένο γένος μας, εκτός ελαχίστων μικρών εξαιρέσεων, δεν έχει διαβρωθεί και παραμένει μέσα στην παραδοσή του, που έχει ως μόνο στηριγμά του την Ορθόδοξη πίστη, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τέλος, για να μην σας κουράσω περισσότερο, πρέπει να σας πω ότι άλλο είναι το μουσείο και άλλο η ζωή. Εμείς ακολουθούμε μόνο τη ζωή και αυτήν εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η σχέση ελληνισμού και ρωμιοσύνης που με ρωτήσατε. Και με άλλα λόγια, ρωμιοσύνη είναι ο βαφτισμένος και τελείως αλλαγμένος ελληνισμός, αυτός που αναπτύχθηκε και αντρώθηκε στα 1000 χρόνια της Ορθόδοξης Ρωμανίας, το ένδοξον Βυζάντιον, όπως το αποκαλείτε εσείς με φανερή περιφρόνηση. Δεν μίλησε κανένας. Αυτή τη φορά η σιωπή δήλωνε πολλά. Και σαν τρελόπεδο, σαν αγγελάκι του ουρανού, άρχισε να φυσά ένα δροσιστικό αεράκι και να χοροπηδά τσαχπίνικα από το ανοιχτό παράθυρο και να κυματίζει τις μεγάλες κουρτίνες, γεμίζοντας τη σάλα με τις μοσχοβολιές των λουλουδιών του κήπου. Για σεμιά, δυόσμα και ματζουράνες να μεθούν οι καρδιές και να δοξάζουν τον μεγάλο δωρητή. Δόξα εν υψίστης Θεό! Οι ξένοι μοιάζανε συλλογισμένοι και εντυπωσιασμένοι από τα λόγια που άκουσαν από την επιβλητική μορφή του ασκητικού γέροντα. Αλλά και δεν φαινόταν τόσο έτοιμοι να τα δεχτούν ή να προχωρήσουν πιο πέρα από την περιχαρακωμένη δική του σοφία.

Πέρασαν λίγες μέρες, έφυγαν οι αρχαιολόγοι και οι ζέστες είχαν σκεπάσει όλο τον Μπεϊσεχήρ. Άπνια παντού και η υγρασία να τρυπά μικρούς και μεγάλους. Την καρδιά της Αϊσέ όμως την είχε τρυπήσει πέρα για πέρα η λαχτάρα της για τον Κωνσταντά. Άρχισε σαν τρελή να ψάχνει και σαν πεισματωμένη να θέλει να τον δει και να του μιλήσει και τραβούσε πάντα δίπλα της για συνοδό τον Ανατολίτη, τον ξαδερφό της Ισμέτ, που δεν καταλάβαινε και πολλά πολλά. Επαρχιώτης χοντροκέφαλος που εντυπωσιάστηκε με την πόλη τούτη και ό,τι έβλεπε ξεφώνιζε, χωρίς κανένα δισταγμό. «Βάει, βάει, τι δρόμοι μεγάλοι είναι τούτη! Βάει, βάει, τι μεγάλα σπίτια που έχετε, μπρε Αϊσέ! Εμείς στο χωριό δεν έχουμε τόσο μεγάλα πράγματα, εδώ είναι όλα μεγάλα!» Κάθε βήμα και ένα ξεφωνητό. Και όλοι γυρίζανε και τον βλέπανε. Και πολλοί κόσμος και πολλά μαγαζιά και πολλά πράγματα. Όλα ήταν πολλά και μεγάλα για τον καημένο τον Ισμέτ, που δεν είχε ξαναδεί μεγάλο μέρος. Ζούσε μέσα σε ένα όνειρο, στην ψεύτικη εικόνα του υλικού πλούτου, για ένα χωριατόπεδο από τα χωριά της άθλιας εκείνης Τουρκίας. «Αχ, να μπορούσα να έμενα κι εγώ στον Μπεϊσεχήρ!» Ο Χότζα Ζελίλ, καθισμένος στον οντά του, φούμερνε τον αργκυλέ και το ανατολίτικο μυαλό του γυρόφερνε βόλτες πώς να καταφέρει τον Κωνσταντά και να τον ζευγαρώσει με την Αϊσέ. Σκεφτόταν και τα λόγια της που του είπε μια μέρα να τον τουρκέψει με παγίδα και αυτό του άρεζε, γιατί θα ανέβαινε και στα μάτια των αφεντάδων του. Να τον τουρκέψει λοιπόν και να τον παντρέψει με την ανιψιά του. Τι άλλο πιο σπουδαίο να επιθυμήσει? Το σκεφτόταν και γλύκινε το στόμα του με την επιτυχία αυτή πριν ακόμα την πραγματοποιήσει. Και όσο για τον πατέρα Ιλάριο, όσες φορές τον θυμόταν ένιωθε κάποια ενοχή σαν να τον πρόδιδε. Γι' αυτό προσπαθούσε να μην τον σκέφτεται καθόλου. Θυμόταν πιο πολύ τα λόγια της Αϊσέ. «Τι χότζες είσαι εσύ και δεν μπορείς να καταφέρεις ένα ρομιό μπουνταλά. Αυτός είναι ποντίκι και εσύ γάτα με νύχια». Γουργούρισε τον αργκυλέ του δυνατά και μονολόγησε μέσα του. «Καλά τα είπε η Αϊσέ. Γιατί δηλαδή? Οι ρομιοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς τους Μουχαμέτιδες. Εμείς εξουσιάζουμε το μισό κόσμο και ο Κωνσταντάς τώρα θα μας κάνει να χορεύουμε γύρω του». Τέτοια κι άλλα σκέφτονταν, καθώς ξεφυσούσε το καπνό από το μαρκούτσι του ναργκυλέ και έκανε δαχτυλίδια στον αέρα. Φοβόταν όμως αυτόν τον παπά τον Ιλάριο, που ήταν σκληρό καρύδι και δεν σήκωνε πολλά πολλά και είχε και δύναμη μεγάλη. Αν δεν ήταν αυτό στη μέση, το πράγμα θα είχε ξεκαθαριστεί από την αρχή και θα είχε τελέψει. Δεν του άρεσε να πηγαίνω έρχεται τόσους μήνες στα σπίτια των ραγιάδων και να κάνει τεμενάδες σε τούτους τους γιαούριδες που δεν αλλάζουνε με τίποτα. «Πεισματάρικο, Μιλέτ», είπε και αναστέναξε. Άφησε τον αργκυλέ του, έστρωσε πιο βολικά τα μαξιλάρια του καναπέ και έγειρε από την άλλη μεριά, σωστός πασάς, μέσα στο γυμνό χαρέμι του. Και όπως έψαχνε να βρει άκρη στους λογισμούς του, θυμήθηκε μια Συριανή γύφτισσα που έκανε μάγια τον παλιό καιρό στην άκρη του γυφτομαχαλά και τρέχανε πολλοί να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους με τα δικά της τερτύπια και τα μαγικά φυλαχτάρια και τα άλλα διαβολικά σύνεργα. Ήταν σε όλους γνωστή η γριά μάγισσα η Σαλούχα με το όνομα. «Και αν μπερδευτούν τα μάγια και πάνε στην Αϊσέ?» Με τη σκέψη αυτή αντέδρασε ο νους του και άλλαξε πλευρό και μαξιλάρι. «Καλύτερα να σιγουρευτεί. Μην πάθει καμιά δουλειά και τρέχει σαν τρελός στις μάγισσες χότζας άνθρωπος με τιμή και υπόλοιψη. Όχι, όχι, όχι. Κάτι άλλο θα βρει να γιατρέψει την πληγή της Αϊσέ». Και όπως σκέφτηκε τη λέξη «να γιατρέψει», θυμήθηκε το γιατρό το Λαζαρέτο, που τα είχε βάλει εναντίον του καλόγερου με τη θεραπεία του Καράκιου. «Αυτό είναι. Αυτόν θα βάλω.
«Βάει, βάει, το βρήκα!» Κι όπως το καλοσκεφτόταν, του ήρθε να σηκωθεί και να χορέψει. Γούρλωσε τα μάτια του και μονολόγησε. «Μωρέ, πώς δεν το σκέφτηκα τόσο καιρό!» Σηκώθηκε, ρούφηξε τον τελβέ από το φλιτζάνι του καφέ και κίνησε από γεματάκι καθώς ήταν για την κλινική του λαζαρέτου. «Ο Σκελντινίτζ, Χότζα Ζελίλ», του είπε χαρούμενο ο γιατρός. «Πώς ήταν αυτό και μας θυμήθηκες?» «Τους φίλους του ο Ζελίλ πάντα τους θυμάται», είπε πονηρά ο Χότζας και κάθισε στον καναπέ. «Από υγεία όλοι καλά?» «Δόξα στον Αλλάχ, μας δίνει μπόλικη υγεία». «Τότε σε τι μπορώ να φανώ χρήσιμος, Χότζα μου?» «Θα έρθουμε και σε αυτόν τον ντοτόρ Λαζαρέτο. Εσύ πώς είσαι, πώς πάνε οι δουλειές?» «Καλά, καλά. Μήπως σε ανταγωνίζεται ο Ρωμιοκαλόγερος?» «Αν δεν κάτσει ήσυχα θα τον διώξω από τον Μπεϊσαχίρ. Εδώ μιλάει η επιστήμη, Χότζα μου», είπε τεντώνοντας τη μύτη του προς τα πάνω, λες και κρατούσε στη χούφτα του τη γη την οικουμένη. Γέλασε ο Χότζας με την κομική πόζα του Λαζαρέτου και είπε: «Μη φοβάσαι τον τόρ Λαζαρέτο. Εσένα κανείς δεν μπορεί να σε κλονίσει σε όλο το Βιλαέτη». Κουβέντα στην κουβέντα, ο Χότζας του είπε το ζητούμενο. Να μιλήσει με τους Μπερεκετλίδες ένα τέτοιο ενδεχόμενο για γάμο ανάμεσα σε Ρωμιό και σε Τουρκοπούλα και αν βρει πως συμφωνούνε, να κάνει πρόταση χωρίς να πει ονόματα. Εσύ θα τους μιλήσεις απ' έξω απ' έξω και αν δεις πως το δέχονται κάτι τέτοιο, τότε προχωράς πιο πέρα. Μορφωμένος άνθρωπος είσαι, ξέρεις τι θα πεις και πώς θα το σερβίρεις». «Θα προσπαθήσω, Χότζα μου, μόνο και μόνο γιατί είσαι φίλος μου καλός», απάντησε ο γιατρός. «Άμα τελέψει αυτή η δουλειά, εγώ ξέρω πώς θα στον ταποδώσω. Ξέρω καλά τι θα πει χάρη και αντίχαρη», απάντησε ο Χότζας. Στην άλλη άκρη της πόλης, στο κονάκι των Μπερεκετλίδων, όπως τους λέγανε τούτους τους Ρωμιούς στη γειτονιά, πίνανε τον απογευματινό καφέ τους ο Γερομάντος με τον Παπαϊλάριο και κουβεντιάζανε για το μακρινό χωριό τους που αναγκαστήκανε να το αφήσουν και να ξεριζωθούν. «Δεν το θυμάσαι καμιά φορά, παπά μου, δεν το νοσταλγείς?» «Και το θυμάμαι και το νοσταλγώ το καλό χωριό μας. Μα πιο πολύ αναθυμάμαι το μοναστήρι μου, αγαπητέ Μάνθο. Η εντολή όμως του ηγουμένου ήταν να σας παρασταθώ μέχρι που θα με χρειαζόσαστε. Και ο λόγος αυτός του γεροντά μου είναι ο σαν λόγος του Θεού για μένα, που ήμουν υποτακτικός και μαθητής του. Έτσι είναι στη δικιά μας πίστη. Ο υποτακτικός δεν έχει θέλημα δικό του, αλλά το θέλημα του γεροντά του. Πάνε 2 χρόνια που είμαστε στον Μπεϊσαχίρ και κοντεύουμε να μπούμε στον τρίτο», είπε ο Μάνθος. «Πολλά μας πρόσφερες ως τώρα. Χωρίς εσένα?» «Άσε, άσε, αγαπητέ Μάνθο, μη λες τίποτα». «Το σωστό είναι σωστό. Και να ρωτιέμαι, μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσεις κι εσύ στο μοναστήρι σου?» Γύρισε και τον κοίταξε ο πατήρ Ιλάριος και ύστερα είπε: «Όχι, όχι, όχι ακόμη. Δεν ήρθε αυτή η ώρα. Πρέπει να μείνω ακόμα κοντά σας. Βλέπω να χρειάζομαι». «Δεν σε διώγνω, προς Θεού. Αν με ρωτήσεις, θα σου πω να μείνεις μαζί μας ως το τέλος. Αλλά για να μην σου φέρνουμε κανένα εμπόδιο στα δικά σου τα πνευματικά. Κατάλαβες? Εσύ όμως ξέρεις καλύτερα από μας». «Κάνω το κατά δυναμή μου μέσα στην καλύβα και με τη χάρη του Θεού πορεύομαι. Δεν πρέπει όμως να μιλώ πιο πολύ. Έχουμε ακόμα βάσανα. Έχουμε ακόμα πολλά μπροστά μας». «Δηλαδή, τι βάσανα?» ρώτησε ανήσυχα ο Μάνθος. «Να, όπου να είναι θα χτυπήσει η πόρτα και θα φανεί ένας μπελάς. Ύστερα θα στο εξηγήσω». Μόλις τέλειωσε την κουβέντα του ο καλογερόπαπας, ακούστηκε να χτυπάει η πόρτα της αυλής. Ανοίξανε. Ήταν ο Λαζαρέτος. «Περαστικός ήμουνα και είπα να μπω για μια καλησπέρα», είπε προσποιητά ο γιατρός και πρόσθεσε: «Από υγεία πώς πάμε, όλοι καλά? Καλησπέρα, πατέρα Ιλάρια». «Καλησπέρα, γιατρέ». «Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος, όλοι είμαστε καλά», είπε ο Μάνθος.
Κάθισε να πιεις ένα καφέ. Στράφηκε προς την πόρτα και φώναξε στη Γιασμή να κάνει καφέ. Κάθισε ο Λαζαρέτος, έβγαλε την πίπα και τη τσιγαροθήκη του και άναψε ένα μυρωδάτο τσιγάρο που πολύ το συνήθιζαν οι Ευρωπαίοι εκείνο τον καιρό. Είπαν διάφορα για το καλοκαίρι και τα οικονομικά και για τα νέα της Ευρώπης, τα εξεσπερίας όπως λέγανε τότε την Ευρώπη, και ήρθε και η Γιασμή με το δισκάκι του καφέ. Ρούφηξε μια ρουφιά ο γιατρός, έγλυψε τα χείλη του σαν καλοφαγάς και ρώτησε τον πατέρα Ιλάριο. «Έχω ακούσει ότι είστε πολύ σπουδαγμένος, πάτερ μου, και καλός θεολόγος. Έχετε σπουδάσει στην ξακουστή Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης?» «Ναι, πήγα στη Σμύρνη με τη βοήθεια του μακαριστού γεροντά μου, που ήταν κατά σάρκα θείος του αγαπητού Μάνθου, αλλά δεν σπούδασα εκεί τη θεολογία. Έμαθα βεβαίως πολλά στη Σμύρνη. Τη θεολογία όμως την σπουδάζει κανείς μόνον στα μοναστήρια. Τα άλλα είναι του κόσμου τούτου». «Πολύ σωστά. Η πράξη είναι ο καλύτερος δάσκαλος», είπε ο γιατρός με επίπλαστη ευγένεια. «Και εσείς οι Ανατολικοί έχετε την άσκηση σαν τον μόνο δρόμο της θεογνωσίας, όπως έχω ακούσει». «Η πίστη στη δική μας, γιατρέ, είναι στέρεη γιατί δοκιμάζεται συνεχώς πάνω στην καθημερινή πράξη και την αδιάκοπη επίκληση του Θεού». Πολύ ωραία, πάτερ μου, διότι και αυτό που θέλω να ερωτήσω είναι θέμα θεολογικών και εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία αυτή για να διαφωτιστώ. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις σχέσεις μεταξύ ετεροδόξων ή αλλοπίστων. Μπορούν δηλαδή να κάνουν οικογένεια δύο άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες? «Μήπως έγινε καμιά τέτοια πρόταση?» ρώτησε ο Γερομάνθος. «Όχι, το ερωτώ θεωρητικά για να ξέρω τι είναι το σωστό στις περιπτώσεις αυτές». «Ζούμε σε μια περιοχή με πολλές θρησκείες», είπε ο γιατρός. «Τι είναι λοιπόν, πάτερ μου, το καλό κατά τη γνώμη σας?» «Το καλόν, ή μάλλον το κανονικόν, είναι ο ένας από τους δύο να αλλάξει τη θρησκεία του, και μάλιστα η γυναίκα», απάντησε ο γέροντας. «Ο άντρας θεωρείται και είναι η αρχή και η κεφαλή της οικογενείας. Εκείνη που πρέπει να υποταχθεί είναι η γυναίκα. Αλλιώς ο γάμος δεν είναι γάμος, αλλά κάτι άλλο. Γίνονται βεβαίως και γάμοι χωρίς να αλλάξουν θρήσκευμα οι δυο συμβαλόμενοι. Αλλά τότε μένουν μόνο συμβαλόμενοι και ο γάμος τους οδηγείται σε αποτυχία». «Πάντοτε αποτυγχάνουν αυτοί οι γάμοι?» «Σχεδόν πάντοτε, γιατρέ, διότι τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν δύο θρησκείες, αλλά μία. Και τότε διχάζονται, διότι ποια από τις δύο να ακολουθήσουν και ποια να προτιμήσουν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?» «Κατάλαβα, κατάλαβα, πάτερ μου. Εσείς το αποκλείετε παντελώς. Εκ των πραγμάτων προέρχεται η αποτυχία. Ιδού ένα παράδειγμα. Είναι σαν να βάζουν στο άρωτρον δύο βόδια που αντί να προχωρούν μαζί και τα δύο μπροστά, πηγαίνει το ένα μπροστά και το άλλο προς τα πίσω. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις?» «Από όσον ξέρω δεν υπάρχουν», απάντησε ο πατήρ Ιλάριος. «Αργά ή γρήγορα έρχεται η ώρα της ρήξεως». Θυμούμαι από την πείρα μου ως εξομολόγου μία περίπτωση με το θέμα που με ρωτάτε. Αν δεν βιάζεστε, να σας την πω με δύο λόγια». «Ευχαρίστως, να την ακούσω. Άλλωστε ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει συνεχώς. Έτσι δεν είχε πει και κάποιος Έλληνας φιλόσοφος? Γυράσκω αΐ διδασκόμενος». Ήλθε λοιπόν κάποιος Ρωμιός πατέρας να εξομολογηθεί και να μου πει ότι ο μπέης της περιοχής του είχε μια κόρη που ήταν ερωτευμένη με το γιο του και ήθελε να τον παντρευτεί. Εκείνος όμως δεν ήθελε να αλλάξει την πίστη του. Το ίδιο και η κόρη του μπέη. Στο τέλος τους επίεσαν και ο ατέριαστος αυτός γάμος έγινε. «Α, ωραία, ωραία, να η εξαίρεσης», είπε ο γιατρός. «Καθόλου ωραία, γιατρέ μου, διότι όταν γέννησαν το πρώτο τους παιδί,
βγήκε νεκρό και ο νέος δαιμονίστηκε με αποτέλεσμα να σφάξει τη γυναίκα του και τον προξενητή που έκανε το προξενιό και η μολυσμένη αυτή μίξη διαλύθηκε μέσα στο θάνατο και την καταστροφή. Ας προσέχουν λοιπόν όσοι κάνουν τέτοια λαθεμένα προξενιά, γιατί μπορούν να τιμωρηθούν και οι ίδιοι. Με καταλάβατε, γιατρέ μου? Βεβαίως, βεβαίως. Από τους μορφασμούς και τη φοβισμένη έκφρασή του, ο Λαζαρέτος έδειγνε ότι κατάλαβε και πολύ καλά μάλιστα την ιστορία που του εκδιηγήθηκε ο πατήρ Ιλάριος και την άκουσε και η Σμαραγδή, που καθόταν σε ένα σκαμνί λίγο πιο πίσω και έπλεκε κάλτσες για το χειμώνα. Πάντα της άρεσε να ακούει τον ιερομόναχο σαν μιλούσε και πάντα κάποια ψυχική ωφέλεια ένιωθε με τα λόγια του, γιατί είχαν νόημα πνευματικό. Δεν έμεινε πολύ ο γιατρός με την ιστορία που άκουσε, γιατί πήρε το μήνυμα που ήθελε. Ευχαρίστησε για τον καφέ και την παρέα, χαιρέτησε και έφυγε για να τρέξει αμέσως στο Χότζα, πίσω μπρος και να του πει κατά λέξη όλη τη συζήτηση.

Αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Το διήγημά μας συνεχίζεται και θα είμαστε πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού την άλλη εβδομάδα.

0: πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Συνεχίζουμε πάνω στη σειρά που είχαμε ξεκινήσει με γενικό τίτλο «Η ανθρώπινη προσωπικότητα στην εποχή μας, μία ψυχολογική προσέγγιση». Το θέμα της προσωπικότητας είναι τεράστιο, είναι βαθύτατο και δεν εξαντλείται πολύ εύκολα. Θα χρειαστούν πολλές εκπομπές και συσσόρευσης πολλών γνώσεων και πολλών βιβλίων, ούτως ώστε να μπορέσει κανείς να το πλευροκοπήσει από φιλοσοφική, ψυχολογική και θεολογική πλευρά. Ανέκαθεν, κάθε εθνική, θρησκευτική, φιλοσοφική, πνευματική ή και πολιτιστική παράδοση και κάθε στοχαστής, ανάλογα με τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις του, δίνει τη δική του εικόνα για την ανθρώπινη φύση. Σε όλες τις αρχαίες κοινωνίες, όπως για παράδειγμα την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την Ινδία, είναι δυνατόν να εντοπιστεί κάποιο ίχνος του εγώ, δηλαδή της συνείδησης ή του ατόμου. Και το λέμε αυτό διότι έχει επικρατήσει συνήθως να διδάσκεται ότι οι αρχαίες κοινωνίες είχαν εξαλείψει τελείως το άτομο. Ζούσαν συλλογικά, σαν ένα συλλογικό πρόσωπο, δηλαδή σαν μία μαζοψυχή. Αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές. Βεβαίως υπήρχαν οι δουλοκτητικές κοινωνίες, οι μοναρχίες, όπου το κάθε άτομο και το κάθε πρόσωπο δεν είχε την αξία και τα δικαιώματα που έχει σήμερα, κοινωνικά, πολιτικά και τα λοιπά και ηθικά, αλλά μέσα του τουλάχιστον η κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, για να μπορέσει να επιβιώσει, να σταθεί στα πόδια της, δηλαδή ψυχολογικά, έπρεπε να διαθέτει ένα ισχυρό εγώ, μία προσωπική ταυτότητα ως έλογο «ον», ως άνθρωπος και όχι ως ζώο. Στις Ουπανισάντς, που είναι ένα παμπάλαιο βιβλίο του 600 περίπου π.Χ., όπως και στο Tao Te Ching του 500 π.Χ., στον Βουδισμό και αλλού, συναντάμε έννοιες για το εγώ, όπως το έλεγαν άχαμ, καθώς και τον εαυτό. Ωστόσο, αυτές οι έννοιες για το εγώ στα πανάρχια αυτά κείμενα και έργα, λογοτεχνικά, θρησκευτικά και φιλοσοφικά της τότε εποχής, αναφέρονται μόνο με ίχνη ελαφρά του εγώ, διότι η κάθε έννοια για το άτομο συνδεόταν, παραδείγματος χάρη για τους βραχμάνους, μέσω της φυσικής συγγένειας με τις κάστες ή με το κάρμα ή με τον παγκόσμιο νόμο, αυτό που το έλεγαν ντάρμα. Ας έρθουμε τώρα στην αρχαία Ελλάδα, όπου η κλασική Αθήνα, η χρυσή χρόνη της εποχής του 4ου και 5ου αιώνα, όπως συνήθως ονομάζονται, έβλεπαν το ανθρώπινο πρόσωπο περισσότερο υψωμένο σε σύγκριση με τους άλλους υποτίθεται βαρβαρικούς γύρω τους λαούς. Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσουμε και εδώ, δεν είχαν φτάσει στο ύψος της χριστιανικής βιοθεωρίας και κοσμοθεωρίας, έτσι ώστε να ανυψωθεί το πρόσωπο εις το επίπεδο της θεότητας. Ο αρχαίος Έλληνας ήταν και αυτός άτομο. Κατανοήτου δηλαδή ως της οικίας γνώμης αυτοκράτορ, μέτοχος του κοσμικού ξινού κοινού, δηλαδή λόγου. Αλλά από πού αντλούσε την αξία, τη θεσμοθέτησή του αυτός ο κοινός λόγος, μέτοχος του οποίου, όπως είπαμε, εθεωρείται ο κάθε έλογος άνθρωπος? Για την αρχαία Ελλάδα ήταν η πατρίδα, η πόλη κράτος. Η πόλη κράτος, μπορούμε να πούμε στα μάτια των ανθρώπων της τότε εποχής, είχε θεοποιηθεί. Ήταν ό,τι για μας τους χριστιανούς η βασιλεία των ουρανών. Από εκεί αντλούσαν τους νόμους. Από εκεί αντλούσαν τα πρότυπα, τα θέσφατα, τα ιερά, τα ταμπού. Όμως, όπως είπαμε, στην αρχαία πάντα Ελλάδα, το άτομο αυτό το οποίο αντλούσε τις υπαρξιακές ρίζες για να θεμελιωθεί ως άτομο από την πόλη κράτος, δηλαδή την πατρίδα, δεν μπορεί και δεν μπορούσε να θεωρείται αυτοτελές πρόσωπο. Με άλλα λόγια, η πόλης για τους αρχαίους Έλληνες σήμαινε φιλοσοφικά, υπαρξιακά, το «ντα» του «ζάιν», όπως θα μας έλεγε ο Χάιντεγκερ. Μάλιστα δε, η πλατωνική αυτή, δηλαδή αλληγορική συσχέτιση πόλης και ανθρώπινης ψυχής, απαντά ήδη στον σουμερικό και τον πολιτισμό της Μεσοποταμίας του 2000 π.Χ. Δηλαδή, ο Πλάτων, όπως θα είναι γνωστό στους ανθρώπους που έστω έχουν εντρυφήσει στη μελέτη λίγο των αρχαίων Ελλήνων, παρομοίαζε την ψυχή του κάθε ανθρώπου με την πόλη. Και στη συνέχεια αυτή η παρομοίωση γινόταν με αντιπαραβολή του ουράνιου κόσμου, της ουράνιας πόλης, η οποία λειτουργούσε παράλληλα με την επίγεια πόλη. Όμως αυτές οι ιδέες, όπως είπαμε, στον Πλάτωνα δεν ήσαν καινούργιες. Τις συναντάμε σε κείμενα του 2000 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Ο Πλάτων βέβαια συνέβαλε με την ποιητική του γραφή, ούτως ώστε να προσδώσει έναν φιλοσοφικό μύθο και κατά αυτόν τον τρόπο να τεκμηριώσει πιο λογικά τις απόψεις του. Πάντως, από καθαρά φιλοσοφικής απόψεως, ο πρώτος που εμπεριστατωμένα φαίνεται να ομιλεί για το ανθρώπινο πρόσωπο ήταν ο Αριστοτέλης, και μάλιστα περισσότερο στο έργο του «Ηθικά Νικομάχια». Ο άνθρωπος στον Αριστοτέλη εκπλήσεται, δηλαδή θαυμάζει, δηλαδή στέκεται με δέος και σεβασμό πάνω από όλα τα γύρω του, το φυσικό του περιβάλλον, το μεταφυσικό του περιβάλλον σύμφωνα με τη δική του κοσμοαντίληψη, μόνο όσον αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο σαν αφηρημένη οντότητα, και μάλιστα εκλαμβανόμενο πάλι σε σύνδεση με τον ολόκληρο κόσμο, με το σύμπαν, με τη φύση. Υπ' αυτήν την έννοια, όσο η φύση και ο κόσμος προκαλεί έκπληξη, άλλο τόσο προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό στον Αριστοτέλη ο ίδιος ο άνθρωπος. Και λέμε για έκπληξη και θαυμασμό με την έννοια ότι αυτό το στοιχείο που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως άνθρωπο βρισκόταν ακριβώς κατά τον Αριστοτέλη στην έκπληξη και στον θαυμασμό, δηλαδή σε αυτό το σημείο όπου ο άνθρωπος θα το θεωρούσε ως κάτι υψηλότερο του εαυτού του και θα το θαύμαζε, διότι με όλα τα άλλα γύρω του, τα όντα, τα τετριμένα, δεν θα του προξενούσαν, δεν θα του προσέφεραν κάποια έντονη έννοια, ιδέα, ούτως ώστε να στρέψει την προσοχή του περισσότερο και να αντλήσει από αυτό

Γι' αυτό και συναντούμε στα αριστοτελικά κείμενα συχνά πυκνά, όταν ο Σταγυρίτης φιλόσοφος ομιλεί για τον άνθρωπο, να ομιλεί σε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή να μην χρησιμοποιεί το εγώ αλλά το αυτός. Με άλλα λόγια, η αυτοσυνειδησία κατά τον Αριστοτέλη της κάθε μιας ανθρώπινης ύπαρξης αντλείτο από την επαφή της με τον κόσμο και την κοινωνία. Στον Αριστοτέλη λοιπόν ο άνθρωπος θεωρείται και ήταν ζώων κατεξοχήν πολιτικών. Με άλλα λόγια, ήταν ένα μόρφωμα, ένα δημιούργημα, ένα σχηματοποιημένο «ον» που το είχε πλάσει και το είχε καλλιεργήσει η πόλης κράτος. Ανήκε εξ ολοκλήρου όχι απλώς στην αφηρημένη έννοια της πόλεως ή την ιδεαλιστική κατά τον Πλάτωνα, αλλά τη συγκεκριμένη κοινωνία των πολιτών. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι στην αρχαία Ελλάδα προτεραιότητα κατά φύσιν έχει η πόλη και όχι η οικογένεια ή το επιμέρους πρόσωπο. Αυτό περισσότερο το διαπιστώνουμε διαβάζοντας τα πολιτικά, επαναλαμβάνω, του Αριστοτέλη. Μετά από την διείσδυση, την φιλοσοφική και θεολογική του χριστιανισμού μέσα στην αρχαίο ελληνική φιλοσοφία, καθώς και την σύγκραση, τη μίξη αυτή η οποία εγένετο στον ελλαδικό χώρο με βάση κυρίως τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί με την αρχαιοελληνική παιδεία, αρχίζει να μετακινείται το κέντρο βάρους από τη συλλογική αυτή αυτάρκεια προς το ξεχωριστό άτομο, το καθένα πρόσωπο. Από εκεί δηλαδή που είτε στις αρχαϊκές κοινωνίες, όπως είπαμε, υπήρχε ένα ακατέργαστο συλλογικό ομαδικό υλικό και στην αρχαία Ελλάδα ένα πιο κατεργασμένο συλλογικό υλικό, η πόλης ή η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή η εκκλησία του Δήμου, έρχεται ο χριστιανισμός συνεπικουρούμενος από αντίστοιχες άλλες φιλοσοφικές θεωρίες της εποχής να ανυψώσει το άτομο σε κατεξοχήν πρόσωπο, να δώσει δηλαδή μεγαλύτερη έμφαση στην ατομικότητα. Αλλά προσοχή, η έμφαση σε αυτή η οποία γίνεται προς την ατομικότητα δεν εγένετο εις βάρος της συλλογικότητος, δεν εγένετο δηλαδή έξω από την εκκλησία, από το εκ και καλό, δηλαδή από τη συγκέντρωση του λαού του Θεού. Ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία, δηλαδή κατά τον χριστιανισμό, θεωρείται μεν πρόσωπο, αλλά όσο ζει και λειτουργεί μέσα στην εκκλησία, δηλαδή στο σώμα του Χριστού, δηλαδή σε ένα σύνολο ανθρώπων το οποίο δεν απαρτίζεται, δεν θεσμοθετείται μόνο και μόνο από κοσμικά, πολιτικά, κοινωνικά στοιχεία, αλλά από θεανθρώπινα, από τον παράγοντα του υπερβατικού, ο οποίος

περνά κάθετα αυτή την οριζόντια πλατφόρμα που αποτελεί η αδελφότης των ανθρώπων.

0: προ Χριστού οι άνθρωποι αυτό το στοιχείο του υπερβατικού το είχαν τοποθετήσει έξω από τον εαυτό τους, σύμφωνα με τις ανάλογες για τη σκέψη τους αντιλήψεις. Το είχαν τοποθετήσει είτε πολύ απόμακρα στον ουρανό, είτε λιγότερο απομεμακρυσμένα στον Όλυμπο λόγου χάριν. Πάντως το είχαν τοποθετήσει σε συγκεκριμένους ξεχωριστούς ιερούς τόπους, όπου εκεί εφανερούτο το θείον. Είχαμε δηλαδή τις λεγόμενες ιεροφάνειες. Και αντίστοιχα είχαμε και τις λεγόμενες ιεροχθόνιες θρησκείες. Με βάση αυτήν την εξ αποστάσεως τοποθέτηση του θείου, νοηματοδοτείτο και το ανθρώπινο εγώ. Δηλαδή, το ανθρώπινο εγώ στις προ-Χριστού θρησκείες και φιλοσοφίες δεν αντλούσε την πνευματικότητά του άμεσα, αλλά έμεσα, μέσω μιας απομεμακρυσμένης παραπομπής του προς το θείον, μέσω μιας διασύνδεσης με το θείον, η οποία όμως, επαναλαμβάνω, ήταν απομεμακρυσμένη. Ήταν αδιανόητο για την προ-Χριστού ανθρωπότητα το θείον να μειχθεί, να αναμειχθεί με το ανθρώπινο, το ιερόν με το βέβυλον. Θα έπρεπε να υφίστανται η τεράστια αυτή ποιοτική οντολογική διαφορά. Με την εμφάνιση και τη διάδοση του χριστιανισμού όμως, τα πράγματα σταδιακά άρχισαν να αλλάζουν. Οι σκέψεις των φιλοσόφων και των θεολόγων, οι οποίοι αλληλοσυμπληρούνται, άρχισαν να μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της θεότητος, και από εκεί που η θεότης ή το απομεμακρυσμένη ήλθε περισσότερο κοντά, μα τόσο κοντά στον άνθρωπο, ενώθηκε, έγινε ένα με τον άνθρωπο, σαρκώθηκε και έγινε πραγματικός άνθρωπος. Κατά αυτόν τον τρόπο αλλάζει και όλη η θεολογία και όλη η γλώσσα του πολιτισμού, της ακαδημαϊκής, της σκεπτόμενης, θα λέγαμε, ανθρώπινης διανόησης. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αλλιώς ομιλεί κανείς όταν το θείον τοποθετείται μέσα, έτσι όπως το σκέπτεται και το φαντάζεται ο τότε άνθρωπος, απόμακρα. Με άλλα λόγια, επειδή δεν μπορεί να το αποδώσει απτά, ομιλεί με μία μυθική, μεταφορική, συμβολική, ποιητική γλώσσα. Κι άλλο όταν πλέον το θείον εγένετο ένα και συνταυτίστηκε με την ανθρώπινη φύση χωρίς να αλλοιωθεί, όταν με άλλα λόγια το κτιστό ενώθηκε με το άκτιστο, ασυγχύτως, αχωρίστως, αδιαιρέτως, τότε και η γλώσσα της θεολογίας, της φιλοσοφίας και του πολιτισμού αναγκαστικά άλλαξε και θα έπρεπε να αλλάξει. Αλλάζοντας όμως τον προσανατολισμό αυτόν και τη μετατόπιση του κέντρου βάρους, αλλάζει και η αυτοσυνειδησία, η ίδια η αυτοσυνειδησία του ανθρώπου. Από εκεί δηλαδή που ο άνθρωπος προηγουμένως νοηματοδοτείτο, όπως είπαμε, με βάση μία εξ αποστάσεως θεώρηση, αντίληψη του Θείου, δηλαδή του υπερβατικού, ή με άλλα λόγια της πλέον ύψιστης αξίας ή πραγματικότητος που τον νοηματοδοτούσε, τώρα πλέον αυτή η ύψιστη πραγματικότητα βρίσκεται εντός του ίδιου του ανθρώπου. Αλλά για να φτάσει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος αυτό το μυστήριο, το οποίο δεν ήταν στην αρχή καθόλου εύκολο να προσεγγιστεί καν, οι φιλόσοφοι και οι θεολογούντες σκέφτηκαν να τοποθετήσουν αυτήν την προσέγγιση του Θείου, με άλλα λόγια των ενεργειών του Θείου, πρώτα στο ευγενέστερο κατά τη γνώμη τους τμήμα της ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι ο νους, ή αλλιώς όπως το ονόμαζαν τότε, καρδία. Μέσα λοιπόν στο νου, θεώρησαν οι πρώτοι σχολαστικοί θεολόγοι και φιλόσοφοι του Μεσαίωνα, ότι θα μπορούσε να γίνει η επεξεργασία στον άνθρωπο για να συνειδητοποιήσει την επαφή του, την κοινωνία του με το Θεό. Μετά έχουμε την αναγέννηση, το μεγάλο αυτό κίνημα, το οποίο ορμόμενο από κάποιες αρχαιοελληνικές απόψεις και ιδέες, οι οποίες όμως είχαν φτάσει στους δυτικούς αλλοιωμένες και αλλοτριωμένες εν μέρη, αρχίζει το ανθρώπινο πρόσωπο να ξεχωρίζει και να υψώνεται, όμως ταυτιζόμενο με την ατομική συνείδηση, τη συνείδηση δηλαδή που είπαμε προηγουμένως, η οποία αντλείται από τη σκέψη. Γι' αυτό φτάνει ο Καρτέσιος στο σημείο να ορίζει την ανθρώπινη ύπαρξη από τη σκέψη. Κόγκιτο έργο σουμ, σκέπτομαι άρα υπάρχω. Αλλά στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, δυστυχώς πέρασε η ώρα και θα συνεχίσουμε συν Θεώ στην επόμενη ομιλία. Σας ευχαριστώ.
1: Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίνγκο.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Είναι η τελευταία σήμερα συνάντησή μας σε αυτό το κύκλο που κλείνει ουσιαστικά σήμερα. Ένας κύκλος που αφορούσε στην ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας, του μεγάλου αυτού μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Έχουμε ακούσει σε παλαιότερα εγχειρίδια της δογματικής ότι 7 είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εμείς γνωρίζουμε ότι ένα είναι το μυστήριο της Θείας. Ένα είναι το μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, και μέσα σε αυτό εμπερικλείονται όλα τα άλλα. Θα το δείτε αυτό και σήμερα, που και γάμοι γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Βαπτίσεις παλαιότερα ήταν ενωμένα όλα τα άλλα μυστήρια σε αυτό το μέγα μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Εμείς κάναμε λοιπόν μία προσπάθεια να μιλήσουμε για αυτό το μυστήριο και είδαμε ότι ό,τι και να πεις γι' αυτό το μυστήριο είναι λίγα, είναι λίγο, ό,τι και να πεις. Και σαν θέμα νομίζω ότι δεν εξαντλείται ποτέ, αντίθετα κάθε φορά κι αν το θυμάστε σε κάθε μέρος της λειτουργίας την είχαμε χωρίσει σε μέρη για ένα πρακτικό λόγο, για να μπορούμε να τα εξετάσουμε καλύτερα. Σε κάθε ένα μέρος της Θείας Λειτουργίας, όχι μόνο σε μέρος, αλλά σε κάθε έκφραση, σε κάθε λέξη, κρυβόταν ένα πολύ μεγάλο νόημα, θεολογικό νόημα, σπουδαίο νόημα. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, τελειώνουμε αυτή την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας έδωσαν την ευκαιρία να γίνονται αυτές οι εκπομπές και αυτές οι συναντήσεις. Είναι κατά βάση το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, ο επικεφαλής της τοπικής αυτής εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου, κύριος Σεραφείμ, η μεγάλη αυτή προφητική μορφή της Εκκλησίας και της Ιεραρχίας της Ελλάδος και ο Διευθυντής του Σταθμού και όλοι οι άλλοι οι συντελεστές του σταθμού που μας έδωσαν την ευκαιρία να ακουστεί ο λόγος μας πέρα από τα όρια της συνάξεώς μας, να ακουστεί, θα έλεγα, στα πέρατα της γης. Γιατί η Πειραϊκή Εκκλησία σήμερα επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στην Οικουμενική Εκκλησία. Σε όλο τον κόσμο ακούγεται η Πειραϊκή Εκκλησία και οι άνθρωποι δεν χρειάζεται, όπως λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται καν να την κλείνουν. Πρωί και βράδυ αφουγκράζονται όλες τις εκπομπές. Γιατί όταν ακούσει κάποιος την Πειραϊκή Εκκλησία, σίγουρα έχει να ωφεληθεί. Όλες τις εκπομπές και στις πρωινή ζώνης και το απόγευμα και το βράδυ. Και η νυχτερινή ζώνη ακόμα είναι πάρα πολύ σημαντική και κρατάει συντροφιά σε ανθρώπους που είναι μοναχικοί, άνθρωποι που είναι σε νοσοκομεία και έχουν ανάγκη μιας στήριξης. Η Πειραιακή Εκκλησία το παρέχει αυτό, δίνει αυτόν τον λόγο της παρηγοριάς, της ελπίδας, της ενθάρρυνσης. Και νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το έργο, που κοπιάζουν προκειμένου να υπάρχει ο Λόγος του Θεού τόσο ζωντανός μέσα στη σύγχρονη κοινωνία που ταλανίζεται από τόσα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε από το να σας πω κάποια πράγματα. Ένα κείμενο έχω συντάξει αντί επιλόγου και θα ήθελα να ακούσετε αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι θα σας βρει σύμφωνους και εσάς, γιατί μαζί κάναμε αυτό το ταξίδι το ερμηνευτικό.
Μετά από αυτό θα ήθελα επίσης να διαβάσω δύο παλαιότερα κείμενα με τίτλο «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» και το ένα και το άλλο «Η Χαρά της Θείας Λειτουργίας» που έχουν δημοσιευθεί και στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες. 62 συναντήσεις, 62 ιερές συνάξεις κάναμε με τη βοήθεια του Θεού για να διαπλέψουμε έναν μεγάλο ωκεανό με μοναδικό κουπί την καλή μας διάθεση, την ειλικρινή μας θέληση. Συμπλέψαμε σε αυτό το ερμηνευτικό ταξίδι της Θείας Λειτουργίας με καλό καιρό, αλλά και με καταιγίδες και χιόνια ερχόσαστε να ακούσετε αλλά και να καταθέσετε τη δική σας μαρτυρία. Από την ευλογημένη βασιλεία μέχρι το διευχόν βρεθήκαμε παρόντες στην κοινή μας προσπάθεια να μην αφήσουμε ούτε μία λέξη, έννοια ή φράση που να μην σταθούμε, να μην εστιάσουμε, να μην εμβαθύνουμε. Και η προσπάθεια αυτή έγινε αβίαστα. Έγινε με τα χαράς μεγάλης. Αλλά όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Έτσι τουλάχιστον λένε. Για όλους εμάς όμως δεν τελειώνει αυτό που ζήσαμε. Αντίθετα, τώρα όλα αρχίζουν. Τώρα θα έχουμε μαζί μας, μέσα μας, ό,τι ακούσαμε. Θα το έχουμε μέσα μας και θα το διαφυλάττουμε ως πολύτιμο θησαυρό. Σε κάθε Θεία Λειτουργία που θα πηγαίνουμε, θα ανασύρονται αυθόρμητα από το νου μας όλα αυτά που οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και άλλες αγιασμένες μορφές της πίστης μας έχουν καταθέσει. Έχουν καταθέσει την εμπειρία τους μέσω των κειμένων τους. Είναι σημαντικό τι λένε οι πατέρες και όλες αυτές οι αγιασμένες μορφές της Εκκλησίας μας, γιατί αυτοί αποφάνθηκαν και αποφαίνονται με βάση την πείρα τους, με βάση ό,τι έζησαν. Καταθέτουν την ίδια τους την ψυχή στα κείμενά τους. Βιώματα μιας αγιασμένης πορείας και ζωής που το πιστεύεις και το νιώθεις ότι είναι αληθινό και δυνατό αυτό που λένε. Οι πατέρες αυτοί δεν ήταν όπως νομίζουν κάποιοι σε κάποιες παλαιότερες μόνο εποχές, αλλά ζουν και τώρα και θα ζουν πάντα, γιατί θα υπάρχουν πάντα όσο θα υπάρχει η Εκκλησία και η Εκκλησία θα ζήσει αιώνια. Τελειώνει σήμερα, αγαπητοί μου, η θεωρία και ξεκινάμε την πράξη. Όμως ο όρος θεωρία, το βίωμα δηλαδή στην Εκκλησία, είναι ανώτερος από την πράξη. Όταν κάποιος γνωρίζει τις λέξεις, τις εκφράσεις των μυστηρίων, τότε προχωράει στη διαδικασία της εμβάθυνσης. Προσπαθεί να εισέλθει στα ενδότερα του καταπετάσματος. Προσπαθεί να μπει στο γνώφο της παρουσίας του Χριστού, που είναι ταυτόχρονα ο Χριστός, θήτης και θύμα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όμως, όταν η γλώσσα, η τελετουργία, η τάξη γενικότερα είναι γνωστά, κατανοητά, θα περίμενε κάποιος να έχει φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποιος, επειδή γνωρίζει το συντακτικό και τη γραμματική και την ετυμολογία των λέξεων της λειτουργίας, θα πίστευε κάποιος ότι έχει φτάσει και στο αποτέλεσμα να την κατανοήσει. Δεν είναι όμως έτσι. Βλέπουν, συσσαγωγικά, όχι αυτοί που έχουν γνώσεις, αλλά όσοι διαθέτουν καθαρότητα καρδιάς. Έτσι ήθελε και έτσι θέλει ο Θεός, να τον βλέπουν, να τον αναγνωρίζουν όσοι έχουν αγνότητα και καθαρότητα. Αυτό που έχει ο ίδιος δηλαδή.
Αν αυτά δεν υπάρχουν στις καρδιές, τότε ο άνθρωπος γίνεται πολλές φορές κρατώντας ηθικά στοιχεία, γίνεται μάρμαρο. Το μάρμαρο είναι λευκό, αλλά παγωμένο. Βλέπει ο άνθρωπος μόνο τα ορόμενα, αλλά στερείται τα αόρατα, τα πνευματικότερα και ουσιαστικότερα. Μια που το έφερε ο λόγος, πόσο ατυχές είναι άνθρωποι με αυτή τη βάση να οδηγούνται στα άκρα για το ποιος πάει πρώτος και δεύτερος στη λειτουργία, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία. Πόσο μακριά βρίσκεται κάποιος από τον Χριστό με μια τέτοια προσέγγιση. Τι οξύμορο να μιλάς με εγωισμό για εκείνον που είναι η άκρα ταπείνωση. Η Εκκλησία βέβαια και για αυτούς που έχουν μπερδέψει κάπως τα πράγματα και θέλουν πρωτοκαθεδρίες και θέλουν να είναι πρώτοι, η Εκκλησία γνωρίζοντας το ανθρώπινο αυτό και το εμπαθές της φύσης έχει σοφά τακτοποιήσει όλα τα ζητήματα μέχρι και τα πιο μικρά και τα ασήμαντα. Ωστόσο ο Θεός δεν θέλει να μετράμε τον πρώτο και τον τελευταίο, δεν θέλει να μετράμε να έχουμε προσέγγιση τέτοια εγωιστική ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Αντίθετα, όπως λένε και οι σύγχρονοι γέροντές μας, μας στέλνει ο Θεός με μια πνευματική αρχοντιά και μια λεβεντιά. Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας ως έκφραση και μόνο είναι τολμηρή, αφού αποτελεί μυστήριο, και έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να γινόταν η ερμηνεία, από κάποιον θεοφόρο κήρυκα του Θείου Λόγου, έναν άριστο λειτουργό των μυστηρίων του Θεού. Γι' αυτό και εμείς στις συνάξεις μας και στην εκπομπή μας συχνά ανατρέξαμε σε τέτοιους, σε πατέρες, σε αγιασμένες μορφές του Ιερού Θυσιαστηρίου που είχαν θείες εμπειρίες. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες των μορφών αυτών και να γίνει αυτό με έναν τρόπο χωρίς να χαλάσουμε την ερμηνεία τους, απλώς να τη μεταφέρουμε ανώθευτη. Παρουσιάσαμε το μυστήριο και είπαμε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μείζον, είναι το ανώτερο που μπορεί να γίνει κάτω στη γη. Λίγο σάρτος και ίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Ο Θεός έρχεται ανάμεσά μας με τη μορφή αυτή και ο άνθρωπος θεοποιείται μέσω αυτών των υλικών αγαθών. Η άκτιστη χάρη βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κτιστά. Η Θεία Λειτουργία προσφέρει φως και απομακρύνει από το σκοτάδι, το κάθε σκοτάδι. Υψώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά πολίτη της βασιλείας του, μιας βασιλείας που ξεκινά από την παρούσα ζωή και οδηγεί στα έσχατα, τα οποία και αυτά βιώνονται επί γης εν δυνάμει. Η Θεία Λειτουργία είναι παράδεισος που βιώνεται. Βιώνεται από αυτούς που θέλουν να μετέχουν στο κοινό τραπέζι, που προσφέρεται κατά πάντα και δια πάντα. Αλλά και γλέντι είναι η Θεία Λειτουργία, στο οποίο πανηγυρίζουμε τι? Τη νίκη του θανάτου, που είναι ο μεγάλος μας φόβος. Με τη μετοχή μας σε αυτή τη γιορτή αφθαρτοποιούμαστε και δεν πεθαίνουμε. Οι ευχές που διαβάσαμε σε μία σύναξή μας από τις τελευταίες και αναλύσαμε, οι ευχές της Θείας Μετάληψης, αλλά και της ευχαριστίας που ακολουθεί, αυτό ακριβώς λένε και επισημαίνουν και τονίζουν. Τη χαρά περιγράφουν, της μετοχής από τη μία και της νίκης του θανάτου, αλλά και από την άλλη της αναγνώρισης της αμαρτωλότητας.
Η δεύτερη οδηγεί στην πρώτη. Η αίσθηση της μετάνοιας οδηγεί στη χαρά της Ανάστασης. Αυτή η σχέση είναι πάντοτε αμφίδρομη. Η Θεία Λειτουργία είναι χαρά και έχει πάντοτε αναστάσιμο χαρακτήρα. Μέτοχοι της χαράς αυτής και της Αναστάσεως καλούμαστε να γίνουμε όλοι. Ο καθένας μας όμως αντλεί καθώς η δύνατο. Ο καθένας μας θα αντλήσει ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει, με το άντλημα που διαθέτει. Μια πύλη είναι η Θεία Ευχαριστία που μας ανοίγει το διάβλο της επικοινωνίας μας με το Θεό. Έτσι είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι μοιάζει η ωραία πύλη. Όταν ανοίγει και ακούμε το «μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», είναι σαν να ανοίγει η πύλη του ουρανού. Αυτό νιώθουμε. Όταν ανοίγει λοιπόν ο ουρανός, από εκεί κατέρχεται ο Χριστός για μια ακόμα φορά ανάμεσά μας. Και γιατί κατέρχεται? Γιατί θέλει να μείνει μαζί μας. Γιατί εκείνος πρώτος θέλει να ενωθεί μαζί μας. Αλλά και θάλασσα είναι η Θεία Λειτουργία, από την οποία ο καθένας αντλεί ανάλογα με το άντλημά του, όπως είπαμε. Και δείπνο είναι που ο καθένας μας που ανήκουμε στην Εκκλησία του, στην Εκκλησία του Χριστού, έχουμε τη θέση μας. Είναι τιμητική η θέση μας αυτή, γιατί συνδυπνούμε με τον ίδιο ποιον, τον δημιουργό αυτού του κόσμου. Από τη σύνοδη πορεία μας τόσο καιρό, από τη μελέτη πρωτίστως των ερμηνευτικών σχολείων περί της Θείας Λειτουργίας, πιστεύω ότι ωφεληθήκαμε όλοι. Εν πρώτης εγώ προσωπικά, και το εννοώ αυτό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και εσείς όλοι ακούσατε αρκετά και σημαντικά στοιχεία, ιστορικά, λειτουργικά, θεολογικά και άλλα. Μάθατε και εσείς ενδιαφέροντα στοιχεία για το μεγάλο αυτό μυστήριο της πίστης μας. Κάθε φορά που σταματούσαμε σε κάποιο σημείο την ερμηνευτική προσέγγιση μας, κάτι καινούριο μαθαίναμε, κάτι νέο ανακαλύπταμε. Στεκόμασταν για λίγο και θαυμάζαμε τα μεγαλεία του Θεού. Πράγματι, κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όσες φορές βρεθούμε στο ναό και μετέχουμε στο μυστήριο, κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε. Κάτι καινούριο ζούμε. Κάτι καινούριο πρέπει να ζούμε. Και ποτέ η Θεία Λειτουργία δεν είναι εντελώς ίδια με μία άλλη. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι κάτι ξεχωριστό. Ας δούμε όμως τώρα πιο συγκεκριμένα αυτή την πορεία την ερμηνευτική που κάναμε. Αρχικά, θα το θυμάστε, είχαμε αναφέρει την προετοιμασία που χρειάζεται για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ονομάζεται αυτή η προετοιμασία προσκομιδή. Είχαμε τονίσει εκεί το μεγάλο γεγονός, μια ιερότατη πράξη που ξεκινάει από το σπίτι σας την ώρα που ζυμώνετε το πρόσφορο. Από εκείνη την ώρα ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Εκείνη την ώρα εσείς που με πολύ προσοχή, με πολύ ευλάβεια, ετοιμάζετε την προσφορά σας, τη λειτουργιά σας, όπως τη λένε στα χωριά. Από εκείνη τη στιγμή λαμβάνουμε μέτρα, μέριμνα, για την προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά μέσα στη Θεία, στο ναό, προετοιμασία, είπαμε για τη Θεία Λειτουργία, η προετοιμασία λέγεται προσκομιδή. Και την προσκομιδή την χαρακτήρισαν με έναν φοβερό τρόπο, πολύ επιτυχημένο. Η προσκομιδή είναι λειτουργία εν εμβρίο.
Αυτό ακριβώς είναι.

Ο ιερέας που θα λειτουργήσει, αφού πάρει καιρό, και σας είχα εξηγήσει τότε τι είναι ο καιρός, αφού λάβει δηλαδή την ευλογία από τον επίσκοπο, θυμηθείτε ότι ο επίσκοπος μόνο εκείνος λειτουργούσε στους πρώτους αιώνες, χριστιανικούς αιώνες. Πάει ο ιερέας και βάζει μια μετάνοια μπροστά στο δεσποτικό θρόνο και μετά παίρνει το λεγόμενο καιρό με τροπάρια έξω από το ιερό βήμα, προτού μπει για να ιερουργήσει. Μετά από αυτό πηγαίνει στο αριστερό κλήτος του ιερού βήματος και εκεί βρίσκεται η προσκομιδή και εκεί ετοιμάζει το πρόσφορο, τον άμα, το νερό, όλα αυτά που θα χρειαστεί δηλαδή για να τελέσει το μυστήριο. Εκεί θα προσκομίσει, βγάζοντας την κεντρική μερίδα που γράφει από το πρόσφορο «Ιησούς Χριστός νικά». Με ευλάβεια, με προσοχή, θα βγάλει από το πρόσφορο τη μερίδα αυτή και στη συνέχεια θα κάνει το ίδιο με τη μερίδα της Παναγίας και των ταγμάτων. Και εκεί θα κάνει και μία άλλη πράξη πολύ σημαντική. Εκεί θα κάνει τη μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων. Η προσκομιδή είχαμε πει ότι γίνεται κατά τη διάρκεια του όρθρου συνήθως, αλλά παλαιότερα, το κάνουν και σήμερα κάποιοι ιερείς, έκλεινε, το γράφω έτσι, έκλεινε, ολοκληρωνόταν κατά την μεγάλη είσοδο, πριν βγούμε με τα Άγια. Πάντως, μετά το τελευταίο μέρος του όρθρου, δηλαδή κατά την δοξολογία, και αφού, όπως είπαμε, συνήθως κλείνει εκεί η προσκομιδή, ο λειτουργός ιερέας πηγαίνει μπροστά από την Αγία Τράπεζα για να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Το ίδιο γίνεται και όταν έχουμε συλλήτρουγο, όταν έχουμε περισσότερους ιερείς, πολύ περισσότερο, όταν έχουμε τον προεξάρχοντα της Θείας Ευχαριστίας, τον Αρχιερέα. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτή που εκφωνεί ο λειτουργός και ξεκινά το μυστήριο. Όντως είναι βασιλεία αυτή που προεξαγγέλει ο ιερέας. Βασιλεία στην οποία μας ζητά, μεταφέροντας βέβαια το μήνυμα του Θεού, να γίνουμε όλοι πολίτες, ουρανοπολίτες της Θείας, ουρανοπολίτες αυτής της Βασιλείας. Έχουμε συχνά τονίσει ότι ο λαός μέσα στο ναό εκπροσωπείται από τους ψάλτες, που στα λειτουργικά βιβλία ονομάζεται χορός, γιατί είχαμε πει τότε όσο ωραία φωνή να έχει κάποιος ψάλτης, αν είναι ένας δεν είναι χορός. Εμείς πάντοτε στη λατρεία μας, στην ορθόδοξη πίστη μας, πάντοτε λειτουργούμε εν χορό. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραία τα συλλήτουργα που γίνονται, να είναι πολύ ιερείς να συλλειτουργούν, αλλά και στο αναλόγιο να διακονούν πολύ ιεροψάλτες μαζί. Αυτή η ομάδα των ιεροψαλτών που έχουν ειδική ευχή για να είναι ψάλτες ή αναγνώστες από τον αρχιερέα, αυτοί όλοι μιλούν και εκπροσωπούν όλους, όλο το εκκλησίασμα. Όλος ο λαός μέσα στη λατρεία συμμετέχει λοιπόν και απαντά στον ιερέα, αλλά και ο ίδιος συμμετέχει και δεν παρακολουθεί, όπως συχνά έχουμε πει. Δεν παρακολουθούμε. Παρακολουθώ σημαίνει ότι είμαι κάτι, είμαι έξω από αυτό που γίνεται και παρακολουθώ. Όχι. Εμείς είχαμε πει, μετέχουμε στη λειτουργία. Είμαστε και εμείς μέρος της. Και θα το δούμε όταν λέμε και εμείς, και εσείς σιγοψιθυρίζετε το Κύριε Λέησον, το Παράσκου Κύριε, το Αμήν, κάποια άλλα τροπάρια που λέτε. Όλοι, όλοι μαζί,
Όλοι μαζί τελούμε τη λειτουργία. Θυμηθείτε αυτό που σας είχα πει κάποτε όταν είπε ένα νέο παιδί σε τον ιερέα Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία. Και αυτό δήλωνε κάτι πολύ δυνατό. Ότι ο ιερέας μόνος του το γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να τελέσει θεία λειτουργία, έστω ένας πρέπει να βρίσκεται μέσα στο ναό, αλλά του είπε πάμε να κάνουμε. Δηλαδή και εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτό που θα γίνει. Είναι στιγμές μέσα στη Θεία Λειτουργία που ο λειτουργός μιλά στο Θεό ή μιλά στο Θεό ή μιλά στο λαό. Ο λειτουργός ή μιλάει στο Θεό ή μιλάει στο λαό, δίνει παραγγέλματα. Και ο λαός πάλι με τη σειρά του ή απευθύνεται και απαντά στο Θεό ή στο λειτουργό. Πρόκειται για ένα θείο δράμα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει, που όλοι έχουμε τους ρόλους μας. Στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε τα λεγόμενα ειρηνικά, που είναι αιτήματα περί της ειρήνης. Χρησιμοποιείται συχνά αυτή η λέξη της ειρήνης και θυμάστε είχαμε πει η ειρήνη αυτή ποια είναι, είναι η άνωθεν ειρήνη. Η ειρήνη που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο και γίνεται εσωτερική ειρήνη και γενική ειρήνη, ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Είναι λέει αυτός ειρηνικός άνθρωπος. Ειρηνικός, όχι ήρεμος σαν χαρακτήρας. Ειρηνικός, δηλαδή έχει κατοικήσει μέσα του Χριστός και τον έχει κάνει ειρηνικό. Τον έχει αλλοιώσει θετικά. Στα αιτήματα αυτά, στα ειρηνικά, συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία για τον άνθρωπο. Πρωτίστως, τι είναι αναγκαίο για τον άνθρωπο να εύχεται, η σωτηρία της ψυχής του. Μετά η υγεία του, αλλά και τα αναγκαία για τη διαβίωσή του. Φαίνεται από τα ειρηνικά ότι η μέρινα της Εκκλησίας αφορά σε όλον τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν βλέπει τον άνθρωπο μόνο μερός, η ψυχή, η σώμα, αλλά το συναμφότερο, δηλαδή βλέπει σε ενότητα την ψυχή και το σώμα. Μετά από τους ψαλμούς, τον Χριστό, την Παναγία, τις πρεσβείες εις Θεοτόκου, σώσον ημάς ιέ Θεού, ψάλλεται ένας υπέροχος, αρχαίος σχεδόν ύμνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι ένα μικρό πιστεύω. Χρειάζεται στο σημείο αυτό η ομολογία αυτή, δηλαδή να πούμε τι πιστεύουμε, ιδιαίτερα ποιοι να το ομολογήσουν, οι κατηχούμενοι, οι αβάπτιστοι δηλαδή ακόμα, οι οποίοι θα φύγουν τώρα, θα ακούσουν το Ευαγγέλιο σε λίγο και θα φύγουν από το ναό, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι στο ναό και να είναι αβάπτιστοι. Ναι, αλλά αυτοί έχουν και αυτή την ανάγκη, έχουν και αυτή η ανάγκη, τι να κάνουν, έχουν ανάγκη να ομολογήσουν την πίστη τους. Γι' αυτό και το «ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού» τι είναι. Είναι ένα μικρό πιστεύω. Καταθέτουν λοιπόν και αυτή την πίστη τους ενώπιον του Θεού και ενώπιον των πιστών. Στη συνέχεια έχουμε

δηλώνει την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Με αυτή λοιπόν την προσέγγιση, η είσοδος του Ευαγγελίου είναι η εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο στη δημόσια δράση του. Στη συνέχεια έχουμε τα αναγνώσματα των διατεταγμένων περικοπών από τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Ακούμε εμελώς αναγνώσκεται η περικοπή από την Αποστολική και από την Ευαγγελική περικοπή. Και η σωστή σειρά είναι μετά τα αναγνώσματα να ακολουθεί το κήρυγμα. Γιατί είναι ακόμα φρέσκα τα νοήματα και είναι πολύ εύκολο ο ιερέας να μιλήσει πάνω στα αναγνώσματα. Όμως δεν τηρείται αυτή η τάξη εν πολύ σήμερα, γιατί ο κόσμος δεν έχει προσέλθει ακόμα την ώρα του Ευαγγελίου και μετατίθεται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ακολουθεί ο χερουβικός ύμνος που θα ψάλουν στη συνέχεια οι ψάλτες μας. Είναι ένα μαργαριτάρι αυτό της ψαλτικής τέχνης, ψάλλεται σε όλους τους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Παρουσιάζει τους πιστούς έχοντας τη θέση των αγγέλων που δορυφορούν γύρω από το θρόνο του Θεού και τους παρακινεί το τροπάριο, ο ύμνος, να αφήσουν κάθε μέρημνα τώρα ανθρώπινη και να αφοσιωθούν και να υποδεχθούν τον Βασιλέα Χριστό ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Αυτό γίνεται στη μεγάλη λεγόμενη είσοδο, η είσοδο των Αγίων. Ο λειτουργός στην είσοδο αυτή μεταφέρει τα τίμια δώρα από την προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα. Και μετά από αυτό ακολουθούν αιτήσεις για τους πιστούς, η αλληλοσυγχώρηση που υπήρχε παλαιότερα σε όλο το εκκλησίασμα, σήμερα όμως έχει περιοριστεί ανάμεσα στους λειτουργούς ιερείς. Επίσης θα ακουστεί το πιστεύω, θα ομολογήσουμε το σύμβολο της πίστεως και στη συνέχεια πάμε σε αυτό που λέμε το τμήμα της Αγίας Αναφοράς, στο τμήμα δηλαδή της Θείας Λειτουργίας που γίνεται το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ακούγονται αρχικά τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου, το λάβετε, φάγετε, το πίετε εξ αυτού, τα οποία ποιος τα είπε ο Χριστός στους μαθητές του, παραδίδοντας το μυστήριο κατά τον μυστικό δείπνο. Με την επίκληση από το λειτουργό του Αγίου Πνεύματος γίνεται λοιπόν αυτή η μεταβολή και πλέον έχουμε το Χριστό ενώπιόν μας και σωματικά παρόντα. Χαρακτηριστική είναι η κατάληξη της ευχής αναφοράς που μνημονεύονται αυτοί για τους οποίους τελείται η ευχαριστία. Έτσι ακούμε πατέρων, προπατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, κυρίως όμως, και το τονίζουμε, γιατί γίνεται η Θεία Λειτουργία, γιατί την προσφέρουμε, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τότε ακούγεται με δυνατή φωνή από τους ψάλτες, αλλά και όλο το εκκλησίασμα, ο πιο γνωστός, όμορφος ύμνος προς εκείνη, το άξιον εστίνος αληθώς. Την ίδια στιγμή ο ιερέας, κατά τη διάρκεια της ευχής που διαβάζει, μνημονεύει ενώπιον του πάλι ζώντες και κεκοιμημένους. Το πρώτο δηλαδή που κάνει όταν δει, συσσαγωγικά, το Χριστό παρόντα, είναι ο κληρικός να προσευχηθεί για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πόσες φορές δεν φτάνει σε διάρκεια ο χρόνος που λέγεται ο ύμνος της Παναγίας για να μνημονευτούν ονόματα από τον ιερέα. Όμως και αν δεν υποθούν ονομαστικά, ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων και βοηθά την κάθε ψυχή ξεχωριστά. Έστω και αν από το νου πέρασε του ιερέα και εκείνος λέει από μέσα του «Κι όσα δεν θυμήθηκα και όσα δεν πρόλαβα, εσύ Κύριε, φρόντισε για αυτούς». Την ιερέα αυτή στιγμή όλοι όμως και όχι μόνο ιερέας προσευχόμαστε για τα πρόσωπα που θέλουμε και η προσευχή μας έχει δύναμη τότε, γιατί είμαστε σε σύναξη. Είμαστε δυνατοί όταν όλοι μαζί είμαστε μες στο ναό και είμαστε γύρω από τον ιερέα και τελείται Θεία Λειτουργία. Μπορεί στο σπίτι μου να κάνω την προσευχή μου και να μην με ακούσει ο Θεός. Όταν όμως γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το μυστήριο, ο Θεός σίγουρα θα ακούσει την προσευχή μας. Έτσι θα βοηθήσω τον ασθενή, τον δυσκολεμένο άνθρωπο και εκεί ακούστε αυτό

0: προσέξτε το, θα συναντήσω συσσαγωγικά και τους και κοιμημένους μου συγγενείς. Πού θα βρω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον αδερφό μου, το παιδί μου? Εκεί. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τόπος συνάντησης για όλους, ζώντες και κοιμημένους. Μετά το σημείο αυτό και πάλι έχουμε την εκφώνηση αιτήσεων, έχουμε εκφωνήσεις αιτήσεων περί των πιστών και στη συνέχεια προχωράμε στην ομολογία στο Πάτερ ημών. Όλος ο κόσμος σε πολλές εκκλησίες γίνεται, όλοι μαζί λένε την Κυριακή προσευχή. Είναι τότε που ομολογούμε το Θεό Πατέρα μας, αλλά ταυτόχρονα ομολογούμε και τους χριστιανούς τους άλλους αδελφότητα. Αποτελούμε αδελφότητα αδελφούς μας και έτσι πρέπει να είμαστε. Και μέσα στο ναό και έξω από το ναό. Αφού έχουμε ομολογήσει την κοινή πίστη μας, έχουμε συγχωρεθεί μεταξύ μας και αφού έχουμε ονομάσει το Θεό κοινό μας Πατέρα, προχωράμε προς τη Θεία Μετάληψη. Είναι μια ολόκληρη ακολουθία η Θεία Μετάληψη που ξεκινά από την προηγούμενη μέρα, από το σπίτι μας, με ευχές που διαβάζουμε εκεί, αλλά κορυφώνεται λίγο πριν φτάσουμε στο Άγιο Ποτήρι, όταν ακούμε του δείπνου σου, του μυστικού, σημερονιέ Θεού κτλ. Πλέον είμαι μόνο Θεό. Πλέον είμαι μόνος μου μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, μπροστά στο Χριστό και ακούω το κέλευσμα του διακόνου. Πρόσχομεν και στη συνέχεια τον ιερέα να λέει τα Άγια της Αγίης. Ποια είναι τα Άγια? Τα Άγια είναι τα τίμια δώρα. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Είναι αυτοί που θα μεταλάβουν. Είναι εν δυνάμει Άγιοι. Θα ενωθούν με τον ένα Άγιο, Πανάγιο και θα γίνουν και οι ίδιοι Άγιοι. Και αφού κοινωνήσουμε με προσοχή, αποχωρούμε προσοχή, χωρίς να στρέψουμε την πλάτη μας στο Βασιλέα των όλων, αλλά με κάποια βήματα προς τα πίσω, έχοντας την αίσθηση ότι είναι ενώπιόν μας ο Βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Τότε σκεφτόμαστε, έχουμε μέσα μας τη Θεία Κοινωνία και τότε σκεφτόμαστε ό,τι επιθυμούμε, ό,τι θέλει η καρδιά μας, τα όνειρά μας, τις δυσκολίες μας, τότε τα λέμε που έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Γιατί ο Χριστός δεν είναι τότε μόνο κοντά μας, δίπλα μας, πάνω μας, αλλά μέσα μας. Και για λίγο αναλογιζόμαστε αυτό καταρχήν, αυτό που κάναμε, ότι τώρα έχω μέσα μου το Θεό. Του λέμε όλα μας τα αιτήματα και αν μπορούμε κάποια στιγμή, του λέμε νυν απολύεις, τώρα ας πεθάνω, σε μια πιο απλή γλώσσα. Τώρα που κοινώνησα ας πεθάνω. Αρκεί που είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου. Μετά το μέρος, το επόμενο μέρος της Θείας Λειτουργίας ονομάζεται ευχαριστία. Λέγεται έτσι γιατί αυτό ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθε και μας αξίωσε της κοινωνίας μας μαζί Του. Όχι μόνο όσοι κοινώνησαν, αλλά και όλοι οι παρόντες στη σύναξη τον ευχαριστούν γιατί ήρθε ανάμεσά μας. Όλοι αναφωνούμε τι? Ότι είδαμε το φως αληθινό, ότι λάβαμε Πνεύμα Άγιο και στη συνέχεια ψάλουμε το όνομα Κυρίου ευλογημένο και τώρα και πάντοτε. Όλα αυτά σε ένα κλίμα πανηγυρικό, αναστάσιμο, νικηφόρο. Όλα αυτά ερμηνεύονται από τη χαρά της θεοκοινωνίας και τη χαρά ότι ο θάνατος, που είπαμε και στην αρχή, φαινόταν ανίκητος, νικήθηκε. Η Θεία Λειτουργία έχει αναστάσιμη χαρά που δεν μπορείς να περιγράψεις. Αλλά ο καθένας τη νιώθει μέσα του, μοναδικά, μέσα στην ψυχή του, στην ύπαρξή του. Η Θεία Λειτουργία είναι ένας στίβος, στον οποίο μπαίνεις, αγωνίζεσαι και απολαμβάνεις. Το τελικό αυτό όμως αποτέλεσμα που νιώθεις δεν είναι δικό σου, αλλά χάρισμά του. Πηγή αστήρευτη είναι η Θεία Λειτουργία που δροσίζει τον πιστό, τον δυναμώνει. Στην πηγή αυτή πλησιάζουν οι άνθρωποι σαν διψασμένα ελάφια και νιώθουν τη δροσιά της. Αυτή έχει το αθάνατο νερό που σε κάνει να ζεις και όταν πεθαίνεις. Αν κάποιος τώρα που τελειώσαμε τις συνάξεις μας μας ρωτήσει τι είναι το ανώτερο που γίνεται κάτω εδώ στη γη, με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε ότι το μεγαλύτερο που γίνεται εδώ κάτω στη γη είναι η Θεία Λειτουργία. Ότι ο Χριστός έρχεται ανάμεσά μας με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που συνοδηπορήσαμε, επαναλαμβάνω, όλο αυτό το χρόνο για να ερμηνεύουμε τη Θεία Λειτουργία. Έχω την αίσθηση ότι αυτή όλη η προσπάθειά μας θα καταγραφεί κάποια στιγμή και στο γραπτό λόγο και θα μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα προφορικά στο γραπτό λόγο. Και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη σύναξή μας αυτή πάλι με την ευλογία της Μητροπόλεως, του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, αλλά και τον υπευθύνων του σταθμού. Θα ξαναβρισκόμαστε για να αναπτύσσουμε τώρα ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει το γενικό τίτλο «Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας». Θα παρουσιάζουμε κάθε φορά έναν γνωστό στα μάτια του Θεού, αλλά άγνωστο στα μάτια των πολλών ανθρώπων Άγιο, και θα κάνουμε προσεγγίσεις πάνω στη βιογραφία του, γιατί οι βίοι των Αγίων μας αφορούν. Σας ευχαριστώ και πάλι που κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια από κοινού.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Είχαμε αναφερθεί μέχρι τώρα στην ένωση των δύο φύσεων του Κυρίου μας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, την θεϊκή φύση και την ανθρώπινη φύση. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όμοιος με μας. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε το 451 στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας για να ασχοληθεί με το θέμα ενός αιρεσιάρχου του Ευτυχούς που ήταν αρχιμανδρίτης στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, μας διεσάφησε, μας ξεκαθάρισε με τον όρο της ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και μάλιστα μας τόνισε και μας ξεκαθάρισε πώς αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες μεταξύ τους. Εκδιδάσκομεν, λέει η Ιερά Σύνοδος την Τετάρτη, ένα και τον αυτόν Χριστόν εκ δύο φύσεων, ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος γνωριζόμενο. Είχαμε αναλύσει αυτά τα επιρήματα. Αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες ασυγχύτως, χωρίς η μία να συγχαίεται με την άλλη, ατρέπτος επίσης, χωρίς να μετατραπεί η μία προς την άλλη, και αδιαιρέτος και ασυγχωρίστος, ότι πάλι αυτές οι δύο φύσεις μένουν και θα παραμένουν εσαΐ εις αιώνας αιώνων αδιαίρετες και αχώριστες αυτές οι δύο φύσεις, και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν. Αλλά τονίσαμε και κάτι άλλο, ότι ο Χριστός μπορεί να έχει δύο φύσεις, αλλά έχει μία υπόσταση. Η λέξη υπόσταση σημαίνει πρόσωπο. Διπλού στην φύση, αλλού την υπόσταση. Είναι διπλός στην φύση, όπως λέει το τροπάριο, αλλά όχι και διπλός στην υπόσταση. Δεν είναι δηλαδή άλλο το πρόσωπο του Θεού και άλλο το πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού. Είναι ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι το πρόσωπο που είχε πριν ενανθρωπίσει ο Χριστός. Το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Και είδαμε τις συνέπειες από την ένωση των δύο φύσεων. Η πρώτη συνέπεια είναι αυτή η περίφημη αντίδοση ή μετάδοση των ιδιωμάτων. Εφόσον στο Χριστό υπάρχει μία υπόσταση, ένα πρόσωπο, τα ιδιώματα των δύο φύσεων αποδίδονται μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιες ιδιότητες θεϊκές αποδίδονται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού και κάποιες ιδιότητες ανθρώπινες αποδίδονται στη θεϊκή φύση του Χριστού. Όλα τα έκανε και ως Θεός και ως άνθρωπος. Η δεύτερη είναι ότι έγινε η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, δηλαδή η ανθρώπινη φύση πήρε τα χαρίσματα της θεϊκής φύσεως και θεοργήθηκε. Και αναφέραμε το παράδειγμα του σιδήρου. Ο σίδηρος, το μέταλλο αυτό, όταν το βάλουμε στη φωτιά, μετά από λίγη ώρα θα γίνει και αυτός κατακόκκινος όπως η φωτιά. Θα αποκτήσει όλες τις ιδιότητες της φωτιάς. Θα φωτοβολεί και αυτός, θα λάμπει και αυτός όπως η φωτιά, θα είναι και αυτός καυτερός όπως η φωτιά, αλλά δεν θα πάψει να είναι σίδηρος. Η ουσία του δεν αλλάζει. Πήρε κάποιες ιδιότητες από την φύση της φωτιάς, αλλά δεν έγινε και αυτός φωτιά. Έτσι και στην περίπτωση του Κυρίου μας, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού πήρε ιδιότητες από τη θεϊκή του φύση με την αντίδοση αυτή των ιδιωμάτων, αλλά δεν μετετράπη, όπως έλεγαν οι μονοφυσίτες, σε θεϊκή φύση τελικά. Αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως ήταν κρυφή στα μάτια των ανθρώπων, ήταν άγνωστη. Οι άνθρωποι έβλεπαν εξωτερικά ένα Χριστό όπως όλους τους ανθρώπους. Καμία διαφορά δεν είχε η εμφάνιση εξωτερική του Χριστού από την εμφάνιση των υπολείπων ανθρώπων. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το σώμα που είχε ο Χριστός είχε θεωθεί. Ήταν θεοργικό το σώμα του Χριστού. Είχε αποκτήσει τη λαμπρότητα της θεϊκής φύσεως. Μόνο μια φορά στη ζωή του Χριστού φανερώθηκε αυτή η δόξα του σώματος του Χριστού. Όπως είπαμε, στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί ο Κύριος μας απεκάλυψε την δόξα του σώματός του στους μαθητές του και μάλιστα, όπως λένε οι πατέρες, δεν την αποκάλυψε ολόκληρη, γιατί αν την έβλεπαν όλη τη δόξα οι μαθητές θα είχαν πεθάνει. Δεν θα άντεχαν να δουν την δόξα του Χριστού. Καθώς η δύναν, το λέει, όπως όσο μπορούσανε είδανε τη δόξα του Χριστού, όσο άντεχαν. Και ακόμα είπαμε ότι όταν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, δεν προσκυνούμε μόνο την θεότητα του Χριστού, αλλά προσκυνούμε και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, η οποία είναι ενωμένη με την Θεία Φύση. Και όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του, κοινωνούμε μεν την ανθρωπίνη φύση, αλλά την τεθεωμένη ανθρωπίνη φύση, την ενωμένη με την θεότητα, και γινόμαστε, όπως είπαμε, σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, θεοί κατά χάρη. Σήμερα, αδελφοί μου, θα προχωρήσουμε στο ίδιο άρθρο με τις τελευταίες λέξεις να ασχοληθούμε. Λέει εκεί, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Υπεραγία Θεοτόκο σήμερα, γιατί αναφέρεται και το όνομα αυτινής στο σύμβολο της πίστεως, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Θα το δούμε στην αρχή σαν μια συνέπεια των προηγουμένων, σαν μια συνέπεια της ενώσεως των δύο φύσεων. Τότε δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, μας οδηγεί στο μεγάλο δόγμα ότι η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του, που γέννησε τον Κύριο, είναι αληθινά και πραγματικά Θεοτόκος. Θεοτόκος. Την λέμε πολλές φορές αυτή τη λέξη, αλλά να ξέρατε τι αγώνες έγιναν από την Εκκλησία μας μέχρι να καθιερωθεί και να γίνει αποδεκτή ο όρος αυτός. Ένας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δυστυχώς, βλέπετε, οι αιρεσιάρχες είναι ως επί το πλείστον ιερωμένοι, δεν είναι τόσο λαϊκοί όσο κληρικοί. Είδαμε ότι ο Ευτυχής ήταν αρχιμανδρίτης, ο Νεστόριος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός λοιπόν σκανδαλιζόταν από την αλήθεια αυτή. Δεν μπορούσε να το χωνέψει, να πει ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Και έλεγε λοιπόν αυτός, ακούστε τώρα τη σκέψη του. Για να γεννήσει, λέει, η Παναγία τον Θεό και να τη λέμε Θεοτόκο, έπρεπε να είναι και αυτή θεά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γεννήσει Θεό. Για να γεννήσει Θεό κάποιος άνθρωπος, όπως η Παναγία, έπρεπε και αυτή να ήταν θεά. Πράγμα που δεν ήταν φυσικά η Παναγία θεά. Ώστε το όμοιο να γεννηθεί από όμοιο. Εκεί σκάλωσε. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος βάλει τη δική του λογική, τη φιλοσοφία του, που είναι αποτέλεσμα βέβαια εγωισμού και υπερηφανίας στο έσχατο βαθμό, τότε πέφτει στην αίρεση και την πλάνη. Και εφόσον λοιπόν αυτό δεν ισχύει και πράγματι δεν είναι η Παναγία μας θεά, όπως είπαμε, θα πρέπει ο Χριστός να ήτανε, αφού δεν ήταν Θεός, θα ήταν ένας ψηλός άνθρωπος, όπως έλεγε, το ψι με γιώτα. Θα ήταν ένας κοινός άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι. Απλώς τι έγινε με τον Χριστό? Πήρε εκ των υστέρων τις ευλογίες του Θεού. Πήρε τη χάρη του Θεού. Ήταν όμως ένας απλός άνθρωπος. Και τίποτα περισσότερο. Κατά συνέπεια, κατά τον ιστόριο, η Παναγία μας δεν πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά πρέπει να ονομάζεται Χριστοτόκος. Εκεί επέμενε σε αυτή τη λέξη. Την ονόμαζε Χριστοτόκο, διότι αυτόν που γέννησε ήταν ένας άνθρωπος, ο Χριστός. Δεν ήταν Θεός. Διότι για να γεννούσε Θεό έπρεπε και αυτή να ήταν, όπως είπαμε, θεά, κατά τον Νεστόριο. Η ανέρεση τώρα αυτής της πλάνης, αυτής της αιρέσεως. Τι θα απαντήσουμε δηλαδή σε αυτή την άποψη του Νεστορίου? Ο Νεστόριος, αδελφοί μου, δεν μπόρεσε να συλλάβει αυτό το νόημα της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων. Πώς οι δύο αυτές φύσεις ενώθηκαν μεταξύ τους, αλλά δεν μεταβλήθηκαν. Ούτε η Θεία Φύση μετατράπηκε σε ανθρώπινη, ούτε και η ανθρώπινη φύση σε θεϊκή. Ούτε ενόησε και αυτό που είπαμε, την αντίδοση των ιδιωμάτων. Ασφαλώς αυτό που είπε ισχύει, ότι δεν μπορεί να γεννηθεί η άπειρη και άναρχη Θεία Φύση όπως γεννώνται τα πεπερασμένα όντα. Δεν μπορούσε η Παναγία να γεννήσει Θεόν, απλών Θεόν. Ο Χριστός ως Θεός γεννάται από τον Πατέρα, όπως ξέρουμε. Ο Πατέρας γεννάει τον Υιό και εκφορεύει το Άγιο Πνεύμα. Τότε πώς εξηγείται? Στη μήτρα της Παρθένου, αδελφοί μου, στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου, δεν συνελήφθη ούτε γεννήθηκε η φύση του Θεού. Δεν γέννησε την φύση την θεϊκή η Παναγία μας, αλλά συνελήφθη και γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος δεν ήταν ψηλός, όπως είπαμε, άνθρωπος απλός, αλλά Θεός και άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος. Ο Χριστός γεννήθηκε από την Παναγία κατά ποια φύση, κατά την θεϊκή ή κατά την ανθρώπινη? Κατά την ανθρώπινη φύση. Κατά την θεϊκή γεννήθηκε από τον Πατέρα. Η Παναγία μας τον γέννησε ως άνθρωπο, αλλά αυτή η ανθρώπινη φύση ήταν εξάκραση λήψεως ενωμένη με την Θεία Φύση. Η γέννηση λοιπόν είναι ένα γεγονός που ανήκει καθαρά στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Εγεννήθη κατά σάρκα, λέμε, όχι κατά την θεότητα. Από την Παναγία εγεννήθη κατά σάρκα, ως άνθρωπος. Την οικειοποιείται όμως ο Θεός με την αντίδοση των ιδιωμάτων που είχαμε αναφέρει, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτή την ανθρωπίνη φύση στο ενιαίο θεαντρικό πρόσωπο του Λόγου. Έτσι λέμε ότι ο Θεός γεννήθηκε σαρκή και αργότερα απέθανε σαρκή. Όχι ότι ο Θεός γεννιέται ή ότι ο Θεός πεθαίνει, αλλά μέσω της αντιδόσεως αυτής των ιδιωμάτων λέμε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός γεννήθηκε σαρκή και ότι σταυρώθηκε σαρκή και ότι απέθανε σαρκή και ετάφιεν σαρκή. Συνεπώς η Παναγία μας πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, γιατί εγέννησε Χριστόν Θεόν, ενανθρωπίσαντα Θεόν. Αν δεν τη χαρακτηρίσουμε τώρα Θεοτόκο, θα πει κάποιος, είναι κακό αυτό? Γιατί να μην λέμε ούτε Χριστοτόκο ούτε Θεοτόκο? Όχι, αδελφοί μου, επιμένει η Εκκλησία μας, θα την ονομάζουμε Θεοτόκο. Και αν δεν την χαρακτηρίσουμε Θεοτόκο και αρνηθούμε τον όρο αυτό, αρνούμαστε και την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Οπότε δεν υπάρχει σωτηρία. Αν αρνηθούμε δηλαδή ότι η Παναγία μας γέννησε τον Χριστό ως άνθρωπο μεν, αλλά και ως Θεό, που εφόσον μαζί με την ανθρωπίνη φύση ήταν ενωμένη και η θεϊκή, τότε αυτός που γεννήθηκε δεν θα ήταν τέλειος Θεός. Αν δεν ήταν τέλειος Θεός ο Χριστός, δεν θα είχαμε σωτηρία. Δεν μπορούσε το πρόσωπο αυτό να μας σώσει. Θα ήμασταν ακόμα βυθισμένοι στις αμαρτίες μας και καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο εις τον Άδη. Το Νεστόριο λοιπόν κατεδίκασε η Ενεφέσο Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν με υπέρμαχο, με μεγάλο αντίπαλο, τον πατέρα της Εκκλησίας, τον σπουδαίο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κύριλο, τον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, τον οποίο γιορτάζουμε μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο, όπως ξέρετε, στις 18 Ιανουαρίου. Αυτός ο Κύριλος λοιπόν είναι εκείνος που επέμενε στον όρο Θεοτόκος, αντιμετώπισε τον Νεστόριο και στο τέλος η Τρίτη αυτή Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε και ανεθεμάτισε τον Νεστόριο. Η λέξη Θεοτόκος, αδελφοί μου, είναι το κλειδί του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, αλλά και της θεώσεως του ανθρώπου. Είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας και μόνο η λέξη Θεοτόκος, όπως λένε οι πατέρες, περικλεί όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Μόνο η λέξη Θεοτόκος φανερώνει το μυστήριο του Χριστού και μόνο η λέξη μας βοηθάει. Θεός και τόκος. Ο Χριστός δηλαδή είναι Θεός και άνθρωπος, διότι ο τόκος αφορά τον άνθρωπο, το Θεός αφορά την θεϊκή του φύση. Μας αναφέρει τι ήταν ο Χριστός, ήταν Θεός, και τι έγινε μετά, έγινε άνθρωπος. Αλλά θα πρέπει αυτούς και τον Εστόριο και κάθε άλλο που υποστηρίζει αυτή την ψεύτικη, την πλανεμένη και την αιρετική διδασκαλία, θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε πάντοτε, όχι τόσο με τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά με την Αγία Γραφή, διότι δεν αναγνωρίζουν πατέρες της Εκκλησίας αυτοί. Τι λέει η Αγία Γραφή λοιπόν για αυτό το θέμα που μας απασχολεί? Το ότι η Παρθένος Μαρία είναι αληθώς Θεοτόκος μαρτυρείται στην Αγία Γραφή, και συγκεκριμένα σε δύο βασικά σημεία. Όπως θα θυμάστε, μόλις η Παναγία δέχθηκε τον χαιρετισμό του Αγγέλου και συνέβηκε το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που από εκείνη τη στιγμή συνελήφθη μέσα στη μήτρα της ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μόλις έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση και αυτό το γεγονός, κατευθείαν η Παναγία φεύγει από την Ναζαρέτ που ήτανε και τρέχει να πάει να συναντήσει την Ελισάβετ, διότι κάτι της είπε και ο άγγελος, της λέει, για να πιστείς, λέει, πήγαινε να δεις και την συγγενή σου την Ελισάβετ που είναι 6 μηνών, αυτή η στήρα γυναίκα η γριά είναι 6 μηνών έγκυος αυτή τη στιγμή. Το έπιασε αυτό η Παναγία, γι' αυτό μόλις έφυγε ο άγγελος κατευθείαν φεύγει από την πατρίδα της, από την Ναζαρέτ, από εκεί που έμεινε, και πηγαίνει εις τον οίκον στο σπίτι του Ζαχαρία, του συζύγου της Ελισάβετ, και την χαιρετάει. Και τότε τι έγινε? Έγινε μεταξύ τους ένας διάλογος. Μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Παναγίας, μόλις την χαιρέτησε δηλαδή η Παναγία, τότε λέει εσκύρτησε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που ήταν 6 μηνών μέσα στην κοιλιά της, σκύρτησε. Τι σημαίνει σκύρτησε? Πήδηξε. Οι γυναίκες ίσως που έχετε φέρει παιδί στον κόσμο θα ξέρετε ότι συμβαίνει καμιά φορά κάποτε το παιδί μέσα στην κοιλιά της μητέρας του να σκυρτήσει, να πηδήξει. Το βρέφος λοιπόν αυτό σκύρτησε ο Ιωάννης 6 μηνών στην κοιλιά της Ελισάβετ, και τότε επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, γέμισε από πνεύμα Άγιο και είπε με δυνατή τη φωνή. Από εδώ και πέρα, ό,τι λέει η Ελισάβετ είναι έπνευση του Αγίου Πνεύματος, διότι το ξεκαθαρίζει το Ιερό Κείμενο, επλήστη πνεύματος Αγίου. Και είπε τα εξής λόγια, τα οποία είναι, όπως είπαμε, θεόπνευστα και απολύτως αληθινά. «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Είσαι ευλογημένη από όλες τις γυναίκες του κόσμου. Και ο καρπός της κοιλίας σου, το παιδί που θα γεννήσεις, είναι και αυτό ευλογημένο. Και πόθεν μη τούτο είναι να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, και πώς μου έγινε αυτή η μεγάλη τιμή να έλθει να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Την αποκαλεί λοιπόν την Παναγία, χωρίς να ξέρει τίποτα, ούτε ότι έγινε ο Ευαγγελισμός, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν είχε καμιά πληροφορία για το τι συνέβη στην Παναγία. Την ήξερε βέβαια την Παναγία, διότι ήταν συγγενής. Αλλά ξαφνικά την αποκαλεί μητέρα του Κυρίου μου. Ο Χριστός, αδελφοί μου, ήταν τότε έμβριος στην κοιλιά της Υπεραγίας Θεοτόκου μόλις ο λίγων ημερών. Ο Ιωάννης, είπαμε, ήταν 6 μηνών. Ο Χριστός μας ήταν λίγων ημερών έμβριος στην κοιλιά της. Και η Ελισάβετ λοιπόν αποκαλεί την Παναγία με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μητέρα του Κυρίου μου. Είσαι η μητέρα του Κυρίου μου. Αλλά ο Κύριος ποιος είναι? Είναι ο Θεός ασφαλώς. Κανένα άλλο δεν αποκαλούμε Κύριο εκτός από τον Θεό. Για να την αποκαλέσει λοιπόν μητέρα του Κυρίου, πάει να πει ότι αυτό που είχε μέσα της η Παναγία είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αφού αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου, άρα το βρέφος που έχει στην κοιλιά της είναι ο ίδιος ο Κύριος, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός. Συνεπώς ο Χριστός που κυοφορείται και σε 9 μήνες πρόκειται να γεννηθεί από την Παναγία, είναι Θεός. Άρα λοιπόν η ένωση της θεϊκής φύσεως με την ανθρώπινη φύση του Χριστού έγιναν από την πρώτη στιγμή και όχι αργότερα κάποια κατοπινή στιγμή. Που σημαίνει αυτό? ότι αυτό που θα γεννηθεί είναι Θεός, αφού είναι ήδη Θεός μέσα στην κοιλιά της, και αυτή που θα το γεννήσει είναι τι? Είναι Θεοτόκος. Είναι Θεοτόκος. Και μια παρένθεση εδώ να κάνουμε, αδελφοί μου, για αυτούς που λένε ότι η έκτρωση δεν είναι έγκλημα, διότι ο άνθρωπος, λέει, γίνεται άνθρωπος μετά από τόσες εβδομάδες, μετά από τόσους μήνες, και όχι τη στιγμή της συλλήψεως. Λάθος. Αν ο Χριστός δεν ήταν τέλειος άνθρωπος σώμα και ψυχή, δεν θα ήταν ενωμένος φυσικά και με την θεότητα, και δεν θα έλεγε αυτά τα λόγια η Ελισάβετ. Ο Χριστός μας ήταν τέλειος άνθρωπος, όπως και τέλειος Θεός, από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως. Άρα και κάθε άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή, τέλειος άνθρωπος, από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλιά της μητέρας του. Από το πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου που ενώνονται το άριο και το σπερματοζωάριο, όπως λέμε στη γλώσσα της βιολογίας, από εκείνη τη στιγμή της ενώσεως είναι τέλειος άνθρωπος. Είναι ζήτημα χρόνου, 9 μόνον μηνών, για να παρουσιαστεί έξω και να το δούμε το παιδί ότι είναι άνθρωπος. Αλλά από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως είναι τέλειος άνθρωπος, και συνεπώς κάθε έκτρωση είναι δολοφονία, είναι φόνος. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Είναι ένα μέρος από τον Απόστολο που ακούμε τα Χριστούγεννα. Τον έχουμε επικαλεστεί πάρα πολλές φορές αυτό το Απόστολο, αυτό το κείμενο. «Ότε ήλθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Όταν ήρθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε, έστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού. Μα ο Υιός του Θεού είναι Θεός και Αυτός αληθινός. Και αυτός ο Υιός ο αληθινός δεν ήρθε από τον ουρανό, έτσι από μηχανής Θεός όπως θα λέγαμε, αλλά γενόμενον εκ γυναικός, πέρασε μέσα από γυναίκα, την Παναγία δηλαδή. Που σημαίνει αυτό? Ότι η Παναγία μας γέννησε τον Υιό του Θεού, τον Θεό. Άρα πώς πρέπει να ονομάζεται? Πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Αλλά και η παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως είπα προηγουμένως, πολλοί πατέρες, οι περισσότεροι πατέρες που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά και η Τρίτη, η Τέταρτη, η Πέμπτη και η Έκτη Οικουμενικές Σύνοδοι διακηρύττουν την Παναγία ως Θεοτόκον, την αποκαλούν Θεοτόκον. Και αναθεματίζουν όποιος δεν την ομολογεί έτσι και διδάσκει τα αντίθετα. Παραδείγματος χάρη, η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος λέει: «Ομολογούμε την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων». Ομολογούμε, λέει, ότι η Παρθένος Μαρία, η Αγία Παρθένος, είναι Θεοτόκος, δια το των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε, διότι ενανθρώπισε δι' αυτής ο Θεός Λόγος και σαρκώθηκε. Αλλά και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας την ομολογούν ως Θεοτόκον, όπως ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που ήταν από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας, από τους στολικούς πατέρας, έζησε λίγο μετά τον Χριστό. Λέει ο Άγιος λοιπόν Ιγνάτιος: «Ο Θεός ημών εγεννήθη αληθώς εκ Παρθένου». Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, που σας ανέφερα προηγουμένως, λέει ότι «ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός σώμα φορέσας εκ της Θεοτόκου Μαρίας επεδίμησε το γέννη των ανθρώπων». Φόρεσε, λέει, βλέπετε το ρήμα που χρησιμοποιεί, φόρεσε, σας το έχω πει και άλλες φορές, ο Θεός φόρεσε την ανθρωπίνη φύση, το χρησιμοποιούν πολλοί πατέρες, ντύθηκε την ανθρωπίνη φύση, από πάνω του την φόρεσε, εκ της Θεοτόκου Μαρίας, την αποκαλεί λοιπόν Θεοτόκο Μαρία και επεδίμησε το γέννη των ανθρώπων και ήρθε και μας επισκέφθηκε εμάς τους ανθρώπους. Και ο Μέγας Αθανάσιος και αυτός συχνά την ονομάζει Παρθένων και Θεοτόκων, και ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος: «Ήτις ου Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν υπολαμβάνει χωρίς αισθή της θεότητος». Όποιος, λέει, δεν την ονομάζει Θεοτόκο την Παναγία, είναι χωρισμένος από την θεότητα, από τον Θεό δηλαδή. Ο όρος Θεοτόκος, γράφει ο αείμνηστος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Θεοδόρου, έχει σπουδαίο δογματικό περιεχόμενο. Εκφράζει συνοπτικότατα την πίστη της Εκκλησίας μας. Στην περίοδο των χριστολογικών αιρέσεων, λέει ο αείμνηστος καθηγητής, απετέλεσε το επίκεντρο σφοδρωτά των δογματικών διενέξεων μεταξύ Νεστοριανών θεολόγων με επικεφαλή στον Νεστόριο και των Ορθοδόξων θεολόγων με επικεφαλή στον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας. Ο όρος σφραγίζει την πίστη και την ευσέβεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δικαιότατα απονέμεται στην πάνσεμνο κόρη, η οποία είναι όντως μητέρα του Θεού, η τεκούσα αφράστος των Κύριων της δόξης. Μια σκέψη, αδελφοί μου, που μας έρχεται αμέσως. Αν εκείνοι που δεν ομολογούν Θεοτόκο την Παναγία και δεν την αναγνωρίζουν Θεοτόκο, αφορίζονται και διαγράφονται από την Εκκλησία και αναθεματίζονται, τι θα είναι αυτοί που την βλαστημούν και από πάνω και την υβρίζουν σαν να είναι η πιο διεφθαρμένη γυναίκα του κόσμου, με τα ίδια λόγια που θα βρίζανε μια κοινή γυναίκα, μια ιερόδουλη, με τα ίδια λόγια, Θεέ μου, βρίζουν την Παναμόμητο μητέρα του Κυρίου μας, την Πάναγνο Θεοτόκο. Τι περιμένει άρα για αυτούς τους ανθρώπους? Ένα μόνο να λέμε: δόξα τη μακροθυμία του Θεού που μας ανέχεται να τον βρίζουμε και να τον βλαστημάμε και να λέμε τόσα λόγια εναντίον του. Τον όρο Θεοτόκο συναντούμε και σε πλήθος εκκλησιαστικών ύμνων. Σας είπα και άλλες φορές, αδελφοί μου, ένας που αξιώνεται να πλησιάσει τα ιερά κείμενα της υμνολογίας μας, του ύμνους της εκκλησίας μας, είναι, για να το πούμε έτσι, ανθρωπίνος πολύ τυχερός. Είναι προνομιούχος. Αν δεν γνωρίζει και την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, και τα καταλαβαίνει από το πρωτότυπο, είναι θεολόγος πραγματικά. Μπορεί να γνωρίσει όλα αυτά που είπαμε μέσα στους ύμνους της εκκλησίας μας. Για το θέμα που μας απασχολεί, πολλοί ύμνοι ακούμε αναφέρουν τον όρο Θεοτόκο, τη λέξη Θεοτόκο. Βέβαια η Παναγία έχει πολλά ονόματα, έχει πολλούς χαρακτηρισμούς, πολλά επίθετα. Τη λέμε Δέσποινα, τη λέμε Κυρία, τη λέμε με πολλά ονόματα. Αλλά το όνομα εκείνο το οποίο της ταιριάζει περισσότερο είναι το Θεοτόκος. Ποιος είναι ο πιο γνωστός ύμνος στην Παναγία μας? Από τους πιο γνωστούς μάλλον, το Θεοτό και Παρθένε, που ψάλλουμε και στις αρτοκλασίες. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου και τα λοιπά. Το άξιον εστίν, το οποίο ο Άγγελος έδωσε σε εκείνο τον μοναχό στο Άγιο Όρος και τον δίδαξε έτσι να διδάσκει την Παναγία μας. Τι λέει στη συνέχεια? Άξιον εστίν ως αληθός μακαρίζησε την Θεοτόκον. Την Θεοτόκον, την εμακάριστον και Παναμόμητον. Θεοτό και η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας εισέ. Τους σους υμνολόγους Θεοτόκε, λέει άλλο τροπάριο, ο ζώσα και άφθονος πηγή. Και τα τροπάρια που αναφέρονται στην Παναγία ονομάζονται στην γλώσσα της υμνολογίας Θεοτοκία, ή όταν ψάλλονται Τετάρτη ή Παρασκευή, που είναι η μέρα που τιμούμε τη Σταύρωση του Χριστού μας, ονομάζονται Σταύρο Θεοτοκία. Και το βιβλίο που περιέχει κανόνες προς τιμήν της Παναγίας ονομάζεται Θεοτοκάριο. Υπάρχουν επίσης και ύμνοι που μας προτρέπουν να την αποκαλούμε και να την ομολογούμε Θεοτόκο εξαιτίας αυτής της διενέξεως, αυτής της αιρέσεως που παρουσιάστηκε του Νεστορίου. Υπάρχουν και κάποιοι ύμνοι που τονίζουν ιδιαίτερα την λέξη Θεοτόκος, τον όρο Θεοτόκος, και μας παρακαλούν να την ονομάζουμε Θεοτόκο. Ένα γνωστό που ακούμε στον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα Τροπάριο λέει: αληθή Θεοτόκον ομολογώ Δέσποινα. Αληθή Θεοτόκον ομολογώ Δέσποινα. Σε ομολογώ ότι είσαι αληθινή Θεοτόκος. Είχε υπόψη το συγγραφέας την αίρεση αυτή του Νεστορίου και λέει: εγώ σε αντίθεση με τον Νεστόριο που σε έλεγε Χριστοτόκο, εγώ σε ονομάζω Θεοτόκο. Θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε στη συνέχεια, και με αυτό θα τελειώσουμε, γιατί από καιρό ήθελα να το αναλύσουμε, ένα υπέροχο δοξαστικό που ψάλλουμε στον Εσπερινό του τρίτου ήχου το Σαββάτο. Εσπέρας στον τρίτο ήχο, το πρώτο δοξαστικό, το δοξαστικό των στιχηρών. Είναι ένα πολύ θεολογικό, αδελφοί μου, τροπάριο, ύμνος, ποίημα, και αναφέρει μερικά από τα βασικά δόγματα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας για τα οποία μιλήσαμε μέχρι τώρα. Θέλω να πιστεύω με τις γνώσεις που τέλος πάντων αποκτήσαμε, με τα λόγια που ακούσαμε, να μπορέσουμε να το εννοήσουμε αυτό το τροπάριο. Θα προσπαθήσω λέξη προς λέξη να το αναλύσουμε, για να δείτε τι ωραία παρουσιάζεται και εκτίθεται η δογματική της Εκκλησίας μας μέσα από τους ύμνους. Τι λέει αυτό το τροπάριο? «Πώς μη θαυμάσομεν των θεανδρικών σου τόκων πανσεβάσμιε?» Ξεκινάει με μια ερώτηση, με μια κατάπληξη ο ποιητής, που κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διότι αυτός ως επιτοπλίστων έγραψε τους περισσότερους ύμνους της Οκτωήχου. Δηλαδή, πώς να μη θαυμάσουμε βλέποντας τον τόκο σου, την γέννηση που έκανες, τον τρόπο που έφερες στον κόσμο τον Υιό σου. Ο τόκος αυτός είναι, όπως λέει, θεανδρικός, τον αποκαλεί θεανδρικό. Η γέννηση αυτή της Θεοτόκου είναι θεανδρική. Δηλαδή το παιδί που γέννησες ήταν Θεός και άνθρωπος. Το πρώτο δόγμα λοιπόν. «Πήραν γάρ ανδρός μη δεξαμένη πανάμωμε, διότι ενώ δεν είχες καμιά πείρα από άνδρα, δεν ήρθες σε καμιά επαφή με άνδρα μέσα από τον γάμο, ενώ λοιπόν δεν είχες γνωρίσει άνδρα, έτεκες απάτορα ιών εν σαρκή, γέννησες ιό εν σαρκή». Γέννησες ιό εν σαρκή, δηλαδή ιό που έφερε την ανθρωπίνη σάρκα, με άλλα λόγια τέλειο άνθρωπο. Αλλά χρησιμοποιεί και κάτι άλλο εδώ, αναφέρει και κάτι άλλο. Απάτορα. Τι σημαίνει απάτορα? Ποιος λέγεται απάτορ? Αυτός που δεν έχει πατέρα. Αυτός που δεν έχει πατέρα. Γέννησες, λέει, ένα άνθρωπο, ένα παιδί, απάτορα, που δεν είχε πατέρα. Και πράγματι, ο Υιός που γέννησε δεν είχε πατέρα, εφόσον η Παναγία τον γνώρισε, τον γέννησε και ήταν παρθένος και παρέμεινε παρθένος. Γεννήθηκε λοιπόν μόνο από γυναίκα, μόνο από μητέρα, και αυτή είσαι εσύ, Παναγία. «Των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα». Γέννησες λοιπόν χωρίς πατέρα ποιον? Αυτόν που γεννήθηκε προπάντων των αιώνων από τον Θεό Πατέρα αμήτωρα. «Των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα». Τώρα χρησιμοποιεί το αντίθετο. Επί τη λέξη απάτορ, τώρα λέει αμήτωρο. Ποιος λέγεται αμήτωρο? Αυτός που δεν έχει μητέρα. Και πράγματι ο Υιός του Θεού, όπως ξέρουμε και όπως μάθαμε στα περί της Αγίας Τριάδος, γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα χωρίς τη μεσολάβηση γυναικός. Άρα λοιπόν ως Θεός είναι αμήτωρ, δεν έχει μητέρα, και ως άνθρωπος είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα. «Μηδαμός υπομείναντα τροπή», χωρίς να υποστεί τροπή. Είπαμε τι σημαίνει τροπή: αλλαγή, αλλίωση, μεταβολή των δύο φύσεων και ουσιών του. Ή φυρμό. Φυρμός είναι αυτό που είπαμε, το ανακάτεμα. Ούτε τροπή συνέβη, ούτε φυρμός, αλλά ούτε και διαίρεση. Οι δύο φύσεις ποτέ δεν χωρίστηκαν, αλλά ήσαν και θα είναι για πάντα ενωμένες και αδιαίρετες οι δύο φύσεις του Χριστού. Και συνεχίζει: «Αλεκατέρας ουσίας την ιδιότητα σώαν φυλάξαντα». Αλλά κράτησε, λέει, τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα της κάθε ουσίας, της κάθε φύσεως, σώα. Σώα σημαίνει αναλύωτα, όπως λέμε σώος και αυλαβής. Χωρίς να αλλάξουν αναλύωτα τα ιδιώματα, τις ιδιότητες των δύο φύσεων. Και αφού ο θεολόγος υμνογράφος περιέγραψε και ανέπτυξε με ποιητικό τρόπο το χριστολογικό δόγμα, ουσιαστικά τον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, βλέπετε, με ποιητικό τρόπο παρουσιάζεται τα δόγματα της Εκκλησίας μας, καταλήγει σε μια δέηση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Απευθύνεται λοιπόν στην Παναγία και της λέει: «Διό μητροπάρθενε Δέσποινα, γι' αυτό Δέσποινα, κυρία, μητέρα του Δεσπότη, Μητροπάρθενε. Τι σημαίνει Μητροπάρθενε? Που είσαι ταυτόχρονα μητέρα και παρθένος. Γι' αυτό θα μιλήσουμε την άλλη φορά. Η Παναγία μας είναι και μητέρα αλλά και παρθένος. Είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Δεν μπορεί μια μητέρα να είναι παρθένος, ούτε μια παρθένος δεν μπορεί να είναι μητέρα, ή το ένα ή το άλλο, και τα δύο δεν γίνεται. Για την Παναγία όμως ήταν και τα δύο. Η Παναγία ήταν και μητέρα αλλά και παρθένος. Διό Μητροπάρθενε Δέσποινα, αυτόν οικέτευε σωθήνε. Αυτόν, τον θεάνθρωπο υιόν σου δηλαδή, οικέτευε, παρακάλετον, να σώσει. Ποιο να σώσει? Ποιο να σώσει? Τας ψυχάς των ορθοδόξος θεοτόκων ομολογούντων σε. Να σώσει τις ψυχές αυτών που σε ομολογούν ως θεοτόκο. Λένε ότι είσαι θεοτόκος. Εις πείσμα του Νεστορίου και των άλλων αιρετικών οπαδών του. Να σώσει λοιπόν όλες αυτές τις ψυχές που σε ομολογούν και σε ανακηρύσουν ως θεοτόκο. Αλλά ορθοδόξος, κατά το ορθόδοξο δόγμα, σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής και των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Σε αυτούς, αδελφοί μου, που ομολογούν ορθοδόξως την Θεοτόκο, την Παρθένο Μαρία, ανήκουμε και εμείς παρόλη την αναξιότητά μας. Μπορεί, όπως είπαμε και άλλοτε, να είμαστε αμαρτωλοί, να είμαστε βυθισμένοι σε πάθη και κακίες και αμαρτίες, αλλά αιρετικοί τουλάχιστον δεν είμαστε. Προσπαθούμε να είμαστε ορθόδοξοι. Ομολογούμε και πιστεύουμε και δεχόμαστε όλα τα δόγματα της πίστεώς μας. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και ανήκουμε με τη χάρη του Θεού στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, στην Αγία Ορθοδοξία μας. Σε αυτή την ορθόδοξη πίστη, την οποία ως κόρην οφθαλμού διεφύλαξαν με αγώνες και θυσίες οι πατέρες μας, ας παραμείνουμε, αδελφοί μου, μέχρι θανάτου πιστοί. Περνάμε δύσκολα χρόνια. Ίσως να μην αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται γύρω μας. Δεν λέω για το κακό που υπάρχει εκτός της Εκκλησίας, αλλά και για άλλα που δυστυχώς συμβαίνουν εντός της Εκκλησίας. Η εποχή μας θυμίζει την πρόχριστου κατάσταση του κόσμου. Το κακό όχι απλώς υπάρχει, όχι απλώς ανέχεται, το ανέχεται η κοινωνία μας, αλλά και βραβεύεται το κακό επιπλέον και επιδοκιμάζεται. Σε αυτά τα χρόνια, στα οποία ακούμε όλο και πιο έντονα τα βήματα του Αντιχρίστου να έρχεται, όλοι ποθούμε την ένωση του χριστιανικού κόσμου. Όλοι ποθούμε αυτό που λέμε κάθε Κυριακή και κάθε λειτουργία στην Εκκλησία μας, υπέρ της των πάντων ενώσεως. Να ενωθούν όλοι οι χριστιανοί, ορθόδοξοι, παπικοί, προπεστάντες κτλ. Προσοχή όμως, αδελφοί μου, σε αυτό το σύνθημα. Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Ποθούμε και θέλουμε την ενότητα όλου του χριστιανικού κόσμου, αλλά υπό ένα βασικό όρο. Η ενότητα αυτή να έχει ως θεμέλιο την αλήθεια. Την αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Χριστός, την αλήθεια που μας κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι, την αλήθεια που αποσαφήνισαν οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, την αλήθεια για την οποία θυσιάστηκαν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής που το έκοψαν το χέρι και την γλώσσα. Ο Μέγας Αθανάσιος 5 φορές εξορίστηκε για ένα γιώτα. Για ένα γιώτα. Αντί ομοούσιος, ο Άριος έβαλε ομοιούσιος και δεν το δεχότανε. Αυτή την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως την κατέχει μόνο η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία. Όλοι οι άλλοι είναι αιρετικοί. Όσοι είναι εκτός της Εκκλησίας είναι στην αίρεση και στην πλάνη. Αποσπάστηκαν από το σώμα της Εκκλησίας, βρίσκονται εκτός αληθείας, άρα εκτός Εκκλησίας, άρα εκτός Πνεύματος Αγίου, εκτός χάριτος μυστηρίων και συνεπώς εκτός σωτηρίας. Είναι πολύ εύκολη λύση. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε χρόνια ολόκληρα και να συζητάμε. Είναι πολύ εύκολη λύση να επανέλθουν όλοι στην πρώτου 1054 κατάσταση. Το 1054 έγινε το σχίσμα, όπως ξέρετε. Ήτανε το πρώτο κρακ, το μεγάλο, η απόσπαση του δυτικού κόσμου από την Ανατολική Εκκλησία. Από την μία που ήταν ενωμένη τότε, έγινε η απόσπαση. Λοιπόν, καλούμε όλους να επανέλθουμε στην κατάσταση που υπήρχε πρώτου 1054. Να αναγνωρίσουμε μόνο ό,τι δεχόταν η Εκκλησία μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι ακριβώς εμείς εξακολουθούμε κατά γράμμα. Δεν έχουμε ξεφύγει ούτε ένα χιλιοστό από τη στιγμή του σχίσματος μέχρι σήμερα. Ενώ οι παπικοί έχουν γύρω στις 20 αιρέσεις προσέθεσαν εκ των υστέρων μετά από την απόσχησή τους από την Εκκλησία. Αυτοί είναι που άλλαξαν και διέστρεψαν την πίστη, όχι εμείς. Μόνο εμείς κρατήσαμε την πίστη ανόθευτη, χωρίς να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ούτε ένα γιώτα. Χωρίς αυτή την τόσο απλή και λογική βάση, οι διάλογοι μας με τους ετεροδόξους δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Ένας από αυτούς που συζήτησαν εκ μέρους των Ορθοδόξων με τους παπικούς, στους ατέρμονες διαλόγους που δεν τελειώνουν, και πρόσφατα έχει γίνει και στην Κύπρο ένας διάλογος για να αναγνωρίσουμε, λέει, τι, το θέμα του πρωτίου του Πάπα πρώτου σχίσματος. Τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ μας χωρίζουν τόσες διαφορές και συζητάμε για το πρωτίο του Πάπα πρώτου σχίσματος και ευτυχώς έφτασαν σε αδιέξοδο και τα διέλυσαν. Δεν κατέληξαν πουθενά. Θα συνεχίσουν στο μέλλον τις συζητήσεις τους. Ένας από αυτούς τους εκπροσώπους της Εκκλησίας μας, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο Στυλιανός, ομολόγησε και είπε ότι αυτός ο διάλογος με τους παπικούς έχει καταντήσει ανούσιον παίγνιον, δηλαδή ένα ανούσιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι χωρίς ουσία. Το είπε ο Αυστραλίας. Μέχρι τότε που θα έρθει εκείνη η μέρα που την ποθούμε και μακάρι να έλθει, μέχρι τότε εμείς, αδελφοί μου, θα προσευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως και θα παρακαλούμε την Παναγία μας να οικετεύει τον Υιό και Θεό της,

0: Εμούδα παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγουν εξεχήθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστιν ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ουκ εισι, και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος. Περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μεν ταύθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, και ή εστίν γνώσεις εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώοι στα σχήρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών μου εινιστέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπος εστίν ενώπιόν μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού, και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα. Εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών. Οσί εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδησε γενόμην παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου, εκράτησας τις χειρός της δεξιάς μου, και εν τη βουλή σου οδήγησάς με, και μετά δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό, και παρασέ, τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού, οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρός Σιών.
1: Ψαλμός 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες, και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεποιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί, που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συσθούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών. Διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους, και δεν στερούνται ούτε διαρκή επιπολή η τυχόν μαστίζουσα αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων, τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι,

0: ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λιπάσματα έδαφος ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή περήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφθασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης, εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δε στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρησία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου σαν καθαρά από κάθε αδικία, και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα, ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα, θα διηγηθώ τους δισταγμούς μου αυτούς και θα εκθέσω και σε άλλους έτσι όπως μου έρχονται οι σκέψεις, ιδού στην γενεά των ιών σου θα απέβαινα εγώ ίδιος αποστάτης και ασύνθετος και προδότης διδάσκαλος. Όμως δεν εκδήλωσα τους δισταγμούς μου, αλλά νόμισα ότι πρέπει να μελετήσω το ζήτημα για να το κατανοήσω. Αλλά η μελέτη του προβλήματος αυτού υπήρξε κόπος ανοφελής και εξαντλητικός, διότι παρέμεινε αυτό για μένα πρόβλημα άλυτο. Άλυτο μέχρι ότου εισήλθα στο ναό και στο αγιαστήριο του Θεού. Και εκεί, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, προσέβλεψα εις τα έσχατα των αμαρτωλών τούτων και προφητικώς διέκρινα τις τελευταίες ημέρες τους. Τώρα ναι, ευτυχούν, αλλά με τις δολιότητές τους επεφύλαξε σε αυτούς κακά, τους κατακρύμνησες σε ερείπια εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Πώς μέσα σε μια στιγμή κατέληξαν να ερημωθούν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξαιτίας της πολλής τους ανομίας. Σαν όνειρο ανθρώπου που ξυπνά και σηκώνεται από το κρεβάτι, έτσι τους εκμηδένισες, Κύριε, μέσα στην πόλη σου Ιερουσαλήμ, που είναι ελκυστική σαν ζωγραφιά και ευδιάλυτη σαν φανταστική εικόνα, και έτσι ξετείναξες το όνομά τους. Πράγματι, Κύριε, έσφαλα, γιατί εξεκάφθη από το φθόνο της ευτυχίας τους η καρδιά μου και τα νεφρά μου η έδρα των ανθρωπίνων επιθυμιών και των συναισθημάτων, κι έτσι αναστατώθηκαν και υπέστησαν αλλίωση από την αδημονία. Και εγώ, υπό έποψη διανοητικής αντιλήψεως και κατανοήσεως, ήμουν χαμένος και τυποτένιος και δεν κατάλαβα, ούτε μπόρεσα να σκεφτώ βαθύτερα. Έγινα ενώπιόν σου όμοιος με τα κτίνη, και όπως αυτά δεν κατανοούν τους ανθρωπίνους λογισμούς, έτσι και εγώ δεν κατανόησα τις θείες σου βουλές. Και κατόπιν αυτών που διδάχτηκα με τον φωτισμό σου, εγώ διαπαντός θα είμαι μαζί σου και εσύ θα με κρατήσεις από το δεξί μου χέρι, όπως ο πατέρας βοηθεί και υποβαστάζει το παιδί που συμβαδίζει μαζί του. Και με την σοφή συμβουλή και την έμπνευσή σου με οδήγησες προς την παρούσα ζωή, έως ότου μεταδόξεις θα με παραλάβεις στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Διότι τι άλλο έχω και τι άλλο υπάρχει σε εμένα στον ουρανό εκτός από σένα τον ίδιο? Και τι άλλο θα ήταν ικανό να με θέλξει και να με ελκύσει και να φωτίσει την θέλησή μου από την γη, όταν βρίσκομαι πλησίον σου και κατέχω εσένα? Η καρδιά μου και η σάρκα μου από τις κακοπάθειες και τον προσεγγίζοντα θάνατο εκλείπουν και μαραίνονται. Και τι με τούτο? Ο Θεός είναι ο πόθος της καρδιάς μου, και ο Θεός είναι το αιώνιο και αναφέρετο μερίδιο της κληρονομίας μου. Τι άλλο θέλω και τι έχω να φοβηθώ? Ας φοβούνται όσοι απομακρύνονται από εσένα, γιατί ιδού αυτοί θα χαθούν. Εξολόθρευσα στον καθένα ο οποίος αποχωρίστηκε από σένα, που είσαι ο αληθής νυμφίος, και παρεξέκλεινε στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, μολύνοντας και διασπάσας ως άλλος μοιχός και πόρνος την σχέση και την ένωσή του με εσένα. Σε εμένα ένα αγαθό και μόνιμο και ύψιστο υπάρχει, το να προσκολώμαι συνεχώς και περισσότερο στον Θεό και να στηρίζω ολόκληρη την ελπίδα μου επί του Κυρίου, ώστε απορροφημένος όλος από τον πόθο και την αγάπη σου, Κύριε, να έχω Κύριο και παντοτινό έργο μου, το να εξαγγέλω όλες τις οφειλόμενες προς εσένα δοξολογίες και ενέσεις, ιστάμενος παρά τις πύλες της θυγατρός Σιών, της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται μέσω αυτών των πυλών να τις ακούν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Είναι αναζητήσεις διότι είναι νεανικές. Και για να είναι νεανικές δεν μπορεί παρά να μην είναι αναζητήσεις, δηλαδή να είναι ενεργός και υγιής αμφισβήτηση. Δεν φοβάται η Εκκλησία την αμφισβήτηση αν είναι καλοπροαίρετη, αν είναι ενεργός αμφισβήτηση και αν είναι υγιής. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Εκκλησία είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν φοβάται να δώσει απαντήσεις στον καθένα και οπουδήποτε. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε και σήμερα αυτήν την νεανική εκπομπή, την οποία αγαπάτε εσείς και μας δίδει δύναμη και συνεχίζομαι. Και μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα ερωτήματά σας, όπως και κάνετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση νεανικές αναζητήσεις που έχει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο. Ευθύς αμέσως λοιπόν ξεκινώ με να κάνουμε έναν διάλογο, διότι ως διάλογο με εκλαμβάνω